0: Κάποτε ένας αδελφός με ρώτησε και μου είπε «Αβά μου, πολλές φορές συλλογίζομαι πως πολλές, μα πάρα πολλές είναι οι εντολές του Χριστού και ο νους μου σαστίζει και σκοτίζεται και δεν μπορώ να τις συγκρατώ. Πες μου λοιπόν, τι να κάνω?» Και του αποκρίθηκα «Αδερφέ μου, να μην ταράζεσαι για αυτό το πράγμα και ναι μονάχα να σκέπτεσαι και όσο μπορείς να το κρατάς. Το να υπομένεις με καλοσύνη και με ευχαρίστηση οτιδήποτε δυσάρεστο κι αν σου λάχει. Με αυτό τον τρόπο εύκολα θα κατορθώσεις και θα πετύχεις όλες τις αρετές. Ξέρεις, αδερφέ μου, πόσο μεγάλο και πόσο δύσκολο πράγμα είναι το να εύχεσαι και να παρακαλείς για κάποιον που σε λυπεί και που θέλει το κακό σου. Είναι σαν να σκάβεις χέρσα και σκληρή γη ή σαν να κάνεις μακρινή και δύσκολη πορεία. Ή σαν να περνάς φουρτουνιασμένη θάλασσα ή σαν να ζημιώνεσαι πολλά χρήματα. Όταν λοιπόν σε βρίζουνε, εσύ να λες ευχαριστώ. Και τότε θα έχεις γίνει μαθητής των Αγίων Αποστόλων που διάβαιναν μέσα από τις πολιτείες γεμάτοι από χαρά γιατί είχαν καταξιωθεί να τους κακομεταχειριστούν για την αγάπη του Χριστού».
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Τα λόγια της Ερήμου».
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μια μέρα τον επισκέφθηκε μια χήρα γυναίκα. Δεν είχε καθόλου χρήματα και κινδύνευε να μείνει δίχως σπίτι, γιατί μη έχοντας να πληρώσει θα της έκαναν έξωση. Έχοντας φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο, έτρεξε στον πατέρα Αθανάσιο. Ο γέροντας τη συμπόνεσε και κυρίως για το ότι τη στιγμή εκείνη δεν είχε χρήματα. «Παιδί, δεν έχω δραχμή στην τσέπη μου. Δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Όμως μη φύγεις. Κάθισε έξω στους πάγκους να δω τι θα γίνει». Η καρδιά του αναστατώθηκε. Κατέφυγε στην προσευχή. Σε λίγο μια ευκατάστατη κυρία κατέφθασε και παρέδωσε στο γέροντα ένα φάκελο με σεβαστό ποσό. Ο γέροντας ούτε άνοιξε το φάκελο να δει πόσα είναι. Φώναξε με χαρά τη χήρα και της τα παρέδωσε. Η φτωχή γυναίκα άνοιξε το φάκελο και έμεινε άφωνη. Ήταν ακριβώς το ποσό που χρεωστούσε στον ιδιοκτήτη. Κάποια πολυμελής οικογένεια έφτασε σε έσχατη ένδυα. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Δεν του είπαν τίποτα. Όταν το έμαθε, λυπήθηκε αφάνταστα. Κάλεσε το ένα από τα παιδιά και του είπε με παράπονο: «Παιδί, γιατί δεν μου το είπες? Δεν έχω πολλά κι εγώ, αλλά ένα γιαουρτάκι μπορώ να σας το πάρω». Από τότε το σπίτι αυτό μπήκε υπό την προστασία του. Μια μέρα γυρνούσε από το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Του είχαν δώσει λίγο βούτυρο. Δεν το κράτησε. Πέρασε από το σπίτι αυτό και το άφησε. «Πάρ το, παιδί, μου το έδωσαν, αλλά εγώ δεν το μεταχειρίζομαι». Σε άλλη επίσκεψή του είδε ότι το τζάμι του παραθύρου ήταν σπασμένο. Μη έχοντας χρήματα να πάρουν άλλο τζάμι, είχαν βάλει πρόχειρα ένα μαξιλάρι. Ο γέροντας το είδε, δεν είπε τίποτα. Πήγε σε ένα ιελοπόλι, του έδωσε χρήματα και τον έστειλε να φτιάξει το τζάμι.

Ο ικτήρμων γέροντας δεν άφηνε ευκαιρία ή μάλλον κυνηγούσε συνεχώς να βρει ευκαιρίες για να δείξει την αγάπη του και να μιμηθεί τον πατέρα των ικτήρμων. Σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Γίνεστε ικτήρμονες όσο πατήρ ημών, και έτι πολλά υπόν ουδαμού τούτο τέθηκεν, αλλά επί των ικτήρμων μόνον, ουδέν γάρ ημάς Ιησούς Θεόποιη ως το ευεργετήν». Δηλαδή, να γίνεστε εσπλαχνικοί καθώς και ο πατέρας σας. Αν και πολλές εντολές έδωσε ο Κύριος, εν τούτης, σε καμιά άλλη περίπτωση δεν είπε αυτό, παρά μόνον για τους ικτήρμονες το έκανε. Διότι τίποτε δεν μας κάνει Ιησούς με το Θεό, όσον η ευεργεσία. Όλα αυτά και όσα θα δούμε πιο κάτω, ο γέροντας τα έκανε αθόρυβα, όσο ήταν δυνατόν εν κρυπτό. Το σου δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί δεξιά σου, όπως η σου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό. Το εφήρμοζε με επιμέλεια και οι αποδέκτες της αγάπης και των ευεργεσιών του δεσμεύονταν με απειλή αυστηρού επιτιμίου να μην ανακοινώσουν τίποτα. Έλεγε ένα από τα πνευματικά του παιδιά που γνώριζε τις ευεργεσίες του πολύ καλά. Ο παππούλης με δέσμευε να μην μιλάω, μου έλεγε χαρακτηριστικά. «Ό,τι ξέρεις είναι νεκρό για σένα. Δεν θέλω να με εκθέσεις, παιδί, γιατί δεν ξέρουμε το τέλος μας».

και η κυρία Π λέει, πολλές φορές με έστελνε σε κάποια σπίτια για να τους δώσω βοηθήματα και μου έλεγε, αν σε ρωτήσουν ποιος τα έδωσε, να τους πεις, σας τα στέλνει ο Χριστός.

Σε ένα από τα λίγα χειρόγραφά του που διασώθηκαν, διαβάζουμε το εξής. Τι φοβούνται οι Άγιοι? Την επιτυχία εις το έργον των, η οποία δύναται να προκαλέσει τους επένους. Εν συμπεράσματι, εκείνη η ψυχή είναι περισσότερον Αγία, η οποία προσπαθεί περισσότερον να κρύπτεται. Όμως, όπως το σύμπαν λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι, παρόμοια και στο χώρο της Εκκλησίας λειτουργούν κάποιοι άλλοι, οι πνευματικοί νόμοι. Όσο ένας άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο ο Θεός τον δοξάζει. Η χάρη του Θεού έρχεται υποχρεωτικά στον ταπεινό, έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος. Κι όσο ο πνευματικός άνθρωπος κρύβεται και εργάζεται εν κρυπτό, τόσο ο Θεός τον φανερώνει. Ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό. Όσο κι αν κρυβόταν, ο Θεός επέτρεπε προς οικοδομήν των πιστών να φανερώνεται η ελεημονητική του διάθεση, οι πάμπολες ευεργεσίες του, αν και σίγουρα πολλά έμειναν κρυφά. Το φιλανθρωπικό έργο του γέροντα σιγά σιγά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αν και ο ίδιος δεν είχε ποτέ χρήματα, η νερατζιώτισσα είχε γίνει ένα φιλανθρωπικό κέντρο. Βλέποντας πολλοί άνθρωποι την αγάπη και την ελεημονητική διάθεση του πατέρα, του πρόσφεραν όλα τα μέσα για να ανταποκριθεί στο έργο του. Ευκατάστατοι άνθρωποι που εκτιμούσαν το γέροντα έρχονταν με τα αυτοκίνητά τους γεμάτα τρόφιμα και είδη ρουχισμού. Αλλά και οι φτωχοί άνθρωποι συνεισέφεραν με το δίλεπτό τους. Το ένα δωμάτιο του πρεσβυτερίου ήταν η αποθήκη όλων αυτών των προσφορών. Ιδιαίτερα τις Κυριακές, τα πράγματα που μαζεύονταν ήταν αρκετά. Ο πατήρ Αθανάσιος, μετά τη λειτουργία, πήγαινε στο δωμάτιο αποθήκη, έβλεπε με χαρά τα όσα είχαν συγκεντρωθεί και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός! Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Σε ευχαριστώ, Παναγία μου! Πολλά πράγματα έχουμε, πάλι θα ευχαριστηθούν οι φτωχοί μας». Και το δωμάτιο γρήγορα άδειαζε. Παλιότερα, για να μην φέρνει σε δύσκολη θέση τους φτωχούς, πήγαινε ο ίδιος από σπίτι σε σπίτι και μοίραζε τρόφιμα, ρούχα, χρήματα, καθότι αν της χρειαν είχε. Αργότερα, όταν οι υποχρεώσεις, η ηλικία και η υγεία του δεν επέτρεπαν, τα έστελνε με έμπιστα πνευματικά του παιδιά ή με νέα παιδιά που με χαρά ανέβαιναν στα ποδήλατά τους και γίνονταν οι ταχυδρόμοι της αγάπης. Η νερατζιώτισσα, με την έμπνευση πάντα του πατρός Αθανασίου, είχε και το κυβότιο των Πενίτων, το φιλόπτωχο ταμείο, έναν απλό κουμπαρά που γέμιζε πάντα από τις προσφορές των πνευματικών του παιδιών. Στο κυβότιο είχε τοποθετήσει την εικόνα της χείρας του Ευαγγελίου με το δίλεπτο. Όπως σημειώσαμε, αγαπημένο του θέμα στα κηρύγματά του ήταν η ελεημοσύνη. Πάντα θύμιζε τα δύο λεπτά της χείρας. Τόνιζε το δανείζει Θεό ο ελεών πτωχών, αλλά και το «Ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός». Ο κύριος Αλφα Μη έχει συγκρατήσει τη μνήμη του τα λόγια που συνήθως απίφθινε στο εκκλησίασμα μετά τη Θεία Λειτουργία. Μαζί με τη λατρεία και τη μελέτη του Λόγου του Θεού δεν πρέπει να ξεχνάμε την ελεημοσύνη, διότι η ελεημοσύνη είναι η κορονής των αρετών ή, αν θέλετε, η βάσης επί της οποίας θα κριθόμεν. Δανείζει Θεό ο ελεών πτωχών. Ας προσφέρομεν υπέρ των πτωχών και πασχόντων συνανθρώπων μας, μιμούμενη τη χείρα του Ευαγγελίου που επένεσε ο Κύριος δια την προσφοράν του διλέπτου.
ας προσφέρουμε και εμείς ό,τι δυνάμεθα, χωρίς στεναχώρια. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Και με τη βεβαιότητα ότι θα τα λάβουμε πολλαπλάσια, με χαμόγελο λοιπόν ας ρίξουμε τον οβολό μας. Το εκκλησίασμα, αν και στην πλειονότητα φτωχό, συνεκινήτο από την προτροπή του γέροντα και το ποσό που μαζευόταν ήταν για την εποχή εκείνη πολύ υψηλό. Ξεπερνούσε και το φιλόπτωχο μεγάλων ενοριών. Η Νερατζιώτισσα δεν ήταν ενοριακός ναός, αλλά παρεκκλήσιο του Τάκε, και τα χρήματα του παγκαριού ανήκαν στο Τάκε. Όταν οι επίτροποι μετρούσαν τα χρήματα και έφταναν στις δεκάρες, ο γέροντας, αν και απέφευγε να είναι παρόν στην καταμέτρηση, έλεγε: «Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, αλλά αυτές τις δεκάρες θα τις κλέψω για τους φτωχούς μας». Το Τάκε έχει, οι φτωχοί δεν έχουν. Και οι κλεμμένες δεκάρες πήγαιναν στο φιλόπτωχο ταμείο. Η συνηθισμένη φράση του γέροντα ήταν: «Δίνε για να σου δίνει ο Θεός». Μεταφορά σε απλή γλώσσα του Κυριακού Λογίου: «Δίδετε και δοθήσετε ημίν, μέτρων καλών, πεπιεσμένων και σεσαλευμένων και υπερεκχυνόμενων δώσουσιν εις τον κόλπον ημών». Δηλαδή, δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Η δωρεά Του θα είναι πλούσια, άφθονη, τέλεια και ξέχυλη. Η κυρία Βίτα Λάμδα μας λέει: «Κάποτε μου μιλούσε για την αξία της ελεημοσύνης. Στο τέλος κατέληξε: «Παιδί, ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη? Δίνει ο κόσμος κουρελόχαρτα και αγοράζει παράδεισο».

Όμως ο πατήρ Αθανάσιος ήταν διακριτικός στο θέμα της ελεημοσύνης. Αν έβλεπε κάποιον υγιή που δεν ήθελε να εργαστεί, δεν του έδινε, αλλά τον προέτρεπε να εργαστεί. Μάλιστα ο ίδιος προσπαθούσε να του βρει εργασία. Έλεγε και στα κηρύγματά του: «Προσέξτε που δίνετε ελεημοσύνη, γιατί αν τη δίνετε αβασάνιστα, δημιουργείτε τεμπέληδες». Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Αλλά η καλοσύνη του γέροντα υπερίσχυε της λογικής. Δεν ήταν δυνατόν να μην ξεφύγουν κάποιες περιπτώσεις ανηλικρινών ανθρώπων που εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του. Κάποτε είχε στείλει χρήματα σε οικογένεια που δεν είχε ανάγκη. Ένα πνευματικό του παιδί τον ενημέρωσε: «Πάτερ, μην τους πιστεύετε. Συνηθίζουν να ζουν εις βάρος των άλλων και εξαπατούν και σας και πολλούς άλλους». Ο γέροντας το κατάλαβε και με παιδική απλότητα και αφέλεια δικαιολογήθηκε: «Δεν πειράζει παιδί, λίγα τους έδωσα».

Μια άλλη φορά τον επισκέφθηκε μια φτωχοντυμένη γυναίκα και του ζήτησε χρήματα. Ο γέροντας της έδωσε. Αυτή πήγε, άλλαξε ρούχα και ξαναπαρουσιάστηκε. Και πάλι ο γέροντας της πρόσφερε. Για τρίτη φορά άλλαξε ρούχα και ζήτησε ελεημοσύνη. Ο άκακος και απονήρευτος γέροντας δεν της αρνήθηκε. Βγαίνοντας αυτή, είπε ειρωνικά: «Α, το κορόιδο!» Ο γέροντας το άκουσε και το διηγεί το έπειτα χαριεντιζόμενος.

0: Τα πνευματικά του παιδιά, με τη δική του πάντα έμπνευση και προσπάθεια, είχαν μπει σιγά σιγά στο κλίμα της φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Άλλοι πρόσφεραν ό,τι είχαν. Άλλοι μετέφεραν τα βοηθήματα στους φτωχούς. Άλλοι επισκέπτονταν ασθενείς. Άλλοι σαλαγωνικά ανακάλυπταν ανθρώπους ενδεείς και ενημέρωναν το γέροντα. Μια μέρα ανακάλυψαν μια πάμπτωχη οικογένεια με 8 παιδιά που έμενε σε μια παράγκα στην Εκάλη. Η παράγκα έμπαζε από όλες τις μεριές. Σκέφτηκαν να πάρουν ένα πισόχαρτο και κουβέρτες για μια πρώτη βοήθεια. Το ανέφεραν στον πατέρα Θανάσιο. «Τι να κάνουμε, πάτερ? Τι να κάνουμε, παιδί?» «Να ανοίξουμε τον κουμπαρά». Τον άνοιξαν. Μέτρησαν τα χρήματα, αλλά είχε ελάχιστα. Ο γέροντας λυπήθηκε. Είχε μείνει μόνο ένα χαρτονόμισμα που δεν θα έλυνε το πρόβλημα. Ήταν τυλιγμένο, αλλά όταν το ξεδίπλωσαν, βρήκαν μέσα μια χρυσή λίρα. Τον φώναξαν χαρούμενοι. «Πάτερ, βρέθηκε μία λίρα. Τώρα μπορούμε να πάρουμε ακόμα και κουβέρτες. Μπράβο, παιδί, δόξα τω Θεώ, θα ανακουφιστούν οι άνθρωποι». Αγόρασαν τις κουβέρτες και τα κατάλληλα υλικά και με δική τους προσωπική εργασία επισκεύασαν την παράγκα. Η οικογένεια αυτή πλέον μπήκε υπό την προστασία της νερατζιώτισσας. Αργότερα, 30 περίπου πνευματικά παιδιά του γέροντα βάφτισαν το τελευταίο παιδί.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη

0: μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέ το εγχείρη του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Σου Αγγέλου.

0: Η έλυση είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατά αντίσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσης δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου.
4: γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύηση περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, ύπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας, όπως κάθε μέρα, και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου», κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Από τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη, ένα βιβλίο που διαβάζεται μονορούφι, θα λέγαμε, αλλά μπορεί κάποιος να το διαβάσει και στο πρωτότυπο, που είναι πολύ όμορφο, είναι απλή σχετικά η αρχαία γλώσσα εδώ, και η μετάφραση είναι επίσης πάρα πολύ πιστή και πάρα πολύ όμορφη. Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου». Εμείς θα επιστρέψουμε μετά από καιρό στο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, επίσης από τις εκδόσεις Γρηγόρη, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Μείνετε κοντά μας. Τον εγώ φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας.

Στο βιβλίο του Πέτρος Βασιλείου Χριστοδούλου αναλύονται θεολογικά κατά κάποιο τρόπο, όχι φιλολογικά. Η μικρή μας πόλη, ένα θεατρικό, η μπαλάντα του Ούρη, ένα ποίημα που θα δούμε από σήμερα, η στενή πύλη, νουβέλα, πίνα και δίψα, το δοκίμιο το οποίο έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές μας, και ένα διήγημα, η φάλαινα. Η μπαλάντα του Ούρη, λοιπόν, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης. Με την μπαλάντα του Ούρη εισερχόμαστε στο λογοτεχνικό είδος του ποίηματος, εκείνο που με τη διάσπαση του λόγου ως την ελάχιστη εκφραστική δομή καταφέρνει να εκλύσει τέτοια πυρηνική ενέργεια νοήματος και αλήθειας, ικανή να φωτίζει τον κόσμο μέχρι τα έσχατα. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο ποίημα επειδή είναι τόσο γνωστό σε όλους, λόγω της σύνδεσης του με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και επειδή είναι τόσο μικρό σε έκταση όσο ένα τραγούδι, άρα και ευκολότερα διαχειρίσιμο. Το παράδειγμα της μπαλάντας του Ούρη είναι από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις ποίηματος που η δημιουργία του σε σχέση με τη μουσική επένδυσή του εξελίχθηκε ανάποδα από ό,τι συνήθως γίνεται. Γράφτηκε πρώτα η μελωδία ανεξάρτητη από το στίχο και ήρθε μετά το ποίημα να ντυθεί ως ρούχο του τις νότες της μουσικής. Η μπαλάντα του Ούρη είναι ορχιστρική σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη που πρωτοκυκλοφορεί το 1975 στο δίσκο του Αθανασία. Αργότερα, ο Νίκος Γκάτσος γράφει το συγκεκριμένο ποίημα, το οποίο ενδυόμενο τη μελωδία γίνεται το πασίγνωστο έκτοτε τραγούδι «Η μπαλάντα του Ούρη». Η ιστορία δημιουργίας της συγκεκριμένης μουσικής και κατόπιν της σύνθεσης του τραγουδιού, της προσθήκης δηλαδή των στίχων, όπως την είχε εξομολογηθεί ο Μάνος Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχει ως εξής. Βρισκόταν στο Ιράν το 1969 για τις ανάγκες της ταινίας «Έρωες» του Γιάν Νεγκουλέσκο, της οποίας τη μουσική επιμέλεια είχε αναλάβει. Εκεί λοιπόν έγινε μάρτυρας των αυτοσχεδιασμών στο βιολί ενός εφήβου Ιρανού μουσικού. Ο Χατζηδάκης ηχογράφησε την ερασιτεχνική σόλο παράσταση του άγνωστου μουσικού και από το υλικό που προέκυψε απομόνωσε μία φράση του, διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων, από την οποία φράση όμως γεννήθηκε η μπαλάντα του Ούρη. Η ακριβής αναφορά του Χατζηδάκη έχει ως εξής. «Το υλικό που μάζεψα στην Τεχεράνη ήταν πιο πολύτιμο από ό,τι χρειάζονταν για την καθόλου πολύτιμη αυτή ταινία, μες την οποία το υλικό αυτό θα μετασχηματίζονταν σε μουσική. Μου είχαν διαθέσει τους καλύτερους λαϊκούς μουσικούς τους και ηχογράφησα ώρες ολόκληρες αυθεντική περσική μουσική. Μες τους αυτοσχεδιασμούς ενός λαϊκού βιολιστή, περίπου 2 ώρες αυτοσχεδιασμών, βρήκα μια στιγμή που άξιζε όσο και ένα πολύτιμο διαμάντι, το αντίστοιχο διαμάντι της κινηματογραφικής ιστορίας μας. Ακούστε το». Ακούγεται ένα δραματικό θέμα για βιολί λίγων δευτερολέπτων. Ο Χατζηδάκης συνεχίζει. «Το απομόνωσα, το παρουσιάζω κάπου στο τέλος της ταινίας αυτούσιο, τη στιγμή που πεθαίνει από σφαίρες ο αρχηγός των τοπικών ληστών και το μετασχηματίζω σε βασικό μοτίβο της ταινίας. Με το μοτίβο αυτό αρχίζουν και οι τίτλοι της ταινίας, παιγμένοι από μια ομάδα 6 οργάνων και στο ύφος ενός λαϊκού χορευτικού σκοπού». Οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου, λέει ο Πατριβασίλειος, μπήκαν αρκετά αργότερα, αφού το κομμάτι ως ορχιστρικό αποτέλεσε το ξεκίνημα της ταινίας του Νεγκουλέσκο, ενώ ως ορχιστρικό άνοιξε και τη μουσική θεματική του δίσκου «Αθανασία». Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν εκείνη που το πρωτοηχογράφησε σε προσωπικό της δίσκο το 1983 ως τραγούδι πλέον στο διπλό της άλμπουμ «Ατέλειωτος δρόμος». Αργότερα η μπαλάντα του Ούρη
ηχογραφήθηκε το 1986 με τη φωνή του Βασίλη Λέκα, του Μάριου Φραγκούλη και του Μπάμπη Στόκα. Το ποίημα του Κάτσου είναι το εξής. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι, ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά. Πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες μακρινούς και ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι, ουρανέ, φίλε μακρινέ. Πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωής, το φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Νίκος Κάτσος. Όλα τα τραγούδια, εκδόσεις Πατάκη. Η μπαλάντα του Ούρη αποτελεί μια ποιητική δημιουργία με συνταρακτικές προεκτάσεις μεταϊστορικής πορείας, αλλά και με στιγμές αρχαίγονης δημιουργίας. Πρόκειται για την αποτύπωση ενός αθέατου εσωτερικού σπαραγμού μεταξύ του διλήμματος παραμονής ή αναχώρησης. Η προσπάθεια του ανθρώπου να ισορροπήσει βαθιά μέσα του, μετεωριζόμενος στο μετέχμιο υλικού και πνευματικού, σωματικού και ψυχικού. Ο σπαραγμός και η δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ αυτών των δύο φτάνει ήδη σε αποκορύφωση από αυτό και όλα στο ξεκίνημα του ποίηματος, με την αντιδιαστολή του ναι και του όχι, στον πρώτο κιόλας στίχο. Το ποίημα αποτυπώνει σε τόνο αέρινα γλυκό πικρό και όχι με εντάσεις εξωτερικές, τον αγώνα του ουρανού και της γης στη διεκδίκηση του ανθρώπου, αλλά και τη δυσκολία του ανθρώπου να επιλέξει τον ένα ή τον άλλο διεκδικητή του. Η γη φαίνεται να έχει το πλεονέκτημα, διότι αυτή, μαζί με όλες τις ομορφιές της, αποτελεί ήδη το περιβάλλον και τον μόνον βιωματικά γνωστό κόσμο του ανθρώπου, ενώ ο ουρανός, από την πλευρά του, συστήνει μια προσδοκία, μεν γιορτινή, ταυτόχρονα όμως και μακρινή. Είναι ένα ποίημα που εμπερικλείει την έμφυτη ορμή του ανθρώπου προς τα άνω. Εισαγωγικά. Αλλά κανείς δεν θέλει να πιστέψει πως βασικό μας αίτημα υπήρξε πάντα και είναι ο ουρανός, και όχι μόνο δικό μας αλλά και ολόκληρων λαών. Πάντα επιμένουν να μας διδάσκουνε αυτό το κάπως ύποπτο επιστροφή στη γη. Μας αποκρύπτουν πως το φυσικό μας είναι να πετάμε, πως την τελειωτική μορφή μας θα έχουμε φτερά. Γι' αυτό και ανέκαθεν η νοσταλγία των ουρανών στα όνειρα των εφήβων, των εραστών και των παρθένων. Μάνος Χατζηδάκης, τα σχόλια του Τρίτου εκτός εξάντας. Ένα ποίημα λοιπόν που εμπερικλεί την έμφυτη ορμή του ανθρώπου προς τα άνω, τη βαθύτερη αναζήτησή του για το επέκεινα της ιστορικής ύπαρξης. Αλλά ταυτόχρονα δεν κρύβει και την αδυναμία του να αποχωριστεί την ασφάλεια του ενθάδε. Ας θυμηθούμε εδώ, δημιουργώντας μια γέφυρα σύνδεσης και με το θεατρικό «Η μικρή μας πόλη» που ήδη ερμηνεύσαμε, εμείς δεν το έχουμε διαβάσει εδώ, τη δυσκολία που και η Έμιλη είχε να αφήσει τον κόσμο των ζωντανών, των φίλων και των βιωμένων εμπειριών,
για να μυθικήσεις τον ουρανό, στον κόσμο της προσδοκίας και των απαιώνων και κοιμημένων, που όλα της ήταν άγνωστα και ξένα. Ας θυμηθούμε την επιθυμία της και πάλι να επιστρέψει στη γνώριμη της γη και στην οικία καθημερινότητα, για να επανασυνδεθεί με τη στοργή της γήινης ρουτίνας. Η διαφορά όμως είναι πως, στο ποίημα του Γκάτσου, ο άνθρωπος αμφιταλαντεύεται ενώ σου ζει, ενώ στην περίπτωση της μικρής μας πόλης, η έμιλη αγωνιά και αμφιθυμή, ευρισκόμενοι ήδη στην απέναντι πλευρά του θανάτου, έχοντας όμως ζωντανή την ανάμνηση των βιωμένων. Ο άνθρωπος, στην μπαλάντα του Ούρη, θέλεγεται από τον ουρανό, φίλοι ακρότες, από την υπόσχεση, από την προσδοκία, από την ορμή για το μετέπειτα και το καινούριο. Αλλά δυσκολεύεται να εγκαταλείψει την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητά του. Στην μπαλάντα του Ούρη, ο άνθρωπος ακούει την ψυχή του που ζητά τον ουρανό και από την άλλη αισθάνεται την ανάγκη του σώματος να παραμείνει στα ίχνη των αισθήσεων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αυτοσυνειδητοποιηθεί ως υπαρκτή οντότητα δίχως τη μία από τις δύο φύσεις του. Βαθιά στο υποσυνείδητό του, η δυσκολία να ακολουθήσει το κάλεσμα του ουρανού δεν είναι μόνο η απροθυμία εγκατάληψης των ήδη γνωστών και βιωμένων, αλλά και η αδυναμία του να φανταστεί τη ζωή δίχως το σώμα, την υλική υπόστασή του. Η νεαρή Έμιλη στη μικρή μας πόλη έχει ήδη πεθάνει και στενοχωρείται σε αυτή την καινούρια, δίχως σώμα, πραγματικότητά της. Η στενοχώρια της αυτή δεν είναι τόσο η δυσκολία συνήθειας των καινούριων συνθήκων, όσο η μνήμη και η νοσταλγία του παρελθόντος που ως σώμα λειτουργεί. Ίσως τελικά και αυτή η θύμιση και νοσταλγία της γήινης ζωής και των βιωμένων, παρότι λειτουργίες ψυχικές, να είναι για όλους τους και κοιμημένους εκείνο το κάτι σαν σώμα που ο άνθρωπος χρειάζεται για να ζήσει και μετά το θάνατό του. Εκείνος ίσως ο άψαυστος χιτώνας των εμπειριών που παίρνει μαζί της η ψυχή για να ντυθεί μετά το χωρισμό της από το σώμα, για να έχει κάτι επάνω της να ρίξει, βγαίνοντας έξω στο ψύχος της απότομης μοναξιάς. Αφού ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει διαιρεμένος σε μία μόνο από τις δύο φύσεις του, κάθε δημιούργημα χρειάζεται τη στοιχειώδη υλική του υπόσταση για να υπάρξει, μιας και μόνο το θείο είναι όντως άειλο και ασώματο, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με τον μόνο ασύγκριτο Θεό είναι παχύ και υλικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Την ίδια αλήθεια διατρανώνει και η Κική Δημουλά στο ποίημα «Εφτά ψυχή», ανοίγοντας διάλογο με την ψυχή. Με την ψυχή που ζητά να λυτρωθεί αυτοκτονικά από το σώμα, προσπαθώντας δήθεν να βρει την αλήθειά της ξέχωρα από αυτό. Την ίδια στιγμή που πολλοί, εξαιτίας ακριβώς αυτού του σώματος και της κατήσκησής του, είναι που διακηρύσουν και την ανυπαρξία της. Μιας και το σώμα κάνει πολύ θόρυβο και καλύπτει την ψυχή. Και ποιος αλήθεια μπορεί να ακούσει τη σιωπηλή φωνή της? Αμάν ψυχή, με κούρασες με τις απανωτές απόπειρες αυτοκτονίας και επέζησες ακόμα και όταν άκουσες να λένε μάλλον πως δεν υπάρχεις. Τι πιο θανατηφόρα πιθανότητα. Εκείνη η ψυχή προσβλέπει ήδη μια αγωνία από τώρα στην καινούργια τη ζωή, τη χωρίς το σώμα. Και τώρα νέα επικαλείσε αγωνία. Πώς θα ζήσεις όταν σε εγκαταλείψει το σώμα? Έως ότου βέβαια η ποιήτρια την επαναφέρει στην τάξη. Σύνελθε, σώμα είναι και η νοσταλγία. Το ποίημα του Γκάτσου ουσιαστικά αποτελείται από τέσσερις στροφές, εκ των οποίων οι δύο, με προσφώνηση του ουρανού,
είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτές οι στροφές αποτελούν απάντηση του ποιητή στον ουρανό, ενώ στις άλλες δύο που είναι ανώμοιες, ο ποιητής μας αποκαλύπτει έμεσα το περιεχόμενο του διαλόγου του με τον ουρανό μέσα από την εξομολόγηση του βιώματός του. Οι δύο στροφές που είναι η απάντηση του ποιητή στον ουρανό είναι οι ίδιες, ακριβώς γιατί δείχνουν το αμετάκλητο και σίγουρο της απόφασής του να μην αποχωριστεί τη γη. Από την άλλη πλευρά, οι δύο στροφές της στιχομηθείας του με τον ουρανό είναι διαφορετικού περιεχομένου, γιατί αποτυπώνουν τη διαρκή πίεση που ο ουρανός ασκεί με πολλούς τρόπους και δελεαστικές ομορφιές για να κερδίσει τον άνθρωπο. Μια προσέγγιση γεμάτη υποσχέσεις πουλιών, ηλιοστάλακτων γιορτών και με το φλερτ ενός ωκεάνιου πλάτους που προαιώνια μάλλον οφείλεται στον άνθρωπο.

Στροφή πρώτη. Διαβάζοντας την πρώτη στροφή, αισθανόμαστε πως βρισκόμαστε στο μέσον μιας διαδικασίας που έχει καιρό πολύ πριν ξεκινήσει. Μιας σχέσης στην οποία έχουν υποθεί πολλά και εμείς έχουμε χάσει τα περισσότερα. Είναι μια σχέση λοιπόν του ποιητή με τον ουρανό που καλά κρατεί και εμείς τώρα στεκόμαστε μάρτυρες της οριστικής διευθέτησής της. Από τον τρόπο που ξεκινά το ποίημα φαίνεται πως ο ποιητής απαντά σε μία πρόσκληση που το απευθύνει εξακολουθητικά κάθε δειλινό ο ουρανός. Η πρόσκληση συνιστά ταυτόχρονα και μία διεκδίκηση του ανθρώπου από τον ουρανό. Ο ουρανός υποδηλώνει τον προορισμό του ανθρώπου και την εσκαλπτολογική του τελείωση. Είναι η καταξίωση του ανθρώπου και η παρουσία του πλέον στο πλήρες όλων των υπαρκτικών του δυνατοτήτων. Εκτός όμως αυτών, ο ουρανός υποδηλώνει και την καταγωγική αρχή του ανθρώπου, αφού στη χριστιανική πίστη, όταν αναφερόμαστε στο πώς του ανθρώπου και στην αιτία της επιγής παρουσίας του, για μια πτώση του μιλάμε από κάποιο ύψος. Ο ουρανός έτσι γίνεται η αρχή, ο σκοπός και η τελείωση του ανθρώπου. Το εξακολουθητικό της πρόσκλησης λειτουργεί και ως μία διαρκής υπενθύμηση, ώστε ο άνθρωπος να μην βολευτεί μόνο στο παρόν, να μην εγκαταλείψει την υποκειμενική αλήθεια του προορισμού και της τελείωσής του, είτε υπό την πίεση της θλιβερής αντικειμενικής πραγματικότητας της φθοράς, απογοήτευση, είτε υπό το βέλεαρ της αγυνευτικής ομορφιάς του κόσμου, περιορισμός του στο ενθάβε. Ο ποιητής, αν και απαντά αρνητικά στην πρόσκληση του ουρανού, εν τούτης δεν φαίνεται αμέτωχος της φιλίας του, αφού τον αναγνωρίζει ως φίλο μακρινό. Ως φίλος του μας αναγνωρίζει και ο εκ του ουρανού κατά βάς σαρκωθείς Θεός. Είναι μακρινός, διότι η φιλία δεν απαιτεί τη σωματική εγκύτητα, εγκύτητα τόπου δηλαδή. Μπορεί να υφίσταται και στην απόσταση, όταν όμως έχει κατακτηθεί ήδη ένα πεδίο βαθιάς συνεννόησης και συναντήληψης με τον άλλον. Τότε μπορεί να αποδεσμευθεί ο άλλος στην προσωπική του οδό, διότι δεν απαιτείται συμπόρευση σε κοινό τόπο, ημι μόνο σε κοινό τρόπο. Η ερωτική σχέση όμως είναι εκείνη που διεκδικεί την παρουσία του άλλου σε απόσταση αφής. Με τη γη λοιπόν η σχέση μας είναι κοντινή, γιατί είναι βαθιά ερωτική. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε να την αποχωριστούμε. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί πως αυτή η ερωτικότητα επίσης είναι εκείνη που μας επιτρέπει με γενναιότητα ψυχής ομολογουμένος και καιρό το δέοντι να αποχωριστούμε όσα συγκροτούν τη ζωή μας, δεχόμενοι τελικά να ενωθούμε για πάντα μαζί της εις άρκαν μίαν, αφού γίες μεν και εις γην απελευσόμεθα. Άλλωστε, το μόνο που μένει από την εκ του χώος δημιουργία του ανθρώπου είναι ο επαναπατρισμός του και πάλι σε αυτό, αφού το χώμα είναι η πατρίδα του κάθε ανθρώπου. Γιατί τα βάζω με το χώμα, γιατί το μάχομαι, το ποδοπατώ? Πατρίδα του είμαστε. Να μην γυρίσει σε μας κάποτε? Και εκεί δημουλά. Αν το χώμα, φίλοι ακροατές, είναι η πατρίδα μας, τότε πώς γίνεται ο ουρανός να είναι η καταγωγική μας αρχή? Είναι το αντίστοιχο στη σχέση μας με το Θεό και τους φυσικούς γονείς μας. Ο Θεός είναι η αρχή μας, αλλά τους γονείς μας αναγνωρίζουμε ως πατρίδα, ως γεννήτορες. Και τον Θεό Πατέρα τον προσφωνούμε, όπως και τον φυσικό μας γεννήτορα, και τούτο για να αισθανόμαστε οικεία και στις δύο σχέσεις μας. Η ερωτική μας σχέση με τη γη βρίσκει την έκφρασή της στην Ανάσταση του Χριστού. Στα συγκλονιστικά τροπάρια των ένων του όρθρου της Αναστάσεως, η εντάφια γη παρουσιάζεται ως νυμφική παστάδα, από την οποία εξέρχεται ως νυμφίος ο Χριστός.
τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενων και γαρεκτάφου σήμερον ως περεκπαστού εκλάμψας Χριστός τα γίνεα χαράς έπλησε. Το μνήμα γίνεται το νυμφικό κρεβάτι στο οποίο ο νυμφίος Χριστός συνουσιάζεται με την ανθρώπινη φύση. Εισδύει δηλαδή στο κρυφό μυστήριο του ανθρώπου, στο θάνατο και τον γονιμοποιεί με τη ζωή. Σηκώνεται εκείνος από το κρεβάτι, τάφο, αφήνοντας την αγαπημένη νύμφη του καθεύδουσα, ως ωραία κοιμωμένη, κουρασμένη από το βάρος τόσων αιώνων, και οφορώντας ήδη στα σπλάχνα της τον καρπό της έγερσης. «Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνά», λέει το άσμασμά των. Εκείνος θα σηκωθεί πολύ πρωί, λίαν πρωί, να κάνει όλες τις δουλειές. Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι. Να ετοιμάσει καινούριο τον κόσμο. Β' Πέτρου, εμείς όμως προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Και από τον Ισαΐα, τίποτα από τα θλιβερά της προγενέστερης ζωής τους δεν θα θυμούνται, διότι ο ουρανός θα γίνει νέος και η γη νέα και δεν θα θυμούνται πλέον τις προγενέστερες θλίψεις τους. Φρεσκοκομμένος σαν μήλο μέλιτος από το δέντρο της Εδέμ και πηγαίνοντας κάποια στιγμή πάνω από το κρεβάτι της, θα της σιγοψιθυρίσει το ερωτικότερο ξύπνημα που ακούστηκε ποτέ μέσα στο σύμπαν. «Σήκω καλή μου, Περιστέρα μου, πέρασε ο χειμώνας, έφυγαν οι βροχές, έβγαλε η γη λουλούδια ασμασμάτων». Η σχέση μας με τη γη είναι ερωτική, επειδή ακριβώς είναι η πλησίον όλων των αισθήσεών μας. Είναι ο κόσμος που αγγίζουμε και σχετιζόμαστε, που βλέπουμε και μας γοητεύει, που μας τρέφει, μας περιχωρεί, αλληλεπιδρά μαζί μας μέσω όλων των αισθητηρίων μας. Δεν μπορούμε να ερωτοτροπούμε με μία ιδέα ή ξέχωρα των αισθήσεων. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το μέλλον. Όταν τσιγκούνικο εκείνο, δεν αφήνει καμία προκαταβολή στο παρόν. Ό,τι αγαπούμε το αγκαλιάζουμε. Με μια βαθιά επιθυμία θέλουμε εν τέλει μέσα μας να το βάλουμε και μέσα του να βρεθούμε. Σε αυτή την απόλαυση, με όλες τις αισθήσεις, προτρέπει ο μεγάλος Καπαδόκης πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος Νήσις, λέει, ώστε διαπασών των αισθήσεων ευοχίστε τον άνθρωπον ταμένο ρόντα, τον δε ακούοντα, άλλον απτώμενον, άλλον ως φρενωμένον, εταίρον απογευόμενον, ομιλία εις τον Παράδεισον. Όλη αυτή η επικοινωνία μας με τη γη γίνεται μέσω του σώματος και των αισθήσεών του. Μιλώντας αυτό το σώμα της, η μεγάλη Πολωνή ποιήτρια Άννα Σβίρ αναδεικνύει τη διπλή λειτουργία του. Ως μια πύλη εξόδου του ανθρώπου προς τον κόσμο, με σκοπό τη γνωριμία με τον κόσμο, αλλά και ως μια πύλη εισόδου του κόσμου μέσα μας, με αποτέλεσμα την οικείωσή του από εμάς. Εισαγωγικά, καλά εκπαιδευμένο, μπορείς να γίνεις για μένα μια πύλη για να φύγω από τον εαυτό μου και μια πύλη για να ξανάρθω μέσα του, βυθόμετρο που μετράω στο κέντρο της γης. Το σώμα λοιπόν γίνεται η γλώσσα μου για να μιλήσω με τον κόσμο και το ίδιο πάλι σώμα μου ο μεταφραστής του κόσμου για να ακουστεί η φωνή του βαθιά μέσα μου στο κέντρο της ψυχής.

Ο Γκάτσος προσωποποιήθηκε ως μάνα, αλλά και τη γήινη ζωή ως μία πιθανός κοπέλα ολόξανθη, αφού το φως της το προσδιορίζει ξανθό. Ακριβώς για να δηλώσει πως η σχέση μας με τη γη και τον περιβάλλοντα κόσμο δεν είναι απλώς χρηστική, αλλά βαθιά ερωτική, αφού ο έρωτας μεταξύ προσώπων μόνο υφίσταται. Με τον ουρανό σε απόσταση φιλική και τη γη σε εγκύτητα ερωτική, πώς να τα βγάλει πέρα εύκολα ο άνθρωπος? Πώς να ερωτευτεί εκείνον που απέχει και πώς να αποδεσμευτεί από εκείνη που στοργικά στην αγκαλιά της τον κρατά? Ο μεγάλος Ίωνας φιλόσοφος Εμπιδοκλής θα περιγράψει αυτή την περιπέτεια του ανθρώπου ως κάποιο εξόριστο από τα ουράνια και περιπλανόμενο στα εγκόσμια αναζητητή. «Και εγώ νύνιμη φυγάς θεώθεν και αλήτης». Ενός ανθρώπου που πονά για την απομάκρυνση από την ουράνια πατρίδα, εξού και ο προσδιορισμός του ουρανού από τον Γκάτσο ως πόνου μακρινού, και που δυσκολεύεται αρχικά στην προσαρμογή του στην καινούργια γήινη πλέον πραγματικότητα. «Κλάψατε και κόκκισα ειδών ασυνήθεια χώρων». Τελικά όμως ο άνθρωπος οικειώνεται το ασυνήθιστο, μαθαίνοντας να περπατά, δακρύζοντας κάτω από τον σημαφόρο του ήλιου, μέσα στον κόσμο αυτόν, χωρίς θεούς, αλλά βαρύς από ό,τι ζώντας, αφαιρώντας τον θάνατον ελίτης.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, Χριστέ ζωής αέρα φύσα ως εμάς. Η μπαλάντα του Ούρη. Ποιος θα καταλάβει επιτέλους εμένα τον άνθρωπο? Γιατί να καταδικαστώ στο μετέχμιο δύο ερώτων? Συζώντας, ερωτοτροπώντας με τη γη και με τον ουρανό, μόνιμο διεκδικητή της φαντασίωσής μου. Το πλέον βασανιστικό για τον άνθρωπο, τολμώ να πω, δεν είναι η αποκοπή του από τη μνήμη του ουρανού, πτώση, και η προσκόλλησή του στην ενθαδικότητα της γης, στην ύλη. Διότι έστω και έτσι, τουλάχιστον τάσεται ολοκληρωτικά κάπου και η ύπαρξή του αφοσιώνεται σε μία συγκεκριμένη πορεία, ακόμα και όταν αυτή η πορεία γίνεται με όρους ξεκάθαρα εγωκεντρικούς, υλιστικούς. Το βασανιστικότερο είναι να παραμείνεις ενεργά στο παρόν, με όλες τις αισθήσεις σου γοητευμένες, και να πρέπει όμως να επιθυμείς κάτι άλλο, που αισθητηριακά δεν γίνεται αντιληπτό, που βρίσκεται διαρκώς στο μετέπειτα και αενάως στην προσδοκία, και να έχεις και τη θρησκεία επιπλέον να σε γεμίζει με ενοχές για κάθε χαρά και ομορφιά που γεύεσαι σε αυτή τη γήινη πορεία, θεωρώντας πως έτσι προδίδεις τον έρωτά σου με τον ουρανό. Πάλι τα ίδια, θα πει ο Ηλίτης, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της γης να είναι ένα κάτι από τον παράδεισο και όχι ο αντίπαλός του. Εισαγωγικά, ο νοσηρός ρασοφόρος και ο νοσηρός ελευθεριαστής δίνουν τα χέρια ώστε όλα εκείνα τα παθητικά κρυφοψιθυρίσματα, όλες εκείνες οι υπέροχες μικρές κραυγές, αντί να εφράνουν τη συνείδησή μας, να την ταράξουν, και θα συμπεράνει: σίγουρα και παρά τη θέληση του Θεού δεν είμαστε καμωμένοι για να εισπράττουμε προκαταβολές παραδείσου.

Ίσως γιατί ο Θεός δεν πληρώνει με προκαταβολές. Εξαργυρώνει όλη την αγάπη Του. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι, φίλοι ακροατές, ένας ολόκληρος παράδεισος. Εδώ και τώρα και πάντοτε. Είναι να απολαμβάνει απεριόριστα. Να μην ζει με τα μισά. Η αρχαίγονη πτώση του ανθρώπου από τη δυνατότητα στην αδυναμία κάνει τον άνθρωπο να ζει με δανεικά. Να μην μπορεί να διαχειριστεί το όλον και να προσπαθεί με τις προκαταβολές να πάει παραπέρα. Μετά τη σάρκωση του Θεού, τα πάντα γύρω μας δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά του ουρανού, αλλά συστήνουν τις προκαταβολές του στον άνθρωπο. Έχει κανείς ποτέ σκεφτεί γιατί η θάλασσα να παίρνει εκείνο το μπλε χρώμα? Για να έχει ο άνθρωπος κάτω εδώ στη γη την υπόσχεση της απεραντοσύνης σε κύματα-κύματα δεκτικής αγκαλιάς. Η θέληση του Θεού δεν μπορεί ποτέ να είναι ο διχασμός και ο βασανισμός του ανθρώπου. Δεν μπορεί η ομορφιά της γης, δημιουργημένη από εκείνον, να γίνεται πειρασμός. Ένας εύχυμος καρπός που σου προσφέρεται, αλλά μην τον αγγίζεις. Ενώ από την άλλη, τα κάλλη του ουρανού να είναι τόσο μακρινά που τελικά άγευστα να μένουν και παρόλα αυτά να υποχρεώνεσαι ζώντας μονίμως αυτά να αναζητάς. Αυτό το μετέχμιο και ο διχασμός είναι η προαιώνια τραγωδία του ανθρώπου και όχι η παράβαση απλώς μιας εντολής. Ο άνθρωπος να μην βρίσκει πουθενά τη ζωή του, να είναι πλασμένος από τη γη αλλά με έμπνευση ουράνια, να πρέπει εδώ να ζει αλλά προς τα πάνω να πορεύεται, να αφήνει αυτά που ήδη έχει για να κερδίζει εκείνα που από το μέλλον τον καλούν. Και εδώ ακριβώς είναι που καταλαβαίνουμε καλύτερα και σε μέγεθος υπαρξιακό και όχι ηθικό-δικανικό την έννοια της αμαρτίας ως τεμαχισμού της ύπαρξης. Είναι η αποτυχία στην αρτιότητα, στην ολοκλήρωση, στην ξεκάθαρη αυτοσυνειδητοποίησή μας ως πλασμάτων συγκεκραμένων από ύλη και πνεύμα, δίχως τα δύο αυτά να αποτελούν αντίρροπες δυνάμεις. Αμαρτάνουμε γιατί δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε τις δύο αυτές πραγματικότητες μέσα μας, επιλέγοντας μονομερώς τη μία εις βάρος της άλλης. Αρνούμενη τη θεοίδιά μας, φερόμαστε ακόρεστα προς την ύλη ή υποτιμώντας την ύλη, οδηγούμαστε σε τιμωρητικές ακρότητες και ασκητικές υπερβολές. Η αμαρτία, ως άρνηση λοιπόν του υπαρκτικού μυστηρίου της συγκράσεως, του οποίου έχει συνείδηση και εμπειρία η ενική προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, είναι αυτό το μυστήριο της συγκεφαλαίωσης του ουρανού και της γης στην ύπαρξη του ανθρώπου, όπως το περιγράφει εξαιρετικά ο Ευδοκίμοφ. Η ανθρωπολογία στο αιωνικό της πλάτος αρχίζει από τον παράδεισο και εκβάλλει στο πλήρωμα της βασιλείας, στο μυστήριο της τελικής αποκαταστάσεως που συγκεφαλαιώνει τον ουρανό και τη γη. Και λίγο πιο πριν υπάρχει μια υποσημείωση του Ιωάννου του Σιναήτου. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει? Πώς εξηγείται η μίξη που παρατηρείται σε μένα? Πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός? Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η αμαρτία είναι άρνηση του υπαρκτικού μυστηρίου της συγκράσεως. Η αμαρτία, η μία και μοναδική, από την οποία εκπηγάζουν όλες οι επιμέρους αστοχίες,

ως ουτοπία και ο ουρανός περιφρονεί τη γη ως μάταιη. Σε αυτή την τραγωδία του ανθρώπου και όχι απλώς σε έναν ηθικό ξεπεσμό έρχεται να απαντήσει η σάρκωση του Θεού Λόγου. Στο πρόσωπο του Χριστού επιτυγχάνεται η τέλεια ένωση του αιώνιου με το πεπερασμένο, της γης με τον ουρανό, του πνεύματος με την ύλη. Ο Χριστός, στη θεανδρική του υπόσταση, συμφιλιώνει το Θεό με τον άνθρωπο και στη συμφιλίωση αυτή είναι που ο άνθρωπος μπορεί μέσα του να συμφιλιώσει τον ουρανό με τη γη ως τη συνομφότερη κοινή του υπόσταση. Η σάρκωση του Θεού δεν αφήνει απλώς προκαταβολές παραδείσου στη γη, αλλά φέρνει όλο τον παράδεισο στον κόσμο μας. Μετά τη σάρκωση, κάθε τι πλέον υλικό πάβει να προσδιορίζεται μόνο από τα φυσικά στοιχεία που το απαρτίζουν και μυσταγωγεί σε μία προέκταση πέραν της χριστικής του αξίας, σε μία απότατη αντιστοιχία του σε κάτι πνευματικό μέσα μας. Την ίδια αλήθεια για την αναγωγική προέκταση της ύλης και του κόσμου επισημαίνει ο Ελίτης μιλώντας για το ποιητικό ιδεόγραμμα της ζωής του. Να τι είδους είναι ο ελάχιστος καμβάς όπου μπορεί επάνω του να κεντηθεί το ιδεόγραμμα της ζωής μου, που ωστόσο αν έβρισκε κανείς ότι αξίζει τον κόπο να το αναλύσει, θα έφτανε να σχηματίσει ένα χώρο που η σημασία του δεν βρίσκεται στα στοιχεία τα φυσικά που τον απαρτίζουν, αλλά στις προεκτάσεις και στις αντιστοιχίες τους μέσα μας, ως τις απότατες άκριες, έτσι ώστε σε τελική ανάλυση ολόκληρο το νόημα του οράματος να συγκεντρώνεται στην καθαρότητα ψυχής που προϋποθέτει για να γίνει ευανάγνωστο και κατανοητό. Πρέπει να έχει φοβούμε, πιστεί κανένας προηγουμένος, ότι η ψυχική διεργασία που απαιτείται για να συλλάβει έναν άγγελο είναι πολύ πιο επώδυνη και τρομακτική από την άλλη, που κατορθώνει να εκμεεύει δαιμόνους και τέρατα για να μπορέσει να καταλάβει τι θέλω να πω. Η έχθρα μεταξύ ύλης και πνεύματος, λέει ο Πατρός Βασίλειος, καταλύεται στη θεανδρική υπόσταση του Χριστού. Στον κλειστό κόσμο της ύλης και της φθοράς, που διεκδικούσε μία ειδωλολατρική αυταξία, περιορίζοντας το νόημα της ύπαρξης στο διάστημα μεταξύ γέννησης και θανάτου, εισέρχεται ο ανοιχτός κόσμος της βασιλείας, φέρνοντας εκείνον που είναι το νόημα, η ζωή και η αλήθεια. Ο άσαρκος σαρκώνεται και ο Θεός αγκαλιάζει στοργικά και ερωτικά όλη την κτήση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν αφήνει κανένα περιθώριο για κάποια άλλη αιτία της σάρκωσης του Θεού πλην του ασύλληπτου θεϊκού έρωτα. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η ύλη πλέον δεν απαξιώνεται, αφού ο Θεός σώμα του την κάνει, αλλά μεταμορφούμενη διαστέλλεται σε μια πρωτόπλαστη ευρυχωρία. Η ύλη δεν εξαντλεί το νόημα, αλλά γίνεται χώρος φανέρωσης του Θεού και τόπο συνάντησης μαζί του. «Εν Χριστώ σωτηρία» σημαίνει, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, ανάμεσα στα άλλα, ότι τα υλικά πράγματα επανακτούν τη δύναμή τους να ενεργούν ως μυστήρια κοινωνίας με το Θεό και ότι ο άνθρωπος αποκτά την παλιά του θέση ως μεσολαβητής και αρχιερέας της δημιουργίας, γεμίζοντας τον κόσμο με θεία δόξα, φέροντας όλα τα φυσικά αντικείμενα στην πνευματική διάσταση. «Όλα τα πράγματα του κόσμου σκέφτηκα», θα πει ο Πεντζίκης, «όποια χέρια κι αν τα πλάσαν, όπως κι αν γίνηκαν, είναι άξια της προσευχής μας. Τίποτα δεν υπάρχει μηχανικά απλώς για να είναι χρήσιμο. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με τα πράγματα, τα ζώα ή τα σίδερα, αν αυτά δεν είναι γεμάτα από έρωτα». Εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε και θα συνεχίσουμε από το βιβλίο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου στην επόμενη εκπομπή μας, «Χρυσές ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, εκδόσεις Γρηγόρη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 55. Ελέησόν μου, Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσομαι, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν, αυτή την πτέρναν μου φυλάξουσι, καθάπερ υπέμεινα τη ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσι, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, ενή αν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού, έγνων, ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός, ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου και τους πόδας μου εξολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτί ζώντων.
0: Ψαλμός 55. Εις το τέλος, σχετικά με τον λαό που απομακρύνθηκε από τα Άγια. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, όταν οι αλόφιλοι επεκράτησαν επ' αυτών στην περιοχή Γεθ. Ελέησέ με και σπλαχνίσουμε, Θεέ μου, διότι άνθρωπος θνητός όπως είμαι και εγώ με καταπάτησε, σαν να μην ήμουν ομοιός του, αλλά κάτι το ασθενικό και περιφρονημένο σκουλίκι. Καθ' όλη την ημέρα, πολεμώντας εναντίον μου, με συνέθλιψε και με καταπίεσε. Ναι, με καταπάτησαν οι εχθροί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολλοί αυτοί και καλά οχυρωμένοι. Με έχουν υποκάτω και με πολεμούν με τα δυνάμεως και εκ του ασφαλούς. Αλλώσον και αν παραταθεί καθ' όλη την ημέρα ο πολεμός τους, εγώ δεν θα φοβηθώ, αλλά θα έχω την ελπίδα μου σε εσένα. Και με τη βοήθεια του Θεού μου, οι λόγοι αυτοί της ελπίδος μου προς Αυτόν δεν θα αποβούν κενή καύχηση, αλλά πραγματικός επενός μου. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου, δεν θα φοβηθώ. Τίποτα από ό,τι θα κάμει η φθαρτή και εφήμερη σάρκα οποιουδήποτε εχθρού μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αηδίαζαν και αποστρέφονταν τους λόγους μου και δεν ήθελαν κατ' ουδένα τρόπο να με ακούσουν. Όλες οι σκέψεις τους και οι συλλογισμοί τους στρέφονταν εναντίον μου με σκοπό να με κακοποιήσουν. Παραμόνευαν συναθριζόμενοι και έκρυπταν τα διαβούλια τους και τις κινήσεις τους. Αυτοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα ίχνη μου και τα βήματά μου και την εν γέννη πορεία του βίου μου, όπως ακριβώς οι κυνηγοί παρακολουθούν τα ίχνη των θυραμάτων τους και ζητούν αυτή τη ζωή μου με την ίδια επιμονή με όση εγώ εγκαρτέρηση επιζητώ να την σώσω. Τίποτα αγαθό δεν έκαναν σε μένα. Μήπως θα τους σώσεις για το τίποτε? Πώς είναι δυνατόν να φανείς σωτήρας σε ανθρώπους άχρηστους και κακοποιούς? Με τη δίκαιη οργή σου, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα κατακριμνήσεις τον Άδη, όχι μόνο αυτούς τους λίγους, αλλά και λαούς ολόκληρους που όμως επιθυμούν να εμένουν στο κακό. Σου εξέθεσα μία προς μία τις δυστυχίες του βίου μου και όλα τα δάκρυα τα οποία έχισα δεν τα περιφρόνησες, αλλά τα πρόσεξες και τα έθεσες ενώπιόν σου, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα εισακούεις όσους προσφεύγουν σε σένα με δάκρυα. Οι εχθροί μου θα στραφούν πίσω και θα τραπούν σε επέσχυντη φυγή, όποια τυχόν ημέρα σε επικαλεστώ. Ιδού, εκ της προστασίας την οποία μου παρέσχεις στο παρελθόν, αλλά ασφαλώς θα μου παράσχεις και στο μέλλον. Έμαθα εκ πείρας, αλλά θα πληροφορηθώ ακόμα περισσότερο ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Στηρίζοντας την ελπίδα και την πεποίθηση στον Θεό, θα ψάλω σύντομο ένο και ποίημα δοξολογίας προς Αυτόν. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη μου επί της προστασίας του Κυρίου, θα ψάλω προς δοξολογίαν Αυτού, ψαλμό εκτενέστερο. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου. Δεν θα φοβηθώ τίποτε από ό,τι θα τολμήσει να μου κάνει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε είναι ασθενής και φθαρτός. Δεν λησμόνησα, αλλά διατηρώ ζωηρές στο εσωτερικό μου, ω Θεέ μου, τις ευχές και τα ταξίματα που σου έκαμα και τις οποίες ως χρέος ιερό θα σου αποδώσω, προσφέροντας θυσία ενέσεως και δοξολογία σε σένα. Γιατί εσύ γλίτωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο, τον οποίον είχαν ετοιμάσει οι εχθροί μου, και προφύλαξες τους πόδας μου από τον αολισθή σου. Θα πράττω πάντοτε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, εφόσον απολαμβάνω το φως που φέγγει και φωτίζει εκείνους οι οποίοι ζουν επί της γης.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Δεν ζει εγωιστικά μόνο το δικό του πόνο, τα δικά του βάσανα, τις δικές του επιτυχίες, αλλά μεταφέρεται εν πνεύματι και στο πάθος όλων των ανθρώπων, γιατί ασφαλώς κάθε στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με τη δική μας. Από αυτό πηγάζει φυσικά και αβίαστα η προσευχή για τον κόσμο. Προσευχόμενος για τους ζωντανούς, μοιράζεται τη χαρά της αγάπης τους ή τη φρίκη της απογνώσεώς τους. Δοκιμάζοντας τον πόνο, προσεύχεται για όλους τους πάσχοντας τον κόσμο. Σκύβει στο κρεβάτι όσων πεθαίνουν θλιμμένοι, εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι μπροστά στον τρόμο του θανάτου. Μνημονεύοντας τους νεκρούς, μεταφέρεται με το νου του στα βάδη των αιώνων ή στέκεται με το πνεύμα του στην αθέατη αλλά φοβερή οδό που καθημερινά διανύουν εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που εγκατέλειψαν το σώμα τους, συνήθως μέσα σε φοβερή αγωνία. Έτσι και στην ψυχή του υποτακτικού αναπτύσσεται η χριστιανική συμπάθεια για όλη την ανθρωπότητα και η προσευχή του γίνεται φορέας ολόκληρου του κόσμου, δηλαδή υποστατική, όμοια με την προσευχή του Χριστού στη Γεσθημανή. Με την προσευχή αυτή ο υποτακτικός αισθάνεται την ενότητά του με όλη την ανθρωπότητα και η αγάπη για τον πλησίον, δηλαδή για κάθε άνθρωπο, αποβαίνει φυσική. Μια τέτοια προσευχή συντελεί αληθινά στη σωτηρία του κόσμου και κάθε χριστιανός οφείλει να τίνει προς αυτήν, κυρίως όμως οι ιερείς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Μιλούσε, θυμόμαστε, ο Γέροντας για τη ζωή που αποκαλύπτουν οι εντολές του Χριστού και ενθουσιαζόταν από το μεγαλείο της χάριτος που δόθηκε στους χριστιανούς. Εντούτοι, σε όλους μας είναι απαραίτητο να θυμόμαστε πως η ασκητική και γενικότερα η πνευματική ζωή του χριστιανού πρέπει να απορρέει από την ορθή δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, δηλαδή από την ορθή αντίληψη της Αποκαλύψεως που μας δόθηκε για τον ένα και τριαδικό Θεό. Δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση του τριαδικού αυτού Θεού. Η πραγματοποίηση της ομοιώσεώς μας με εκείνον πραγματοποιείται με την αιώνια ενίκηση του Θεού μέσα μας. Αλλά όπως είπαμε παραπάνω, τίποτε δεν γίνεται μηχανικά στην ύπαρξή μας ως αποτέλεσμα βίας, έστω και άνωθεν. Όχι. Αντίθετα, ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και περιμένει να το απαντήσει σωστά και να θελήσει να γίνει όμοιος με αυτόν. Από την απάντησή μας αυτήν εξαρτάται ολόκληρη η ζωή και η σωτηρία μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν για όλους μας να έχουμε ορθή θεωρία της υποστατικής αρχής ως φορέα του όλου απολύτου πληρώματος στο Θείο Είναι, για να πραγματοποιηθεί αυτό και στο ανθρώπινο Είναι μας. Στο Θείο Ον, πέρα από τα όρια αυτά, δηλαδή πέρα από την υπόσταση, δεν υπάρχει τίποτε, καμιά υπεριποστατική ουσία. Υπόσταση και ουσία συμπίπτουν τελείως. Δεν υπάρχει τίποτε στην ουσία που να μην είναι εν υπόστατο. Από την εποχή των μεγάλων καπαδοκών ως τις ημέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας προσπαθούσαν και προσπαθούν να μορφώσουν στη συνείδηση των χριστιανών την αληθινή αντίληψη για την Αγία Τριάδα. Σκοπός του παρόντος βιβλίου δεν είναι να εκθέσουμε λεπτομερώς το τριαδικό δόγμα. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να σημειώσουμε και μάλιστα να υπογραμμίσουμε ότι η απώλεια της ορθής τριαδολογίας οδηγεί αναπόφευκτα σε ουσιώδη σφάλματα και στο επίπεδο της ανθρωπολογίας και πνευματικής γνωσιολογίας και στο επίπεδο της εκκλησιολογίας και σωτηριολογίας. Και εφόσον μιλούσαμε για την υπακοή, επιστρέφουμε στο θέμα μας. Η απώλεια της ορθόδοξης θεολογίας για το πρόσωπο υπόσταση αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην απόδοση του πρωτίου στο γενικό έναντι του μερικού, στην αναζήτηση κάποιας υπερπροσωπικής αρχής. Και έτσι η υπακοή θα απαιτείται όχι σε σχέση προς τον άνθρωπο πρόσωπο, αλλά προς τον κανόνα, τον νόμο, το τυπικό, τη διοίκηση, τον θεσμό. Μελετήστε όλα αυτά και θα δείτε πως σε μια τέτοια πρόσωπη προσέγγιση των εκδηλώσεων της ανθρώπινης ζωής χάνεται η ύψιστη έννοια της υπακοής που περικλείει στις ευαγγελικές εντολές και στη θέση της εισέρχεται η πειθαρχία. Και η τελευταία αυτή είναι βέβαια αναπόφευκτη στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, αλλά μόνο ως ένα ορισμένο όριο. Η απώλεια της προσωπικής χριστιανικής υπακοής θα μείνει χωρίς ανταμοιβή, παρόλες τις τυχόν εξωτερικές επιτυχίες του οργανισμού. Την πραγμάτωση της Εκκλησίας του Χριστού στην ιστορία δεν πρέπει να τη βλέπουμε ούτε στην απόκτηση υλικής δυνάμεως ή πολιτικής επιδράσεως, έστω και παγκόσμιας, ούτε ακόμη στην επίτευξη αρμονικής διαρθρώσεως του όλου. Το υψηλότερο και τελειότερο από όλα είναι η ανύψωση των πιστών εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο και βαθύ πρόβλημα για όλον τον χριστιανικό κόσμο και θα ήταν ευχής έργο να συγκεντρώσουν σε αυτό όλοι τους την προσοχή όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί. Είναι απαραίτητο να εννοήσουμε ότι η προδογματική ζωή περιστρέφεται στο επίπεδο των ηθικών εννοιών και αξιών που βρίσκονται κάτω από τις διαστάσεις της Αποκαλύψεως που μας δόθηκε. Ο λόγος του Χριστού και οι εντολές του δεν είναι στα ανθρώπινα μέτρα, ούτε δόθηκαν από άνθρωπο, αλλά αποτελούν την προβολή της θείας αιωνιότητας στο επίπεδο της γης.

η αγάπη προς τους εχθρούς. Όπως κάθε ορθολογιστική κοσμοθεωρία έχει τη λογική της ακολουθία, τη διαλεκτική της, έτσι και ο πνευματικός κόσμος έχει τη δική του δομή και διαλεκτική. Η διαλεκτική όμως της πνευματικής εμπειρίας είναι κατά το πλείστον ιδιότυπη και δεν συμπίπτει με την πορεία της συνηθισμένης διανόησης. Έτσι μπορεί να φανεί παράδοξο στους ορθολογιστές το κριτήριο της αληθινής πίστεως που υποδεικνύει ο Μακάριος Γέροντας. Το κριτήριο της γνήσιας κοινωνίας με το Θεό, το γνώρισμα της ενέργειας της χάριτος, δηλαδή η αγάπη προς τους εχθρούς. Εδώ όμως, παρά την επιθυμία μας να είμαστε όσο γίνεται σύντομοι και να αποφύγουμε τις περιτολογίες, θεωρούμε αναγκαίο να πούμε επεξηγηματικά λίγα λόγια. Στον άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλον τα αιώνα, ως δωρεά μεγάλη, ομοιότητα με τον Θεό. Και το πλήρωμα της μακαριότητας κατά την παρούσα όμως ζωή γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής καταστάσεως. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας, δόθηκε στον άνθρωπο το ενδεδειμένο τη σάρκα να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη, λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους ούτε εχθρούς. Ο υπερκόσμιος στην ουσία του Θεός μένει με τις ενέργειές του στον κόσμο. Το πλήρωμα και η τελειότητα της καταστάσεως του Θεού πέρα από τον κόσμο δεν καταστρέφονται καθόλου από την αδιάλειπτη ενέργειά του μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος που ζει στη γη και φέρει σάρκα δεν έχει τέτοια τελειότητα και γι' αυτό όταν ενώνεται ολοκληρωτικά με τον Θεό, δηλαδή με όλες τις δυνάμεις του νου και της καρδιάς του, δεν έχει πια καμιά συνείδηση του κόσμου. Από αυτό όμως δεν βγαίνει το συμπέρασμα ότι το πλήρωμά της εν το Θεό διαμονής δεν συνδέεται με την αγάπη προς τους εχθρούς. Ο Γέροντας βεβαίωνε το αντίθετο, δηλαδή το στενότατο σύνδεσμο του ενός με το άλλο. Κατά τη φανέρωση του Κυρίου, δόθηκε στο Γέροντα ο βαθμός εκείνος της γνώσεως που αποκλείει την αμφιβολία και τον δισταγμό. Διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι όποιος αγαπά το Θεό με το πνεύμα του Άγιο, αυτός αγαπά οπωσδήποτε και κάθε δημιούργημα του Θεού και προπαντός τον άνθρωπο. Αυτή την αγάπη τη γνώρισε ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος, τη δέχθηκε ως ουρανόπεμπτη ενέργεια του Θεού και ταυτόχρονα αισθάνθηκε ότι η ολοκληρωτική κάθοδος εν το Θεό προήλθε από την αγάπη προς τον πλησίον με τη χάρη του Θεού. Μιλώντας για τους εχθρούς ο Γέροντας, χρησιμοποιούσε τη γλώσσα του περιβάλλοντός του, όπου πολλά λέγονταν και γράφονταν για τους εχθρούς της πίστεως. Ο ίδιος διέκρινε τους ανθρώπους όχι σε εχθρούς και φίλους, αλλά σε όσους γνώρισαν τον Θεό και σε όσους τον αγνοούν. Αν ήταν διαφορετικές οι ιστορικές συνθήκες, τότε και ο Γέροντας, υποθέτουμε, θα μιλούσε διαφορετικά. Αυτό άλλωστε συνέβη πολλές φορές όταν μιλούσε για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο γενικά, ανεξάρτητα από το αν αυτός μας ευεργετεί ή μας κακοποιεί. Και σε αυτό έβλεπε την ομοιότητα προς τον Χριστό, ο οποίος ύπλωσε τα σχήρας επί του Σταυρού για να ελκύσει πάντας ανθρώπους. Πού βρίσκεται η δύναμη της εντολής «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών»? Γιατί είπε ο Κύριος ότι όσοι τηρούν τις εντολές του γνωρίζουν από πού προέρχεται αυτή η διδαχή? Πώς το καταλάβαινε αυτό ο Γέροντας? Ο Θεός αγάπη εστίν, αγάπη απόλυτη, που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο, κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του, την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής. Και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη, γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Όλος ο ουρανός των Αγίων ζει εν Αγίω Πνεύματι. Και τίποτε στον κόσμο δεν είναι κρυμμένο από το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι αγάπη και στους Αγίους το Πνεύμα το Άγιο είναι αγάπη. Μένοντας στον ουρανό οι Άγιοι βλέπουν τον Άδη και τον περιβάλλουν και αυτόν με την αγάπη τους. Όποιοι μισούν και αποκρούν τον αδελφό τους είναι ελλιπείς, δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό, ο οποίος είναι αγάπη που αγκαλιάζει τα πάντα και δεν βρήκαν τον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν. Το γεγονός ότι για τον άνθρωπο είναι ασυμβίβαστη η πληρότητα της παραμονής εν το Θεό και η πληρότητα της παραμονής στον κόσμο με την έννοια του ταυτόχρονου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κρίση για την γνησιότητα ή αντίθετα για τον απατηλό χαρακτήρα της θεωρίας γίνεται δυνατή μόνο μετά την επιστροφή στη μνήμη και την αίσθηση του κόσμου.
Μας διαβεβαίωνε ο Γέροντας ότι αν μετά την πνευματική κατάσταση, την θεοπτία ή θεοκοινωνία, δεν υπάρχει αγάπη προς τους εχθρούς και συνεπώς προς όλη την κτήση, αυτό είναι σαφής ένδειξη ότι η θεωρία δεν ήταν γνήσια, δηλαδή η αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Η αρπαγή στη θεωρία μπορεί να έρθει στον άνθρωπο πριν το σκεφτεί ο ίδιος. Στην κατάσταση της αρπαγής, ακόμη και όταν δεν προέρχεται από τον Θεό, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντιληφθεί τι συνέβη σε αυτόν. Αν μετά την επιστροφή εμφανίζεται ως καρπός της θεωρίας η έπαρση και η αδιαφορία για τα πεπρωμένα του κόσμου και του ανθρώπου, τότε χωρίς αμφιβολία η θεωρία ήταν ψεύτικη. Συνεπώς το γνήσιο ή μη της θεωρίας γνωρίζεται από τους καρπούς της. Και οι δύο εντολές του Χριστού, δηλαδή η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον, αποτελούν μια ζωή. Γι' αυτό, αν κανείς πιστεύει ότι ζει εν το Θεό και αγαπά το Θεό, αλλά μισεί τον αδελφό του, βρίσκεται σε πλάνη. Έτσι, η δεύτερη εντολή μας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν ζούμε αληθινά εν το αληθινό Θεό.

διάκριση του καλού και του κακού. Όπως θεωρούσε ο Γέροντας τη δεύτερη εντολή ως την ασφαλή καθοδηγητική αρχή για τον έλεγχο του αληθούς της πορείας μας προς το Θεό, έτσι και η ασφαλής ένδειξη για τη διάκριση του καλού και του κακού είναι όχι τόσο ο άγιος και υψηλός κατά την εξωτερική του διατύπωση σκοπός, όσο τα μέσα που επιλέγονται για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Απόλυτος είναι μόνο ο Θεός. Το κακό μειώντας αυθύπαρκτο, αλλά απλώς αντίθεση του ελεύθερου δημιουργήματος προς την άναρχη ύπαρξη τον Θεό, δεν μπορεί να είναι απόλυτο. Γι' αυτό το κακό σε καθαρή, δηλαδή απόλυτη μορφή, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει. Κάθε κακό που διαπράττουν τα ελεύθερα κτίσματα ζει αναγκαστικά ως παράσιτο πάνω στο σώμα του αγαθού. Είναι απαραίτητο στο κακό να βρει μια αυτοδικαίωση, να εμφανιστεί έχοντας το ένδυμα του αγαθού, και όχι σπάνια και του ύψιστου αγαθού. Το κακό αναμειγνύεται πάντοτε και αναπόφευκτα με μια δόση θετικής αναζήτησης και με αυτή του την όψη πλανά τον άνθρωπο. Το κακό προσπαθεί να παρουσιάσει στον άνθρωπο το θετικό του ένδυμα ως αξία τόσο σπουδαία που για την επιτυχία της είναι θεμητά όλα τα μέσα. Στην εμπειρική ύπαρξη του ανθρώπου το απόλυτο καλό δεν κατορθώνεται. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια περιέχει μια δόση ατέλειας. Η ύπαρξη ατελειών στο ανθρώπινο καλό από τη μία και η αναπόφευκτη παρουσία του αγαθού προσχήματος στο κακό από την άλλη κάνουν δύσκολη τη διάκριση του καλού από το κακό. Ο Γέροντας πίστευε ότι το κακό ενεργεί πάντοτε με την απάτη, με επίχρησμα καλού, ενώ το καλό δεν χρειάζεται τη συνεργασία του κακού για την πραγμάτωσή του και γι' αυτό όπου εμφανίζονται κακά μέσα, πονηριά, ψεύδος, βία και τα παρόμοια, εκεί αρχίζει η περιοχή ξένη προς το πνεύμα του Χριστού. Το καλό δεν κατορθώνεται με κακά μέσα, ούτε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το καλόν, ουκ εστι καλόν, αν μη καλός γέννηται. Αυτή είναι η υποθήκη που μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Αν κάποτε νικά το καλό και με την εμφάνισή του διορθώνει το κακό, θα ήταν σοβαρό λάθος να σκεφτεί κάποιος πως το κακό οδήγησε στο καλό, πως το καλό ήταν αποτέλεσμα του κακού. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Η δύναμη όμως του Θεού είναι τέτοια, ώστε όπου εμφανίζεται θεραπεύει τα πάντα, γιατί ο Θεός είναι το πλήρωμα της ζωής και δημιουργεί τη ζωή από το μηδέν. Η οδός της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δόθηκε η εν πνεύματι Αγίου επίγνωση των μυστηρίων του Θεού και είναι ισχυρή με την Άγια Σκέψη και την υπομονή της. Το μυστήριο του Θεού που γνωρίζει η Εκκλησία εν πνεύματι Αγίου είναι η αγάπη του Χριστού. Η Άγια Σκέψη του είναι να σωθούν οι πάντες και η οδός που πορεύεται η Εκκλησία για να πετύχει τον Άγιο σκοπό της είναι η υπομονή, δηλαδή η θυσία. Η Εκκλησία κηρύττει στον κόσμο την αγάπη του Χριστού και καλεί όλους στο πλήρωμα της Θείας Ζωής, αλλά οι άνθρωποι δεν εννοούν την κλίση αυτή και την απορρίπτουν. Καλώντας όλους να τηρούν την εντολή του Χριστού «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», η Εκκλησία στέκεται στη μέση όλων των εχθρικών δυνάμεων. Έτσι είναι φυσικό η οργή που έχουν μέσα τους μόλις συναντήσει την Εκκλησία στην πορεία της να ξεσπά εναντίον της. Και η Εκκλησία που πραγματοποιεί το έργο του Χριστού επί της γης, δηλαδή τη σωτηρία όλου του κόσμου, δέχεται συνειδητά επάνω της το βάρος της γενικής οργής, όπως και ο Χριστός σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Και αν ο Χριστός στον κόσμο αυτό της αμαρτίας διώχθηκε και έπρεπε να πάθει, παθητός ο Χριστός, τότε και η αληθινή Εκκλησία του Χριστού αναπόφευκτα θα διωχθεί και θα υποστεί το μαρτύριο. Αυτό είναι πνευματικός νόμος της εν Χριστώ ζωής, για τον οποίο μίλησε και ο ίδιος ο Κύριος και οι Απόστολοι. Ο Θεσπέσιος, μάλιστα Παύλος, τον εξέφρασε κατηγορηματικά με αυτά τα λόγια. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Και αυτό γίνεται πάντα και παντού σε όλο τον κόσμο, όπου ζει η αμαρτία. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Με τα λόγια αυτά ο Κύριος βεβαιώνει ότι όσοι κηρύττουν την ειρήνη του Θεού εξομοιώνονται με Αυτόν, τον μονογενή Υιό του Θεού. Και εξομοιώνονται σε όλα, δηλαδή όχι μόνο στη δόξα και στην Ανάσταση, αλλά και στην εξουθένωση και στο θάνατό Του. Γι' αυτό σαφώς μιλούν οι γραφές και κατά συνέπεια όσοι κηρύττουν αληθινά την ειρήνη του Χριστού πρέπει να θυμούνται πάντα το Γολγοθά. Όλα αυτά έρχονται μόνο εξαιτίας του λόγου «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». «Ζητείτε με, αποκτείνετε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν», λέει ο Χριστός προς τους Ιουδαίους. Και το κήρυγμα της Εκκλησίας, δηλαδή ο ίδιος ο λόγος «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», δεν χωράει στον κόσμο. Και γι' αυτό ο κόσμος σε όλους τους αιώνες καταδίωκε και θα καταδιώκει την αληθινή Εκκλησία. Φώνευε και θα φωνεύει τους διακόνους της. «Ζητείτε με, αποκτείνετε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν».

Κατά την επικοινωνία μας με τον Μακάριο Γέροντα, δεν είχαμε ποτέ έστω και την παραμικρή σκιά αμφιβολίας ότι τα λόγια του είναι ρήματα ζωής αιωνίου που τα άκουσε άνωθεν και ότι την αλήθεια αυτή για την οποία μαρτυρούσε όλη η ζωή του δεν τη διδάχτηκε σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσας. Πολλοί μιλούν επιπόλαια για την αγάπη του Χριστού, αλλά τα έργα του σκανδαλίζουν τον κόσμο, γι' αυτό και τα λόγια του δεν έχουν τη ζωοποιό δύναμη. Η ζωή του Γέροντα, που την είδαμε από κοντά για πολλά χρόνια και για την οποία τολμούμε τώρα να γράψουμε, υπήρξε μεγάλος και τόσο έξοχος άθλος, ώστε δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπινες λέξεις για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας. Συγχρόνως όμως ήταν τόσο απλή, τόσο φυσική και αληθινά ταπεινή, ώστε κάθε εξεζητημένη λέξη εισάγει ένα ξένο στοιχείο. Και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να γράψουμε γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να διακρίνουν στον απλό λόγο το πραγματικό περιεχόμενο, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που τα ότα τους προσβάλλονται από τον παράξενο τόνο των εξεζητημένων λόγων. Έτσι αποφασίσαμε να συνοδεύσουμε ως ένα σημείο τον Άγιο για καθαρό λόγο του Γέροντα, δυστυχώς απρόσιτο στην αντίληψη των πολλών εξαιτίας ακριβώς της απλότητάς του, με τον δικό μας ξηρό και βαρύ, υποθέτοντας ίσως λανθασμένα, ότι έτσι θα διευκολύναμε μερικούς που είναι συνηθισμένοι σε άλλον τρόπο ζωής και εκφράσεως να τον καταλάβουν. Πάρτε ως παράδειγμα τη σύντομη διδαχή του Γέροντα. Τι είναι αναγκαίο για να έχει κάποιος ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα? Πρέπει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σου και να είσαι έτοιμος για το θάνατο κάθε ώρα. Συνήθως η σκέψη του θανάτου που πλησιάζει εμβάλλει την ψυχή σε ταραχώδη φόβο, συχνά ακόμη και σε απόγνωση τέτοια που από την οδύνη της ψυχής ασθενεί και το σώμα. Πώς λοιπόν λέει ο Γέροντας ότι η συνεχής ετοιμότητα για το θάνατο και η αγάπη για όλους γεμίζει με ειρήνη όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα?

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

παράξενη και ακατάληπτη διδαχή. Μιλώντας για ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα, ο Γέροντας έχει υπόψη την κατάσταση εκείνη κατά την οποία μεταδίδεται αισθητός η ενέργεια της Χάριτος όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα. Και στην περίπτωση μάλιστα αυτή, μιλά για βαθμό μικρότερο από εκείνον που βίωσε η ώρα της εμφανίσεως του Κυρίου. Τότε η Χάρη και στην ψυχή και στο σώμα είχε τέτοια δύναμη που και το σώμα αισθάνθηκε ενεργό στον αγιασμό του και στο ίδιο το σώμα η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος έφερε τέτοια ισχυρή αγάπη για τον Χριστό που ήθελε και αυτό να μαρτυρήσει για τον Κύριο. Η διαφορά ανάμεσα στη χριστιανική αγάπη και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι έχουν συνήθως νομική αντίληψη για τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουν ως αδικία συμβίβαστη με τη νομική συνείδησή τους την απόδοση ευθύνης σε κάποιον για την ενοχή άλλου. Διαφορετικά όμως μιλά το πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Σύμφωνα με το πνεύμα αυτής της αγάπης, η αποδοχή συνυπευθυνότητας για την ενοχή εκείνου που αγαπάμε, ακόμη και η πλήρης ανάληψη της ευθύνης, όχι μόνο δεν είναι κάτι παράξενο, αλλά είναι και τελείως φυσικό. Επιπλέον στην ανάληψη αυτή της ευθύνης του πλησίον, πραγματοποιείται η γνησιότητα της αγάπης και επιτυγχάνεται η αυτοσυνειδησία της. Όταν δεν επωφελείται κανείς μόνο από την ευχάριστη πλευρά της αγάπης, αλλά αναλαμβάνει ελεύθερα και συνειδητά την ευθύνη και τα παθήματα του αγαπημένου, τότε η αγάπη φτάνει στην πλήρη τελειότητά της. Πολλοί δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δεχτούν και να σηκώσουν καλοπροαίρετα τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος του Αδάμ. Λένε, ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Εγώ τι φταίω? Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη για τα αμαρτήματά μου, αλλά μόνο για τα δικά μου, όχι για τον άλλον. Και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός ότι με αυτή την κίνηση της καρδιάς του επαναλαμβάνει μέσα του το αμάρτημα του προπάτορα και το αφομοιώνει ως προσωπικό του αμάρτημα και πτώση. Ο Αδάμ αρνήθηκε την ευθύνη επιρρύπτοντας την ενοχή στην Εύα και στο Θεό που του έδωσε αυτή τη γυναίκα. Έτσι διέσπασε την ενότητα του ανθρώπου και την ένωσή του με τον Θεό. Το ίδιο, κάθε φορά που αρνούμαστε την ανάληψη της ευθύνης για το κοινό κακό, για τα έργα των πλησίων μας, επαναλαμβάνουμε την ίδια αμαρτία και διασπούμε επίσης την ενότητα του ανθρώπου. Ο Κύριος ρώτησε τον Αδάμ πριν από την Εύα και πρέπει να καταλάβουμε πως αν ο Αδάμ δεν δικαιολογούσε τον εαυτό του, αλλά αναλάμβανε την ευθύνη για την κοινή του αμαρτία, τότε άλλα θα ήταν τα πεπρωμένα του κόσμου, καθώς και άλλα θα γίνουν αν και εμείς αναλάβουμε το βάρος της ενοχής των πλησίων. Κάθε άνθρωπος μπορεί να πει πολλά για να δικαιολογήσει κάθε του πράξη. Αν όμως βλέπει προσεκτικά μέσα στην καρδιά του, θα καταλάβει πως με τις δικαιολογίες δεν αποφεύγει την πονηριά. Δικαιολογείται ο άνθρωπος πρώτα-πρώτα γιατί δεν θέλει να παραδεχτεί έστω και λίγο πως είναι ένοχος και ο ίδιος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Δικαιολογείται γιατί δεν γνωρίζει ότι είναι πεπρικισμένος με ελευθερία κατ' εικόνα του Θεού, αλλά νομίζει πως είναι απλά ένα φαινόμενο αυτού του κόσμου και συνεπώς εξαρτάται από αυτόν. Μια τέτοια συνείδηση είναι μάλλον δουλοπρεπής και γι' αυτό οι δικαιολογίες είναι δουλικό έργο και όχι έργο που απεργάζεται ιούς του Θεού. Στον Μακάριο Γέροντα δεν είδαμε κλίση για δικαιολογία. Είναι όμως παράδοξο το πώς μια παρόμοια διαγωγή, δηλαδή η ανάληψη της ευθύνης και η αίτηση συγγνώμης, παρουσιάζεται στα μάτια των πολλών σαν κάτι το δουλικό. Τόσο διαφέρουν οι αντιλήψεις των ιών του Πνεύματος του Χριστού από τις αντιλήψεις των μη πνευματικών ανθρώπων. Στο μη πνευματικό άνθρωπο φαίνεται απίθανο πως μπορεί κανείς να αισθανθεί όλη την ανθρωπότητα ως μια καθολική ύπαρξη που εμπεριέχεται στην προσωπική υποστατική ύπαρξή του, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η ύπαρξη όλων των άλλων υποστάσεων. Σύμφωνα με το νόημα της δεύτερης εντολής, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, πρέπει και είναι δυνατόν να περιλάβει ο άνθρωπος στην υποστατική του ύπαρξη όλο το σύνολο της πανανθρώπινης υπάρξεως. Τότε κάθε κακό που έρχεται στον κόσμο θα γίνεται δεκτό όχι ως ξένο, αλλά και ως προσωπικό. Αν κάθε ανθρώπινη υπόσταση πλασμένη κατ' εικόνα των απόλυτων θείων υποστάσεων είναι ικανή να χωρέσει μέσα της το σύνολο της ανθρώπινης υπάρξεως, όπως κάθε μια από τις θείες υποστάσεις είναι φορέας του απόλυτου πληρώματος του θείου είναι, και τέτοια είναι η αληθινή διάσταση της δεύτερης εντολής, τότε καθένας θα αναλάβει τον αγώνα εναντίον του κοσμικού κακού, αρχίζοντας από τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Γέροντας μιλούσε μόνο για την αγάπη του Θεού και ποτέ για τη δικαιοσύνη. Εμείς όμως τον προκαλούσαμε σκοπίμως να μιλήσει γι' αυτό. Έλεγε περίπου τα εξής. Δεν μπορούμε να πούμε για το Θεό πως είναι άδικος, δηλαδή πως υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Αλλά δεν μπορούμε και να πούμε πως είναι δίκαιος, όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη. Ο Αββάς Ισάκος Σύρος λέει, «Μην αποκαλέσεις το Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη Του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά Σου». Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη?

Όμως αυτό, εφόσον ο άνθρωπος που για χάρη του δημιουργήθηκε, έγινε δούλος της φθοράς εξαιτίας της αμαρτίας του. Έτσι, αλλιεκουσίως και αλλιεκουσίως, πάσε εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, κατά τους λόγους του Αποστόλου, συμπάσχοντας με τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι νόμος δικαιοσύνης, αλλά νόμος αγάπης.

Η αγάπη του Χριστού ως θεία δύναμη και δώρο του Αγίου Πνεύματος του Ενός που ενεργεί σε όλα, συνδέει οντολογικά σε ένα. Η αγάπη αφομοιώνει τη ζωή του αγαπημένου. Όποιος αγαπά το Θεό, περικλείει στην υποστατική του ύπαρξη τη ζωή του αδελφού. Όποιος αγαπά όλο τον κόσμο, αγκαλιάζει εν πνεύματι όλον τον κόσμο. Εκείνη η μεγάλη προσευχή για τον κόσμο με την οποία προσευχόταν ο Μέγας Γέροντας Ιλουανός οδηγεί ακριβώς σε μια τέτοια αντίληψη ή καλύτερα στη σύνθεση της οντολογικής κοινότητας της προσωπικής του υπάρξεως με την πανανθρώπινη. Αν μερικοί από τους συγχρόνους φιλοσόφους λένε πως η δια των αισθήσεων πρόσληψη οποιοδήποτε πράγματος δεν είναι μόνο υποκειμενική ψυχική πράξη ξεχωριστή από την αντικειμενική ύπαρξη του ίδιου του πράγματος, αλλά είναι το ίδιο το πράγμα που εισέρχεται στη συνείδησή μας με τις ενέργειές του και δημιουργεί την κοινωνία υπάρξεως, τότε πολύ περισσότερο και εμείς, στο μέτρο που μπορούμε να εκφραστούμε ακολουθώντας την ίδια λογική, αρμόζει να μιλούμε για κοινότητα υπάρξεως εκεί, όπου ενεργεί η μία θεία χάρη του Παντοκράτορος Αγίου Πνεύματος που διαπερνά τα πάντα. Το αδιάλειπτο της προσευχής του Γέροντα. Ο Κύριος πριν από την έξοδό του είπε: «Έρχεται ο του κόσμου άρχον, και εν εμή ουκ έχει ουδέν». Όποιος προσπάθησε κάποτε να φυλάξει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός μπορεί ως ένα σημείο να εννοήσει το άμετρο μεγαλείου αυτού του λόγου του Χριστού, άμετρο για κάθε άνθρωπο σε όλη την ιστορία του κόσμου. Κατά την επίγεια ζωή του Χριστού, οι άνθρωποι που τον άκουγαν βρίσκονταν σε βαθιά απορία, όπως και οι σημερινοί. Ό,τι έλεγε ο Χριστός δεν ήταν κατά άνθρωπον. Αυτό το έβλεπαν όλοι, αλλά δεν είχαν τη δύναμη να δεχτούν την επιφάνεια του Θεού σε τόσο ταπεινή μορφή, και γι' αυτό φώναζαν «Δαιμόνιο έχει». Άλλοι έλεγαν «Ταύτα τα ρήματα, ουκ έστι δαιμονιζομένου». Έλεγαν πάλι πολλοί από αυτούς «Δαιμόνιο έχει και μένετε. Τι αυτού ακούετε». Άλλοι όμως απαντούσαν «Αληθώς προφήτης εστί». Και σχίσμα εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Ο Γέροντας Ιλουανός ήταν άνθρωπος και εφαρμόζονταν τέλεια και σε αυτόν τα λόγια της εκκλησιαστικής προσευχής, ουκ εστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Αλλά εν τούτη, στις συνομιλίες και στις σημειώσεις του, συναντούμε λόγους που υπερβαίνουν το μέτρο του κοινού ανθρώπου και πλησιάζουν το όριο εκείνο το οποίο ο φυσικός άνθρωπος δεν κατανοεί. Κι όμως, είναι συγχρόνως αναμφίβολο ότι έλεγε την καθαρή αλήθεια για τον εαυτό του. Έζησε σχεδόν μισό αιώνα στη Μονή κάτω από τα βλέμματα εκατοντάδων ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους ζουν έως άρτη. Έζησε μέσα στις συνθήκες του κοινοβίου, όπου εκδηλώνεται πολύ καθαρά κάθε ψυχική ασθένεια. Πολλοί δεν τον αγαπούσαν, τον έβριζαν κατά πρόσωπο, τον αποκαλούσαν πλανεμένο. Άλλοι έλεγαν «Ου ο καταραμένος Άγιος». Αλλά αυτός ποτέ δεν απήντησε με ανάρμοστο τρόπο. Αυτό ήταν βέβαια δώρο της χάρη του για τη διαφύλαξη της οποίας αγωνίστηκε έντονα όλη τη ζωή του. Για να μην βαρύνουμε το λόγο, δεν θα αναφέρουμε εδώ τα λόγια του μακάριου Γέροντα, που ξεπερνούν το συνηθισμένο ανθρώπινο μέτρο και τα οποία ο προσεκτικός αναγνώστης θα βρει μόνος του στα γραπτά του. Εκεί λόγω χάρη που βασισμένος στην πολύχρονη πείρα του, λέει πως τους Αγίους η προσευχή ποτέ δεν διακόπτεται, ή στα παρακάτω. Στην αρχή, επειδή ήμουν άπειρος, δέχτηκα σαρκικό λογισμό. Πήγα στον πνευματικό και του είπα πως δέχτηκα λογισμό πορνείας. Ο πνευματικός μου είπε: «Ποτέ να μην δέχεσαι τέτοιους λογισμούς». Και από τότε πέρασαν 45 χρόνια και ποτέ ούτε μια φορά δεν δέχτηκα σαρκικό λογισμό, ούτε μια φορά δεν οργίστηκα εναντίον κάποιου. Γιατί

καρδιά θυμάται την αγάπη του Κυρίου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Συνέβη κάποτε το εξής. Ανάμεσα στους αδελφούς του μοναστηριού ήταν κάποιος πολύ καλός ασκητής, ο μοναχός Σπυρίδων, που έζησε στο Κοινόβιο μισόν αιώνα. Ήταν από τη φύση του άνθρωπος καρτερικός, δυνατός στο σώμα και την ψυχή, πολύ εργατικός, ανθεκτικός στην άσκηση, αληθινός μοναχός. Από την αρχή της μοναχικής του ζωής, αγάπησε την προσευχή του Ιησού και επέμενε σε αυτό το έργο, το οποίο απαιτεί μεγάλη υπομονή, προσοχή και αυτοπεριορισμό. Όπως και η πλειονότητα των μοναχών του Αγίου Όρους, ο πατήρ Σπυρίδων ήταν απλός, σχεδόν αγράμματος, αλλά σοφός άνθρωπος. Η μακρόχρονη πείρα της νοεράς εργασίας του έδωσε καθαρή αντίληψη για τα μέτρα της ανθρώπινης φύσεως και για τις ιδιότητες της ψυχής. Κατάλαβε πως η νοερά προσευχή απαιτεί ελευθερία του νου από κάθε είδους εντυπώσεις και με τη σταθερότητα της βαθιάς πίστεως σήκωνε το δυσβάστακτο για τους περισσότερους βάρους αυτής της ασκήσεως. Ο πατήρ Σπυρίδων είχε δύσκολο διακόνημα. Ήταν οικονόμος στο μοναστηριακό μετόχι της Κρουμίτσης, στα βορειοδυτικά της Χερσονήσου του Άθου. Οι κύριοι τομείς της οικονομίας εκεί ήταν οι ελιές και τα αμπέλια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο μοναστηριακό νοσοκομείο, επειδή έπασχε από χρόνιους ρευματισμούς που του στέρισαν κάθε ικανότητα για εργασία. Ένα χειμώνα έτυχε ο γέροντας Ιλουανός να αρρωστήσει από γρήπη και έμενε για ένα διάστημα στο νοσοκομείο. Του έδωσαν ένα κρεβάτι κοντά στον πατέρα Σπυρίδωνα. Στο διπλανό θάλαμο έμενε τότε ένας ιεροδιάκονος. Κάποια ημέρα ο πατήρ Σπυρίδων καθόταν στο στρώμα γυρισμένος προς το κρεβάτι του γέροντος Ιλουανού. Αυτός ήταν ξαπλωμένος, ντυμένος με το ζωστικό και τη ζώνη όπως συνηθίζεται στους μοναχούς του Άθου, σε ένδειξη της ετοιμότητάς τους ημέρα και νύχτα να σηκωθούν για την προσευχή. Ο πατήρ Σπυρίδων μιλούσε για την προσευχή και ο γέροντας Ιλουανός άκουγε σιωπηλός. Έτσι κρατάς την προσευχή. Και όμως, όταν ασχοληθείς με μια δουλειά που απαιτεί να σκεφτείς, τότε διακόπτεται η προσευχή. Συμβαίνει να πας να καθαρίσεις τις ελιές και όταν βλέπεις τα κλαδιά και σκέπτεσαι πως θα ήταν καλύτερα να τα κλαδέψεις, τότε φεύγει η προσευχή, έλεγε ο πατήρ Σπυρίδων. Ενώ έλεγε αυτά τα λόγια, ο γέροντας Ιλουανός σηκώθηκε από το κρεβάτι, φόρεσε τα άρβυλά του και το ζεστό επανοφόρι του και λέγοντας γαλήνια, «Σε μας δεν συμβαίνει έτσι». Έφυγε από το νοσοκομείο για το κελί του. Κατάπληκτος ο πατήρ Σπυρίδων συνέχισε για λίγο να κάθεται γεμάτος απορία και ύστερα πήγε στο διπλανό θάλαμο, διηγήθηκε τη συνομιλία του με τον γέροντα Ιλουανό στον άρρωστο ιεροδιάκονο και είπε: «Άγιε ιεροδιάκονε, εσείς γνωρίζετε καλά τον πατέρα Ιλουανό. Πέστε μου, τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Σε μας δεν συμβαίνει έτσι». Ο διάκονος σιωπούσε. Ο πατήρ Σπυρίδων συνέχισε: «Ή πλανάτε ή είναι μέγας». Ο ιεροδιάκονος, γνωρίζοντας ότι ο πατήρ Σπυρίδων ήταν έμπειρος ασκητής, του λέει: «Πάτερ Σπυρίδων, εσείς ο ίδιος μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα από μένα τι σημαίνουν τα λόγια αυτά». Ο πατήρ Σπυρίδων κάθισε συλλογισμένος για λίγη ακόμη ώρα και ύστερα σηκώθηκε λέγοντας: «Ναι, εκπληκτικό πράγμα. Νοερά ησυχία και καθαρά προσευχή. Όλη η ζωή του μακάριου γέροντας Ιλουανού ήταν προσευχή. Προσευχόταν αδιαλείπτος, αλλάζοντας κατά τη διάρκεια της ημέρας τον τρόπο της προσευχής ανάλογα με τις περιστάσεις. Έχοντας το χάρισμα της ανώτερης νοεράς προσευχής, αφιέρωνε σε αυτήν κυρίως τη νύχτα που μπορούσε να έχει ό,τι ευνοεί αυτό το έργο, τέλεια ησυχία και σκοτάδι. Το ζήτημα των ειδών ή τρόπων της προσευχής είναι ένα από τα κεφαλαιοδέστερα προβλήματα της ασκήσεως γενικότερα. Έτσι το έβλεπε και ο γέροντας και γι' αυτό θα πούμε λίγα λόγια για την προσευχή.

νοερά ησυχία και καθαρά προσευχή. Όλη η ζωή του μακάριου γέροντα Σιλουανού ήταν προσευχή. Προσευχόταν αδιαλείπτως, αλλάζοντας κατά τη διάρκεια της ημέρας τον τρόπο της προσευχής ανάλογα με τις περιστάσεις. Έχοντας το χάρισμα της ανώτερης νοεράς προσευχής, αφιέρωνε σε αυτήν κυρίως τη νύχτα, που μπορούσε να έχει ό,τι ευνοεί αυτό το έργο, τέλεια ησυχία και σκοτάδι. Το ζήτημα των ειδών ή τρόπων της προσευχής είναι ένα από τα κεφαλαιοδεέστερα προβλήματα της ασκήσεως γενικότερα. Έτσι το έβλεπε και ο γέροντας, και γι' αυτό θα πούμε λίγα λόγια για την προσευχή. Οι τρεις τρόποι της προσευχής. Η προσευχή είναι δημιουργία, δημιουργία πολύ υψηλή, δημιουργία και ποίηση κατεξοχήν. Και αυτός είναι ο λόγος που παίρνει άπειρες μορφές. Παρόλα αυτά όμως, είναι δυνατό να τη διακρίνουμε σε είδη, ανάλογα με την κατάσταση ή τη φορά των κύριων πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, πράγμα που κάνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Από την άποψη αυτή, η προσευχή συμπίπτει με τα στάδια της φυσικής αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος. Πρώτη κίνηση του νου είναι η προς τα έξω κίνηση. Δεύτερη, η επιστροφή στον εαυτό του. Και τρίτη, η κίνηση προς το Θεό με τον έσω άνθρωπο. Σύμφωνα με την τάξη αυτή, οι Άγιοι Πατέρες διακρίνουν τρεις τρόπους προσευχής. Ο πρώτος, εξαιτίας της αδυναμίας ακόμη του νου να ανεβαίνει αμέσως στην καθαρή έννοια του Θεού, χαρακτηρίζεται από τη φαντασία. Ο δεύτερος από την νόηση και ο τρίτος από την κατάδυση στη θεωρία. Κυρίως ορθή και καρποφόρα θεωρούν οι πατέρες την προσευχή του τρίτου τρόπου, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία του ανθρώπου να έχει προσευχή τέτοιου βαθμού από την αρχή της προς το Θεό πορείας του, θεωρούν και τους δύο πρώτους τρόπους φυσικούς και ωφέλιμους στον καιρό τους. Ταυτόχρονα όμως υποδεικνύουν πως αν ο άνθρωπος μένει ικανοποιημένος με τον πρώτο τρόπο προσευχής και τον καλλιεργεί στη ζωή του, τότε εκτός από τη στηρότητα στην προσευχή είναι δυνατόν να προκύψουν και σοβαρά πνευματικά νοσήματα. Όσο για τον δεύτερο τρόπο προσευχής, παρότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τον πρώτο, είναι και αυτός το ίδιο ολιγόκαρπος. Δεν απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον αδιάκοπο αγώνα κατά των λογισμών και δεν τον οδηγεί ούτε στην απελευθέρωση από τα πάθη, ούτε ακόμη περισσότερο στην καθαρή θεωρία. Ο τρίτος, ο τελειότερος τρόπος προσευχής, είναι η στάση του νου στην καρδιά, κατά την οποία ο προσευχόμενος παρίσταται με καθαρό νου στο Θεό, από τα βάθη του είναι του, χωρίς εικόνες και μορφές. Το πρώτο είδος προσευχής κρατά τον άνθρωπο σε διαρκή παραπλάνηση, στον κόσμο της φαντασιοκοπίας, της ονειροπόλησης και, αν θέλετε, της ποιητικής δημιουργίας. Το θείο και γενικά κάθε τι πνευματικό παίρνει διάφορες φανταστικές μορφές και ύστερα σιγά σιγά η πραγματική ζωή λίγο πολύ γεμίζει με στοιχεία από τη σφαίρα της φαντασίας. Κατά τον δεύτερο τρόπο προσευχής, οι εσωτερικές είσοδοι της καρδιάς και του νου είναι ανοιχτές και μπορούν εύκολα να διεισδύσουν κάθε είδους ξένα στοιχεία. Και αυτό κάνει τον άνθρωπο να ζει συνεχώς έκθετος στις παντός είδους εξωτερικές επιδράσεις. Επειδή όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει αντικειμενικά σε αυτόν, δηλαδή πώς εμφανίζονται μέσα του όλοι αυτοί οι λογισμοί και οι πόλεμοι, αποδεικνύεται ανίκανος να αντισταθεί όπως πρέπει στην ορμή των παθών. Στο είδος αυτό της προσευχής, ο άνθρωπος παίρνει μερικές φορές χάρη και φτάνει σε αγαθή κατάσταση, αλλά εξαιτίας της εσφαλμένης εσωτερικής του κατάστασης, δεν μπορεί να παραμείνει σταθερά σε αυτήν. Έχοντας αποκτήσει ορισμένες θεολογικές γνώσεις και μια σχετικά κόσμια διαγωγή, ικανοποιείται με αυτή την κατάσταση και παρασύρεται βαθμιδών προς τη διανοητική θεολογία. Και όσο προοδεύει στο είδος αυτό της θεολογίας, τόσο δυσκολότερος γίνεται ο εσωτερικός πόλεμος των λεπτών ψυχικών παθών, της κενοδοξίας και της υπερηφάνειας. Επιδεινώνεται η απώλεια της χάριτος και εξασθενεί η προσευχή. Στην περαιτέρω εξέλιξή του, ο τρόπος αυτός της προσευχής, που έχει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση της προσοχής στον εγκέφαλο, οδηγεί τον άνθρωπο μάλλον σε φιλοσοφικές θεωρίες, οι οποίες, όπως και ο πρώτος τρόπος προσευχής, εισάγουν το νου στη σφαίρα των αφηρημένων εννοιών και της φαντασίας. Στην πραγματικότητα, το είδος αυτό της αφηρημένης νοητικής φαντασίας είναι λιγότερο αφελές και λιγότερο απομακρυσμένο από την αλήθεια παρά το πρώτο. Ο τρίτος τρόπος προσευχής, η ένωση του νου με την καρδιά, είναι γενικώς η φυσική θρησκευτική κατάσταση του ανθρωπίνου πνεύματος, την οποία ποθούμε, ζητούμε και μας δίνεται άνωθεν. Την ένωση του νου με την καρδιά την αισθάνεται όποιος προσεύχεται προσεκτικά εκ καρδίας. Σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, τη γνωρίζει όταν του έρχεται κατάνοιξη και η γλυκιά αίσθηση της αγάπης του Θεού. Τα δάκρυα της κατανοίξεως κατά την προσευχή είναι πιστή ένδειξη ότι ο νους ενώθηκε με την καρδιά και ότι η προσευχή βρήκε τον πρώτο της τόπο, το πρώτο σκαλοπάτι της αναβάσεως προς τον Θεό. Να γιατί όλοι οι ασκητές τιμούν τόσο πολύ την κατάνοιξη. Μιλώντας όμως εδώ για τον τρίτο τρόπο προσευχής,
έχουμε υπόψη κάτι άλλο, μεγαλύτερο. Το νου που βρίσκεται στην καρδιά προσιλωμένο στην προσευχή. Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα ή ιδίωμα αυτή τη κινήσεω και εγκατοικήσεω του νου στα έσω είναι η διακοπή τη ενέργεια τη φαντασία και η απαλλαγή του νου από κάθε εικόνα που βρίσκεται σε αυτόν. Τότε ο νους γίνεται όλος ακοή και όραση και βλέπει και ακούει κάθε λογισμό που πλησιάζει από έξω προτού αυτός μπει στην καρδιά. Κατά την προσευχή αυτή ο νους όχι μόνο δεν επιτρέπει την είσοδο λογισμών στην καρδιά, αλλά και τους αποθεί και φυλάγεται να μην συνδεθεί μαζί τους. Έτσι κατορθώνει να καταστέλει την ενέργεια κάθε πάτους στην εμβριώδη κατάστασή του, στη γένεσή του,

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά βαθύ και περίπλοκο και εμείς εδώ δίνουμε μόνο μια τελείως στοιχειώδη σκιαγραφία του. Η εξέλιξη του λογισμού. Η αμαρτία πραγματοποιείται περνώντας από τις καθορισμένες φάσεις της εσωτερικής της εξελίξεως. Πρώτη μορφή είναι η πνευματική επίδραση, η οποία προσεγγίζει από έξω τον άνθρωπο και που αρχικά μπορεί να είναι εντελώς ασαφής, αόριστη. Το πρωταρχικό στάδιο μορφοποιήσεως είναι η εμφάνιση μιας εικόνας στο εσωτερικό οπτικό πεδίο του ανθρώπου. Και εφόσον αυτό δεν εξαρτάται από τη θέληση του ανθρώπου, δεν λογίζεται ως αμαρτία. Οι εικόνες άλλοτε έχουν χαρακτήρα εποπτικό, άλλοτε κυρίως νοητικό και συχνότερα μεικτό. Εφόσον όμως και οι εποπτικές εικόνες ελκύουν πίσω τους αυτή ή εκείνη τη σκέψη, οι ασκητές αποκαλούν όλες αυτές τις εικόνες λογισμούς. Στον απαθή άνθρωπο, ο κυρίαρχος νους, ως γνωστική δύναμη του είναι, μπορεί να προσιλώσει την προσοχή του στον επερχόμενο λογισμό, παραμένοντας τελείως ελεύθερος από την εξουσία του. Αν όμως υπάρχει μέσα στον άνθρωπο τόπος, κατάλληλο έδαφος, ευνοϊκό πνεύμα προς το περιεχόμενο του λογισμού, τότε η ενέργεια του λογισμού επιδιώκει να καταλάβει βία τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και το κατορθώνει προκαλώντας την ψυχή η οποία έχει προδιάθεση για το πάθος ένα αίσθημα ειδονής που προσυδειάζει στο ένα ή στο άλλο πάθος. Σε αυτήν ακριβώς την ειδονή συνίσταται ο πειρασμός. Εν τούτης και η στιγμή αυτή της ειδονής, παρότι μαρτυρεί για την ατέλεια του ανθρώπου, δεν λογίζεται ως αμαρτία. Είναι απλώς η πρόταση της αμαρτίας. Η περαιτέρω εξέλιξη του εφάμαρτου λογισμού μπορεί να περιγραφεί σε αδρές γραμμές ως εξής. Η προτινόμενη εμπαθής ειδονή προσελκύει την προσοχή του νου. Αυτή η στιγμή είναι εξαιρετικά σοβαρή και υπεύθυνη, διότι η ένωση του νου με το λογισμό αποτελεί την ευνοϊκή προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τελευταίου. Αν ο νους δεν αποκοπεί από την προτινόμενη ειδονή με μια εσωτερική βουλητική πράξη, αλλά παρατείνει την παραμονή του σε αυτήν με την προσοχή, τότε εμφανίζεται η συμπάθεια για αυτήν και αρχίζει η ευνοϊκή συνομιλία μαζί της. Ακολουθεί έπειτα ο συνδυασμός που μπορεί να εξελιχθεί στην πλήρη και ενεργητική συγκατάθεση. Ακολούθως, η συνεχώς αυξανόμενη ειδονή μπορεί πια να κυριαρχήσει στο νου και τη θέληση του ανθρώπου, και αυτό λέγεται εχμαλωσία. Μετά από αυτό, όλες οι δυνάμεις αυτού που εχμαλωτίστηκε από το πάθος κατευθύνονται προς την αποφασιστική, λίγο πολύ ενεργό πραγματοποίηση της αμαρτίας, αν δεν υπάρχουν εξωτερικά εμπόδια ή αν υπάρχουν εμπόδια, στην αναζήτηση δυνατότητας για την πραγματοποίησή της. Η παρόμοια εχμαλωσία μπορεί να μείνει μοναδική και ποτέ πια να μην επαναληφθεί, αν ήταν αποτέλεσμα απλώς απειρίας του αγωνιζομένου ασκητή. Αν όμως οι εχμαλωσίες επαναλαμβάνονται, οδηγούν πια στην έξι του πάθους, οπότε όλες οι φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου αρχίζουν να δουλεύουν στο πάθος αυτό. Από την αρχική εμφάνιση της ενίδωνης ενέργειας του πάθους, από την πρόταση όπως την ονομάσαμε προηγουμένως, πρέπει να αρχίσει ο πόλεμος που οφείλει να συνεχιστεί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του αμαρτωλού λογισμού. Σε οποιαδήποτε φάση μπορεί να νικηθεί ο λογισμός και έτσι να μην συντελεστεί έμπρακτα η αμαρτία. Πάντως, από τη στιγμή που αμφιταλαντεύεται η θέληση, υφίσταται το στοιχείο της αμαρτίας και χρειάζεται ο άνθρωπος να μετανοήσει για να μην χάσει τη χάρη. Ο πνευματικός αδόκιμος συναντάται συνήθως με τον εφάμαρτο λογισμό, όταν ο τελευταίος απαραίτητος έχει

περάσει τις πρώτες φάσεις της εξελίξεώς του και έχει κιόλας αποκτήσει κάποια δύναμη, και ακόμη περισσότερο όταν προσεγγίσει ο κίνδυνος να τελεστεί εμπράκτως η αμαρτία. Έτσι, για να αποφευχθεί η αμαρτία, είναι ανάγκη να εγκατοικήσει ο νους με προσευχή μέσα στην καρδιά. Αυτό είναι απαραίτητο για όποιον επιθυμεί να στερεωθεί στην πνευματική ζωή με την αληθινή μετάνοια, γιατί όπως είπαμε παραπάνω, η αμαρτία αναχαιτίζεται με μια τέτοια εσωτερική στάση του νου κατά την ίδια τη σύλληψή της. Ίσως εδώ ταιριάζει να θυμηθούμε τα λόγια του προφήτη. «Θυγάτηρ Βαβυλώνος ή ταλέπορος, μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπιάν σου προς την πέτρα, του ονόματος Ιησού Χριστού». Αγωνιζόμενος για την ελευθερία του, ο ασκητής διεξάγει κατά του λογισμού τόσο έντονο πόλεμο που ούτε καν να το φανταστεί μπορεί όποιος δεν το γνωρίζει εκ πείρας. Στον εσωτερικό αυτό πόλεμο κατά του λογισμού, στην άμεση αυτή αντίσταση εναντίον του, η ψυχή του αρχαρίου υφίσταται πολλές φορές μια μερική ήττα, καμιά φορά όμως μπορεί να νικήσει. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, ο ασκητής μπορεί να μελετήσει το χαρακτήρα κάθε λογισμού ως τις λεπτομέρειές του τόσο, ώστε κι αν δεν διαπράττει την αντίστοιχη αμαρτία έμπρακτα, μαθαίνει την ενέργεια κάθε πάθους πολύ βαθύτερα και λεπτομερέστερα από εκείνον που κατέχεται από αυτόν. Αυτός ο τελευταίος μπορεί να παρατηρεί στον εαυτό του και σε άλλους τις εκδηλώσεις της ενέργειας του ενός ή του άλλου πάθους, αλλά για να επιτύχει βαθύτερη γνώση, είναι απαραίτητο να φτάσει ως τον πνευματικό εκείνο τόπο όπου διαμένει ο προσευχόμενος κατά τον τρίτο τρόπο. Και έτσι βλέπει κάθε πάθος στην εμβριώδη φάση του. Ο ασκητής, κλείνοντας τις εισόδους της καρδιάς, τοποθετώντας εκεί ως φρουρό τον νου που απαλλάχθηκε από φαντασίες και διαλογισμούς και είναι οπλισμένος με την προσευχή και το όνομα του Ιησού Χριστού, εισέρχεται στον αγώνα εναντίον κάθε επιδράσεως που προέρχεται από έξω, από την κοσμική σφαίρα. Σε αυτό έγκυται η ουσία της νοεράς νύψεως που έχει ως σκοπό τον αγώνα για την απάθεια. Με ευρύτερη έννοια, η νίκη κατά των παθών κατορθώνεται με την τήρηση των εντολών του Χριστού. Αλλά εδώ εξετάζουμε την ιδιαίτερη μορφή της ασκητικής νύψεως, η οποία αρχίζει όταν ο ασκητής που πέρασε ορισμένα στάδια της πνευματικής εξελίξεως εγκαταλείπει την προσευχή του πρώτου τρόπου, έχοντας συνειδητοποιήσει την ατέλεια του τρόπου αυτού μετά την απόκτηση και του δευτέρου.

Η φυλακή του νου και της καρδιάς από κάθε λογισμό απαιτεί μακροχρόνιο αγώνα, εξαιρετικά δύσκολο και λεπτό. Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στο αμέτρητο πλήθος των πιο ποικιλόμορφων εντυπώσεων και επιδράσεων, δεν κατανοεί εξαιτίας ακριβώς του πλήθους και της συνεχούς αλλαγής τους, ούτε το είδος ούτε τη δύναμή τους. Ο ασκητής όμως, ο εργάτης της νοεράς ησυχίας, αφού έχει απαρνηθεί το εξωτερικό, συγκεντρώνεται με όλη του τη δύναμη στο εσωτερικό του είναι του και εκεί αρχίζει τη μονομαχία με το λογισμό του κυριότερου πάθους του. Μόνο με τους όρους αυτούς μπορεί κάποιος να γνωρίσει το είδος του λογισμού και την κολοσιαία δύναμή του. Όποιος δεν είναι αρκετά προσεκτικός εσωτερικά, πέφτει πολύ εύκολα με την επίδραση του λογισμού και καταντά δούλος του. Με την υποταγή του θελήματός του στο λογισμό, ο άνθρωπος εξομοιώνεται πνευματικά και ταυτίζεται ακόμη με το πνεύμα εκείνο που η ενέργειά του εμπεριέχεται στο λογισμό. Έτσι, όταν δεχτεί στην ψυχή του εμπαθή λογισμό, που συνήθως είναι αποτέλεσμα δαιμονικής επιδράσεως, ο άνθρωπος γίνεται όργανο δαιμονικής ενέργειας. Ο νους που προσεύχεται βαθιά αισθάνεται μερικές φορές να τον προσεγγίζει κάποιο πνεύμα προερχόμενο από έξω. Αλλά αν η ευκτική προσοχή δεν διαταραχθεί, τότε το πνεύμα αυτό εξαφανίζεται άπρακτο. Έτσι που μετά την προσευχή δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ποιος, γιατί και με ποιον τρόπο ήρθε. Καμιά φορά συμβαίνει στη βαθιά προσευχή κάτι που δύσκολα εξηγείται. Περνούν κοντά από το νου φωτοφόρες εμφανίσεις που προσπαθούν να προσελκύσουν επάνω τους την προσοχή του. Αν ο νους δεν τους δίνει προσοχή, επιμένουν σαν να λένε «Θα σου φέρω σοφία και σύνεση και αν δεν με αποδεχθείς, τότε ίσως ποτέ πια δεν θα μπορέσεις να με δεις». Ο έμπειρος όμως νους με κανένα τρόπο δεν τις προσέχει και αυτές φεύγουν όχι μόνο ως απαράδεκτες, αλλά και ως άγνωστες. Ο νους δεν γνωρίζει καν με σιγουριά αν ήταν πονηρός εχθρός ή καλός άγγελος. Γνωρίζει όμως από την πείρα του ότι αν προσιλώσει την προσοχή του στην προτινόμενη φωτοφόρο σκέψη, μπορεί να χάσει την προσευχή και ύστερα να την αναζητά με μεγάλο κόπο. Η πράξη έδειξε ότι κατά την ώρα της προσευχής απαιτείται τέλεια εγκράτεια, ακόμη και από καλές σκέψεις, γιατί αλλιώς ο νους συναντάται με την ατελείωτη εξέλιξη του λογισμού και όπως έλεγε ο γέροντας, δεν βγαίνει καθαρός. Η απώλεια της καθαράς προσευχής είναι ζημιά που δεν αντισταθμίζεται με τίποτε. Η θαυμάσια αυτή εργασία, ακατανόητη στην οκνηρή πλειοψηφία, κατορθώνεται με μεγάλο κόπο και από λίγους. Η ουσία της ασκητικής οδού του γέροντα μπορεί να εκφραστεί με λίγες λέξεις. Φυλακή της καρδιάς από κάθε ξένο λογισμό μέσω της εσωτερικής νοεράς προσευχής για να αποφευχθεί κάθε ξένη επίδραση και να επιτευχθεί η παράσταση ενώπιον του Θεού με την καθαρά προσευχή. Η εργασία αυτή ονομάζεται νοερά ησυχία και την κληρονομήσαμε από τη ζωντανή και γραπτή παράδοση των Αγίων Πατέρων από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού ως τις ημέρες μας. Γι' αυτό μπορεί κάποιος να μιλά για την ασκητική οδό του γέροντα, όπως έκανε και ο ίδιος εξετάζοντας γενικά την οδό του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Ο Μακάριος Γέροντας έλεγε: «Αν είσαι θεολόγος, προσεύχεσαι καθαρά. Αν προσεύχεσαι καθαρά, τότε είσαι θεολόγος». Ο ασκητής μοναχός δεν είναι θεολόγος με την ακαδημαϊκή έννοια της λέξεως, αλλά είναι θεολόγος γιατί με την καθαρά προσευχή αξιώνεται να έχει αληθινά θεϊκές θεωρίες. Αρχή της οδού προς την καθαρά προσευχή είναι ο αγώνας κατά των παθών. Στο μέτρο που καθαρίζεται ο νους από τα πάθη, γίνεται ισχυρότερος στον πόλεμο κατά των λογισμών και ανθεκτικότερος στην προσευχή και στη θεωρία του Θεού. Τότε η καρδιά ελεύθερη από το σκοτασμό των παθών αρχίζει να βλέπει κάθε τι το πνευματικό καθαρότερα, σαφέστερα, ώσπου φτάνει στην επιβλητική και ολοφάνερη θεωρία.

Η οδός αυτή είναι για το μοναχό προτιμότερη από την οδό της επιστημονικής θεολογίας. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα και μέσω της αφηρημένης φιλοσοφικής θεωρίας να φτάσει κανείς στο σημείο να κατανοήσει ότι στον Θεό δεν έχουν εφαρμογή οι εμπειρικές μας έννοιες και αντιλήψεις, και έτσι να επιτύχει την κατάσταση εκείνη που ο νους αρχίζει να σιωπά. Η σιωπή όμως του νου του θεολόγου φιλοσόφου απέχει ακόμη πολύ από τη γνήσια θεωρία του Θεού, έστω και αν πλησιάζει τα όρια της. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί η αληθινή θεωρία χωρίς την κάθαρση της καρδιάς. Μόνο η καρδιά που καθαρίστηκε από τα πάθη μπορεί να δεχθεί το ιδιαίτερο θάμβος της θεωρίας του ακαταλήπτου του Θεού. Όταν ο νους βρίσκεται στην κατάσταση αυτή του θάμβους, βυθίζεται σε μια χαρμόσυνη σιγή εξαντλημένος από το μεγαλείο αυτού που θεωρεί. Διαφορετική πορεία ακολουθεί ο θεολόγος διανοούμενος προς την κατάσταση της θεωρίας και άλλοι ο ασκητής μοναχός. Ο νους του τελευταίου δεν ασχολείται με κανένα είδος στοχασμών. Προσέχει μόνο ήσυχα σαν φύλακας να μην εισέλθει τίποτε το ξένο στην καρδιά του. Με το όνομα του Ιησού και την εντολή του να με την ζουν η καρδιά και ο νους σε αυτή την ιερά ησυχία. Ζουν μια ζωή μοναδική και ελέγχουν κάθε τι που γίνεται εσωτερικά, όχι με τη λογική έρευνα ή ανάλυση, αλλά με μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδιά, παραμένει, όπως είπαμε παραπάνω, σε τέτοια θέση που του επιτρέπει να παρατηρεί κάθε κίνηση στη σφαίρα του υποσυνειδήτου. Χρησιμοποιούμε εδώ συμβατικά τον όρο αυτόν της σύγχρονης επιστημονικής ψυχολογίας, καθώς δεν συμπίπτει με τις θέσεις της ορθόδοξης ασκητικής ανθρωπολογίας. Ο νους στέκεται μέσα στην καρδιά και διακρίνει τις εικόνες και επιδράσεις που εξέρχονται από το κοσμικό είναι, εμφανίζονται γύρω του και προσπαθούν να κατακυριεύσουν την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Ο λογισμός που συνδέεται με τη μία ή την άλλη εικόνα αντιστοίχως, συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ενέργεια του ενός ή του άλλου πνεύματος. Η επίθεση των λογισμών που έρχονται από έξω είναι εξαιρετικά ισχυρή. Και για να μειωθεί η έντασή της, υποχρεώνεται ο μοναχός στη διάρκεια της ημέρας να μην ανεχθεί ούτε ένα εμπαθές βλέμμα, να μην επιτρέψει στον εαυτό του προσκόλληση σε οτιδήποτε, αλλά συνεχώς επιδιώκει να περιορίσει τον αριθμό των εξωτερικών εντυπώσεων στο ελάχιστο δυνατό όριο. Αλλιώς, την ώρα της εσωτερικής νοεράς προσευχής, όλες οι εντυπώσεις κάνουν επίθεση κατά της καρδιάς σαν ασυγκράτητη μαχητική παράταξη και επιφέρουν μεγάλη σύγχυση. Αυτό που επιδιώκεται με την άσκηση αυτή είναι η αδιάκοπη ευκτική προσοχή μέσα στην καρδιά. Και όταν μετά από τέτοια πολύχρονη πράξη, που είναι δυσκολότερη από όλες τις άλλες ασκήσεις, λεπτυνθεί η πνευματική αίσθηση της καρδιάς και ο νους από το πολύ πένθος αποκτήσει τη δύναμη να αποθεί κάθε προσβολή, γίνεται αδιάλειπτη και η αίσθηση του Θεού, ο οποίος είναι παρόν και ενεργεί, αποκτά μεγάλη δύναμη και καθαρότητα. Τέτοια είναι η οδός του μοναχού ασκητή και αυτήν ακολούθησε ο μακάριος γέροντας. Η οδός των αρεοπαγητικών κειμένων, δηλαδή η οδός της φιλοσοφίας και επιστημονικής θεολογίας, είναι διαφορετική. Σε αυτήν επικρατεί η διανόηση και όχι η προσευχή. Όσοι την ακολουθούν, πολλές φορές απατώνται, γιατί κατορθώνουν εύκολα τη διανοητική αφομοίωση ακόμα και των αποφατικών μορφών της θεολογίας και ικανοποιούνται με τη διανοητική ειδονή που δοκιμάζουν. Μη δίνοντας την οφειλόμενη προσοχή στα αδάμαστα ακόμη πάθη, φαντάζονται πως πέτυχαν αυτό για το οποίο μιλούν τα κείμενα του αρεοπαγήτου, επειδή κατάλαβαν τη λογική δομή του θεολογικού του συστήματος, ενώ στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πέτυχαν το ζητούμενο, τον ένα. Ου μόνον εστί χρία. Την ουσία της ιεράς ησυχίας δεν την έβλεπε ο γέροντας στον εγκλισμό, ούτε στην αναχώρηση στην έρημο, αλλά στη συνεχή διαμονή εν το Θεό. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα, πρέπει να το εκθέσουμε κάπως εκτενέστερα. Έλεγε ο γέροντας πως η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυση στην έρημο καθεαυτήν δεν είναι παραβοηθητικά μέσα και όχι σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιωτική ταραχή και έτσι να ευνοήσουν την καθαρά προσευχή, αλλά μόνο στην περίπτωση που η απομάκρυνση έγινε με την ευδοκία του Θεού και όχι από το ίδιο θέλημα για αναζήτηση ανώτερης δήθεν ζωής. Αλλιώς και ο εγκλισμός και η έρημος και οποιαδήποτε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν έγκυται στην αυτόβουλη άσκηση, αλλά στην υποταγή στο θέλημα του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι ο υψηλότερος τρόπος ζωής είναι η ησυχία στην έρημο. Άλλοι θεωρούν ως τέτοιον τον εγκλισμό. Μερικοί προτιμούν τη διαχριστών μορία. Άλλοι πάλι την ποιματική διακονία ή το επιστημονικό θεολογικό έργο κλπ. Ο γέροντας θεωρούσε πως κανένα από τα είδη αυτά της ασκήσεως καθ' αυτό δεν είναι ο υψηλότερος τρόπος πνευματικής ζωής, αλλά καθένα τους μπορεί να είναι τέτοιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για το πρόσωπο αυτό. Και το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Όποιο όμως και αν είναι το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, αναφορικά με τον τρόπο ασκήσεως, τον τόπο ή τη μορφή του λειτουργήματός του, σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτική η επιδίωξη της καθαράς προσευχής.
Ο γέροντας θεωρούσε καθαρά προσευχή αυτή που προσφέρεται με κατάνοιξη και που γνώρισμά της είναι ότι η καρδιά και ο νους ζουν αρμονικά τις λέξεις της προφερόμενης προσευχής, που είναι συγχρόνως απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο ξένο προς αυτήν. Αυτό το είδος προσευχής είναι λίγο πολύ γνωστό σε πάρα πολλούς πιστούς, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις φτάνει στην τέλεια προσευχή. Άλλο είδος καθαράς προσευχής είναι εκείνο κατά το οποίο ο νους μένει έγκλειστο στην καρδιά και εκεί χωρίς σκέψεις και εικόνες μελετά ενθυμούμενος το όνομα του Θεού. Η προσευχή αυτή συνδέεται με συνεχή αγώνα. Είναι ενέργεια που εξαρτάται εν μέρει από την προαίρεση του ανθρώπου.

Είναι έργο, εργασία σκητική. Όσα είπαμε πιο πάνω για το θαυμαστό αυτό τρόπο της νοεράς προσευχής, συνιστούν μάλλον την αρνητική πλευρά της εργασίας αυτής. Ότι δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς το λογισμό πριν να εισέλθει στην καρδιά, ή συμβατικά εκφραζόμενη να ελέγχει τα βάθη του υποσυνειδήτου, να ελευθερώνεται από την ταραχή στην οποία κρατείται ο άνθρωπος εξαιτίας της συνεχούς εμφανίσεως παντοειδών επιδράσεων από τη σκοτεινή περιοχή του υποσυνειδήτου, ή πιο σωστά, τη βαθιά άβυσο της αμαρτωλής κοσμικής ζωής. Η θετική πλευρά ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Η ύπαρξή του υπερβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο υλική αλλά και νοητή. Γι' αυτό όσο ο νους του ανθρώπου ασχολείται με τη διανόηση, τις λέξεις, τις έννοιες, τις εικόνες, δεν κατορθώνει την τελειότητα της προσευχής. Όταν η κτιστή ανθρώπινη υπόσταση παρίσταται ενώπιον του υποστατικού Θεού, όταν ο κτιστός ανθρώπινος νους παρίσταται, νοεί το πρώτο, τότε μόνο φτάνει την αληθινά καθαρά και τέλεια προσευχή, όταν από αγάπη για τον Θεό εγκαταλείπει πίσω του κάθε κτίσμα, ή όπως άρεσε στο γέροντα να λέει, όταν λησμονεί εντελώς τον κόσμο, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, έτσι που να μην γνωρίζει πια ο άνθρωπος αν κατά την ώρα της προσευχής είναι ενσώματη ή εκτός του σώματος. Μια τέτοια καθαρά στην κυριολεξία προσευχή είναι σπάνιο δώρο του Θεού. Δεν εξαρτάται καθόλου από την ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά έρχεται δύναμη Θεού και με μια ακατάληπτη πραότητα και ανίποτη τρυφερότητα μεταφέρει τον άνθρωπο στον κόσμο του θείου φωτός. Ή για να πούμε καλύτερα, εμφανίζεται το θείο φως και με αγάπη αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που αυτός δεν μπορεί πια να θυμηθεί ούτε να σκεφτεί τίποτε. Έχοντας υπόψη του την τελευταία αυτή προσευχή, ο γέροντας έλεγε: «Όποιος προσεύχεται καθαρά, είναι θεολόγος. Όποιος δεν έχει αυτή την πείρα, δεν κατόρθωσε τη θεολογία που νοείται ως κατάσταση θεοπτίας. Νους που ποτέ δεν γεύθηκε την καθαρότητα, νους που ποτέ δεν είδε το αιώνιο θείο φως, όσο και αν λεπτύνθηκε η διανοητική του εμπειρία, υπόκειται αναπόφευκτα στη φαντασία και όταν αποπειράται να γνωρίσει το θείο, ζει εικασίες και κατασκευάζει επινοήματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνει ως αληθινές αποκαλύψεις και θεοπτίες, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σφάλμα του. Η εντολή του Χριστού, αγαπήσεις τον Θεόν σου εξ όλης της καρδιάς σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διάνοιάς σου και εξ όλης της ισχύος σου, ως θεμέλιο της ιεράς ησυχίας. Ορισμένοι από τους Αγίους Πατέρες διακρίνουν στα ασκητικά τους έργα δύο τρόπους πνευματικής ζωής, την πρακτική και τη θεωρητική, και ονομάζουν την πρώτη οδό της στηρήσεως των εντολών. Ο γέροντας Ιλουανός σκεπτόταν λίγο διαφορετικά. Διέκρινε και αυτό τη ζωή σε πρακτική και θεωρητική, αλλά θεωρούσε και τη μία και την άλλη κυρίως ως στήριση των εντολών. Κύρια βάση της ασκητικής νοεράς ησυχίας ήταν γι' αυτόν τα λόγια της πρώτης εντολής: «Αγαπήσεις τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ψυχής σου». Γράφει σχετικά: «Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού θα πει: εγώ δεν τήρησα τις εντολές. Αν και προσεύχομαι ημέρα και νύχτα και προσπαθώ να εργαστώ κάθε αρετή, όμως δεν εκπληρώνω την εντολή της αγάπης προς το Θεό. Μόνο σπάνια φτάνω προς στιγμή την εντολή του Θεού, αλλά η ψυχή μου ποθεί να μένει διαρκώς σε αυτή. Όταν εισέρχονται ξένες σκέψεις στο νου, τότε ο νους διχάζεται ανάμεσα στο Θεό και το λογισμό. Άρα δεν εκπληρώνεται η εντολή: αγαπήσεις εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου. Όταν όμως όλος ο νους παραμένει εν το Θεό και δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις, τότε εκπληρώνεται η πρώτη εντολή, αλλά και πάλι ατελώς. Στην ασκητική πείρα της καθαράς προσευχής, ο νους αποβάλλει κάθε εικόνα και έννοια και αξιώνεται μετά από βαθιά μετάνοια και πολλά δάκρυα να έχει αυθεντική θεοπτία. Η νοερά ησυχία συναντούσε ανέκαθεν πολλούς αντιπάλους, ιδιαίτερα στη Δύση, γιατί οι Δυτικοί, μη έχοντας την απαραίτητη πείρα και προσεγγίζοντας αφηρημένα αυτό τον τρόπο της προσευχής, νόμιζαν λαθασμένα πως πρόκειται για αναζήτηση μιας μηχανικής μεθόδου που οδηγεί στη θεία θεωρία. Ο απολύτως ελεύθερος Θεός δεν υπόκειται σε καμιά μηχανική επίδραση και πολύ περισσότερο σε εξαναγκασμό. Η νοερά ησυχία απαιτεί μεγάλη αυταπάρνηση και επίπονη άσκηση. Η εκούσια αποδοχή αυτού του μαρτυρίου για χάρη της ακριβέστερης στήρησης των εντολών του Θεού προσελκύει τη χάρη του Θεού, αν η άθληση αυτή γίνεται με πνεύμα ταπεινώσεως. Ο υπερήφανος άνθρωπος, όποιες μεθόδους και αν χρησιμοποιήσει, δεν θα αξιωθεί να έχει αληθινή θεοκοινωνία. Ο νους δεν ενώνεται με τη βαθιά καρδιά από ανθρώπινη επιθυμία. Αν πάλι εισδύσει έστω και λίγο στην καρδιά, τότε βλέπει εκεί μόνο τον εαυτό του, την κτιστή του ωραιότητα που είναι μεγαλειώδης επειδή κτίστηκε κατ' εικόνα του Θεού, αλλά δεν βρίσκει τον αληθινό Θεό. Να γιατί ο μακάριος γέροντας, αγωνιζόμενος να ταπεινωθεί, κατέφευγε στην πύρινη εκείνη η ρομφαία που του έδωσε ο Κύριος: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι.
Αυτός ο διανοητικά ακαλλιέργητος άνθρωπος, ο αγράμματος και ιδιώτης, αξιώθηκε πολλές φορές να έχει καθαρά νοερά θεωρία του Θεού. Και γι' αυτό μπορούσε να λέει: «Αν προσεύχεσαι καθαρά, τότε είσαι θεολόγος». Και αλλού, στον κόσμο είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν τον Θεό. Εννοούσε τη γνώση ως κοινωνία εν τη υπάρξη, δηλαδή ως πείρα της ζωντανής μετοχής στο θείο φως και όχι ως γνωστική θεολογική επινόηση.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς ησυχίας. Στο έργο αυτό επιχειρούμε να περιγράψουμε την πνευματική οδό που βάδισε ο Γέροντας. Αυτή βρίσκεται βέβαια εξ ολοκλήρου μέσα στο ρεύμα της ασκητικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ως αληθινά ζωντανό φαινόμενο, φέρει επάνω του τη σφραγίδα της ιδιομορφίας και του ανεπανάληπτου. Τα δογματικά θέματα που θίγονται εδώ δεν αποτελούν θεολογική πραγματεία. Αναφερόμαστε σε αυτά γιατί βασιζόμαστε στο ότι η δογματική συνείδηση συνδέεται οργανικά με όλη την πορεία της εσωτερικής πνευματικής ζωής. Αν αλλάξετε κάτι στη δογματική σας συνείδηση, τότε αναπόφευκτα θα αλλάξει στο αντίστοιχο μέτρο και η πνευματική σας πράξη και γενικά η μορφή της πνευματικής σας υπάρξεως. Και αντιστρόφως, παρέκκληση από την αλήθεια στην εσωτερική πνευματική ζωή θα επιφέρει μεταβολή στη δογματική συνείδηση. Μιλώντας για την νοερά ησυχία την οποία τόσο αγαπούσε ο Γέροντας, νομίζουμε πως δεν θα ήταν περιττό να εκθέσουμε με λίγα λόγια την ανθρωπολογική βάση αυτής της εργασίας, όπως φαίνεται μέσα από την ίδια την πείρα. Η ανθρωπολογία του Γέροντα μπορεί να εκφραστεί με τα λόγια των Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Ισαάκ του Σύρου, των οποίων τα έργα γνωρίζετε άριστα. Ούτε γάρ φύσεως της θεότητος έστιν η ψυχή, ούτε φύσεως του σκότους της πονηρίας, αλλά έστι κτίσμα την οερών και ωραίων και μέγαν και θαυμαστών και καλών ομοίωμα και εικόν Θεού και δια την παράβαση εισήλθεν εις αυτήν η πονηρία των παθών του σκότους. Ουκούν τα πάθη, προσθήκην εστίν εξαιτίας ψυχικής, ότι ο Θεός τον κατοικώνα απαθή πεποίηκεν και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, κανεν τούτης αυτή κινείται. Όταν δε συγκληθώς είναι αισθήσεις στη ησυχία, τότε θέαση τι έστιν η φύση της ψυχής και ποιους θησαυρούς και κρυμμένους έχει αναυτεί. Όταν είπαμε ότι ο νους βρίσκεται σε ευκτική προσοχή μέσα στην καρδιά και βλέπει από εκεί κάθε λογισμό που πλησιάζει, προτού αυτός εισέλθει μέσα, είχαμε υπόψη την ενέργεια των πονηρών παθών, τα οποία πορεύονται από έξω εναντίον της ψυχής, αυτά δηλαδή που κατά τα λόγια του Αβά Ισακ είναι προσθήκη και πράγμα ξένο προς τη φύση της ψυχής. Σε κάθε τι πρόσθετο και ξένο που προσπαθεί να μπει στην καρδιά, ο νους αντιστέκεται με την προσευχή μέσα στην καρδιά και με την προσευχή αυτή το αποκρούει. Είναι όμως δυνατή και μια ακόμη βαθύτερη κατάβαση του νους στην καρδιά. Όταν με την ενέργεια του Θεού ενώνεται ο νους με την καρδιά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποβάλλεται κάθε εικόνα και έννοια, ακόμη και οι μη αρνητικές, και ταυτόχρονα οι εισόδοι της καρδιάς να κλείνονται για κάθε τι ξένο, τότε η ψυχή εισέρχεται σε γνώφο τελείως ιδιόμορφο και ακολούθως αξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού με καθαρό νου, κατά ανέκφραστον τρόπο. Κι όμως υπάρχει και κάτι ανώτερο. Μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος υπαρξιακά και με ακαταμάχητη οφθαλμοφάνεια κοινωνεί στην αιώνια ζωή και την ανέκφραστη ανάπαυση εν το Θεό. Αν όμως ο Κύριος ευδοκίσει, σύμφωνα με το θέλημά του, που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου στη γη, μια τέτοια κατάσταση δεν διαρκεί για πολύ και επιστρέφει πάλι ο άνθρωπος στον κόσμο και δέεται σαν τον Πέτρο στο Θαβόρ.

«Κύριε, καλόν έστι ημάς ο δε είναι μαζί σου». Πείρα αιωνιότητος. Ανακόλουθη και αντιβατική γίνεται η περιγραφή της νοεράς ησυχίας, μια ζωής καταπληκτικής εξαιτίας του μεγαλείου της, αλλά και εξαιτίας της ιδιομορφίας της. Δεν αμφιβάλλουμε ότι σε πολλούς που είναι συνηθισμένοι να κινούνται μέσα στα όρια της τυπικής λογικής, μπορεί να φανούν ως καθαρός παραλογισμός τα λόγια ότι ο άνθρωπος σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα εισέρχεται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Εν τούτης, θα αποπειραθούμε να διασαφηνίσουμε κάπως την έκφραση αυτή. Ο χρόνος και η αιωνιότητα στην αντίληψη του ασκητή είναι δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρξεως. Ο πρώτος, δηλαδή ο χρόνος, είναι ο τρόπος της κτιστής υπάρξεως, η οποία διαρκώς γίνεται και εξελίσσεται μέσα στην κίνησή της και με ακατάληπτο τρόπο δημιουργείται από το Θεό εκ του μηδενός. Ο δεύτερος, η αιωνιότητα, είναι ο τρόπος της θείας υπάρξεως, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι έννοιες της εκτάσεως και της ακολουθίας. Η αιωνιότητα είναι η μοναδική ανέκτατη με ακατάληπτο πλήρωμα ενέργεια του Θείου Είναι, το οποίο ως υπερκόσμιον περιβάλλει ανεπεκτάτως όλες τις εκτάσεις του κτιστού κόσμου. Αιώνιος κατά την ουσία είναι μόνο ο Θεός. Η αιωνιότητα δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι που υπάρχει καθεαυτό, αλλά ο ίδιος ο Θεός στην ύπαρξή του. Όταν ο άνθρωπος με την ευδοκία του Θεού δέχεται τη δωρεά της χάριτος, τότε ως κοινωνός θείας ζωής γίνεται όχι μόνο αθάνατος, με την έννοια της ατελεύτητης παρατάσεως της ζωής του, αλλά και άναρχος, γιατί η σφαίρα της θείας υπάρξεως στην οποία εισήλθε δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μιλώντας εδώ για τον άνθρωπο και λέγοντας ότι γίνεται άναρχος, δεν εννοούμε την προύπαρξη της ψυχής, ούτε τη μεταβολή της κτιστής φύσεως σε άναρχη θεία φύση, αλλά μετοχή στην άναρχη θεία ζωή με τη δύναμη της καταχάριν θεώσεως του κτίσματος. Όταν ο νους και η καρδιά στραμμένα προς τον Χριστό ενωθούν σε μια μυστική ένωση, όχι χάρη στις δικές τους προσπάθειες, αλλά με την ενέργεια του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά βρίσκει τον εαυτό του στο πιο ενδόμηχο βάθος του. Τότε ο άνθρωπος, ως νους θεοίκελος, ως πνεύμα θεοειδές, ως αθάνατη υπόσταση, βλέπει αοράτος το Θεό. Όσο όμως ο άνθρωπος είναι δεμένος με τη σάρκα, η γνώση του δεν κατορθώνει την τελειότητα και δεν μπορεί να εννοήσει τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή του στη σφαίρα του ανάρχου φωτός, αν ο Θεός ευδοκίσει να το δεχτεί όταν διαβεί και το τελευταίο όριο της επίγειας ζωής. Αλλά το ερώτημα τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή δεν προβάλλει την ώρα της οράσεως, όπου η ψυχή βρίσκεται ολότελα στο Θεό και δεν γνωρίζει αν είναι ενσώματη ή εκτός σώματος, αλλά τότε μόνο όταν δει ξανά τον κόσμο αυτό, όταν αισθανθεί πάλι ότι βρίσκεται στα δεσμά της σάρκας που την καλύπτει. Ο άνθρωπος δεν έχει την αιώνια ζωή μέσα του, δηλαδή στα όρια του κτιστού του, είναι ανεξάρτητα από το Θεό. Γίνεται αιώνιος με τη μετοχή του στη Θεία Ζωή κατά τη δωρεά της χάριτος. Και την αιωνιότητα αυτή μπορεί να τη βιώσει ακόμη και εδώ με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Τέτοιες εκφράσεις είναι παράδοξες, ίσως όμως περισσότερο κατανοητή θα είναι η εξής. Είμαστε αιώνιοι κατά το μέτρο της διαμονής μας εν το Θεό. Με το κατά το μέτρο εννοούμε όχι την ποσότητα, αλλά τη δωρεά του Θεού. Στην κατάσταση της οράσεως, η ψυχή ούκε ρωτά ουδέν. Η ανέκφραστη είσοδό της στο θείο κόσμο δεν γίνεται κατά το θέλημά της, γιατί η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να επιθυμεί εκείνο που δεν γνώριζε προηγουμένως. Αλλά και πάλι αυτό δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία της, με την έννοια ότι σε μια ορισμένη προκατακτική περίοδο στράφηκε φλογερά προς το Θεό, τηρώντας τις εντολές με αγαθή θέληση. Πριν την όραση προηγούνται μεγάλα παθήματα, βαθύ πένθος και καυτά δάκρυα μετανοίας που κατακαίουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική υπερηφάνεια στα ενδόμηχα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που φέρει σάρκα και κατοικεί μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να αποκτήσει τέλεια γνώση. Εκείνο όμως που χαρίζει σε αυτόν ο Θεός είναι αναμφίβολο υπαρξιακό βίωμα της αιώνιας βασιλείας.

και μολονότι εκ μέρους, όπως έλεγε ο γέροντας, παρόλα αυτά αυθεντικά τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε για την καθομοίωση ζωή. Όποιος βρίσκει σωτηρία στο Θεό, λαμβάνει ζωή όμοια με τη ζωή του ίδιου του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και παντογνώστης, και οι Άγιοι παίρνουν από το Πνεύμα το Άγιο το δώρο να είναι όμοιοι με Αυτόν ως προς την πανταχού παρουσία και παγνωσία. Ο Θεός είναι φως, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω γίνονται φως. Ο Θεός είναι αγάπη που περιβάλλει τα πάντα, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω περιβάλλουν με την αγάπη τους όλον τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω είναι Άγιοι. Και η αγιότητα δεν είναι έννοια ηθική, αλλά οντολογική. Άγιος δεν είναι όποιος είναι άμεπτος κατά την ανθρώπινη ηθική ή κατά τη φαινομενική διαγωγή του, με την έννοια της ασκήσεως ή ακόμη και της προσευχής. Και οι Φαρισαίοι νίστευαν και έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά όποιος έγινε φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή, και οι κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος γίνονται ζωντανοί και αληθινοί, ενώ όσοι απομακρύνονται από το Θεό πεθαίνουν πνευματικά και πορεύονται στο σκότος το εξώτερο. Είπαμε παραπάνω ότι ο άνθρωπος που κλήθηκε από το μείον στην ύπαρξη με τη δημιουργική πράξη του Θεού δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Με αυτό δεν εννοούμε ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος επιστρέφει και πάλι στο μηδέν, στην πλήρη ανυπαρξία. Όχι. Αλλά εννοούμε ότι όποιος φεύγει από το Θεό και τον αποστρέφεται, όντας αυτεξούσιος, φεύγει από τη ζωή και το φως στη σφαίρα του εξώτερου σκότους. Και το σκότος αυτό δεν είναι εκείνο το μηδέν, το μείον, από το οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος στην ύπαρξη. Πρόκειται για την κατάσταση του λογικού κτίσματος, στην οποία δεν μπορεί να εκμεδενιστεί κατά την ουσία του. Αλλά η αγάπη του Θεού και στον Άδη περιβάλλει όλους. Ενώ όμως είναι χαρά και αγαλίαση για όσους αγαπούν το Θεό, γίνεται βασανιστήριο για όσους το μισούν. Με όσα είπαμε για την πείρα της αιωνιότητας και την ανάσταση της ψυχής, είχαμε υπόψη τη μεγάλη εκείνη ευδοκία του Θεού, η οποία χύνεται στον άνθρωπο και τον αρπάζει στη βασιλεία του αιωνίου φωτός, δίνοντάς του να βιώσει με βεβαιότητα την ελευθερία του από το θάνατο, δηλαδή την αιωνιότητά του. Η επιστροφή από την κατάσταση της οράσεως επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίγειο σκήνομά του. Εν τούτης και η προσωπική του συνείδηση και η αντίληψή του για τον κόσμο τροποποιούνται ουσιαστικά και δεν μπορούν να μην τροποποιηθούν για πολλούς λόγους. Η πείρα της πτώσεως και των παθημάτων αποκαλύπτει την ίδια τραγωδία και σε κάθε άνθρωπο. Η πείρα της προσωπικής αθανασίας τον οδηγεί να βλέπει και στον κάθε άλλο άνθρωπο τον αθάνατο αδελφό. Η ζωντανή πείρα της αιωνιότητας και της εσωτερικής θεωρίας του Θεού έξω από την κτήση γεμίζει με ανεκλάλητο τρόπο την ψυχή με αγάπη για τον άνθρωπο και για κάθε κτίσμα. Γίνεται φανερό πως μόνο όσοι γνώρισαν το μεγαλείο του ανθρώπου με την πνευματική τους εμπειρία μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο. Να όμως και πάλι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Την ώρα της θείας εποπτείας, ο κόσμος, κατά την έκφραση του γέροντα, λησμονείται εντελώς. Η ώρα της θεωρίας δεν είναι ώρα στοχασμού. Η συνηθισμένη διαλεκτική σκέψη πάβει. Η ενέργεια του νου συνεχίζεται, αλλά ως ενέργεια τελείως ιδιαιτέρου είδους. Και είναι εκπληκτικό πως εκείνη η αορασία, όταν μειωθεί η έντασή της, παίρνει μορφή σκέψεων και αισθημάτων. Η κατάσταση της θέας είναι το φως της αγάπης του Θεού, και με την επενέργεια της αγάπης αυτής γεννώνται στην ψυχή νέα αισθήματα και νέες σκέψεις για τον Θεό και τον κόσμο. Η πρώτη αρπαγή στη θεωρία χαρίζεται άνωθεν, χωρίς να τη ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί ούτε θα μπορούσε να τη ζητήσει αφού την αγνοεί. Όταν όμως τη γνωρίσει, δεν μπορεί πια να τη λησμονήσει και την αναζητά πάλι με πολύ πόνο καρδιάς, και όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Αρχή της πνευματικής ζωής, ο αγώνας κατά των παθών. Στην ασκητική ανθρωπολογία που αφορά την ουερά προσευχή, θα προσθέσουμε ακόμη λίγα για να αποσαφηνίσουμε το έργο αυτό και τα αποτελέσματά του. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει τον νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υπό δαιμονική επίρρεια ο άνθρωπος, υφίσταται ήττα στην καθομοίωση Θεού ελευθερία του, και έτσι στερείται τη θεία ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία, και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα.

Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως, η στερέωση έστω και μια εμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στην ψυχή, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι, δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος εμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελεκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως. Και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι ο όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή, αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιώ ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στην ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που ενεργούνται μέσα της. Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως των αγώνων αυτών είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος, μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδηλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού, ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να το συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατασάρκα επίγεια ζωής, ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι η διατροφή, ο ύπνος κλπ. Που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμη περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στην ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στη βαθιά καρδιά με την πράξη αυτή της ευκτικής καθόδου του, αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτής της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την αναλλαγή

και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση τον ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στη βάση της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στοιχειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω το θάνατον, και είδω εν τη στάφη σκημένη την κατοικώνα Θεού πλαστήσεν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αοδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας. Από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: ψυχολογίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Σου κοινή πολιτεία, του σου εκτιμού σου δώρησε εξ Θεό Θεός. Έφραν δυνάμεις πίστους βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της μαχαίων έχειν τη σύν, όπλον είναι σε τον τρόπεων, και νυν και αίγιος ανας τον όνομα μην. Προστασία φοβερά κατέσχεται μην παρήδεις αγαθήτας εσύ ημών πανήμ Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξου πολιτείαν, σώσου σε κέλες βασιλεύειν και χορήγει αυτής ο Ρωθνίκη, διότι έντεγες τον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Αμήν. Δόξα εμψή Θεό και πηγή ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εμψή Θεό και πηγή ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εμψή Θεό και πηγή ανθρώπου σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι έπληνθη αθλιβοντέ με, πολύ επανίσταται με. Πολύ λέγου σου ηχή μου και ιστορία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι ιδέε, κύριε αντιλήτω, μη δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσχειρών και έκρασα και πήγουσα μου ξόρο αγιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην, κύριο αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσουμε από μια δουλειά των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, κύριε, σώσου μου, Θεό μου, τη επάταξα πάντα στου αθωνά ματέω, οδόντα αμαρτωλών συνέδεψε. Του κύριου συντηρέγει το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην, κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέξει με, μη δεν τυρίσου παιδεύσει με. Ότα βέλη σου ανεπάγησά μου και πεστρίξει με την χείρα σου. Που κα στην ίεση, έτσι α κύριε μου προσώπου τη οργή σου. Που κα στην ειρήνη, έτσι ω θεό μου προσώπου των μαρτιών μου. Ότι ορμή μου περιρέν κεφαλή μου, σύ φορτίο βαρύ, βαρύ τη ανεπεμέ. Προσέσωσαν και σάμψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινε ω τέλου όλη την ημέρα σε τροπάζουν. Επορευόμουν. Ότι εψάμε πλήστε με μάτου και ορκιστή για τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα. Οριόμην από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε, να σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό που σου καπεκρύβει. Καρδιά με ταράθη, και τα λοιπά με σχίσμου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που πέστη με δε μου. Φίλοι μου και πλήσιμο ξαναντίζουμε και σαν και αίσθησαν και οι κιστά μου ακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζοντα ίσω την ψυχή μου και ίσω την στέκα καμία λάλη σαν ματαιότητα και δολαιότητα όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δω σηκώ φω σου και εικόν και σε άλλα λε σου κανίγω το στόμα αυτού. Και γινόμουν σε άνθρωπο σου κακόν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ό,τι επίση κύλυψα εσύ ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει η μυχθή μου και του αλευθύνε πόδα μου από μεγάλο ρημόνισαν. Ό,τι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και αλγιδών με ενώπου είμαι στη διαπαντό. Ό,τι την ανομία μου αγώνα και λέω και μερμνή σε πέρα τη μου. Είδα έχθη μου ζώσε και κατέντε περαιμέ και επλυνθήθησα μισούντε με δίκο. Για τα αποδιδόντε μη κακάντε αγαθών ενδιέβαλών με. Επήκατε δίγο να γαδοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μη αποστή απε μου πρόωση στη βοθιά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μη αποστή απε μου πρόωση στη βοθιά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό, ο Θεό προσορθίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πώ απλώ άξουμε εν γερήμο και βάτο και νίδρο. Ούτω εν το αγιο όφθηση είναι δίνει δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λέω σου πεζοά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρε μου. Ω εξθέατο και επιότητο. Επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εν στο στόμα μου. Ή εμνη μόνο εγώ σε πτερμνή με τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη το ρίγο σε αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με δεν τελεύω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη είναι ζήτησαν ψυχή μου. Σε λέσσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδείσονται σε αίρε ροφέ. Μερίδε αλλοπέγονέσουν. Δε βασιλέ, εφραθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πα. Ο ομνίων αυτό. Ότι είναι φράγιστο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθη εμελέτων εισέ. Δε γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπτε ρίγο αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δεν τελεύω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα τη και νύν και αίγιο όνο στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την και νυν και αή και σώνα στον ονομήν. Κύριε Θεό, τυρίε μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή αντίο. Εισελθέτω να πω σπέζα ευχή μου κλείνουν τόσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογήσει μετά τον δυνόντων λάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Πω ή τραυματία καθέτο εν τάφο. Όνε που καμνεί τη έτη και αυτή τη χειρό απόστησαν. Εθεντό με λάκο τάτο, εν του σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ πεστρίθη θυμό και πάντω με τρισμού επίγαγε σε μεμέ. Εμάγνε τον εστό με μπε μου εθέντο με δέλη με ευθύ. Παρεδόθηκε και σπερβόμουν. Η οφθαλμή μου σένησα με το χείε. Εκέκραξα προ σε κύριο την ημέρα διαπέτασα προ σε τα σχήρε μου. Μη τη νεκρή πίστα αυμάσια, η ιατρίνα σου και ξεμολογία σου εντέ. Μη διηγήσετε αυτό το λαιό σου και την ομφιά σου την πολλία. Μη γνωστήσετε τον σκοθωμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγυπηλελισμένη. Καγώ προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι την κύριε αποθήτη ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σου επ' εμού. Προχώσει με εγώ και εν κόψε εκνοητό μου, ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εργέ σου, φοβερισμού σου εξάρεξά με. Εκύκλωσα μα είδωρον τη μέρα περιέσω με άμα. Εμάκνα επ' εμού φίλων και πλησίων και γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο, ο κύριο Θεό την ίδια μέρα και έκραξα και ανοιχτή αντίο σου. Είσαι ελθέτω ενώπιον στο ευχή μου κλειντό σου στη δέησή μου. Βλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μια πιλαθάνου πάσα στα σαν τα ποδόσου αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα στα σαν ομοίω των ιόμενων, πάσα στα νόσου σου.
του αλήτρου μου δωράζει σου, το σταφάνοντα εν ελέκει τιμή. Τον εμπλώντα να χθεί πεθυμία σου να κεμιστεί σε το σάιντου η ερώτη σου. Ποιόν αλημοσύνη σου, κύριο και κρυμμα πάσα δειγμένη. Εγνώρισε τα σώδου αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τη θέλματά αυτού. Εκτίμων και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο. Ού και στέλο οργιστή σε το ιδέο στο νόνο μηνύ. Ού κατ' ανομία σημών επίση εν ημίνου δέκα τη αμαρτία μόνο τα παιδο κινημίν. Ού ότι κατά το ψέ του ουρανού από τη γη ελευθέρω ο κύριο του έλεο αυτού επί του φωμένου αυτών. Καθώ όσων απέχουν να τα λέει αποδισμών, εμάκνα χμώντα ανομιασμών. Καθώ η κτήρη πατήρου σωτήρησε κύριο του πνευμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε του γουσεσμένου. Άνθρωπο ω χώρο ημέρα αυτού, ω άνθρωπο του αυρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έντι το τόπον αυτού. Το δέλο του κύριου από το αιώνα και έω το αιώνα, επί του φοβμένου αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επί ισιών, τη φυλάσσου στην καθηγή αυτού και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν τωρών ότι μας θεωρούν αυτού και βασιλεύ του άνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντες έγκυλε αυτού δυνατή ισχύ επί του στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επί του στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη παιδεία αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Εν πατή τόπο τη παιδεία αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Κύριε, άκουσε προσευχή με ενώ τη ενδύση με τα αληθεία σου, άκουσε με τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί εσκέσει μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθεί τον οποίο σπάζουν. Ό,τι κατέδειξε ο Θεός ψυχή με ταπείνωση γίνει τη ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κυδιέσαι με το πνεύμα με την περάχρεπτη μου. Εμνή στην ημέρα να χαίρουν, μελέτησε πάση έργη σου, επί μα χειρό σου μελέτων. Διαπέδασε βασέ τα ισχυρία του ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Τα χείλη άκουσαν, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μυθίσουμε τι καταβαίνωσε λάκων. Άκου στον πίσω μου το πρωτεόλο όσο επισύλληψα. Γνώρισε με, κύριε, εδώ να πορέσουμε προ αίρε την ψυχή μου. Εξελίμενο τον εαυτό μου, κύριε, προς εγκαθέφυγον. Δίδαξο με του πίν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αποθεντηγήσει με υγεία ευθεία. Εν κρυνοματός σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθλίψε ψυχή μου και το λέει σου εξωθρέω στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου τρύπαντε ψυχή μου και το κοντρού σου ημί. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσχεση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσχεση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίγιο σου να στον ρωμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα εσύ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του

σου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

0: σας τυρώ εφρόν φοιτίδου, γαρσινέλαβες ηλίου, λίγνων σαφώς, φωτίζειν τον μέλλοντα. Πάσαν την οικουμένη να βλεψία νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία εκβών Παρησία, προφήτης του υψίστου έστειν ο μέλλον τίκτεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η πρώην ουτίκτου σα τυρά εφρανθήτη, η δούγαρ συνέλαβε ηλίου λίγνου σαφώς, φωτίζειν.

0: προφήτης του ύψης του έστι, ο μέλλον τι ήκτεστε.
1: Εν εγκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος αποκρύφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, διά σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωται, Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχών.

0: αυτής κηρύξας μετάνοιαν και φανερός εις Χριστόν γενόμενων άνθρωπων, πάντων αμαρτανών των εγεννήθη προστάτης, πάση χυμαζωμένης βοηθώνα ενάως, αυτού τεσί και εσύ εις Χριστέ σώσον τον κόσμο σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών οικείσασα τον ποιητήν του πάντος, ημών οικοσμήσασα την άνθρωπον.

0: κρατών, αυτόν εκδισοπούσα εκτενών, όνε σωμάτωσα.
1: Λέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος νυκτηριμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων της ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών μου, ότι ανομία με εγώ γινώ σου και αμαρτία μου να ποιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιον σου ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους σου και νικήσαν ο κρίναστές. Ιδού γαρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδού γαρ ελήφθην η γάψη στάδια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσου με κλινείς με και επιρχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με εγαλίας την κεφροσύνα εγαλιάσουν τους τέτα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες σου με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά μου κτίσουν ενεμειωθούς και πνεύμα ευθές εγγέννησαν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη μου προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλυση λερμού. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίες και πνεύμα διαμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους σου σωτούς και σε βίσε ψε, επιστρέψου, συρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία να το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου επιστενώσει. Αγάθρον Κύριε την ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Η γράν διοδεύσει σου σε ξηράν και την Αιγυπτίαν μακθυρίαν διαφυγών. Ο Ισραηλίτης ανεβουότερο τρωτή και Θεό ημονάσουμε. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των ισχυρών και δεινών με διάσουσον. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς. Παθών με ταράτους η προσβολή πολύ αθυμία συμπιπλώσιμη την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμων. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς. Νοσούντα το σώμα και την ψυχή επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού, αξίωσαν μόνη Θεομήτωρος αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, της στηρευούς ψυχής μου, τους λογισμούς, τους ακάρπους έκτυλων στηρευούς ο βλαστός, εφημείν ορμήσαντος την σύν, εν ιδίου μητρική Αγίαν σύλληψην. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, ο ιερός Ζακαρίας εν το ναό εισελθόντε θέατε θείον άγγελον αυτό, εμφανώς μηνύοντα ιών, μεταγύρας ιερεύ έξι στον πρόδρομον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, λίγνος ηλίου της δόξου φωταυγής, εν ιδί άρχεται αναλάμπη μητρική, διους φώτος λέλητε παθών και στηρώσεως δεσμά ο μέγας πρόδρομος, και νυν και αί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Τον εργαστρί σου δεσπότην εν μητρική Θεωτό και πάνω πνευσταζόμενον εργαστρί, κατηδόνες κύρτισε σαφώς Ιωάννης, ως αυτού υπάρχουν πρόδρομος. Ουρανίας αψίδος οροφουργέ, Κύριε, και της Εκκλησίας Δομήτρου σήμαι στερέωσον. Εν τη αγάπη της ή των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα μόνο φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς τίθιμη, σε Θεογεννήτωρ παρθένεση με κυβέρνησον, προσταλημένος των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνο πανίμητε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, και τέβο παρθένε των ψυχικών τάραχων, και της αθυμίας την ζάλιν διασκεδάσιν, σίγαρ Θεόνυμφε των αρχηγών της γαλήνης, των Χριστών εκεί ίσως μόνοι πανάκναντε. Υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθες είναι εξεταζομένο παρθένες ή μη βοήθησον, των ιαμάτων γάραν ελπίση γινώσκο, θησαυρών πανάμων των οδαπάνητων, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, η στήρα σήμερων καρπών ιερών συλλαμβάνητων μετέπειτα πάσα να καρπίαν των ψυχών, αξίνη την οητή αποτέμνη μέλλοντα εν χάρητη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, κοφεύσω σένδον του ναού Ζαχαρία ο Μέγα, την φωνή την του λόγου. Αγγελία φοβερά κομίζεται και λαμπρό με καλήνη κύριων των εύσπλεγων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο δείξα στρίβων ασφαλή τη πιστή μετανία, προτροπή του Αγγέλου εν ιδίη μητρική, βλαστάνη θεία βουλή παρελπίδα ο ένδοξο πρόδρομο, και νυν και αή και ει του αιώνα του αιώνα μην, γαστρή φερόμενων Χριστών τη Παρθένου ω έγνο, ο εξτήρα εσκύρτα προμηνύων την χαρά, επιδημούσαν εν γη, κατηφία πάνω.

0: Εφρέν τελαμπρό Ζαχαρία Ωμέγα και υπανευκλέη, Ελισάβετ η σύζυξ, αξίω συλλαμβάνουσα Ιωάννη των πρόδων. Ον αρχάγγελο επικελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέω τιμόμεν, ω μίστην τη χάρη του.
1: Μίστην τη χάρη του.
0: Το ιερόν Ευαγγέλιον αναπτύξωμεν, ο Λουκά ημίν έγραψεν, ο ιερό και θαυμάσιο, και την του προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην, τη φεδράν και επίσημον. Φυσίγαρ, ως εισήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας εις τα Άγια των Αγίων, του θυμιάσε, το της εφημερίας καιρό επέστη αυτό Γαβρίλ, ευαγγελιζόμενος και λέγον, έξις ιεράρχα ιών εν το γύρα, προφήτητε και πρόδρομον, φωνήντε και κήρυκα, και λίγρονα ύφωτον τον μίστην της χάριτος.
1: Μίστην της χάριτος.
0: Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ανδρή προφήτη χρησμός εξ αρχαγγέλου τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον, η κάδη τη Τριάτη, γαστήρ λάβε πρόδρομον ίσο. Τη ευθύ ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, το εν Αφρική τελειοθέντων. Τη ευθύ ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των αισιών γυναικών, Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο Παντοπόλης, ο εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας κατά το 1000, 600, 70, Δευτέρο, ξήφητε λιούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χέρουβιν και δοξωτέραν ασυγκρίτων στον σέδαφ.

ευχαριστούμενση Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέριν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημιν ίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Ο Θεός ηλάστη τίμη το
1: αμαρτωλό.
0: Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ηλίσου. Διακονύνει σημαίδα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις.

ο αλαξίος σου τους ελευθύνεσαι, υπεμού του αμαρτωλού και αλαξιωτούν σου τα δώρατα αυτά, σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδηγόμενος Χριστέ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των δημάς ανθρώπους και δι' την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατ' γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιχον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ ευάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και ζω...

παντίκων της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι, ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιον έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ονούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετά.

εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείαν Σου λαμών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα, εις κατάγνω, έτσι προσφερομένης. Ευλογήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων πατέρων πατριαρχών, εν πίστη

των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου, Βλαδιμίου, Περσίας, Λαΐδος της Παρθένου και των Συναφή, των Οσίων, Ξανθήτης και Πολυξένης, των Αυταδέλφων και των Αγίων Νεομαρτύρων

Αλλά κατά τη θέλεθα, την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα, και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς, μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Θερημόνου εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών,

Σου βασιλεύθα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα, ουρανόθενε επί δε επί τους υποκεκλικότας ή τα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και

Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάς. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύσου.

Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ

αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου την σύλληψην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν των Αγίων και Δικαίων Γεννητόρων αυτού, Ζαχαρίου και Ελισάβετ, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου, Αντωνίου, Περσίας, Ραΐδος της Παρθένου και των Συναυτή, των Οσίων, Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων, των Αγίων Νεομαρτύρων Νικολάου του Εκκαρπενησίου και Ιωάννου του Εκκονίτσης και του Οσίου και Θεοπατώρων.

0: Πέτριας, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς, καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Όταν ο Κύριος και Θεός ημών, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, θα κατήρχεται από τους ουρανούς για να συλληφθεί στην παρθενική κοιλία της Παναμόμου μητρός του, θέλησε να προμηνύσει τη δική του άσπρο σύλληψη με ένα άλλο παρόμοιο θαύμα. 6 μήνες πρώτου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία, κατά την ώρα που εκείνος πρόσφερε το θυμίαμα στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων και του ευαγγελίστηκε την σύλληψη του προδρόμου. «Μη φόβου, Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην, και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται, έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού». Αλλά ο Ζαχαρίας, γέροντας ήδη στην ηλικία, όπως και η γυναίκα του Ελισάβετ, η οποία επιπλέον ήταν και στήρα, δίστασε να πιστεύσει στην Θεία Επαγγελία, εφόσον όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης, και τιμωρήθηκε από τον Αρχάγγελο με αφωνία ως την γέννηση του παιδιού. Το θαυμαστό αυτό γεγονός πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία ως απαρχή των μεγάλων μυστηρίων της απολυτρώσεώς μας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου και των Ιών αυτού Πέτρου και Αντωνίνου των εκ της Σικελίας. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Βασιλείου I του Μακεδόνος, ο αρχηγός των Αγαρινών της Βορείου Αφρικής Αβραχήμ, σε μία από τις επιδρομές του κατά της Σικελίας, επόρθησε και τις Σιρακούσες. Από εκεί μεταξύ των άλλων απήγαγε εχμαλό τους και τον Ιωάννη με τους δύο μικρούς ιούς του Πέτρο και Αντωνίνο ή Αντώνιο. Επιστρέφοντας στην Αφρική τους παρέδωσε σε διδάσκαλο ώστε να εκπαιδευτούν στα αραβικά γράμματα. Με την πάροδο του χρόνου οι δύο νέοι ξεχώριζαν κατά τη φρόνηση και τις αρετές τους και όταν έφτασαν σε ανδρική ηλικία ο Αβραχήμ κατέστησε τον μεν Πέτρο σακελάριο, τον δε Αντωνίνο στρατηγό. Για αρκετόν καιρό οι Άγιοι κρυφά μεν ζούσαν ως χριστιανοί, φανερά δε υπεκρίνοντο τους Αγαρινούς. Δεν μπόρεσαν όμως να αποκρύψουν μέχρι τέλους την πίστη τους. Όταν το έμαθε ο Αβραχήμ, εξαγριωμένος διέταξε να τους ασφαλίσουν τα πόδια στο τιμωρητικό ξύλο και να τους δείρουν με ακανθωτά ραβδιά. Ο Αντωνίνος έλαβε στα πόδια 400 ραβδισμούς, κατά τους οποίους ευχαριστούσε το Θεό. Έπειτα, δεμένος με σχοινή στο σαμάρι ενός υποζυγίου, διαπομπεύθηκε σε όλη την πόλη. Ο Πέτρος γυμνώθηκε και ραβδίστηκε στην κοιλιά και στη ράχη. Ύστερα από λίγες ημέρες, πολτοποίησαν τα πόδια και τα χέρια και των δύο και ένας χαλκαίας με πειρακτωμένη τσιμπίδα τους απέκοψε τα ιδία και τους τα έβαλε στο στόμα. Με το φρικτό αυτό μαρτύριο, οι γενναίοι αθλητές έλαβαν το στέφανο της νίκης. Εν συνεχεία, ο θηριώδης Αβραχήμ έσυρε κοντά του τον πατέρα του Ιωάννη. Με το αριστερό του χέρι του έστρεψε πίσω τον τράχυλο και βύθισε το φωνικό του μαχαίρι στον φάριγγα του μάρτυρος. Ο Ιωάννης έπεσε επάνω στα σώματα των παιδιών του και σφαδάζοντας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τα μαρτυρικά τους λείψανα οι άθεοι τα παρέδωσαν στο πυρ. Σιρακούσιος εχμάλωτος του Αβραχήμ και ο Μακάριος Ανδρέας, επειδή δεν δεχόταν να αρνηθεί την πίστη των πατέρων του, κλείστηκε στη φυλακή επί πολλά χρόνια, ώσπου το σώμα του καταξηράθηκε από την πείνα, τη δίψα και τις κακουχίες. Την ημέρα του μαρτυρίου των συμπολιτών του, Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίνου, ο Αβραχήμ τον έβγαλε από τη φυλακή, γέροντα πλέον, τον έστησε απέναντί του και έφυπος του διαπέρασε το στήθος με ακόντιο. Ο Ανδρέας ύψωσε τη φωνή του για να ευχαριστήσει το Θεό και ο τύραννος ερεθισμένος του διετρύπησε και τα νότα. Ο μάρτης έπεσε στη γη και ο Αβραχήμ τον αποτελείωσε αποκόπτοντας την κεφαλή του.

μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ραΐδος και των συναθλητών αυτής. Καταγωμένη από το χωριό Τάμαν της Αιγύπτου και θυγατέρα χριστιανού ιερέως, η Οσία Ραΐς σε ηλικία 12 ετών ασπάστηκε τον Μονήρι Βίο. Μία ημέρα, την ώρα που αντλούσε νερό από το πηγάδι, είδε άνδρες, γυναίκες και νεαρές παρθένους να σύρονται δέσμοι και ρώτησε για ποια αιτία ήσαν αδεμένοι με αλυσίδες. Οι νέες της αποκρίθηκαν. «Χάριν του Χριστού φορέσαμε τα δεσμά για να μαρτυρήσουμε υπέρ αυτού και να σωθούμε». Ανδρία κατέλαβε αμέσως την ψυχή της μικρής παρθένου και φωνάζοντας δυνατά στους στρατιώτες «Και εγώ είμαι χριστιανή και καταφτύνω τα είδωλα», παρακάλεσε τον Κομενταρίσιο να δέσει και αυτήν με τους θεσμίους του Χριστού. Έτσι συνελήφθηκε η Ραΐς και οδηγήθηκαν όλοι στον έπαρχο της Αλεξανδρίας ή Αντινουπόλεως, Κουλκιανό. Αυτός τους υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια για να καμφθούν και να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως κανείς δεν υπέκυπτε, έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο.

Μνήμη των Αγίων Αυθαδέλφων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης. Οι δύο αυτές Άγιες ήσαν αδελφές κατά σάρκα, έζησαν δε στην Ισπανία κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Κλαβδίου. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, άρχοντος της χώρας, και οδηγήθηκε στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο όταν αυτός ενδημούσε στην πατρίδα τους. Η Πολυξένη ήταν Παρθένος, προτού δε λάβει το Άγιο Βάπτισμα είχε αρπαγεί από κάποιον άνδρα ασελεγή, αλλά η χάρις του Θεού την προστάτευσε και δεν του επέτρεψε να την διαφθείρει. Μεταβαίνοντας από τόπου εις τόπον, άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και κατόπιν το κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου στην Ελλάδα. Τέλος έγινε μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος την εβάπτισε. Επανερχομένη στην πατρίδα της, παρέλαβε μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο και την συνοδοιπόρο των ταξιδιών της Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί. Στην Ισπανία έζησε το υπόλοιπο της ζωής της μαζί με την αδελφή της Ξανθήπη, κηρύττοντας την πίστη του Χριστού και επιτελώντας πολλά θαύματα. Οι δύο αδελφές εκοιμήθησαν εν ειρήνη.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλου, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Γεννημένος στο Καρπενήσι, από ευσεβείς γονείς, ο Νικόλαος ανατράφηκε με πολλή φροντίδα και νωρίς έμαθε τα ιερά γράμματα. Όταν έγινε 15 ετών, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κοντά στον πατέρα του για να τον βοηθάει στο παντοπολείο τους. Εκείνος τον παρέδωσε σε κάποιον γείτονα Κουρέα, Αγαρινό, να του μαθαίνει παράλληλα και τα τουρκικά. Η ασυνήθης πρόοδος και η σπάνια ευφυΐα του μαθητού κίνησαν τον θαυμασμό του Αγαρινού, ο οποίος με τη συνεργεία του διαβόλου ζητούσε τρόπο να τον κερδίσει στον μουσουλμανισμό. Μια ημέρα, ενώπιον πολλών γενιτσάρων, σκοπίμως καλεσμένων, ο Κουρέας έδωσε στον Νικόλαο να αναγνώσει ως μάθημα την ομολογία της μουσουλμανικής πίστεως, το Σαλαβάτι. Ο Νικόλαος το απήγγειλε χωρίς να γνωρίζει περί τίνο σε πρόκειτο. Όταν το τελείωσε, οι παρευρισκόμενοι γενίτσαροι με αλλαλαγμούς του έδηλωσαν ότι εφόσον ανέγνωσε το Σαλαβάτι, έγινε πια Τούρκος και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του, τον οδήγησαν στον Καϊμακάμι. Αυτός επιχείρησε με μεγαλόστομες υποσχέσεις να τον αλλαξοπιστήσει, μετά όμως από την έμονη ομολογία του Νικολάου πως ήταν χριστιανός, διέταξε να του κάνουν περιτομή δια της βίας και να τον φυλακίσουν. 65 ημέρες έμεινε στη φυλακή τελείως άσιτος, μαστιγούμενος σκληρά από τους ασπλάχνους δημίους. Όταν κατόπιν τον οδήγησαν στον Κρητή, ο μάρτης σφεδρός και χαριέστατος επανελάμβανε «Χριστιανός είμαι και χριστιανός επιθυμώ να πεθάνω. Τι καθυστερείτε? Αυτή τη χάρη μόνο σας ζητώ, να μου δώσετε το γρηγορότερο τον θάνατο». Πεπισμένος ο Κρητής για την αμετάθετη γνώμη του, τον παρέδωσε να τον αποκεφαλίσουν. Με απαστράπτον πρόσωπο, όλος αλλοιωμένος από τον πόθο του μαρτυρίου, ο Νικόλαος οδηγήθηκε στο Ταχτά Καλέ. Εκεί γονάτισε και προσευχόμενος απετμήθη την κεφαλή στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Η Θεία Χάρης επεσκίασε το μαρτυρικό του σώμα και επί τρεις νύχτες έβλεπαν όλοι φανερά ουράνιο φως που κατέβαινε και το περιέλουζε. Ευσεβείς χριστιανοί το αγόρασαν από τον Κρητή και το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη Μονή της Παναγίας της Καμαριώτισσας στη Χάλκη. Αργότερα η τιμία του Κάρα μετεκομίστη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιον Όρος. Τα τίμια λείψανά του έγιναν πηγή θαυμάτων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εν το Βραχωρίο ξύφη τελειοθέντος. Ο νεομάρτης Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου από ευγενείς μουσουλμάνους γονείς. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και σέχης στο αξίωμα. Σε ηλικία 20 ετών ο Άγιος εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα, έγινε δερβίσης και απολάμβανε τον σεβασμό των συμπολιτών του, όχι λιγότερο από τον πατέρα του. Από εκεί μετέβη στο Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο της Αιτωλίας, εγκαταστάθηκε στο οίκημα Μουσελίμ Σεράι και έγινε ο ιδιαίτερος δερβίσης του εξουσιαστού του τόπου Ιουσούφ του Άραβα, ο οποίος διατέλεσε και αρχιστράτηγος των Τούρκων στις μάχες για την κατοχή των Ιωνίων νήσων. Ο νεαρός δερβίσης, αν και βυθισμένος στο σκοτάδι της πλάνης, εντούτοις ζούσε κατά τον έμφυτο νόμο της συνειδήσεώς του. Συχνά τηρούσε τις νηστείες των χριστιανών και το άρεσε να πολιτεύεται όπως εκείνη. Όταν ο Ιουσούφ ανεχώρησε από την Αιτωλοακαρνανία, ο νέος δεν τον ακολούθησε, έμεινε εκεί, άλλαξε τα δερβίσικα ενδύματα με χριστιανικά και ζούσε ως χριστιανός. Του έλειπε μόνον το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή οι συμπολίτες του χριστιανοί δεν του το έδιναν από φόβο μήπως κινδυνεύσουν, βαπτίστηκε στην Ιθάκη και ονομάστηκε Ιωάννης. Επιστρέφοντας, μετέβη στην περιοχή του Ξηρόμερου, όπου νυμφεύθηκε και εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαχαλάς. Για να κρύβεται από τους Αγαρινούς, εργαζόταν ως αγροφύλακας έξω από το χωριό. Όταν το 1813 ο πατέρας του έμαθε την αποστασία του ιού του, θρύνησε απαρηγόρητα και έστειλε δύο δερβίσιδες με σκοπό να τον επαναφέρουν στο μουσουλμανισμό. Αυτοί κατέλησαν μεν στην οικία του Ιωάννη, αλλά ο Άγιος δεν δέχθηκε καν να τους δει και ανεχώρησαν άπρακτοι. Κάποιος Αγαρινός του χωριού κατήγγειλε τότε στον Μουσελίμη του Αγρινίου τον Άγιο για την άρνηση θρησκεία του και μάλιστα ενώ ήταν ιός του περίφημου Σεΐχη. Συνελήφθη λοιπόν χωρίς αναβολή και οδηγήθηκε δέσμιος στο Αγρίνιο. Στις ερωτήσεις του Μουσελίμη, ο Άγιος ομολόγησε με παρησία πως ήταν πλέον χριστιανός και κατηγόρησε ως βορβορόδη τη θρησκεία του Μωάμεθ.
Κατησχημένος ο Μουσολίνης, διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί κρυφά να τον βασανίσουν σκληρότατα. Όταν βεβαιώθηκε πως ήταν αμετάθετος στη γνώμη του, φοβούμενος μήπως χλεβαστεί περισσότερο η θρησκεία τους, έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Οι δήμοι τον οδήγησαν δεμένο στον πλάτανο, στο μέσον της λεωφόρου της πόλεως. Εκεί ο Μάρτης ζήτησε να τον λύσουν για να κάνει το σημείο του σταυρού, αλλά οι δήμοι δεν δέχθηκαν. Έτσι ανεφώνησε μόνον «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου» και έκλεινε την κεφαλή για να δεχθεί τον διαξήφου θάνατο στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. Οι Τούρκοι πέταξαν το σώμα του σε ριάκι για να φαγωθεί από τα σκυλιά. Μερικοί όμως χριστιανοί το έκρυψαν σε κάποιον αγρό στο Βραχώρι. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή του Προυσού και φυλάχθηκε σε ειδική κρύπτη όπου ανεβρέθη το 1974. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
6: Επράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 20. Ο Παύλος εις Τροάδα. Ο εύτυχος σώζεται υπό του Παύλου. Άφηξης αυτού εις Μίλητον. Όταν δε κατέπαυσε ο θόρυβος και απεκαταστάθη στην πόλη ησυχία, προσεκάλεσεν ο Παύλος τους μαθητάς και αποχαιρετήσας αυτούς, ανεχώρησε δια να υπάγει στην Μακεδονία. Αφού δε περιόδευσε τα μέρη εκείνα, τους Φιλίππους δηλαδή και την Θεσσαλονίκη και την Βέρεια, και αφού με διδασκαλία και λόγους πολλούς προέτρεψε και ενίσχυσε τους εκεί μαθητάς, ήλθε εις την Ελλάδα. Και αφού έμεινε εκεί επί μήνας τρεις, επειδή έγινε κατά αυτού επιβολή των Ιουδαίων, οι οποίοι εσχεδίαζαν να τον φωνεύσουν, όταν έμελε δια πλοίου να ταξιδεύσει στην Συρία, απεφασίστη να επιστρέψει στην Μακεδονία δια ξηράς και διαμέσου Μακεδονίας να μεταβεί εις Ασίαν. Συνόδευον δε αυτόν από τη Μακεδονία μέχρι της Ασίας ο Σόπατρος από την Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς δε ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, και μαζί με αυτούς ο Γάιος που ήτο εκδέρβης, και ο Τιμόθεος εξ Ασίας δε ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί οι επτά ήλθαν δια θαλάσσης πρωτύτερα και μας επερίμεναν εις την Τροάδα. Εμείς δε απελεύσαμεν από τους Φιλίππους και την Νεάπολη μετά τα σημέρας των Αζήμων και συνειδήσαμεν αυτούς εις την Τροάδα μετά 5 ημέρας. Εμείναμεν δε εκεί 7 ημέρας. Κατά δε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή δηλαδή, ότε είχουν συναχθεί μαθητέ περί το εσπέρας για να κόψουν και κοινωνήσουν τον άρτον της Θείας Ευχαριστίας, ο Παύλος συνδιελέγετο και δίδασκεν αυτούς έτοιμος να αναχωρήσει την επομένη και παρέτεινε το λόγο μέχρι του μεσονικτίου. Ήσαν δε αρκετέ λαμπάδες ανεμένε εις το επάνω πάτωμα της οικίας, εις το οποίο είμεθα συνηγμένη. Ενώ δε κάθητο επί του παραθύρου κάποιος νέος, ονομαζόμενος Εύτυχος, εφέρε το διαρκώς το σώμα του προς τα κάτω, διότι ενίσταζε πολύ και το κατελάμβανε βαθύς ύπνος. Επειδή δε ο Παύλος ομίλει επί μακρόν, καταβληθείς και παραλύσας ο νέος ούτος από τον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και τον εσήκωσα νεκρόν. Αλλά ο Παύλος κατέβη κάτω και έπεσε επάνω του και αφού τον επήρε εις τα σαγκάλας του, είπε «Μην ανησυχείτε και μη κλαίετε, διότι η ψυχή του επανήλθε και είναι μέσα του». Αφού δε ανέβη και έκοψε τον άρτον της ευχαριστίας και έφαγε και ομίλησε ακόμη επαρκετών μέχρι της αυγής, έτσι χωρίς διόντου να αναπαυθεί και εν συνεχεία με τον ολονύκτιον εκείνον κόπο ανεχώρησε. Έφεραν δε εις το υπερόον τον νέον ζωντανό και επαρηγορήθησαν όλοι μεγάλος. Εμείς δε προτού να αναχωρήσει ο Παύλος, είδομεν εις το πλοίο και απεπλέψαμεν δια την Άσο, όπου επρόκειτο να συναντηθούμεν με τον Παύλο και απ' εκεί να τον πάρουμε μαζί μας εις το πλοίο. Και φύγαμεν εμείς πρωτύτερα, διότι έτσι είχε κανονίσει ο Παύλος, επειδή του από Τροάδος εις Άσον ταξίδιο επρόκειτο να το κάνει αυτός δια ξηράς. Όταν δε μας συνήντησε εις την Άσο, τον επήραμε πάλι στο πλοίο και ήλθομεν εις Μυτιλήνην και απ' εκεί απεπλέψαμεν την επομένη ημέρα και φθάσαμεν απέναντι της Χίου. Την άλλη δε ημέρα επλησιάσαμεν εις την Σάμο και αφού εμείναμεν τη νύκτα εις το ακροτήριον Τρογύλιον, την επομένη μέρα ήλθομεν εις Μίλητον. Επλέψαμεν δε εις την Μίλητο, διότι απεφάσισε ο Παύλος να παρακάμψει δια του πλοίου την Έφεσο και να μην αποβιβαστεί εις αυτήν, δια να μην του συμβεί να αργοπορήσει εν τη Ασία. Δεν ήθελε δε να αργοπορήσει, διότι έσπευδεν, εάν καθίστατο δυνατόν εις αυτόν, την ημέρα της Πεντηκοστής να έλθει εις Ιεροσόλυμα.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα», που κυκλοφορεί από το Ιερό Εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Στο γυροκομείο του Αγίου Παύλου ήταν ένας παρανοσοκόμος, λίγο αφελής μεν, αλλά πολύ καλοκάγαθος. Μου είχε διηγηθεί ο ίδιος, πριν από 40 χρόνια περίπου, ότι όταν υπηρετούσε στο γυροκομείο της Μονής, του είχε δώσει ένας αδελφός ένα σταφύλι ευλογία. Εκείνος από την καλοσύνη του δεν το έφαγε, αλλά το έκοψε μικρά τσαμπάκια και το μοίρασε στα γεροντάκια. Ένα δε φιλότιμο γεροντάκι του έδινε συνέχεια ευχές. «Καλό παράδεισο, καλό παράδεισο!» Γιατί ήταν και το πρώτο σταφύλι που είχε γευθεί, αφού τα σταφύλια δεν είχαν οριμάσει ακόμη. Ο παρανοσοκόμος λοιπόν με την αφέλειά του του απάντησε αστειευόμενος. «Φά ευλογημένε μου σταφύλι, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση». Παρόλο που δεν το πίστευε αυτό, το είπε αστεία και είχε ελαφρυντικά λόγο της αφέλειάς του, τι έπαθε όμως? Βλέπει τη νύχτα ένα φοβερό όνειρο, αλλά ένιωθε σαν να ήταν ξυπνητός. Αντίκρισε λοιπόν μια πύρινη θάλασσα και απέναντι έναν ωραίο κόλπο με κρυστάλλινα παλάτια και έναν σεβάσμιο γέροντα που έμενε εκεί στον πολύ όμορφο κόλπο που ακτινοβολούσε, αφού και τα γένια του ακόμη φαίνονταν σαν μεταξωτά. Εκεί γνώρισε και έναν αδελφό της Μονής που είχε κοιμηθεί πριν από 3 χρόνια και τον ρώτησε τι είναι αυτά τα παλάτια, γιατί του έκαναν μεγάλη εντύπωση, και ποιος ο σεβάσμιος γέροντας. Ο αδελφός του είπε: «Αυτός είναι ο γερο Αβραάμ, και αυτός ο όμορφος κόλπος με τα κρυστάλλινα παλάτια είναι ο κόλπος του Αβραάμ, όπου αναπαύονται οι ψυχές των δικαίων». Ενώ ο αδελφός έλεγε αυτά, τα ακούει ο δίκαιος Αβραάμ και λέει με αυστηρό ύφος στον παρανοσοκόμο πατέρα Γρηγόριο: «Εσύ να φύγεις γρήγορα από εδώ. Δεν έχεις καμιά θέση». Με το μάλωμα όμως που του έκαμε ο πατριάρχης Αβραάμ και όπως ο παρανοσοκόμος γύρισε να φύγει βιαστικά, ένιωσε ότι τον άρπαξε η φλόγα από την πύρινη εκείνη θάλασσα και από τον πόνο ξύπνησε. Τι να δει όμως? Το πόδι του εκείνο στο οποίο ένιωσε το κάψιμο ήταν γεμάτο από φουσκάλες και εγκάβματα και πονούσε συνέχεια 20 ημέρες, μέχρι να θεραπευτούν οι πληγές με αλυφές και διάφορα άλλα πρακτικά βότανα. Μετανόησε πολύ για αυτό που είχε πει και ήταν πολύ προσεκτικός στα λόγια του στο εξής.

Κάποτε ο γεροθεοφύλακτος της Νέας Κήτης, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά φωνή από την εικόνα της Παναγίας να του λέει «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σ' αφήνω εγώ». Πράγματι δεν τον άφησε η Παναγία ποτέ, αλλά σαν καλή μητέρα τον προστάτευε συνέχεια, όπως προστατεύει και όλους τους μοναχούς που μένουν στο περιβόλι της. Η εικόνα αυτή της Παναγίας τώρα είναι στο ιερό του Κυριακού της Νέας Κήτης. Επί σοφρονίου καθηγουμένου της Μονής Εσφυγμένου είχε αρρωστήσει ένας νεαρός μοναχός, ο οποίος έχασε την υπομονή του και συνέχεια ζητούσε ευλογία από τον ηγουμενό να πάει στον κόσμο για να θεραπευθεί. Ο γέροντας του έδωσε ευλογία για να τον αναπαύσει, αλλά επειδή ήταν νέος, έκανε πολύ προσευχή για να μην βλαφτεί ψυχικά στον κόσμο. Ξεκίνησε λοιπόν ο μοναχός με ένα φρόνιμο ζώο για τις καριές για να σφραγίσει την άδειά του και να φύγει από τη Δάφνη. Μόλις προχώρησε 30 λεπτά έξω από τη μονή, του παρουσιάζεται ξαφνικά ένας ασκητής με φωτεινό πρόσωπο και του λέει «Πού πηγαίνεις, αδελφέ μου?» Ο άρρωστος μοναχός απήντησε «Πηγαίνω στον κόσμο για θεραπεία». Τότε του λέει ξανά ο ασκητής εκείνος «Θέλεις να γίνεις καλά, αδελφέ?» Και σταύρωσε τον αδελφό λέγοντας «Από αυτή την στιγμή θα έχεις μεν την σωματική σου υγεία, αλλά μισθό από τον Θεό δεν θα έχεις». Μετά από αυτά τα λόγια εξαφανίστηκε εκείνος ο ασκητής, ο οποίος ήταν άγιος, και πήρε μαζί του την αρρώστια και τον πόνο του αδελφού, που έκτοτε έγινε καλά. Επέστρεψε στη μονή ο αδελφός και διηγήθηκε το θαύμα με τον Άγιο που συνάντησε. Οι πατέρες είπαν ότι ήταν όσοι ο Μάρτης Δαμιανός, που ασκήτεψε στην σκήτη της Σαμάριας, στο βουναλάκι πάνω από τη μονή.

Κάποτε ένας μοναχός από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων είχε πολεμηθεί από τον Πονηρό από τα δεξιά, με τον λογισμό ότι δεν κάνει τίποτε, ενώ στον κόσμο θα έκανε καλοσύνες στους συνανθρώπους του κλπ. Το έφερνε δε και λογισμούς ότι η μοναχική πολιτεία είναι κάτι το δευτερεύον και άλλα. Βλέποντας την πονηρία του Μισόκαλου, ο καλός Θεός, και τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε ο αδελφός, οικονόμησε να ειδεί μια θαυμαστή οπτασία εν εγρηγόρση. Είδε λοιπόν τον εαυτό του πεθαμένο και τους δαίμονας να τον πλησιάζουν και να τον ονειδίζουν και πιο πέρα μια πολιτεία με πλήθος ανθρώπων. Ξαφνικά κατέφθασε ένας άγγελος και του λέει «Ένας τέλειος μοναχός αξίζει περισσότερο από όλη αυτή την πολιτεία». Όταν συνήλθε ο μοναχός από την οπτασία, είπε στον εαυτό του «Για δες, τι αξιώνεται από τον Θεό ο άνθρωπος όταν γίνεται μοναχός». Έκτοτε είχε επιδοθεί με μεγαλύτερη άσκηση πνευματική. Είχε γράψει δε και τα λόγια του Αγγέλου στο κελί του για να τα βλέπει και να αγωνίζεται περισσότερο και με προθυμία.

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2. Σαν σήμερα, με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

23 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλέιμαν του Μεγαλοπρεπούς. Σαν σήμερα το 1821 οι ελληνικές δυνάμεις υπό την αρχηγία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ύστερα από τρίμηνη πολιορκία, καταλαμβάνουν την Τρίπολη όπου είχαν συγκεντρωθεί 40.000 Τούρκοι. Η άλωση της Τρυπόλεως αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τους Τούρκους και την πρώτη μεγάλη νίκη της Επαναστάσεως. Την ίδια ημέρα, τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα με τη συνδρομή του τουρκικού στόλου καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Γαλαξίδι, ναυτικό κέντρο κατά την Επανάσταση, σε αντίπεινα για τις ήττες τους στη Σάμο και την Καλαμάτα. Ακόμη την ίδια ημέρα, οι 160 Έλληνες που επέζησαν μετά την ανατίναξη της Μονής Σέκου συνθηκολογούν με τον Σελίχ Πασά. Παρασπονδώντας όμως, ο Τούρκος αρχηγός τους φωνεύει. Σαν σήμερα το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 η 13η Μεραρχία Πεζικού ανακαταλαμβάνει το Ροδολίβο Δράμας και τη Χρυσούπολη Καβάλα με το 3ο και το 542 συντάγματα αντιστοίχως, η επιθετική διάταξη των οποίων ανάγκασε τους αρνούμενους αρχικά Βουλγάρους να αποχωρήσουν. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύεται στην Αθήνα

0: Νοεμβρίου του 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και της εκδόσης Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσης Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσης Σταμούλη, 210-5238-305,
8: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
9: Πιθανότητα για στενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Κλειφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει 27 βαθμούς Κελσίου.
8: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
10: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για φασολάκια με γλυκοπατάτες και κανέλα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 500 γραμμάρια φρέσκα φασολάκια καθαρισμένα, 500 γραμμάρια γλυκοπατάτες κομμένες σε μεγάλους κύβους, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα καρότο σε λεπτές ροδέλες, μία πιπεριά κομμένη σε μέτριους κύβους, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 100 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση, 250 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια χυμό λεμονιού, μία κουταλιά της σούπας άνηθο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο, 300 γραμμάρια

0: καμάρια νερό, ένα μικρό ξυλάκι κανέλας, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Ζεσταίνουμε σε φαρδί αντικολλητικό τηγάνι ή ρηχή κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το καρότο για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά. Προσθέτουμε το σκόρδο, τις γλυκοπατάτες, τα φασολάκια, την πιπεριά και ανακατεύουμε για 2 λεπτά ακόμη. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, την τριμμένη ντομάτα και το νερό, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και μαγειρεύουμε με κλειστό καπάκι για 35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά, αλλά να κρατούν το σχήμα τους. Στο τέλος προσθέτουμε τα ντοματίνια, το χυμό λεμονιού, τον άνηθο ή το μαϊντανό και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το φαγητό με ανοιχτό καπάκι να μελώσει για 5 λεπτά και αποσύρουμε. Σερβίρουμε αμέσως με ψωμί. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις προτασίες μας για τα φασολάκια με γλυκοπατάτες και κανέλα για 4 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φρέσκα φασολάκια καθαρισμένα, 500 γραμμάρια γλυκοπατάτες κομμένες σε μεγάλους κύβους, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα καρότο σε λεπτές ροδέλες, μία πιπεριά κομμένη σε μέτριους κύβους, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 100 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση, 250 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια χυμό λεμονιού, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο, 300 γραμμάρια νερό, 1 μικρό ξυλάκι κανέλας, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
4: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλε και φίλοι ακροατέ. Καλώ ανταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μα και είμαστε εδώ, είστε κι εσεί μαζί μα, σε αυτήν την υπέροχη ραδιοφωνική συντροφιά, για να ταξιδέψουμε και αυτό το πρωινό σε ευλογημένα μονοπάτια. Μείνετε λοιπόν μαζί μα για την ώρα που ακολουθεί. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. Όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα που πάντοτε είναι ευπρόσδεκτα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, φίλες και φίλοι ακροατές, είχε καταγράψει σε ένα πραγματικά όχι απλά αξιόλογο αλλά πολύ πολύ διδακτικό και ωφέλιμο βιβλίο αρκετά στοιχεία για αγιορείτες πατέρες και αγιορείτικα, όπως το ονόμαζε το βιβλιαράκι του αυτό. Μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου είχε καταγράψει και περιστατικά για έναν σύγχρονο Άγιο που ίσως οι περισσότεροι δεν τον είχαμε καταλάβει. Οι περισσότεροι μάλλον εξ ημών δεν τον ξέραμε και καθόλου. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια πολλά και να έρθει μια τηλεοπτική παραγωγή όπου εκεί εμφανίστηκε για λίγα λεπτά σε δύο επεισόδια η μορφή αυτού του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή που είχε η σειρά αυτή στον κόσμο και τα λίγα λεπτά εμφάνισης αυτού του σύγχρονου Αγίου που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο προχώρησε επίσημα στην αγιοκατάταξη του Παπατίχωνα, του Ρώσου Πνευματικού του Αγίου Παϊσίου. Ήταν πραγματικά και είναι μια μεγάλη οσιακή μορφή των ημερών μας. Μας ήταν άγνωστη, αλλά επέτρεψε ο Θεός με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, τον πολύ πρωτόγνωρο, να γνωστοποιηθεί σε όλους μας ανά την Ορθοδοξία. 23 Σεπτεμβρίου, η ημέρα της μνήμης του, η μέρα που παρέδωσε ουσιακά το πνεύμα του. Στο σημείο αυτό λοιπόν, τι θα λέγατε να διαβάζαμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου «Αγιορείτες πατέρες και αγιορείτικα» που αναφέρεται ακριβώς στην ουσιακή τελευταία του Παπατίχωνα.

αλήθεια, γράφει ο Άγιος Παΐσιος, ότι εκείνες οι 10 τελευταίες ημέρες που παρέμεινα κοντά στον Παπατίχωνα ήταν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού για μένα, γιατί βοηθήθηκα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να τον ζήσω λίγο από κοντά και να τον γνωρίσω καλύτερα, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το πόσο ζεστά είχε πάρει το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Δίπλα από το κρεβάτι του είχε έτοιμες επιστολές για να τις ταχυδρομήσω μόλις πεθάνει σε γνωστούς του επισκόπους για να τον μνημονεύουν. Επίσης μου έδωσε εντολή να φέρω επίσκοπο να τον διαβάσει στον τάφο και να τον αφήσω εκεί, να μην του κάνω την εκταφή μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Είχα ειδοποιήσει εντωμεταξύ στο μοναστήρι ότι είναι πια στα τελευταία του ο Παπατίχων και ήρθε ο πατήρ Βασίλειος για να τον ετοιμάσουμε. Έβλεπες πια σιγά σιγά να σβήνει ο γέροντας σαν το κανδύλι που τελειώνει το λάδι από την κούπα και μένει λίγο στο φυτίλι και κάνει τις τελευταίες του αναλαμπές.

Έτσι μας έφυγε η αγιασμένη του ψυχή και μας άφησε το σώμα του και ένα μεγάλο κενό. Τον ετοιμάσαμε οι δυο μας και ειδοποιήσαμε το πρωί και τους άλλους πατέρες και του διάβασαν την νεκρόσιμη ακολουθία η γνωστή του ιερής με ευλάβεια. Μας άφησε πόνο φυσικά στις ψυχές μας με τον αποχωρισμό του, γιατί η παρουσία του έπαιρνε πόνο και σκορπούσε παρηγοριά. Τώρα πια ο γέροντας θα μας επισκέπτεται εκείνος από τον ουρανό και θα μας βοηθάει περισσότερο. Άλλωστε το είχε υποσχεθεί ο ίδιος. Εγώ θα έρχομαι κάθε χρόνο να σε βλέπω. Πέρασαν 3 χρόνια ολόκληρα χωρίς να μου παρουσιαστεί και αυτό με έβαλε σε λογισμούς. Μήπως έσφαλα σε κάτι. Μετά από 3 χρόνια μου έκανε την πρώτη του επίσκεψη. Εάν εννοούσε ο γέροντας ότι το κάθε χρόνο θα άρχιζε μετά από τα 3 χρόνια, αυτό με παρηγορεί, γιατί έτσι δεν ήμουν εγώ αιτία σε αυτό το θέμα.

πρώτη λοιπόν φορά ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου 1971 βράδυ μετά το μεσονύκτιο. Ενώ έλεγα την ευχή, βλέπω ξαφνικά τον γέροντα να μπαίνει στο κελί. Πετάχτηκα και του έπιασα τα πόδια και τα φιλούσα με ευλάβεια. Δεν κατάλαβα όμως πώς ξεγαντζώθηκε από τα χέρια μου και καθώς έφευγε, τον είδα να μπαίνει στο ναό και εξαφανίστηκε. Φυσικά τα χάνει κανείς εκείνη την ώρα όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ούτε και μπορεί να τα εξηγήσει αυτά με τη λογική. Γι' αυτό και λέγονται θαύματα. Άναψα αμέσως το κερί, γιατί μόνο το κανδύλι είχα αναμένο όταν συνέβη αυτό, για να σημειώσω στο ημερολόγιο την ημέρα αυτή που μου είχε παρουσιαστεί ο γέροντας, για να το θυμάμαι. Όταν είδα ότι ήταν η ημέρα που είχε κοιμηθεί ο γέροντας, 10 Σεπτεμβρίου, πολύ λυπήθηκα και ελέγχθηκα που μου πέρασε τελείως απαρατήρητη εκείνη η ημέρα. Πιστεύω να με συγχώρησε ο καλός πατέρας, γιατί εκείνη την ημέρα από το φώτισμα, το ηλιοβασίλεμα, είχα επισκέπτες στο καλύβι και είχα κουραστεί και ζαλιστεί και ξεχάστηκα τελείως. Αλλιώς κάτι θα έκανα για να βοηθηθώ ο ίδιος και να δώσω λίγη χαρά στο γέροντα με ολονύχτια προσευχή. Δεν ξέρω εάν είχε παρουσιαστεί σε άλλον πριν από την πρώτη αυτή επίσκεψη που μου έκανε. Στο κελί μου πάντως είχε παρουσιαστεί και σε έναν άγνωστο μοναχό πρώην Καρακαλινό, τον πατέρα Ανδρέα, ως εξής. Είχε έρθει στο κελί μου για να τον εξυπηρετήσω σε κάτι που ήθελε. Φυσικά ούτε με γνώριζε ούτε και εγώ τον γνώριζα. Περίμενε λοιπόν έξω από το κελί μου, κάτω από την ελιά, γιατί νόμιζε ότι απουσιάζω. Εγώ ήμουν μέσα στο εργαστήρι και δεν ακουγόμουνα, γιατί βερνίκωνα εικονάκια. Όταν τελείωσα, έψαλα το Άγιος ο Θεός και βγήκα έξω. Μόλις με είδε ο πατήρ Ανδρέας, ξαφνιάστηκε και μου διηγήθηκε με θαυμασμό το εξής γεγονός. Ενώ περίμενα κάτω από την ελιά, είχαν κλείσει τα μάτια μου, αλλά τις αισθήσεις μου τις είχα. Βλέπω λοιπόν έναν γέροντα να βγαίνει από εκείνα τα δεντρολίβανα και να μου λέει «Ποιον περιμένεις?» Και εγώ του απάντησα «Τον πατέρα Παΐσιο». Ο γέροντας μου είπε «Εδώ είναι» και έδειχνε με το δάχτυλο προς το κελί. Εκείνη τη στιγμή που έδειχνε, άκουσα να ψέλνει στο Άγιος ο Θεός και βγήκε έξω. «Αυτός, πατέρ Παΐσιε, θα είναι κανένας Άγιος, γιατί τους καταλαβαίνω. Έχω ήδη κι άλλες φορές τέτοια». Τότε του διηγήθηκα μερικά για τον γέροντα και του είπα ότι εκεί, στα δεντρολίβανα, είναι ο τάφος του. Είχα φυτέψει γύρω-γύρω δεντρολίβανα, τα οποία είχαν μεγαλώσει και δεν διακρινόταν ο τάφος, για να μην πατιέται το λείψανό του, μια που μου έδωσε εντολή να μην του κάνω εκταφή.

Νομίζω ότι από τα λίγα αυτά που ανέφερα και από τα λίγα που έγραψα γύρω από τη ζωή του Σεβαστού Γέροντος, πολλά θα καταλάβουν όσοι έχουν εσωτερικά βιώματα. Φυσικά, όσοι ζουν ταπεινά και στην αφάνεια, μπορούν να καταλάβουν πόσο αδικούνται οι Άγιοι με το να βλέπουμε μόνο τις εξωτερικές αρετές των Αγίων, όσες δεν κρύβονται, και αυτές μόνο να γράφουμε, ενώ ο πνευματικός πλούτος των Αγίων μας είναι σχεδόν άγνωστος. Αυτά τα λίγα, συνήθως, που έχουμε από τους Αγίους ή τους ξέφυγαν διότι δεν μπόρεσαν να τα κρύψουν ή τους ανάγκαζε η μεγάλη τους αγάπη να κάνουν αυτή την πνευματική ελεημοσύνη. Φυσικά, μόνο ο Θεός γνωρίζει τα πνευματικά μέτρα των Αγίων. Ούτε και οι ίδιοι οι Άγιοι τα γνωρίζουν. Διότι οι Άγιοι μόνο τις αμαρτίες τους μετρούσαν και όχι τα πνευματικά τους μέτρα. Έχοντας λοιπόν υπόψη μου το Άγιο αυτό τυπικό των Αγίων, που δεν αναπαύονται στους ανθρώπινους επένους, προσπάθησα να περιοριστώ στα απαραίτητα γεγονότα. Πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένος και ο Παπατήχων και δεν θα παραπονεθεί, όπως παραπονέθηκε σε αυτόν ο φίλος του Γεροσιλουανός, όταν είχε γράψει για πρώτη φορά το βίο του ο πατήρ Σοφρόνιος. Είχε παρουσιαστεί τότε ο Γεροσιλουανός στον Παπατήχωνα και του είπε: «Αυτός ο ευλογημένος πατήρ Σοφρόνιος πολλά εγκόμια μου έγραψε, δεν το ήθελα». Γι' αυτό φυσικά είναι και Άγιοι, επειδή απέφευγαν την ανθρώπινη δόξα. Τους δόξασε ο Θεός. Οι ευχές του Παπατήχωνα και όλων των γνωστών και αγνώστων Αγίων να μας βοηθάνε στα δύσκολα χρόνια που περνάμε. Αμήν.

διαβάζουμε την προσευχή του γέροντα που είχε γράψει με πολύ πόνο και πολλά δάκρυα και την έστελνε στις πονεμένες ψυχές της Ρωσίας σαν βάλσαμο από το περιβόλι της Παναγίας. Δόξα εις τον Γολγοθά του Χριστού. Ω Θείε Γολγοθά, αγιασμένε με το αίμα του Χριστού, σε παρακαλούμε, πες μας πόσες χιλιάδες αμαρτωλών με τη χάρη του Χριστού, τη μετάνοια και τα δάκρυα, καθάρισες και γέμισες τον ύμφωνα του Παραδείσου. Ω, με την αγάπη σου την άρρητη, Χριστέ Βασιλιά, με τη χάρη σου όλα τα ουράνια παλάτια γέμισες από μετανοούντας αμαρτωλούς. Σύ και εδώ κάτω όλους ελεείς και σώζεις. Και ποιος μπορεί αντάξια να σε ευχαριστήσει, έστω και αν είχε αγγελικό νουν. Αμαρτωλοί, ελάτε γρήγορα. Ο Άγιος Γολγοθάς είναι ανοιχτός και ο Χριστός έσπλαχνος. Προσπέσετε προς Αυτόν και φιλήσετε τα Άγια του πόδια. Μόνον Αυτός, σαν έσπλαχνος, μπορεί να γιατρέψει τις πληγές σας. Ω, θα είμαστε ευτυχείς όταν ο πολυεύσπλαχνος Χριστός μας αξιώσει με μεγάλη ταπείνωση και φόβο Θεού και καυτά δάκρυα να πλύνουμε τα πανάχραντα του πόδια και με αγάπη να τα φιλήσουμε. Τότε ο Χριστός, εύσπλαχνος, θα ευδοκίσει να πλύνει τις αμαρτίες μας και θα μας ανοίξει τις πόρτες του Παραδείσου, όπου με μεγάλη χαρά, μαζί με τους αρχαγγέλους και αγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και με όλους τους Αγίους, αιώνια θα δοξάζουμε το Σωτήρα του κόσμου, τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, τον αμνό του Θεού, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσιο και αδιαίρετο Τριάβα. Ιερομόναχος Τείχων, Άγιον Όρος. Γράφτηκε ο βίος του γέροντα στις 26 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κάρπου, το 1977, στο Σταυρονικητιανό κελί Τιμίος Σταυρός. Δόξα σοι ο Θεός, μοναχός Παΐσιος.

0: Αυτά κατέγραφε για τον πνευματικό του, για τον Όσιο Παπατήχωνα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, στο βιβλίο του Αγιορείτες Πατέρες και Αγιορείτικα. Και θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τα όσα είπε για τον Παπατήχωνα, ο αγαπητός σε όλους μας πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Παπανικολάου, ο οποίος 10 χρόνια σχεδόν μετά την κοίμηση του Οσίου Πατρός Τίχωνος βρέθηκε εκεί, στο κελάκι όπου έζησε, εκεί όπου παρέμεινε αργότερα ο Άγιος Παΐσιος και φρόντισε τον τάφο του Παπατήχωνα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Φύτεψε πάρα πολλά δεντρολίβανα για να μην πατιέται ο τάφος του νέου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Ας ακούσουμε λοιπόν τον αγαπητό μας Πατέρα Ευάγγελο.
1: Η Εκκλησία ζούσε, έχει βίωμα από χρόνια πολλά την αγιότητα των Αγίων προτού η Σύνοδος τους κατατάξει. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος ο Παπατήχων ήταν ονομαστός, προσκυνητός, αγαπητός. Από το 1968 νομίζω που εκκοιμήθηκε, εγώ επισκέφθηκα τον τάφο το 1978, μετά από 10 χρόνια, επειδή ήταν ο Άγιος Παΐσιος εκεί και είχε κάνει τον τάφο του γεροντά του, όπως έκανε εκεί αριστερά, και τον είχε γεμίσει με πολύ ωραία δεντρολίβανα για να μην πατιέται, γιατί πολλές φορές πατάμε τους τάφους και είμαστε απρόσεχτοι ακόμα και εμείς της Εκκλησίας. Υπάρχουν και πολλοί γέροντες, δεν είναι μόνο Αγιος Παΐσιος, υπάρχουν και πολλοί γέροντες και μάλιστα μερικοί από αυτούς ζουν ακόμα, είναι 98, 97, 100 χρονών που ζήσανε κοντά στον Άγιο Τίχωνα και χαίρονται και τον διακονήσανε τον Άγιο Τίχωνα κλπ. Όπως βλέπετε, η Ορθοδοξία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βλέποντας όλη αυτό την εργασία που έκανε ο Άγιος Παΐσιος και σε τι μεγάλη συμμετοχή είχε ο Άγιος Τίχων, ο Άγιος Τίχων τώρα, εμείς το λέμε ο Παπατήχων τώρα, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει τώρα. Αυτά τα ωραία του τα γεννάκια που του λέγανε, ωραία γενιάδα έχεις του λέγανε, και έλεγε, ο Χριστός έντωσε, ο Χριστός έντωσε, ο Χριστός έντωσε λέει. Τα γενάκια είναι του Χριστού. Καταλάβατε, ακόμα και αυτό που ήταν εύκολο να το τιμήσουν οι άνθρωποι εξαιτίας της εξωτερικής του εμφανίσεως που ήταν πανέμορφος, έτσι, ψηλός κτλ. Όταν ήταν μικρός ήταν και γερός στο σώμα, πολύ γερός κτλ. Και ήθελε, γεννήθηκε στη Ρωσία και στη Σιβηρία, όχι απλώς στη Ρωσία, πέρα πάνω, πάνω κάτω. Και οι γονείς του 17 χρονών τους λέει θα πάω να γίνω καλόγερος και λένε αυτοί βρα κάτσε φρόνημα γιατί είσαι πολύ γερό άντρη και εσύ μπορεί να θέλεις γυναίκα κάτσε φρόνημα να δούμε είναι η ώρα σου για να γίνεις. Και υπάκουσε στους γονείς και του βρήκαν ένα μέσο δρόμο. Εμείς αυτά τα ξέρουμε από τους γεροντάδες που ήταν γύρω. Και θα σας πω και δύο πράγματα που δεν τα ξέρουν άλλοι, για να έτσι να σας βάλω κι άλλες αρετές που είχε ο Άγιος. Λοιπόν, οι γονείς του είπανε, δεν θα πας στη μοναστήρια. Θα πας 2, 3, 4 χρόνια να περπατήσεις όλη τη Ρωσία σαν προσκυνητής. Να πας στα μοναστήρια. 200 μοναστήρια επισκέφθηκε. Αλλά δεν ήταν τουριστικά άτομα οι επισκέψεις του, ήταν προσευχής, ήταν με κόπο, ήταν με νηστεία. Ποτέ όπου πήγαινε δεν ζητούσε κάτι. Ζήταγε να δει μόνο Αγίους Γεροντάτες που είχαν και έπαιρνε, άνοιγε την καρδία του. Τιμόθεο το λέγανε. Γι' αυτό πήρε και Τίχων Τιμόθεο, από τάφ το πρώτο όνομα. Χαριτωμένο άνθρωπος πολύ. Μετά θέλησε να πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έφυγε από τη Ρωσία. Κωνσταντινούπολη και εκεί στην Κωνσταντινούπολη πηγαίνανε και καλογέρια από τον Άγιον Όρος να επισκεφτούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πήγε σε όλα τα προσκυνήματα και στην Αγιαστοπιά πήγε, να ξέρετε, την εποχή εκείνη που πολλοί χριστιανοί δεν μπαίνανε μέσα διότι έπρεπε να πρώτα να πούνε τα τζαμί. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είχαν ανοιχτό μυαλό για να κάνουν το προσκύνημά του, δεν του ένοιαζε. Και μετά από εκεί βρήκε έναν γέροντα ο οποίο ήταν στον Μπουραζέρ. Εγώ με λέει στον Μπουραζέρι, που είναι ο Μπουραζέρι του Άγιον Όρος. Εγώ θέλω να έρθω στο Άγιον Όρος. Που λέει να έρθει. Είναι αφιερωμένο στον Άι Νικόλα στο μοναστήρι αυτό. Είχε 200 καλογέρους Ρώσους. Πού ήταν γεμάτο. Δεν είχε έρθει ακόμα το 17. Το 17 γιατί το 17 750 Ρώσους του μαζέψανε και του στείλανε στη Ρωσία. Και την έκανε ο Τσάρος να πάνε στη Ρωσία. Για να, να κάνουν πόλεμο εναντίον των λεγόμενων Ερυθρών. Ήταν η Λευκή, ο Λευκός και ο Ερυθρός Σταυρός. Ο Ερυθρός Στρατός. Έτσι ο γέροντας δεν πήγε, γιατί ο γέροντας αφού έκανε στον κουρά, πρώτα μετά από τα Κωνσταντινούπολη, του λέει αυτού, θα πάω στα Γεροσόλυμα για να δω τα Γεροσόλυμα πώς είναι, να προσκυνήσω. Πρώτα πήγε στο Σινά, αλλά πέρασε κάποιο Σινά. Άμα δείτε ο Άγιος Παϊσιός, κατ' ουσίαν κάνει από αντίστροφο δρόμο την ίδια πορεία που έκανε ο γέροντας ο Τίχονος. Όλγα μου πήγε και ο γέροντας είχε ακούσει για το Σινά, έκατσε 2 μήνες στο Σινά εκεί με τους Βεδουίνους, ακριβώς τα ίδια. Δεν είχε αλλάξει. Να ξέρετε ότι η ζωή για 100 χρόνια, μέχρι το 60, 65, 70 ήταν περίπου στην ίδια κατάσταση σε αυτά τα προσκυνήματα. Μετά έφυγε και πήγε στα Γεροσόλυμα, προσκύνησε τον τάφο του Χριστού και όλους, εκεί έμεινε καιρό και μετά λέει πάει στο Άγιον Όρος, έρχεται στο Άγιον Όρος, πάει στο Άγιον Όρος, πάει στις Καριές, κόσμο πολύ, και λέει δεν πάω παρακάτω, και πήγε στο Κουραζέρι και έκανε εκεί, του έμαθαν, έκανε καλός υποτακτικός και αφού έκασε 5 χρόνια λέει θα πάω τώρα, δεν μπορώ, κόσμο πολύ και εδώ Ρώσοι, πολύ Ρώσοι. Ήτανε 200 μοναχοί, αλλά οι προσκυνητές φτάνανε τους 800 που πηγαίνανε. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, ήτανε πουλί φιλέριμο, κατάλαβα. Και τότε λέει θα πάω σε μια σπηλιά στα Κατουνάκια, στα Καρούλια. Και πήγε στα Καρούλια και έγινε ασκητής. Και όταν του λέγανε είσαι ασκητής, ναι, λέει, είμαι ασκητής, αλλά είμαι ψεύτικος ασκητής. Ποτέ δεν δεχότανε να του δώσεις προσωνύμιο υπερηφανιασίδες που λέγανε ωραία τα γένια, ωραία τα γένια. Ήτανε άνθρωπος της ταπείνωσης πολύ, της σιωπής, τα λόγια του ήτανε λίγα και σταράτα. Ταν, είχε. Θα μου πεις παπά μου εσύ είναι σαν να τον έχεις γνωρίσει. Ναι, διότι και από τον Άγιο Παΐσιο ακούγαμε, δεν υπήρχε δυνατότητα να πας εκεί και να μην σου πει Άγιος Παΐσιος κάτι από αυτό, αλλά και από άλλους πατέρες που σας είπα, είδαμε και μάθαμε πολλά γι' αυτό. Και κάτι φιδάκια είχε και τα φώτισε και γάλα και νερό. Το πιο ωραίο παράδειγμα ήταν ότι έτρωγε σούπα. Έλεγε τώρα φάμε σούπα. Φάμε σούπα. Είτε κόσμο. Καλεσμένο κόσμο το Παναγία. Έφερε το Παναγία κόσμο. Λοιπόν πρέπει φάμε, να φάμε. Και λέει τώρα θα βάλουμε. Είχε κονσερβοκούτι. Ένα κονσερβοκούτι. Μέσα στο κονσερβοκούτι έβαζε λίγο νερό με λίγο ρύζι. Το ρύζι όμως είχε μαμούνια. Αυτό δεν τα έβγαζε. Ναι, δεν πειράζει, παιδάκι, φάει ρύζι με κρέας σήμερα. Φάει ρύζι με κρέας. Κόσμο είναι. Και του λέει, αηδίασες, δεν μπορούσε να το φας. Μπροστά το έτρωγες και μόλις έφευγε το φτι. Ναι, αυτά. Αυτός αυτά έτρωγε όμως ο καημένος. Και έτσι για να σου κάνει μεγάλη χαρά, αυτός αγόραζε μία ρέγγα. Μία ρέγγα αγόραζε. Και με αυτή τη ρέγκα μπαίναγε όλο τον χρόνο τη ρέγκα. Αλλά η ρέγκα, όπως ξέρετε, έχει αυτό το ωραίο μέσα το σπόντιλο, τα σπονδυλάκια, τη σπονδυλική τη στήλη. Και μετά, αφού τελείωνε η ρέγκα, την έδαινε τη ρέγκα σε μια κλωστή από την ουρά, γιατί ήταν πολύ νηστευτής, να ξέρετε. Αυτό ήταν. Γιατί επειδή το σώμα του ήταν πολύ γερό και εγκρατής, για να νικηθούν οι δυνάμεις του σώματος και τα λοιπά με την ταπείνωση είναι και η νηστεία και γι' αυτό ήταν πολύ νηστευτή. Έτρωγε, έπαιρνε κάτι σίκα, ακούσε με, ωραία. Έπαιρνε ένα σίκο, το κόβε στη μέση και έλεγε μισό σίκο σήμερα φαγητό, αύριο το άλλο μισό σίκο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή πόσο ασκητικός άνθρωπος ήταν. Όταν σου έβαζε λοιπόν, μέσα από το σπόνδυλα αυτά τα σπονδυλική στήλη από τα ψάρια. Και τα κόκαλα, το κόκαλο. Το ρίχνε μέσα, το άφηνε λίγο να βράσει, το ξανάβγαζε, το στέλνωνε και έλεγε σήμερα σούπα ψάρι. Ψάρι σούπα σήμερα. Θα μου πεις παπά μου, αυτό τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι, πώς αγιάζεται, πώς λάμπει αυτό. Δεν έφτανε αυτό. Αυτός έκανε και την προσευχή. Η καρδία του ήταν Χριστός. Θα σου δείξω τώρα στον τοίχο εδώ, αν δεν ξέρω αν θέλετε. Έκανε έτσι και λέει, το καρδία του ανθρώπου με το Χριστό. Και το έβαζε στον τοίχο. Το καρδία με το Χριστό ένα. Ένα γίνει. Πώς γίνει παππούλη, πώς γίνει. Προσευχή, δάκρυα για το κόσμο. Αυτό όμως το λέμε, είναι δύσκολο να ξέρετε και είναι και ακόμα και τους όρους που χρησιμοποιούμε είναι κατανόητοι για τον κόσμο. Όταν το πρώτο θαύμα του έγινε ως εξής. Αυτός ο καημένος ήταν από μέρη που είχαν ψωμί καλό, είχαν σιτοβολώνα. Μπορεί ήταν η Σιβηρία, αλλά είχαν καλό στάτη. Και είχαν ψωμί άσπρο, χλέμπ το λένε το ψωμί. Οπότε όταν έκανε περιοδία και τα λοιπά και πήγε σε πολύ βορεινά μέρη, δεν είχαν το ψωμί που είχαν κάτω στη Ρωσία την κανονική, αλλά που αυτός δεν μπορούσε να το φάει, το άλλο το πείραζε το στομάχι. Και μια μέρα κάθισε στο φούρνο, ξέρεις, ένα φούρνο που είχε βιτρίνα, λέει, το βιτρίνα. Πάω στο βιτρίνα, βλέπω άσπρα ψωμιά, λεπτά δεν έχει. Πώς πάει ψωμί τώρα? Χτυπάω το πόρτα, το φουρνάρω. Του λέω του φουρνά. Εγώ σας τα λέω έτσι, γιατί έτσι τα έχω ακούσει. Ξέρετε που τα διαβάσετε στα βιβλία και τα λοιπά. Χτυπάω πόρτα, φουρνάρω. Λέει ο φουρνάρος, τι θέλει, καλοκαίρι, πίσεση. Θέλω, λέει, ψωμί λευκό. Δεν έχει ψωμί λευκό, λεπτά έχει. Δεν έχει λεπτά. Ψωμί δεν έχει. Βλέπω ψωμί απ' έξω. Πού είναι το ψωμί, ψωμί? Και έρχεται μια κυρία, βασίλισσα, σκουλαρίκια, ωραία πράγματα στο κεφάλι, ρούχα, πράγματα. Και μου λέει, πάρε το ψωμί. Λέω, ευχαριστώ κυρία. Πολύ ευχαριστώ κυρία. Πάει το κυρία. Πάει, έφυγε το κυρία. Ψάχνω κυρία, ψωμί έχω. Κυρία, δεν βλέπω. Πηγαίνω λοιπόν μέσα στο φούρναρι, πάει και του λέει, πού είναι η γυναίκα σου να την ευχαριστήσω που σου έδωσε το ψωμί? Του λέει ο φούρναρης, φεύγεις από εδώ ρευλαμένο, ούτε γυναίκα έχω ούτε παιδί. Και μετά έλεγε, μα ποια είναι αυτή η κυρία, μα ποια Αγία είναι, τι είναι η κυρία? Και όταν πήγε και είδε στο Κρεμλίνο, προσκύνησε μια ωραία εικόνα που έχουμε την Παναγία στο Κρεμλίνο, είπε, αυτό το κυρία είναι. Στο κελί του Σταυρού που πήρε από τη Σταυρονική, το κελί αυτό δεν είχε εκκλειστεί. Και αυτός ήθελε να λειτουργάει. Δεν ήταν λειτουργός, τον φιάσανε οι πατέρες γύρω-γύρω να γίνει λειτουργός και τον χειροτονήσανε ιερέα. Και από τότε ήθελε να λειτουργάει. Λειτουργούσε κάθε μέρα. Τι ώρα τελείωνε η λειτουργία? 3 το μεσημέρι, 4, άργησε το πρωί και τέλειωνε. Γιατί? Γιατί την ώρα του χερουβικού ο άνθρωπος, το χερουβικό, κρατούσε 1,5 ώρα, 2 ώρες κρατούσε. Γιατί? Διότι τόση κατάνοιξη είχε και έβλεπε αγγέλου. Λέει, έβλεπα τον άγγελο τον δικό μου. Έβλεπα Γρηγόριο, έβλεπα αγγέλους. Και έδιωχνε τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος δεν καθόταν μέσα εκεί που λειτουργούσε. Έβγαινε απ' έξω και κλείνανε την πόρτα. Και του λαπαντούσανε, αυτός λειτουργούσε μέσα και έλεγε, πάκι πάκι Γόσποντι που μου αλείψε, και αυτοί λέγανε Γόσποντι υπομείλου απ' έξω. Και τότε κάνανε το εξής. Επειδή η εκκλησία είχε κάτι ξύλα που ήταν καλά και έβλεπες από κάτω, πήγαν τα παιδιά, ξέρετε πώς κάνουν, και κοιτάζανε από κάτω να δουν τι κάνει ο παππούς απάνω.
2: Ναι.
1: Και όπως βλέπανε, τι βλέπανε? Όπως έβγαζε τα Άγια, πήγαινε πολύ προσεκτικά και πήγαινε έτσι, έτσι και έτσι και από εδώ και από εκεί και έκανε 1/2 ώρα να βγουν τα Άγια από τη μία πόρτα πάνω στην άλλη. Και λέγανε, μα τι στο καλό κάνει αυτός ο γέρος τόση ώρα? Και μία στιγμή κάποιοι από τον ρωτήσανε μια φορά, λέει, παιδάκι, παιδάκι, έλεγε. Είναι τόσοι αγγέλοι κάτω πάνω, δεξιά, αριστερά. Και λέω, αγγέλοι, κάντε λίγο να περάσω κι εγώ με τα άγγια. Και τα αγγέλοι πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, και εγώ, όπου πήγαινε και είχε χώρο, πέρναγα από τους αγγέλους και περνάει η ώρα. Ακούτε,

0: Ακούσαμε τον αγαπητό μας πατέρα Ευάγγελο που μίλησε για τον πατέρα Τίχωνα, τον Άγιο Παπατίχωνα, και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τα όσα είπε στις 29 Απριλίου 2026 στον Ιερόνο Αγίου Νικολάου Πύλης Τρικάλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, ο Άγιος Παπατίχων όπως δεν τον γνωρίζουμε.
1: Όσες φορές και να επισκεφθεί αδελφοί μου κανείς το Άγιον Όρος, θα μείνει έκθαμος. Είναι ένας μοναδικός τόπος όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι φυσικές καλονές, τα πανέμορφα δάση, ο πανύψηλος Άθωνας, η γαλάζια θάλασσα που τα περιβάλλει, αλλά και τα μοναστήρια, οι σκήτες, ο τρόπος ζωής των μοναχών, οι θησαυροί που φυλάσσονται αιώνες, οι θαυματουργές εικόνες, τα Άγια Λείψανα, συνθέτουν τη μοναδικότητα του τόπου και προκαλεί πνευματική αλλίωση ακόμα και στον άγευστο ή αμφισβητία. Πέρα από όλα αυτά όμως υπάρχει και κάτι άλλο απείρως πιο πολύτιμο και σημαντικό. Είναι οι κρυμμένοι θησαυροί, οι μοναχοί που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα. Κάποιοι ξεπέρασαν τα σημαντικά μέτρα και κινούνται στο χώρο της αγιότητος. Άλλοι επέλεξαν συνειδητά το δρόμο της αφάνειας, της σιωπής, του λάθε βιώσας. Κάποιες φορές ο Θεός επιτρέπει να φανερωθούν οι άνθρωποι αυτοί για να ωφεληθούν πλήθη ανθρώπων. Και έτσι όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όσο ένας άνθρωπος κρύβεται, τόσο ο Θεός τον φανερώνει. Και όσο ένας άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο ο Θεός τον υψώνει και τον δοξάζει. Οι περισσότεροι Άγιοι που έζησαν στην εποχή μας ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Επέλεξαν την αφάνεια. Αλλά ο Θεός με διάφορους τρόπους τους φανέρωσε προς οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Όσιος Γέροντας Τίχων. Θυμάμαι όταν το 1972 επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Άγιον Όρος, πέρα από όλα τα άλλα που ήθελα να δω και να γνωρίσω, κυρίως με ενδιέφερε να γνωρίσω αυτούς τους κρυμμένους πνευματικούς θησαυρούς. Τότε είχε αρχίσει σιγά σιγά να ακούγεται το όνομα του Αγίου Παϊσίου. Όπως ήταν επόμενο το κελί του στον Τίμιο Σταυρό, εκεί που έμενε, ήταν από τις πρώτες μου επισκέψεις. Ήμουν και μόνος τότε, καθίσαμε με τον γέροντα στο υπαίθριο αρχονταρίκι να μιλήσουμε. Αριστερά μου διέκρινα ένα σταυρό και πολλά δεντρολίβανα. Ρώτησα τον γέροντα και μου είπε, είναι ο τάφος του Παπατίχωνα. Μου είπε τότε λίγα πράγματα για τον γέροντα Τίχωνα που με συγκίνησαν βαθιά. Αργότερα διάβασα 2-3 βιβλιαράκια για τον γέροντα Τίχωνα και αφορμή για να γράψω το βιβλίο με τον βίο του Αγίου Τίχωνα ήταν η εκπομπή που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος «Απ' τα φάρασα στον ουρανό» για τον Άγιο Παΐσιο. Είναι παρθολογούμενο ότι η σειρά αυτή συγκίνησε και επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Η μορφή όμως του Παπατίχωνα στη σειρά αυτή προκάλεσε περισσότερο ενδιαφέρον και συγκίνηση. Έτσι σκέφτηκα να ασχοληθώ με τη συγγραφή του βίου του. Να δούμε λίγο τα παιδικά του χρόνια. Ο Παπατίχων γεννήθηκε το 1884 στη Ρωσία μέσα σε μια οικογένεια ευσαβέστατη με προσευχή, νηστεία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Επηρεάστηκε λοιπόν βαθιά από τους γονείς του και από το κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια. Ο πόθος του σιγά σιγά ήταν να αφιερωθεί στο Θεό. 17 χρονών παρακάλεσε τους γονείς του να του δώσουν την ευχή τους για να πάει στο μοναστήρι. Αλλά οι γονείς του του είπαν, τον απέτρεψαν, όχι για άλλο λόγο, για να οριμάσει. Δεν έχουμε αντίρρηση, του είπαν, αλλά περίμενε 2-3 χρόνια να οριμάσει μέσα σου αυτή η απόφαση. Και από τότε για 3 χρόνια έγινε προσκυνητής. Γύριζε δηλαδή από μοναστήρι σε μοναστήρι και προσκύνημα σε προσκύνημα, όπου συζητούσε με τους Αγίους της εποχής εκείνης, με τους μοναχούς, τους πατέρες, τους πνευματικούς. Σε κάποιο προσκύνημά του στη Βόρεια Ρωσία ήθελε να φάει λίγο άσπρο ψωμί, αλλά εκεί η περιοχή είχε μόνο ένα άλλο ψωμί, μαύρο, το οποίο είναι λασπόδες, γιατί δεν φτιάχνουν από στάρι ψωμί εκεί και δεν μπορούσε ο καημένος να το φάει. Και πίναγε και είχε αδυνατήσει πολύ. Πήγε λοιπόν στον αφούρναρη και τον παρακάλεσε να του δώσει λίγο άσπρο ψωμί. Και αυτός τον έδιωξε, του είπε: «Εγώ δεν έχω άσπρο ψωμί εδώ πέρα». Όπως ήταν λυπημένος, έχετε μία γυναίκα και του δίνει στα χέρια μία φρατζόλα άσπρο ψωμί. Νόμισε ότι είναι η γυναίκα του φούρναρη και γύρισε πίσω να τον ευχαριστήσει. Αυτός τον κοίταγε μια πορεία και νευρίασε πιο πολύ και τον έδιωξε. «Εγώ ούτε γυναίκα έχω, ούτε παιδιά, ούτε κόρη, ούτε άσπρο ψωμί». Έμεινε λοιπόν με την απορία ποια ήταν αυτή η γυναίκα που του έδωσε το άσπρο ψωμί. Όταν αργότερα είδε ένα βιβλίο με εικόνες της Παναγίας, τότε αναγνώρισε την άγνωστη αυτή γυναίκα. Ήταν η Παναγία, η εικόνα του Βλαντιμίρ, η οποία του είχε δώσει αυτό το άσπρο ψωμί. Όταν πέρασαν 3 χρόνια, πήρε την ευλογία των γονέων του και έφυγε για το Άγιο Όρος. Πριν όμως επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και τους Αγίους Τόπους. Στους Αγίους Τόπους έμεινε 2 μήνες. Και ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει πίσω, συνέβη ένας πειρασμός. Γνώρισε κάποιες Ρωσίδες προσκυνήτριες που είχαν μεν επίφαση πίστεως, αλλά είχαν βρώμικες διαθέσεις και τον κάλεσαν να πάει σπίτι τους, να του δώσουν κάποια ονόματα να τα πλημονεύει στο Άγιο Όρος. Όταν πήγαν εκεί λοιπόν και κατάλαβε τις βρώμικες διαθέσεις τους, έφυγε γρήγορα, όπως ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος στην Παλαιά Διαθήκη, και έτσι δόξασε τον Θεό που τον προφύλαξε από ένα τέτοιο πειρασμό και μάλιστα ενώ ετοιμαζόταν να πάει να αφιερωθεί στο Θεό. Στο Άγιο Όρος που ήρθε, πήγε πρώτα στη Σκήτη Μπουραζέρη. Είναι ένα μοναστήρι, όχι από τα αναγνωρισμένα, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στις Καριές, στην πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν έγινε η κουρά του και ονομάστηκε από Τιμόθεος Τείχων. Έμεινε 5 χρόνια στο μοναστήρι αυτό, αλλά είχε πάρα πολύ φασαρία, είχε 200 μοναχούς και πάρα πολλούς επισκέπτες. Και η καρδιά του δεν αναπαυόταν. Πήρε λοιπόν την απόφαση να φύγει από το μοναστήρι αυτό, ζήτησε την άδεια από τον ηγούμενο και του την έδωσε για να πάει να σκητέψει σε κάποια σκήτη. Και έφυγε λοιπόν να πάει στα Καρούλια. Να κάνω μια παρένθεση να πω ότι εκτός τα 20 μεγάλα μοναστήρια που ξέρουμε όλοι, υπάρχουν και μερικά χωριά μοναχών που λέγονται σκήτες. Εκεί λοιπόν σε μικρά σπίτια ζούνε 1, 2, 5 μοναχοί και έχουν πιο ασκητικό πρόγραμμα. Αυτός λοιπόν διάλεξε να πάει στη σκήτη Καρούλια. Τι είναι τα Καρούλια? Είναι ένας πολύ δύσβατος τόπος, ένας βράχος θεόρατος που κατεβαίνει κατακόρυφα στη θάλασσα και εκεί πάνω στα βράχια είναι χτισμένα μικρά σπιτάκια ή σπηλιές στα οποία ζούσαν οι παλαιοί ασκητές. Και κατέβαζαν με ένα καρούλι στη θάλασσα ένα καλαθάκι και άπαινε κάποιος ψαράς από κάτω, τους άφηνε κάτι να φάνε. Ήταν λοιπόν πολύ σκληρή η ζωή τους. Μου έλεγε ένας φίλος μου που είχε πάει να ασκητέψει σε έναν ασκητή, έμεινε μόνο 6 μήνες, δεν άντεξε παραπάνω. Μου λέει: «Τρώγαμε παξιμάδι, αυτό είναι το φαγητό μας, το οποίο το ρίχναμε στο καυτό νερό, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να το φάμε. Στο κρύο δεν έλειωνε». Τόση πολύ άσκηση λοιπόν. Εκεί ο γέροντας έζησε 15 ολόκληρα χρόνια. Για να κατέβει κανείς στα Καρούλια, κινδυνεύει η ζωή του. Σας είπα, είναι απότομος ο βράχος και έχει στην άκρη μία αλυσίδα από την οποία κρέμονται κυριολεκτικά ή με ανεμόσκαλες και πηγαίνουν στα κελιά αυτά οι ασκητές. Εγώ πήγα 3 φορές να κατέβω, δεν τα κατάφερα. Πανικός με έπιασε μόνο που έβλεπα το χάος και τη θάλασσα που κάτω να μου γκρίζει. Έμεινε λοιπόν 15 ολόκληρα χρόνια με αδιάλειπτη προσευχή και πολύ αυστηρή νηστεία. Μετά τα 15 χρόνια ήρθε στην έρημο της Καψάλας, ονομάζεται έτσι γιατί είχε καεί το δάσος και ονομάστηκε και πήρε αυτή την ονομασία. Εκεί βρήκε το κελί, ένα μικρό σπίτι δηλαδή, του Τιμίου Σταυρού. Αυτά τα μικρά σπιτάκια έχουν και ένα εκκλησάκι για να κάνουν τις ακολουθίες οι πατέρες. Το κελί ήταν, καταλαβαίνετε, πρωτόγονο και ο Άγιος Τείχων δεν ασχολείται ούτε να το φτιάξει ούτε να το περιποιηθεί. Θα διαβάζω τι γράφει ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος. για αυτό το κελί και το γέροντα. Επειδή είχε ανάψει πια η φλόγα του θείου έρωτα μέσα στην καρδιά του, γι' αυτό και δεν τον συγκινούσαν τα μάτια πράγματα όπως ανέφερα. Το κελί του ήταν και αυτό πολύ μικρό. Είχε ένα τραπεζάκι που ακουμπούσε εικόνες, καθώς και το ακίμητο καντήλι και το θυμιατήρι. Απ' την άλλη πλευρά του τοίχου είχε τον εσταυρωμένο και σε μια άκρη είχε τρεις σανίδες για κρεβάτι με μια κουλουριασμένη κουβέρτα απλωμένη για στρώμα. Για σκέπασμα είχε ένα παλιό πάπλωμα με τα βαμβάκια απ' έξω, από το οποίο έπαιρναν και τα ποντίκια βαμβάκι για να κάνουν τις φωλιές τους. Πάνω στο δίθεν μαξιλάρι του είχε το Ευαγγέλιο. Το δεπάτωμά του κελιού ήταν με ένα από σανίδες, αλλά φαινόταν σαν σοβαντισμένο, επειδή δεν σκούπιζε ποτέ, και οι λάσπες που έμπαιναν απ' έξω με τα γένια και τα μαλλιά, που έπεφταν κάτω χρόνια ολόκληρα, είχαν σχηματίσει κανονικό σουβά. Ο Παπατήχων δεν έδινε καμιά σημασία στο καθάρισμα του κελιού του, αλλά στο καθάρισμα της ψυχής του. Γι' αυτό και κατόρθωσε να γίνει δοχείο της χάριτος του Θεού. Συνέχεια έπλαινε την ψυχή του με τα πολλά του δάκρυα και χρησιμοποιούσε χοντρές πετσέτες, επειδή τα συνδυσμένα μαντήλια δεν τον εξυπηρετούσαν. Είχε φτάσει σε μεγάλη κατάσταση πνευματική ο γέροντας. Η ψυχή του είχε γίνει πολύ ευαίσθητη, αλλά για να βρίσκεται ο νους του συνέχεια στο Θεό, είχε φτάσει και σε αναισθησία σωματική, αφού δεν αισθανόταν καμιά ενόπκληση από τις μύγες, τα κουνούπια και τους ψήλους που είχε χιλιάδες. Το κορμί του ήταν κατατρυπημένο και τα ρούχα του γεμάτα από κόκκινα στίγματα. Μου λέει ο λογισμός ότι και με τις σύριγγες να του τραβούσαν το αίμα τα ζουζούνια, πάλι δεν θα το αισθανόταν. Μέσα στο κελί του κυκλοφορούσαν όλα ελεύθερα, από ζουζούνια μέχρι ποντίκια. Ο Παπατήχων ήταν ένα γεροντάκι που είχε απλοποιήσει τη ζωή του. Δεν είχε νοικοκυριό. Έτσι ελευθερώνεται ο άνθρωπος, γιατί όλα αυτά που λέμε σήμερα ευκολίες και ευκολίες, και ένα σφουγγαράκι ακόμα είναι δυσκολίες. Μόνο που να γεμίζει το σπίτι ή να τα βλέπει ή να τα ξεσκονίζει είναι δυσκολίες. Ευκολία είναι να τα απλοποιήσει κανείς τη ζωή του, να περιοριστεί στα απαραίτητα και τότε απελευθερώνεται ο άνθρωπος. Βέβαια, αυτό το ζούσε και ο Άγιος Παΐσιος, το λέω σαν παρέθεση. Το κελί του δεν είχε τίποτα. Και μια φορά είχε ένα κονσερβοκούτι που το είχε για μπρίκι και έβραζε λίγο τσάι να πιει και το άδειασε σε ένα άλλο κονσερβοκούτι και του λέει ένας, «Ε, γέροντα, πώς το ρίξε έτσι το τσάι μέσα, δεν έχεις ένα σουρωτήρι?» Λέει, «Όχι». «Ε, να σου πάρω ένα σουρωτήρι», του λέει. Και λέει ο γέροντας, «Άστο ρε παιδί μου», του λέει, «σε μπελάδες θα με βάλεις. Αν πάρεις σουρωτήρι, πρέπει να το πλύνω μετά, να βρω καρφί και να βρω και σφυρί, να το κρεμάσω στον τοίχο, να φύγει ο σουβάς που είναι παλιός. Σε μπελάδες θα μου λέει», του λέει. «Αυτά είναι ευκολίες, είναι δυσκολίες. Γι' αυτό άστο, λέω, το όπως είναι». Από τότε λοιπόν που ο Παπατήχων εγκαταστάθηκε στο κελί του Τιμίου Σταυρού, δεν σταμάτησε τους ασκητικούς αγώνες, αλλά αντίθετα τους αύξησε και, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επόμενο ήταν να δεχτεί πλούσια τη χάρη του Θεού, αφού αγωνιζόταν φιλότιμα και με πολύ ταπείνωση. Κέντρο ζωής της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, είναι η Θεία Λειτουργία αναφίβολα. Όλα τα άλλα που κάνουμε, και προσευχές, και νηστείες, και παρακλήσεις, όλα είναι καλά. Αλλά το κέντρο είναι η Θεία Λειτουργία. Εάν ο χριστιανός απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ειδικά της Κυριακής, πάβει να είναι χριστιανός. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας όταν λειτουργούσε βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Μεταρσιωνόταν, βρισκόταν στον παράδεισο και συλλειτουργούσε με αγγέλους. Το ρωτούσε ο Άγιος Παΐσιος, «Τι βλέπεις?» Και έλεγε ότι αρπαζόταν στον ουρανό και ζούσε τη λειτουργία με τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που δοξολογούν συνέχεια το Θεό. «Εμένα», λέει, «μετά από μισή ώρα με κατεβάζει ο φύλακας αγγελός μου από τον ουρανό και τότε συνεχίζω τη λειτουργία. Σε λειτουργία μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Συνεχώς, και μάλιστα πολλές φορές η λειτουργία ξεκίναγε στις 2 τη νύχτα και τελείωνε 2 το μεσημέρι από τα τόσα ονόματα που διάβαζε. Συνεχώς έλεγε «Δόξασαι ο Θεός», τα λέει και σπασμένα ελληνικά, και έλεγε μάλιστα «Το Κύριε Λέησον έχει 100 δραχμές. Το «Δόξασαι ο Θεός» έχει 1000 δραχμές». Πόσο μεγαλύτερο πράγμα είναι να δοξολογεί κανείς τον Θεό. Ήταν απόλυτος παραδομένος στην πρόνοια του Θεού. Δεν σκεφτόταν αν θα αρρωστήσει, τι θα πάθει, τίποτα. Κάποτε έπεσε, είχε πολλά και πολλά ρούχα, έκανε κρύο και σφινώθηκε στην πόρτα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ευτυχώς βρέθηκε ο Άγιος Παΐσιος τότε και με δυσκολία τον σήκωσε, τον έβγαλε από την πόρτα. Και του λέει, Γέροντα, αν δεν ήμουν εγώ, ποιος θα σήκωνε? Εάν δεν ήσουν εσύ, λέει, θα με σήκωνε ο φύλακας αγγελός μου. Διακινόταν για τη συγχωρητικότητά του και την αγάπη του. Κάποτε πήγε να ληστεί στο κελί του, τον χτύπησε, τον έδεσε, τον βασάνιζε για να του πει που έχει βάλει τις λίρες. Ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα και του ζητάει γιατί έχει λίρες. Τέλος πάντων, κατάλαβε ο ληστής ότι δεν έχει τίποτα και τον άφησε. Και τον είδε ο ληστής, τον γέροντα, στην πόρτα να τον ευλογεί. Όταν μετά τον πήγανε στο δικαστήριο και τον πιάσαν τον ληστή και πήγανε τον Παπατίχωνα, τους έλεγε, δεν μπορώ να έρθω. Είναι καλός άνθρωπος, έχει και παιδιά, δεν έκλεψε τίποτα, δεν έκανε κανένα κακό, εγώ τον έχω συγχωρήσει. Ο διοικητής όμως έλεγε, πάτε άστα αυτά τώρα, εδώ έχουμε δικαστήριο, δεν είναι εδώ εκκλησία. Τον πήγαν λοιπόν μέχρι την Ιερισσό για να τον πάνε στη Θεσσαλονίκη, έκλαιγε σε όλη τη διαδρομή. Τελικά τον λυπηθήκαν και τον άφησαν και είπε όταν γύρισε πίσω, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν το ευλόγησον και το συγχώρησον, μόνο την εκδίκηση. Η νηστεία του ήταν, όπως είδατε, πάνω από τα τροφινά μέτρα. Ποτέ δεν μαγείρευε, το θεωρούσε σπατάλη χρόνου.

τυφλός άνθρωπος, ένιωθε τον εαυτό του σκουπίδι. Έλεγε μάλιστα, κάθε πρωί ο Θεός βγαίνει στον μπαλκόνι του ουρανού και ευλογεί με το ένα χέρι τον κόσμο. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα δύο χέρια. Είχε την απλότητα μικρού παιδιού. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος πήγε στο νοσοκομείο να κάνει εγχείρηση. Εκεί λοιπόν του έγραψε ένα γράμμα και γράφει τη διεύθυνση απ' έξω στο φάκελο. Προς Πάτερ Παΐσιο, νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη. Το πήραν οι ταχυδρομικοί εκεί στο γραφείο στα ΕΛΤΑ και γέλαγαν, αλλά κατάλαβα και τελικά με ρύπνησαν να πάει το γράμμα. Άλλοτε πάλι δίνει στον Άγιο Παΐσιο ένα γράμμα. Του λέει, παιδί μου, στείλ το να πας στις Καριές. Και έγραφε απ' έξω. Αρχιμανδρίτο Προκόπη, Πειραιά, κοντεύει Αθήνα. Πιέρονταν λοιπόν, πώς θα πάει το γράμμα. Δεν έχει βάλει οδό, τον αριθμό κλπ. Παιδί μου, στείλ εσύ ταχυδρομείο και στείλ η Παναγία. Και πράγματι τα γράμματα ούτε έτσι τα έστελνε και παραδόξως φτάνανε στον προορισμό τους. Είχε ένα χάρισμα, το χάρισμα των δακρύων, είναι αυτό που λέμε στο τροπάρια του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και άλλων, «Τες των δακρύων σου ροές της ερήμου του άγωνον εγεώργησες». Είναι χάρισμα, δεν είναι τα συγκινησιακά δάκρυα τα δικά μας, που είναι έτσι πολύ ανθρώπινα, αλλά προέρχονται από την αγάπη του Θεού. Νιώθουν τέτοια αγάπη στο Θεό και συγκινούνται και τρέχουν τα δάκρυα άφθονα. Τα λέμε και δάκρυα χαρμολύπης, χαράς και λύπης. Αντιάκουμε λοιπόν τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα και είχε μια μεγάλη πετσέτα, γιατί τα μαντήλια δεν του φτάνανε, με τα οποία σκούπιζε τα μάτια του. Μάλιστα όταν εξομολογούσε και έβαζε το πεταχύλι, έκλαιγε μαζί με αυτόν που εξομολογούσε και του έλεγε, παιδί μου, σε συγχώρεσε ο Θεός, εγώ έχω κάνει πολύ μεγαλύτερα αμαρτήματα από σένα, η αγάπη του Θεού κλπ. Και το πεταχύλι του αυτό, εδώ αν το δείτε, είναι γεμάτο, είναι μαυρισμένο από τα δάκρυά του. Μάλιστα έχουμε την ευλογία αυτό το πεταχύλι να το έχουμε σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αργολίδα. Ζούσε όπως ο Αδάμ πριν την πτώση. Ξέρετε, στον Παράδεισο δεν υπήρχαν θηρία, δεν υπήρχε κακό. Όλα τα ζώα ήταν φιλικά με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό, αγρίεψε, αγρίεψαν και τα ζώα και έγιναν θηρία. Και εκεί και τώρα πλέον δεν ακούνε τον άνθρωπο. Κάνουν ανταρσία και αυτά εναντίον του ανθρώπου. Όμως όταν έχουμε έναν Άγιο άνθρωπο, η φύση γίνεται ηρεμή. Είδατε και στον Άγιο Παΐσιο με τις αρκούδες, με τα φίδια. Αυτά είναι αλήθεια. Και εδώ στον Παπατίχωνα, όλα τα άγρια θηρία του δάσους έρχονταν εκεί να τα ταΐσει. Και ηρεμούσαν κοντά του. Τσακάλια, αλεπούδες, ποντίκια, αγριογούρνα, όλα ήταν ήρεμα και καλά μαζί του. Από το 1953 γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο. Και ο Άγιος Παΐσιο έγινε υποτακτικός του και τον έκυρε μάλιστα ο ίδιος μεγαλόσχημο. Το 1968 τον κάλεσε κοντά του. Ένιωθε ότι πλησιάζει το τέλος του. Ο Παπατίχωνας έπαιζε με το θάνατο. Δεν τον φοβόταν το θάνατο. Είχε σκάψει μόνος του τον τάφο του, φύτεψε και ένα δεντρολίβανο και ετοίμασε και ένα σταυρό που έγραφε πάνω αμαρτωλός τείχων κλπ. Αλλά είχε αφήσει ανοιχτή την ημερομηνία. Δεν ήξερε πότε θα πεθάνει ακριβώς. Γράφει λοιπόν για το τέλος του ο Άγιος Παΐσιος. Το 1968 είχε προαισθανθεί πια το θάνατό του, γιατί συνέχεια ανέφερε το θάνατο. Τον είχαν εγκαταλείψει και οι λίγες σωματικές του δυνάμεις. Μετά της Παναγίας το 15 Αύγουστο είχε πέσει το κρεβάτι και έπινε μόνο νερό, γιατί καιγόταν εσωτερικά. Παρόλο που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, δεν ήθελε κανείς να τον περισπά και έμεινε στο κελί του μόνος του. Όταν είχε πλησιάσει τελευταία εβδομάδα τη ζωή του επί της γης, τότε μου είπε να καθίσω κοντά του, γιατί θα αποχωριζόμαστε πια αφού θα έφυγε εκείνος για την αληθινή ζωή. Ακόμη και αυτές τις 10 μέρες δεν με άφηνε να μένω συνέχεια κοντά του, αλλά μου έλεγε να πηγαίνω στο διπλανό κελάκι για να προσεύχομαι κι εγώ μετά από τη μικρή βοήθεια που του πρόσφερα. Φυσικά δεν είχα τα απαραίτητα για να τον ακουφίσω όσο έπρεπε, αλλά επειδή δεν είχε ανακουφιστεί ποτέ το ταλαιπωρημένο του σώμα και η ελάχιστη βοήθεια του φαινόταν πολύ μεγάλη. Μια μέρα είχα βρει δύο λεμόνια και του έστριψα μια λεμονάδα. Μόλις ήπιε λίγο

0: Υποδοσίστηκε και με κοιτούσε παράξενα. Πα, παιδί μου, αυτό το νερό είναι πολύ καλό. Πού το βρήκες? Ο Χριστός να σου δώσει 40 στεφάνια. Φαίνεται δεν είχε πει ποτέ λεμονάδα, και αν είχε πει όταν ήταν μικρός, είχε ξεχάσει και τη γεύση της. Εύχομαι λοιπόν ολόψυχα το φωτεινό αυτό αστέρι, ο γλυκός Παπατήχων, να φωτίζει τη ζωή σας και να σας βοηθήσει, να μας βοηθήσει μάλλον να νιώσουμε όλοι τη γλύκα της χριστιανικής ζωής και της αγάπης του Θεού.
1: Ακούσαμε τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο στα όσα είπε για τον Άγιο Παπατήχωνα στον Ιερόνα Αγίου Νικολάου Πύλη Τρικάλων στις 29 Απριλίου 2026. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε τις ευχές και την μεσητεία του Αγίου Παπατήχωνος όλοι μας στη ζωή μας. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm. Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αδελφοί. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την μελέτη και ερμηνεία μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ από την Παλαιά Διαθήκη. Ευρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο που είναι ένα από τα ωραιότερα κεφάλαια του βιβλίου, εφόσον σε αυτό η ίδια η Σοφία αυτοσυστήνεται, παρουσιάζει τον εαυτό της και όλα εκείνα τα δωρήματα τα οποία προσφέρει στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν προσωποποιημένη η Σοφία του Θεού και αυτό προετοιμάζει την μεγάλη αποκάλυψη ότι τελικά η σοφία του Θεού είναι πρόσωπο. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος θα έλθει στον κόσμο ως άνθρωπος για να προσφέρει την πλήρη αποκάλυψη του Θεού και να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Ευρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας έχει πάρει τον λόγο και εξηγεί ότι τα δωρήματα της σοφίας μπορούν να γίνουν προσιτά από τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και τηρεί τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού, δηλαδή οι εντολές του που παραδόθηκαν δια του Μωυσέως, είναι η πολυτιμότατη κληρονομία του λαού του Ισραήλ. Ο Κύριος και Παντοκράτορ είναι αυτός που προσφέρει δύναμη στο λαό του, γι' αυτό και κανείς πιστός στο Θεό δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του, εφόσον είναι ο μόνος σωτήρ των ανθρώπων. Τα δωρήματα του Θεού παρουσιάστηκαν στη συνέχεια παραβολικά σαν ποταμοί, οι οποίοι με αυθονία προσφέρουν ουράνιες δωρεές σε εκείνους οι οποίοι τους προσεγγίζουν. Αναφέρει τους ποταμούς Φυσών και Τίγρη και γιών που είναι γνωστοί από την Παλαιά Διαθήκη, εφόσον κάποιοι από αυτούς πότιζαν τον Παράδεισο τη γη της Εδέμ. Θέλει το Πνεύμα του Θεού να στρέψει τη σκέψη μας σε αυτήν την ουράνια πατρίδα στην οποία μας καλεί ο Θεός να επιστρέψουμε και στην οποία θα μας εισαγάγει η σοφία του Θεού όταν έλθει στον κόσμο ως άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Επίσης αναφέρεται και ο ποταμός Ιορδάνης διότι είναι ο ποταμός που αρδεύει τη γη του Ισραήλ και οι ευεργεσίες του, το ότι δηλαδή έκανε έφορη τη γη, ήταν μπροστά στα μάτια των ακροατών και αποδεκτών των διδαγμάτων του διδασκάλου της Σοφίας Σιράχ, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή την εικόνα των δωρεών και των ευλογιών του Θεού. Το νερό είναι πάντοτε ένα σύμβολο των δωρεών του Θεού και της σοφίας. Γι' αυτό και εδώ η αφθονία των ποταμίων υδάτων συμβολίζει την αφθονία των δωρεών της σοφίας του Θεού. Στο στίχο 28 αναφέρεται η αδυναμία των ανθρώπων να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν πλήρως τη σοφία του Θεού, λόγω ακριβώς του μεγέθους και της απεραντοσύνης της. Ας τον διαβάσουμε. «Ου συνετέλεσεν ο πρώτος γνώνε αυτήν, και ούτως ο έσχατος ου και ξυχνίασεν αυτήν. Από γάρ θαλάσσισε πληθύν θηδία νόημα αυτής, και η βουλή αυτής από αβύσου μεγάλης». Κανείς δεν μπόρεσε να κατανοήσει σε βάθος τη Θεία Σοφία. Ούτε ο πρώτος άνθρωπος κατόρθωσε να τη γνωρίσει τελείως, ούτε και ο τελευταίος θα μπορέσει να την εξιχνιάσει. Οι υψηλές αλήθειες της σοφίας είναι πιο πολλές και από τα νερά της απέραντης θάλασσας και οι συμβουλές της πιο βαθιές και από την Άβυσσο και τους απίθμενους ωκεανούς. Άφθονος λοιπόν ο πλούτος της σοφίας που περιέχεται στο Θείο Νόμο. Είναι αδύνατο στους ανθρώπους να τον εξερευνήσουν. Είναι σαν τον απέραντο ωκεανό και το βάθος της σαν την Άβυσσο, στην οποία δεν βρίσκεται πυθμένας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, λέει «Μοιάζει σαν ένα θησαυρό ή των θείων γραφών ανάγνωση». Και σε μια πολύ μικρή λέξη μπορεί κανείς να βρει πλήθος νοημάτων και δύναμη πολύ, και απερίγραπτος είναι ο πλούτος που ευρίσκεται εκεί. Όχι μόνο, αλλά και την πηγή μιμούνται τα Θεία Λόγια. Μια πηγή που αναβλύζει άφθονο νερό. Και οι προημών κατά τη δύναμή τους άντλησαν πολλά νερά από την πηγή αυτή. Και εκείνοι που θα έλθουν μετά από μας και θα θελήσουν να επιχειρήσουν αυτή την άντληση, δεν θα καταφέρουν να την αδειάσουν. Αλλά θα αυξάνεται συνέχεια η ροή και θα προσφέρει πλούσια τα νάματα. Όσοι και αν αντλούν δηλαδή από τη σοφία του νόμου του Θεού, παραμένει ανεξάντλητος και διαρκώς αυξάνει. Είναι ένα από τα ωραία χωρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με τα οποία αποκαλύπτει τον θησαυρό της χθίας γνώσεως μας προσφέρει η μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ήταν εραστής αυτής της μελέτης, γι' αυτό είναι και από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές των γραφών. Μια προτροπή λοιπόν για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι και αυτή η αναφορά στον πλούτο τον άφθονο και ανεξάντλητο των θείων νοημάτων που αυτή μας προσφέρει. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Καγώ ως διόρυξ από ποταμού και ως υδραγωγός εξήλθον εις παράδεισον. Και είπα, ποτιό μου τον κήπον και μεθύσω μου την πρασιάν, και ειδού εγένε τόμι η διόρυξη ποταμών και ο ποταμός μου εγένετο εις θάλασσαν. Και εγώ που δέχτηκα τη σοφία μοιάζω σαν κανάλι ποταμού και σαν αυλάκι νερού που μπαίνει σε δενδρόκηπο. Και είπα μέσα μου, θα ποτίσω τον κήπο μου και θα πλημμυρίσω με άφθονο νερό τις πρασιές μου μέχρι να με θύσουν. Και να, που το κανάλι μου έγινε ποτάμι πλατή και κατόπιν το ποτάμι μου έγινε θάλασσα. Συγκινητικός ο λόγος συμπληρώνει τα όσα μας είπε προηγουμένως. Από αυτόν τον άφθονο και ανεξάντλητο πλούτο των πνευματικών ναμάτων και δωρεών της σοφίας του Θεού άντλησα κι εγώ. Η μετριοφροσύνη του συγγραφέως είναι προφανής. Μας λέει ξεκάθαρα ότι τα όσα γράφει δεν είναι δικά του. Μοιάζει με ένα κανάλι σαν αυτό που ανοίγουν για να ποτίσουν τους κήπους, το οποίο δέχτηκε το νερό της σοφίας. Και αυτό το κανάλι σιγά σιγά έγινε ποταμός. Και ο ποταμός έγινε θάλασσα. Δείχνει πως η επιρροή της σοφίας του Θεού διαρκώς πλουτίζει εκείνον που τη δέχεται. Αυξάνει μέσα του η ευλογία και η χάρις. Και θυμάται κανείς το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνος που πιστεύει σε μένα θα δεχτεί το Πνεύμα το Άγιο και ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του ύδατος ζώντος. Το ζωντανό νερό της σοφίας του Θεού, της Θείας Γνώσεως, της χάριτος και της σωτηρίας προσφέρεται σε εκείνους που το ζητούν, σε εκείνους που καθιστούν τον εαυτό τους έστω σαν ένα μικρό δεκτικό κανάλι. Και η σοφία του Θεού, αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το Άγιο Πνεύμα, το κανάλι μπορεί να το κάνει ποταμό και το ποταμό θάλασσα. Είναι ο πλούτος της ευεργεσίας του Θεού και η δύναμη της πίστεως σε Εκείνον. Όταν η πίστη συναντήσει την αυθονία των δωρεών του Θεού, τότε γίνονται θαύματα, όπως αυτό το θαύμα της Θείας Γνώσεως, το οποίο το βλέπουμε στις περιπτώσεις των Αγίων μας, όπου σιγά σιγά η γνώση του Θεού τους κάνει πάνσοφους και διευρύνει τις γνώσεις τους, έτσι ώστε να βλέπουν μακριά και βαθιά και να ξεπερνούν τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Όντως είναι μεγάλη η ευλογία του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. «Έτι παιδείαν ως όρθρον φωτιό και εκφανώ αυτά έως εις μακράν. Θα σκορπίσω το φως της διδασκαλίας μου σαν το φως της αυγής που απλώνεται σιγά σιγά στην πλάση και θα ακτινοβολήσω τα σοφά της διδάγματα στα πέρατα του κόσμου». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ ο ιερός συγγραφέας μεταφέρει αυτό που η ίδια η σοφία, η προσωπική σοφία του Θεού, θέλει να αποκαλύψει στους ανθρώπους, ότι τελικά η γνώση θα απλωθεί πέρα από το λαό του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη έως τα πέρατα της γης, σιγά σιγά αλλά σταθερά, όπως το φως της αυγής αρχίζει να διαφαίνεται και σιγά σιγά δυναμώνει έως ότου το φως του ήλιου καταβγάσει την πλάση. Έτσι λοιπόν και η Αποκάλυψη του Θεού. Σιγά σιγά εμφανίζεται, φωτίζει τους ανθρώπους και φτάνει μέχρι τα πέρατα τελικά του κόσμου, και όταν έρθει ο ήλιος της δικαιοσύνης θα καταβγάσει τα πάντα. Πράγματι, σε αυτό το σημείο ο συγγραφέας γίνεται προφήτης. Προφητεύει αυτό που θα συμβεί όταν έλθει στον κόσμο ο Χριστός. Όταν η σοφία του Θεού λάβει σάρκα για να φέρει την αλήθεια στο πλήρωμά της στους ανθρώπους. Και το λέει καθαρά ότι ενεργεί ως προφήτης στον 33ο στίχο. «Έτη διδασκαλίαν ως προφητείαν εκχαιώ και καταλήψω αυτήν εις γενεάς γενεών». Θα συνεχίσω να διαδίδω την διδασκαλία μου σαν κήρυγμα προφητικό και θα την εμπιστευθώ στις επόμενες γενναίες σε όλους τους αιώνες. Προφητεία της καταβγάσεως του κόσμου από την σοφία του Θεού δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για μια φορά ακόμη η Παλαιά Διαθήκη μας δείχνει το Χριστό. Και τελειώνει αυτή την θαυμάσια αναφορά ο ιερός συγγραφέας με τον απλό λόγο. «Είδετε ότι ούκ εμή μόνο εκοπίασα, αλλά πάση της εξητούσιν αυτήν». Βλέπετε, δεν κουράστηκα μόνο για να ωφελήσω τον εαυτό μου, αλλά για όλους εκείνους που την σοφία αναζητούν. Διδάσκει ως προφήτης. Εξαγγέλει σε όλες τις γενναίες τις βουλές του Κυρίου, αλλά και τον νόμο του Κυρίου. Με τη μελέτη του νόμου του Θεού εκοπίασε για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Θεός και για τη δική του ωφέλεια, αλλά και για όλους εκείνους που ποθούν να γνωρίσουν τη σοφία. Το θησαυρό της σοφίας ο θεόπνευστος συγγραφέας θέτει στη διάθεση όλων. Και έγραψε το βιβλίο αυτό για να καταστήσει μετόχους της σοφίας ευρύτερο κύκλο αναγνωστών κατά την εποχή εκείνη, αλλά και ακόμη ευρύτερο στο μέλλον. Θα λέγαμε ότι μας προσφέρει ένα καλό υπόδειγμα να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας ενδιαφερόμενοι μόνο για τη δική μας ωφέλεια και σωτηρία, αλλά να φροντίζουμε ώστε να ωφελούμε και τους συνανθρώπους μας, σύμφωνα και με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος». Εδώ ολοκληρώνεται η ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου αυτού του τόσο λαμπρού και προφητικού κεφαλαίου.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 25ου κεφαλαίου. Μόλις προλίγου ολοκληρώσαμε την ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου, όπου μας παρουσίασε ο συγγραφέας ένα έπαινο της Σοφίας, η οποία μάλιστα παρουσίασε η ίδια τον εαυτό της και τη συγκεκαλυμμένη προφητεία περί διαδόσεως της θεογνωσίας σε όλα τα έθνη, προλέγοντας έτσι την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού που είναι η σοφία και την πλήρη αποκάλυψη αυτής της σοφίας δια του προσώπου του. Μετά από αυτά τα τόσο σημαντικά, στο 25ο κεφάλαιο επιστρέφει ο συγγραφέας στις διδαχές που σχετίζονται με την συμπεριφορά των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή και πορεία. Τα τρία πρώτα γνωμικά που θα μας παρουσιάσει είναι έπαινοι και αναδεικνύουν σπουδαία την σοφία με τη διαγωγή των ανθρώπων οι οποίοι εμπνέονται από εκείνη και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες της. Ας τα ακούσουμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι αυτά. «Εν τρισίν οραίσθην και ανέστην ωραία εναντί Κυρίου και ανθρώπων. Ομόνια αδελφών και φιλία των πλησίων και γινή και ανήρ εαυτής συμπεριφερόμενη». Τρία πράγματα με στολίζουν και με παρουσιάζουν ωραία ενώπιον του Κυρίου και των ανθρώπων. Τα τρία αυτά είναι ομόνια μεταξύ αδελφών, η φιλία ανάμεσα στους συνανθρώπους και η καλή συμπεριφορά των συζύγων μεταξύ τους. Αποδεικνύουν τη χρησιμότητα αλλά και την ομορφιά της σοφίας, τα αποτελέσματά της στη ζωή εκείνων που την δέχονται και την ασπάζονται. Τρία λοιπόν σημαντικά σημεία παρουσίας της σοφίας του Θεού αναφέρει ο Ιερός Συγγραφέας, για τα οποία θα λέγαμε ότι η σοφία η ίδια χαίρεται και ευχαριστείται όταν συμβαίνουν. Πράγματα που είναι ωραία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Το πρώτο, η ομόνια μεταξύ αδελφών. Δεν είναι αυτονόητη. Μιλούμε για την αδελφική αγάπη και θεωρούμε ότι είναι αγάπη σταθερή και αναμφισβήτητη. Συχνά όμως προκύπτουν διαφορές μεταξύ αδελφών που μπορεί να τους μεταβάλουν μεταξύ τους σε εχθρούς. Γι' αυτό πράγματι για να διατηρηθεί η ομόνια και η αδελφική αγάπη χρειάζεται σύνεση, σοφία, σωστή αντιμετώπιση πειρασμών και δυσκολιών, διαφύλαξη αυτής της αγάπης η οποία δεν φροντίζει για τον εαυτό της αλλά και για τους άλλους. Η ομόνοια λοιπόν μεταξύ αδελφών είναι καρπός της εγκολπόσεως της σοφίας του Θεού και για να θυμηθούμε τις προτροπές του συγγραφέως στο προηγούμενο κεφάλαιο, της τηρήσεως των εντολών του, διότι έτσι προσεγγίζει το Θεό
και τη σοφία του ο άνθρωπος με την τήρηση των εντολών του. Πρώτον λοιπόν η ομόνοια των αδελφών, η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο σε σχέση με τη σαρκική συγγένεια, αλλά αδελφοί μπορεί να θεωρηθούν και εκείνοι οι οποίοι έχουν την ίδια πίστη, εκείνοι που είναι μέλη της Εκκλησίας, εκείνοι που ανήκουν στο σώμα του Χριστού και είναι αλλήλων μέλη. Το δεύτερο αγαθό είναι η φιλία. Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού μας είπε ότι όποιος βρήκε φίλο βρήκε θησαυρό. Δεν είναι λοιπόν αυτονόητο ότι εύκολα μπορεί κανείς να συνδεθεί με δεσμούς φιλίας με τους συνανθρώπους του. Η ειλικρινής φιλία επίσης είναι καρπός της σοφίας του Θεού και της τηρήσεως των εντολών του. Είναι ευλογία οι άνθρωποι που με οποιονδήποτε λόγο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον να συνδέονται και με φιλία. Τι εμποδίζει να γίνεται κάτι τέτοιο? Η ιδιοτέλεια και η παράδοση στα εγωιστικά πάθη. Να γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού και το φως της Θείας Σοφίας μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να γίνεται φίλος και να βρίσκει φίλους. Και τέλος, το τρίτο αγαθό είναι η καλή συμπεριφορά και η αρμονική εννοείται συμβίωση μεταξύ των συζύγων. Κάτι το οποίο σχετίζεται με την πρόοδο της κοινωνίας, εφόσον η αρμονική συζυγία είναι η βάση της οικογένειας. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων που διατηρείται και συντηρείται με την αμοιβαία καλή συμπεριφορά. Όταν οι σύζυγοι γνωρίζουν να σέβονται και να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Όταν πραγματικά αλληλοστηρίζονται και ο ένας κατανοεί τον άλλον. Όταν συνεννοούνται και συμπορεύονται. Τότε η ευλογία έρχεται σε αυτούς και στα παιδιά τους και στη συνέχεια διαχέεται στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Μέγα αγαθόν λοιπόν η καλή συμπεριφορά μεταξύ των συζύγων, το οποίο όμως επίσης χρειάζεται αγώνα για να το αποκτήσει και να το διατηρήσει κανείς. Γιατί πάντοτε παραμονεύουν τα εγωιστικά πάθη να διαλύσουν κάθε καλή σχέση, πολύ δε περισσότερο την τόσο σημαντική σχέση των συζύγων. Ο εχθρός της σωτηρίας μας και της ευτυχίας μας παραμονεύει για να στείνει διαρκώς παγίδες και να καταστρέφει κάθε καλή σχέση και κάθε τι που τη στηρίζει αυτή τη σχέση. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να επιτευχθεί η αγάπη, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, αλλά είναι και αγώνισμα. Και τα τρία αυτά αγαθά τα οποία μας παρουσίασε ο Ιερός Συγγραφέας ως αποτελέσματα της παρουσίας της Σοφίας του Θεού, τελικά σχετίζονται με τη μεγάλη εντολή της αγάπης και συνδέουν την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Και η ομόνοια των αδελφών και η φιλία μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται πλησίων ένας τον άλλον και η αρμονική συζυγία είναι ευλογίες του Θεού που δίνονται σε εκείνους που τις εκτιμούν, τις επιζητούν και αγωνίζονται να τις αποκτήσουν και να τις διατηρήσουν.
Ας κρατήσουμε λοιπόν στην καρδιά μας, αδελφοί, αυτό το τόσο σημαντικό δίδαγμα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, όπου θα μας παρουσιάσει τρία γνωμικά που σχετίζονται πλέον με θλιβερές καταστάσεις που μαρτυρούν απουσία, υπερηφρόνηση, η άγνοια της σοφίας του Θεού. Και επομένως θα μας τις παρουσιάσει προκειμένου να έχουμε πάντοτε εγρήγορση για να τις αποφύγουμε. Ευρισκόμαστε στον δεύτερο στίχο του 25ου κεφαλαίου. «Τρία δε είδη εμίσησεν η ψυχή μου και προσώχθης ασφόδρα τη ζωή αυτών, πτωχών υπερήφανων και πλούσιων ψεύστην, γέροντα μοιχών, ελατούμενων συνέση». Επίσης, τρία είδη ανθρώπων απεχθάνεται η ψυχή μου και νιώθει ανυπόφορα για τον τρόπο της ζωής τους. Το φτωχό που υπερηφανεύεται, το πλούσιο που λέει διαρκώς ψέματα και τον γέροντα που παρά την ηλικία του μιχεύει χάνοντας έτσι τη σύνεσή του. Ο υπερήφανος πτωχός. Η φτώχεια είναι μια κατάσταση που διατηρεί τον άνθρωπο σε συνέστηση των αδυναμιών και των ορίων του. Όταν κανείς είναι πλούσιος, εύκολα μπορεί να παρασυρθεί, να ξεγελαστεί και να νομίσει ότι είναι παντοδύναμος. Να νομίσει ότι μπορεί να επιβάλλεται και να κάνει ό,τι θέλει. Όταν όμως αυτό συμβαίνει σε έναν πτωχό, σημαίνει ότι και αυτή τη δυνατότητα που του δίνει η κατάστασή του να διατηρεί σύνεση και ταπεινό φρόνημα δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Ο ψεύστης πλούσιος. Όταν κανείς είναι πλούσιος, έχει αυθονία αγαθών και μπορεί να περνά καλά τη ζωή του. Δεν έχει καμία δικαιολογία να λέει ψέματα και να επιθυμεί να ξεγελάσει τους συνανθρώπους του. Αυτό φανερώνει την πτωχία της καρδιάς του και την αδυναμία του να αρκεστεί σε αυτά τα οποία έχει. Και ο μοιχός γέροντας, ο οποίος παρά την ηλικία του παρασύρεται από τις σαρκικές επιθυμίες και τα σαρκικά πάθη και πέφτει σε αυτού του είδους τη βαριά αμαρτία. Και τα τρία έχουν σχέση προς την διαστροφή του εγώ και την υπερτροφική φιλαυτία. Είναι προφανές, αδελφοί, ότι και τα τρία αυτά είναι ευτελιστικά για τον άνθρωπο και παρουσιάζουν την πνευματική φτώχεια του ανθρώπου, ο οποίος δεν στηρίζεται και δεν εμπνέεται από το φως της σοφίας του Θεού και των θείων εντολών του.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο. Στον προηγούμενο στίχο μας παρουσίασε τρεις θλιβερές καταστάσεις τις οποίες βεβαίως μας διδάσκει να αποφεύγουμε. Τον υπερήφανο φτωχό, τον πλούσιο που είναι ψεύτης και τον γέροντα που είναι μιχός. Με αφορμή την αναφορά στο μιχό γέροντα, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν εγκρατής λόγω της ηλικίας και συνετός λόγω της πείρας, ο Σιράχ τονίζει ότι αν δεν προσέξει κανείς κατά την νεότητά του, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει σύνεση κατά το γύρας του. Διαβάζουμε τον 3ο στίχο του 25ου κεφαλαίου. «Εν νεότητη ου συναγίωχας και πώς ανέβρεις εν το γύρα σου? Αν τίποτε δεν μάζεψες την νεότητά σου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γερατιά σου?» Η παροιμία του λαού «όπως στρώσεις έτσι θα κοιμηθείς» είναι πολύ σχετική με αυτό που αναφέρει το γνωμικό που διαβάσαμε προηγουμένως. Κατά το γύρας, οπότε ελαττώνεται η σωματική δύναμη αλλά και η πνευματική, δεν είναι εύκολο να επιβληθεί κανείς και να κυριαρχήσει επί του εαυτού του. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν γέροντες που διαπράττουν έργα τα οποία δεν αρμόζουν στην ηλικία τους και προκαλούν ντροπή. Είναι λοιπόν σημαντικό από την νεότητά του να καταλάβει κανείς ότι θα πρέπει να ασκηθεί στην εγκράτεια και στην αξιοπρέπεια, να ασκηθεί στην τήρηση των εντολών του Θεού, να έχει σύνεση η οποία διαρκώς θα αυξάνεται με την απόκτηση πείρας και την πάροδο του χρόνου. Αυτός που θα δουλέψει στα νιάτα του θα βρει και στα γεράματά του, γιατί είναι επίσης αληθινός ο λόγος ότι όπως έμαθε κανείς στα νιάτα του, θα είναι και στα γεράματά του. Πολύ λοιπόν σοβαρός ο λόγος και όσο έχουμε καιρό ας το σκεφτούμε, διότι πράγματι είναι πολύ εξευτελιστικό να φτάσει κανείς να έχει άσπρα μαλλιά και να μην έχει σύνεση, να μην έχει αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας οικετεύει καθημερινά τον Κύριο να μας βοηθήσει ώστε τα τέλη της ζωής ημών να είναι χριστιανά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα, χωρίς ντροπή δηλαδή. Να μην χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και κάνουμε πράξεις για τις οποίες ντρέπεται κάθε συνετός άνθρωπος. Στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα μας παρουσιάσει τα σημεία εκείνα τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν σε ένα γέροντα την αγαθή συνείδηση ότι δεν άφησε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες και αξιοποίησε τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Διαβάζουμε λοιπόν στον 4ο στίχο τα εξής. «Ως ωραίων πολιές κρίσης και πρεσβυτέρης επιγνώνε βουλήν. Ως ωραία γερόντων σοφία και δεδοξασμένης διανόημα και βουλή. Στέφανος γερόντων πολυπηρία και το κάφημα αυτών φόβος Κυρίου». Πόσο ωραίο είναι να έχουν συνετή κρίση γέροντες με τα κάτασπρα μαλλιά και να ξέρουν να δίνουν καλές συμβουλές. Πόσο ωραία είναι η σοφία στους γέροντες
και πόσο αρμόζει στους μεγάλους και σεβαστούς και τιμημένους να έχουν καλές σκέψεις και να δίνουν σωστές συμβουλές. Στεφάνι λαμπρό στο κεφάλι των γερόντων είναι η μεγάλη τους πείρα και καύχημά τους είναι ο φόβος του Κυρίου και η αρετή τους. Καύχημα λοιπόν και δόξα για τους γέροντες είναι να έχουν κρίση συνετή. Η πείρα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να δίνουν καλές και συνετές συμβουλές. Είναι αυτή η σοφία την οποία προσδίδει στον άνθρωπο η πείρα, αλλά και η γνώση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό σε όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζει ως ωραία, στολίδια θα λέγαμε, της γεροντικής ηλικίας, που θα μπορούσα να είναι καύχημα και δόξα για τους γέροντες, προτάσει τον φόβο του Θεού. Στέφανος γερόντων πολυπηρία και το καύχημα αυτών φόβος Κυρίου. Φτάνοντας κανείς σε τιμημένα γυρατιά, όπου έχει κατασταθεί σοφός ώστε να συμβουλεύει τους νεοτέρους, αυτό που κυρίως θα μπορούσε να τον κάνει να καυχηθεί δεν θα είναι οι δικές του δυνατότητες και τα δικά του προσόντα, αλλά ο φόβος του Κυρίου, που ήταν αυτό που τον καθοδηγούσε σε ολόκληρη τη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος διατηρεί το φόβο και το βαθύτατο σέβας απέναντι στο Θεό, έχει την προστασία του και την καθοδήγησή του. Και όταν ο άνθρωπος ζει σε ολόκληρη τη ζωή του σύμφωνα με τα παραγγέλματα της σοφίας του Θεού, πραγματικά λάμπει και ακτινοβολεί στα γέραματά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει σχετικά: «Όταν επέλθει το γύρας, τότε η αριστεία λαμπρότερα, τότε η ανδραγαθία περηφανεστέρα, ουδέν από τη ηλικία κολλιωμένη». Όταν έλθει το γύρας, τότε εκείνος που αρίστευσε φαίνεται ακόμη λαμπρότερος και εκείνος ο οποίος απέκτησε γενναία ψυχή θα φανεί πολύ περισσότερο, γιατί οι αρετές αυτές δεν θα εμποδίζονται από την ηλικία. Τελευταίο λοιπόν και σπουδαιότερο κόσμημα της γεροντικής ηλικίας είναι ο φόβος του Θεού. Στη συνέχεια θα μας τονίσει ότι αυτός ο φόβος είναι ανώτερος από πολλά σπουδαία πράγματα τα οποία θαυμάζουν και επιθυμούν οι άνθρωποι. Αναφέρει μάλιστα 10 συγκεκριμένους μακαρισμούς, από τις οποίους ο 10ος, που είναι ο φόβος του Κυρίου, υπερέχει όλων, γιατί ελκύει την ευλογία του Θεού, η οποία πλουτίζει τον άνθρωπο και τον καθιστά αληθινά ευτυχισμένο. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά. Ευρισκόμαστε στον 7ο στίχο του 25ου κεφαλαίου. 9 υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το 10ο αιρώ επί γλώσσης. Άνθρωπος εφρενόμενος επί τέκνης, ζών και βλέπων επί πτώση εχθρών. 9 πράγματα έβαλα με το νου μου και καλοτύχησα μέσα στην καρδιά μου και ένα 10ο που θα το πω στη συνέχεια. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που νιώθει χαρά μεγάλη για τα καλά του παιδιά. Πράγματι, όταν βλέπει τα παιδιά του ένας άνθρωπος να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται προκόβοντας τη ζωή τους,
αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση, διότι βλέπει να καρποφορούν οι κόποι του και αισθάνεται τη χαρά ότι συνεχίζεται η ζωή της τιμιότητος και της προκοπής. Πράγματι λοιπόν, μακάριος ο άνθρωπος που χαίρεται τα παιδιά του βλέποντας την καλή τους πορεία. Ευτυχισμένος είναι επίσης εκείνος που προλαβαίνει να ζήσει πολλά χρόνια για να δει την πτώση των εχθρών του. Εδώ βλέπουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης που υπερτερεί στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος δηλαδή που δικαιώνεται ενώπιον των εχθρών του. Όταν εκείνοι που τον πολέμησαν άδικα κατεσχύνονται. Βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν αυτές τις σκέψεις που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη να τις μεταφέρουμε στο πνευματικό επίπεδο. Κατεξοχήν εχθροί μας είναι ο πονηρός διάβολος και τα πάθη μας. Είναι καλότυχος λοιπόν ο άνθρωπος που βλέπει ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί να κατανικήσει αυτούς τους εχθρούς και να κατεσχυνθούν ενώπιόν του. Να μην έχουν πια εξουσία επάνω του, επειδή η χάρη και η αγάπη του Κυρίου τον προστατεύει και τον συντηρεί. Και συνεχίζουμε. «Μακάριος ο συνικών γυναικεί συνετή και ως εν γλώσσι ου κολίσθησε και ως ου και δούλευσεν αναξίω αυτού». Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ζει με γυναίκα μυαλωμένη, εκείνος που δεν γλίστρησε σε κάποια παρεκτροπή με τη γλώσσα του, εκείνος που δεν υπηρέτησε κάποιον κατώτερό του. Μεγάλη λοιπόν ευτυχία να ζει με σύζυγο συνετό ή σύζυγο συνετή ο άνθρωπος. Επίσης να μπορεί να κυριαρχεί στη γλώσσα του και επίσης να μην υποχρεωθεί από τις περιστάσεις της ζωής να υπηρετήσει άνθρωπο που είναι ανάξιος και κατώτερός του. Πράγματι, είναι μεγάλη ευτυχία να έχει κανείς προϊσταμένους του ανθρώπους που είναι περισσότερο ενάρετοι, περισσότερο προκομμένοι, άνθρωποι που θα μπορούν να τον στηρίξουν και να τον αναδείξουν και εκείνο σε ισχυρό μέσα στη ζωή και αποδοτικό στους αγώνες του. Ωραίες συμβουλές, ωραίοι μακαρισμοί, οι οποίοι μπορούν να καταγραφούν και στη δική μας σκέψη, ώστε να επιδιώκουμε αυτά τα οποία μακαρίζει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και...

0: αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος, 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επευκαιρία της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει αύριο 5η ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπεριναός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας, κατά την οποία θα ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες. Σήμερα 5η στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Νεκταρίου και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ράπτης με θέμα «Η πρόνοια του Θεού στη ζωή των σύγχρονων Αγίων, το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου». Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου, του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου και του Αγίου Τίχωνος του Αγιορείτου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου, που θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Σιλουανού, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Νεκταρίου Βούλας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολήτριας Περισσού, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Φίλιππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Ελευθερίου Άρεος Γκίζη, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Παμεγίσων Ταξερχών Παλαιός Περιστερίου, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, Σοδόχου Πηγής Καλαιογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίου Σάββα στα Γλυκά Νερά, θα τέθει σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Σιλουανού, μεταμορφώσει του Σωτήρος Κορίνθου, Αγίου Νικολάου Κορίνθου, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν επί τη ορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης η Ιερή Ναή, Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλίμου, Αγίου Κωνσταντίνου Κελένη Σεγάλεο, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Θέκλας της Αποστόλου στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ήλισσου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5η στους Ιερούς Ναούς Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στις 7 το απόγευμα, Ζωοδόχου Πηγής Καλαιογρέζης στις 7.30 και Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου στις 6.30 το απόγευμα. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολαού Νικαίας αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παραμυθία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Παρασκευή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στις 11 το πρωί, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδα στις 6.30 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες την Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στους Ιερούς Ναούς Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. Θέμα της ομιλίας «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις ενωρίας Μαρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Κάθε Τετάρτη ψάλλονται ακόλουθες παρακλήσεις. Στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός η παράκληση του Αγίου Παρθενίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός η παράκληση του Αγίου Σπυρίδωνος. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός η παράκληση στην Παναγία Βηματάρισα. Η παράκληση της Παναγίας Βλαχέρνας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Η παράκληση στους Παμέγιστους Ταξιάρχες στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάροντων Χατζικυριακίου. Η παράκληση στον Άγιο Ελευθέριο στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλας η παράκληση στην Παναγία του Πόνου. Στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου η παράκληση στην Παναγία Ζωδόχου Πηγή. Σειρά ομιλιών με θέμα ερμηνεία στο βιβλίο των Ψαλμών πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιστρέψουμε στο αρχείο του σταθμού μας για να ακούσουμε μια εκπομπή που παραμένει επίκαιρη, ίσως περισσότερο από ποτέ. Μια εκπομπή του αημνήστου δασκάλου Κώστα Γανωτή, ενός ανθρώπου με λόγο καθαρό, ουσιαστικό και βαθιά εκκλησιαστικό. Το θέμα της εκπομπής, τα αδιέξοδά μας. Αδιέξοδα πνευματικά, ψυχικά και δευτερευόντως ίσως κοινωνικά. Όχι ως ανάλυση κοινωνιολογική, αλλά ως κραυγή. Κραυγή καρδιάς, όπως το συνήθισε να το έχει ο Κωνσταντίνος Γανωτής, ως αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου που αναζητά νόημα. Ο λόγος του Κώστα Γανωτή δεν χαϊδεύει, αλλά ούτε και συνθλίβει. Φωτίζει όμως με αλήθεια, διακρίνει με διάκριση και ανοίγει δρόμο εκεί που όλα μοιάζουν κλειστά. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά, τον ηχολήπτη μας, που βοηθάει στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας και όχι μόνο. Τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος, το νέο βιβλίο μαρτυριών από το συγγραφέα Μιχάλη Λεβέντη, «Γέρον Αμβρόσιος Λάζαρης, μαρτυρίες». 20 χρόνια σχεδόν μετά την κοίμηση του γέροντα και έπειτα από μακρά έρευνα του συγγραφέα, μια ανθολογία βιωμάτων, γεγονότων και μαρτυριών που ιστορούν όλο το νοσιακό βίο του και τα αξιοθαύμαστα έργα του, εμπλουτισμένο με έγχρωμο φωτογραφικό παράρτημα. «Γέρον Αμβρόσιος Λάζαρης». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Είδατε ότι ενώ μας δόθηκαν από το Θεό διέξοδοι, παρά τα διεξόδους των υδάτων που λέει στους ψαλμούς, εμείς όμως δεν πάβουμε να ζούμε μέσα στα αδιέξοδα του κόσμου αυτού και μέσα σε αυτά πολεμούμε να βρούμε διεξόδους. Ξέρετε, ήθελα κι εγώ να κάνω αυτό που κάνει ο Όμηρος και δεν αξίζω σαν αυτόν στην λογοτεχνία, να φανταστώ ένα ποτάμι μεγάλο με πολύ νερό που θέλει διέξοδο. Ποια διέξοδο θέλουν όλα τα ποτάμια του κόσμου? Να φτάσουν στη θάλασσα και να χυθούν μέσα στους ωκεανούς και να καταπαύσουν από τους ρόχθους και από τα μουγκρίσματα ανάμεσα σε βράχια και όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι και ο άνθρωπος ζητάει μια κατάπαυση, να φτάσει κάπου που να ηρεμήσει, να πει «Α, τι ωραία, αυτό ήταν». Λοιπόν, και παρόλα αυτά, μέσα σε αυτή τη ζωή που γεννηθήκαμε, είμαστε σε διάφορα διέξοδα, όπως το ποτάμι που σκοντάφτει πάνω σε βράχια, σε βουνά, σε εμπόδια, και παλεύει να ξεχυθεί, να φύγει από άλλες μεριές ή να γκρεμίσει ολόκληρους λόφους για να περάσει. Και εμείς αυτό κάνουμε. Ζητάμε να βρούμε διέξοδο στα αδιέξοδα που μας δημιουργεί αυτή η ζωή. Όταν γεννιέται το μωρό, θα θυμάστε από τα δικά σας τα μωρά, γεννιέται και μετά το πρώτο κλάμα που οφείλεται στον πόνο που νιώθει στα πνευμονάκια του που μπαίνει αέρας για πρώτη φορά, ναι, μετά είναι όλο χαμόγελα και ευτυχισμένος στην αγκαλιά της μανούλας του, χορτάτο από το γαλατάκι της και θοπευμένο μέσα στην αγκαλιά της, προστατευμένο, νιώθει μια ασφάλεια και μια χαρά και ασφαλώς μέσα του, στην καρδούλα του, δημιουργείται το όνειρο μιας παράτασης αυτής της ευτυχίας, αιώνιας βέβαια. Και ύστερα αρχίζουν τα εμπόδια σε αυτή την πορεία προς την ευτυχία την οποία ονειρεύτηκε. Αρχίζουν πόνος, λύπη, στεναγμός, ασθένειες, βάσανα, κίνδυνοι, πόλεμοι, κακίες και όλα αυτά που του είναι τα εμπόδια που το εμποδίζουν το ποτάμι αυτό το πλούσιο να φτάσει στην καταπαυσή του, να γίνει ένα με τον ωκεανό. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή όλη και εμείς μέσα σε αυτήν κλαίμε και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι τι είναι αυτό που λαχταράμε, ποια είναι η διέξοδος η οποία είναι φυτεμένη μέσα στα κύτταρά μας και μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, και αυτήν την διέξοδο επειδή δεν την βρίσκουμε κλαίμε, πονάμε, θρηνούμε, βασανιζόμαστε, βλαστημάμε, συγχώρεσέ μου το λέω αυτό, ναι, και γίνεται η ζωή μας μαύρη γιατί τα αδιέξοδά μας μας κλείνουν από γύρω γύρω σαν μια πολιορκία πολύ σφιχτή που δεν έχει τρόπο διαφύγης.
0: Κύριε Γανωτή, συνήθως είναι η ζωή μας έτσι μια πολιορκία. Υπάρχει κάποιος λόγος που είναι έτσι στριμωγμένη?
1: Ξέρετε, εμείς μπορούμε να πιάσουμε αυτή την ώρα ποια είναι η πολιορκία της ψυχής μας. Είναι ό,τι μας προξενεί: πόνο, στέρηση, θλίψη, θρήνο. Όλα αυτά είναι οδηγή. Είναι μια, ας πούμε, γεωγραφία όπου σημειώνεται επάνω στην ψυχή μας που είναι τα αδιέξοδά μας. Άλλοι λένε αδιέξοδο ότι είναι η εφορία, λόγω χάρη είναι αυτή που μας ανταγωνίζονται στην οικονομία, στο εμπόριο, ότι είναι οι πόλεμοι που δεν μας αφήνουν να αναπτύξουμε την ευτυχία μας, τον τουρισμό μας, που ξοδευόμαστε. Ναι, όλα αυτά όμως μαζεύονται σε ένα, ότι η ζωή είτε από τη φύση μας είτε από τους άλλους ανθρώπους περνάει μια πολιορκία και αυτή είναι τα αδιέξοδά της και ζητάει διέξοδο. Για σκεφτείτε, ας πούμε, ένα παλικαράκι στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα δεν ονειρεύονταν την ελευθερία του να βγει να παίξει ευτυχισμένο έξω, τα κοριτσάκια να βγουν να παίξουν και ξέρετε, μόλις κάναν τα 12 χρόνια δεν ξαναβγαίναν από το σπίτι τους ούτε στην εκκλησία να πάνε, γιατί τα πιο όμορφα τα αρπάζαν οι Τούρκοι. Καταλάβατε, και μόνο στο γάμο τους βγαίνανε να πάνε στην εκκλησία ή καμιά φορά νύχτα ντυμένες σαν γριές να πάνε να προσκυνήσουν τον επιτάφιο. Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης δεν μπορούσε να πάει στην Ανάσταση, γιατί φοβόταν ότι με τα μπαμ και μπουμ τις τουφεκές που κάνανε θα μπορούσαν κάποιοι που θέλουν να τον σκοτώσουν, να τον σκοτώσουν και να μην πιαστούνε. Και φοβότανε. Λοιπόν, αδιέξοδα από παντού. Και ύστερα έρχονταν ο Τούρκος. Ξέρετε πόσοι πέρασαν από την Ελλάδα κατακτητές. Τι Ρωμαίοι, τι Αλβανοί, τι Σέρβοι. Κάποτε οι Σέρβοι είχαν κάνει κράτος στην Ελλάδα και φτάνανε μέχρι τον Κορινθιακό κόλπο. Τι Βούλγαροι, τι Ανατολίτες. Ακόμη και κάτι Σκανδιναβοί ήρθανε και κυρίεψαν την Αθήνα κάποτε, που λέει, το έχει μέσα η ιστορία του Πειραιός. Και όλοι κάνανε αυτό που λέει ο Μακρυγιάννης, όλοι τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Αλλά μπορεί η μαγιά να μην είμαι εγώ, να είναι άλλοι, και εγώ να είμαι σκοτωμένος. Λοιπόν, να αδιέξοδα που δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτά.
0: Κύριε Γανώτη, είπατε προηγουμένως ότι τα αδιέξοδα είναι οδηγοί. Με ποιο τρόπο όμως γίνεται μια ασθένεια, ένας θάνατος οδηγός στη ζωή ενός ανθρώπου?
1: Έτσι, γιατί και η ασθένεια και ο θάνατος που έρχεται από οποιαδήποτε αιτία μας δείχνει ποιοι μας πολιορκούν και από τι θέλουμε να γλιτώσουμε. Εμείς λέμε, φύλαξε μας Κύριε από οργής, λοιμού, λοιμού, καταποντισμού, ξέρω εγώ, υπευχόμαστε στα ειρηνικά υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και τα λοιπά. Τα ευχόμαστε, αλλά δεν πάβουν να μας πολιορκούν. Καταλάβατε, και ξέρουμε πια τι ονειρεύεται η ψυχή μας για να μην νιώθει ότι είναι σε αδιέξοδα. Ποιος είναι ο ωκεανός ο οποίος θα ρουφήξει όλα τα ποτάμια μας και θα ηρεμήσει το κάθε ποτάμι μέσα σε αυτόν? Είναι η βασιλεία των ουρανών, όπου βασιλεύει η αγάπη. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, θα το έχετε διαβάσει από τα σχολικά βιβλία που υπήρχε η Παραγκούλα. Το ποίημα «Η Παραγκούλα» πρέπει να είναι του... Δεν θυμάμαι, αυτή την ώρα πάει το μυαλό μου, φεύγει. Λοιπόν, του Παπατσόνη, όπου λέει πώς είναι η βασιλεία του Θεού, που εκεί λέει δεν πέφτει, λέει, ράβδος πουθενά, μόνο λόγος. Λοιπόν, έτσι και η βασιλεία των ουρανών μας απαλλάσσει. Είναι πολλοί που φαντάζονται ότι μπορούν να φέρουν μια προσομοίωση της βασιλείας των ουρανών, μια αυταπάτη διεξόδου, και είναι, λέει, να κάνω λεφτά, να γίνω πλούσιος, να μπορώ να αποφασίζω ό,τι μ' αρέσει και να το πραγματοποιώ χωρίς εμπόδια. Να έχουμε παραδείγματα τους πλουσίους μας πόσοι από αυτούς ευτύχησαν από τον πλούτο. Ξέρετε πόσοι ευτύχησαν από τον πλούτο? Όσοι τον χάρισαν, και μόνον αυτοί. Αλλιώς κανέναν δεν έσωσε ο πλούτος. Τι δυστυχία ήταν ο καημένος ο Ωνάσης, ο Θεός να τον αναπαύσει. Τι δυστυχία πέρασε με τους πολλούς του γάμους, με την πολλή του ταλαιπωρία ανάμεσα σε γυναίκες, με το, την πίκρα που πέρασε όμως, που έχασε το γιο του με δυστύχημα, το ότι τα πλούτη του που μάζεψε δεν τον παρηγόρησαν. Και έλεγε ένας ιστορικός που έγραφε, δημοσιογράφος που έγραφε για την κηδεία του εκεί στο Σκορπιό που τον έθαψαν, λέει ότι ένα δάκρυ δεν είδε να χύνεται για αυτόν, παρά μόνο μια καθαρίστρια του κτηρίου που είχε εκεί έβγαλε ένα σκούξιμο την ώρα που τον πήγαινε στον τάφο να τον θάψουν, και αυτό ήταν το μόνο. Κανένας δεν έκλαψε, κανένας δεν ένιωσε πίκρα για την απώλεια του ανθρώπου. Πώς να φύγεις από αυτόν τον κόσμο μέσα σε τόση παγωνιά? Είναι φοβερό πράγμα. Και έτσι ο πλούτος δεν ωφέλησε κανέναν. Ήταν μια προσομοίωση, απατηλή της βασιλείας των ουρανών, όπου εκεί βασιλεύει η αγάπη. Η αγάπη, η προσωπική αγάπη για σένα, για τον άλλον, για μένα, με το όνομα ο καθένας. Μια φορά πήγα και εγώ τα ονόματα στον παπά της ενορίας μου με ένα πρόσφορο για να τα μνημονεύσει, και λέω ας πούμε Κωνσταντίνου Ειρήνης τέκνων και εγγόνων. Μου το γυρίζει πίσω ο παπά Νικόλας και λέει, τι είναι αυτά, λέει, για βάλε τα ονόματα. Λέω, αφού λέω, δεν υπάρχουν, λέει, τέτοια πράγματα στην Εκκλησία. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα. Και τότε έμαθα ότι η Εκκλησία δεν αγαπάει τα προσιγορικά, αγαπάει τα κύρια ονόματα. Καταλάβατε, να λες Μαρίας, Ζωής, Σταύρου κτλ. Πρόσωπα, όχι ιδέες και έννοιες γενικές. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Αλλά όταν είσαι τόσο πλούσιος ή τόσο δυνατός, η σκέψη των άλλων όταν σε βλέπουν δεν πηγαίνει σε σένα τον ίδιο, πηγαίνει στον πλούτο που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν, που ελπίζουν να τους τον χαρίσεις, να τον κληρονομήσουν, και εσύ σαν πρόσωπο χάνεσαι σε αυτόν. Και αν κάποιος σε αγαπάει, δεν μπορείς να το καταλάβεις, σου μπαίνει μέσα πάντα ο πειρασμός να πεις εμένα αγαπάει ή τα πλούτη μου ή τη δύναμή μου.
0: Οπότε αυτό είναι και ένας οδηγός για το ποιοι τον αγαπούν. Βεβαίως, τον πλούσιο.
1: Ξέρει κανείς ποια είναι τα διέξοδά μας, και ήρθε ο Χριστός να δώσει διέξοδο. Σκεφτείτε ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αν τους αγαπούμε, εγώ τους αγαπώ πολύ και τους μνημονεύω και ξέρω ότι πολλοί είναι στον παράδεισο. Λοιπόν, εθρύνησαν το θάνατο σαν το τελικό αδιέξοδο των πάντων. Και φωνάζει ο Αισχύλος, όταν χυθεί, λέει, το αίμα του ανδρός στο χώμα, πώς μπορεί να το σηκώσει κανείς? Δεν υπάρχει Ανάσταση. Και κλαίει γι' αυτό, δεν κάνει απλώς μια φιλοσοφική διαπίστωση, κλαίει γι' αυτό. Και λέει κανείς, ας κλάψουν και οι χριστιανοί, ρε παιδί μου. Και η Εκκλησία τους λέει, ελάτε εδώ να κάνετε Σαρακοστή, ελάτε να κάνετε Μεγάλη Εβδομάδα, ελάτε να κάνετε Μεγάλη Παρασκευή.
0: Κύριε Γανωτή, όταν οι μυροφόρες πήγαν στο μνήμα για να πάρουν να δουν το Χριστό, να τον βρουν, ήτανε κατά κάποιο τρόπο ένα αδιέξοδο.
1: Βέβαια αδιέξοδο. Έτσι. Σου λέει να πεθάνει ο Κύριος, να πεθάνει δηλαδή με μαρτύριο η ίδια η καλοσύνη, η ίδια η αγάπη, να, η Παναγία ήταν μεταξύ τους. Ο κόσμος δεν ήξερε ότι είναι, ας πούμε, η Αγνή Παρθένος, και νόμιζε ότι τα παιδιά του Ιωσήφ είναι δικά της. Και την λένε και η άλλη Μαρία, η Μαρία του Ιωσή και του Ιακώβου του Μικρού, αλλά είναι η Παναγία, η οποία τα προστάτευε τα προγόνια της, ας πούμε. Ήταν και αυτή και σου λέει, εμένα ήρθε άγγελος και μου είπε ότι αυτός θα σώσει τον κόσμο, ότι θα βασιλέψει στον θρόνο του Δαβίδ. Και τώρα είναι νεκρός και το σώμα του αρχίζει να μυρίζει και πρέπει να πάμε να ρίξουμε αρώματα για να σβήσουμε την μυρωδιά. Λοιπόν, αδιέξοδα, τρομερά, αφάνταστα, γιατί και κάθε μάνα όταν φτάσει στη δυστυχία να θάψει το παιδάκι της δεν νιώθει τα ίδια πράγματα. Παρόμοια, όχι τα ίδια, αλλά κάπως παρόμοια κάθε μάνα νιώθει. Λοιπόν, είναι αδιέξοδα και σε όλα αυτά τα αδιέξοδα απαντάει ο Χριστός με την Ανάσταση. Όχι την Ανάσταση του Θεού, γιατί ο Θεός δεν πέθανε, αλλά με την Ανάσταση του ανθρωπίνου που έχει επάνω του ο Χριστός, δηλαδή αυτό που είμαι και εγώ άνθρωπος. Άρα έχω αρχίσει να ανασταίνομαι με την Ανάσταση του προσώπου, του ανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, του ανθρωπίνου, της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού.
0: Κάποιοι, κύριε Γανώτη, δεν βλέπουν αδιέξοδα. Ας πούμε, στην ίδια περίπτωση, ο Νικόδημος πήγε, λέει, με πολλά κιλά, κιλά αρώματα, πολλά κιλά.
1: Σαν 30 τόσα κιλά, ναι. 32 κιλά άρωμα. Ξέρετε, μόνο ο Ιωάννης, ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αναφέρει ότι και ο Νικόδημος συμμετείχε στην ταφή του Χριστού. Και ο Ιωσήφ μεν τον κατέβασε τον Χριστό από το Σταυρό και ο Νικόδημος έφερε τις 100 λίτρες το άρωμα για να τον περιχύσει επάνω του, να νικήσει, για πόσο λίγο βέβαια θα νικήσει την μυρωδιά του νεκρού σώματος.
0: Κύριε Γανώτη, λένε, έτσι διάβασα τελευταία,
1: λίγο πιο δυνατά,
0: διάβασα τελευταία, λένε ότι ο Νικόδημος πήγε, λέει, με τα τόσα κιλά μύρο, γιατί το Ιουδαϊκό έθιμο στους βασιλιάδες, τους νεκρούς βασιλιάδες, έδιναν τόσο πολύ μύρο και ήταν, λέει, από τους λίγους που είχε καταλάβει.
1: Πανάκριβο ήταν.
0: Ότι ήταν βασιλιάς ο Χριστός μας.
1: Γιατί η ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Νικόδημου αναγνώριζε ότι ο μόνος βασιλιάς της είναι ο Χριστός. Για σκεφτείτε πόσους βασιλιάδες είχαμε και στη Ρωμαϊκή εποχή αλλά και στη Βυζαντινή εποχή, με τους οικονομάχους βασιλιάδες, με τους φιλενοτικούς βασιλιάδες, δηλαδή σχεδόν όλους τους παλαιολόγους, με τόσους κακοποιούς βασιλιάδες που βασάνισαν κόσμο. Και έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, βρε, δεν είναι βασιλιάδες σας αυτοί. Αυτή είναι όργανα του διαβόλου. Ο βασιλιάς σας είναι ο Χριστός. Και έτσι παρηγοριούνταν οι άνθρωποι και αντέχανε. Έχουμε βρει ένα στα κάπου εκεί στην Ιμαθία, βρέθηκε ένα βιβλίο μουσικό που είχε την λειτουργία με παρασημαντική για το που χρησιμοποιούσαν στην Εκκλησία και είχε και το Πολυχρόνιον, το οποίο το έλεγαν για τον Αβδούλ Χαμίτ, γιατί αυτός ήταν ο βασιλιάς. Και σου λέει, αυτόν βασιλιά είχαμε και αυτόν μνημονεύουμε. Και λέει, Πολυχρόνιον ποιήσε, Κύριο, τον ειρηνικότατον, έλεγε, βασιλέα ημών Αβδούλ Χαμίτ. Άμα δεν το κάνανε αυτό, δεν θα τους άφηνε να λειτουργήσουν. Και σου λέει, ευχή είναι. Εμείς ευχόμαστε ακόμα και για τους δαίμονες. Έχουμε αγιονορίτες που προσεύχονται και για τους δαίμονες ακόμα. Λοιπόν, ας του πούμε. Και ήταν ο βασιλιάς, ήταν βασιλιάς κατά κόσμων. Ενώ στη ψυχή τους βασίλευε ο Χριστός. Αυτόν έχουμε βασιλιά. Και είναι η διέξοδος μας αυτή. Ξέρεις τι είναι να έχεις βασιλιά τον Χριστό και να ζεις μέσα στην ειρήνη, στη χαρά και στην αγάπη της Βασιλείας του Θεού, την ώρα που σε έχουνε και σε ψήνουνε οι εχθροί. Και έχει ένα κάποιους στίχους, νομίζω ότι είναι του Σολομού, που ο Τούρκος ο Πασάς που βάζει πάνω στη φωτιά τον χριστιανό για να τον βασανίσει πριν να πεθάνει και λέει στους γύρω του τα κάρβουνα του σκύλου ανάρια ανάρια, δηλαδή βάλτε τα ρεά τα κάρβουνα για να μην πεθάνει αμέσως, να καίγεται πολλή ώρα. Λοιπόν, κι όμως εκείνη την ώρα αυτός κοίταζε λέει τον ουρανό και χαμογελούσε και οι άλλοι λένε τρελάθηκε αυτός από τον πόνο. Δεν τρελάθηκε από τον πόνο, αλλά έβλεπε τον Χριστό που είναι η δροσιά, η διέξοδος και σου λέει τι είναι καλύτερο να πεθάνω τώρα έτσι ως μάρτυρας και να πάω στην αγκαλιά του Θεού μου ή να ζήσω μια ζωή στατική έτσι σαν ένα ζώο που έχει σαν κύρια έγνοια του την τροφή του μόνο και τη σπηλιά του να πάει να κρυφτεί και τίποτε άλλο. Και προτιμούσανε όπως η Τζαβέλαινα που την πιάσανε πάνω εκεί στην Άουσα οι Τούρκοι και της είπαν να αλλαξοπιστήσει και είπε όχι εγώ δεν θέλω να αλλαξοπιστήσω, αγαπώ τον Χριστό μου. Και τη βάλανε μέσα σε ένα σακί οι Τούρκοι και μέσα εκεί βάλαν φίδια και την δαγκώσαν τα φίδια και πέθανε η γυναίκα. Λοιπόν, αλλά πέθανε μάρτυρας και δεν ξέρω τι τιμές της κάνουνε και πόσο την αναγνωρίσανε ως μάρτυρα του Χριστού, την Τζαβέλαινα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας, αδιέξοδα κατά κόσμον όμως, αδιέξοδα στην υπόστασή μας την κοσμική. Ενώ η υπόστασή μας η εκκλησιαστική, δεν λέω η θρησκευτική, η εκκλησιαστική είναι η μόνη διέξοδος που σε κάνει να περνάς από τα διέξοδα στην έξοδο χαμογελώντας.
0: Κύριε Γανώτη, μπορεί η θρησκευτική άποψη...
1: Πώς λέει κάπου όλα γύρω της τα κοιτάζει χαμογελώντας και ανθείς αυτά βλασταίνουν ως τον τάφο. Όπως λέει ο Σολωμός, μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα. Ο πόνος και η δόξα είναι ανθρώπινα πράγματα. Σε αυτά είσαι μεγαλόψυχη. Δεν λες ναι μωρέ εντάξει με τιμάται, ναι εντάξει με βασανίζεται, με ψήνεται, αλλά εγώ είμαι μεγαλόψυχη, δηλαδή τοποθετώ την ψυχή μου ψηλότερα από αυτά και εκεί που υπάρχει η διέξοδος στο πρόβλημα της ζωής μου. Όχι εδώ που με βάζετε σε αδιέξοδο.
0: Γιατί κάνατε αυτό το διαχωρισμό, κύριε Γανωτή, ανάμεσα στη θρησκευτική και την ζωή του πιστού?
1: Γιατί ξέρετε η θρησκευτικότητα είναι έμφυτη. Είναι φύση και αυτή. Και μάλιστα η θρησκευτικότητα όταν έγινε ας πούμε αισθητή από τον άνθρωπο έγινε ως ένας τρόμος, όχι φόβος, τρόμος. Γι' αυτό και οι θυσίες τους ήταν άγριες, θυσιάζαν τα παιδιά τους. Πηγαίναν τα παιδιά τους στους ιερείς των ειδώλων και τα παραδίναν και τα ψήναν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε και από την Ελλάδα, βλέπετε όπου αναφέρεται παιδί στην Ελλάδα, αναφέρεται ως θύμα θυσίας. Η Αντιγόνη, η Ιφηγένεια, η Μακαρία, η κόρη του Ηρακλή. Θυσίες των παιδιών ή τα παιδιά ο Φρίξος και η Έλλη της Νεφέλης. Λοιπόν για θυσία ήτανε τρόμος. Ένιωθε ο άνθρωπος ότι γύρω του υπάρχουν δυνάμεις φοβερές και αυτός είναι άοπλος απέναντι σε αυτές και δεν τους αγαπάει τον άνθρωπο κανένας και γι' αυτό το λόγο έκανε τις τρομερότερες θυσίες μπας και μαλακώσει των σκληρών τύραννων. Όπως τον Δίαλογο Χάριν, ο οποίος είχε σαν όργανα εκτελέσεως το κράτος και την βία.
0: Σήμερα,
1: λοιπόν, ύστερα ήρθε ο Χριστός όχι ως θρησκεία πλέον, αλλά ως διέξοδος του ανθρώπου από την πολιορκία της θρησκευτικότητάς του. Αυτή την ώρα, λόγω χάρη, ζούμε τη βία όπως εκδηλώνεται στην, στο Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν καλή ψυχούλα και να έχουν, το ξέρω, είναι πολλές φορές ταπεινοί και όταν δεν είναι πλούσιοι και πολύ δυνατοί είναι πιο καλοί από εμάς. Πριν όμως οι θρησκείες τους τους επιβάλλουν να είναι κακοί. Σαν έναν Τούρκο ο οποίος παντρεύτηκε μια Ρωσίδα εκεί στα βάθη της Τουρκίας, γιατί πολλοί Ρώσοι φεύγαν από τη Ρωσία και επειδή είχε σύνορα με την Τουρκία μέσω γεωργίας και αυτά όλα, ναι, καταφεύγαν εκεί. Παντρεύτηκε μια Ρωσίδα και μετά από λίγα χρόνια την έσφαξε την κοπέλα και είπε, λέει, να Αλλάχ, αυτό μόνο μπορούσα να σου προσφέρω. Δεν είχε τίποτε άλλο να προσφέρει στον Αλλάχ παρά να σφάξει τη γυναίκα του που ήταν χριστιανή. Γιατί είχε φορούσει σταυρουδάκι. Λοιπόν, ενώ η Εκκλησία μας παίρνει από το χεράκι τους ανθρώπους και τους περνάει όπως περνάμε ένα παιδάκι μέσα από ένα βαλτωμένο τόπο για να μην βουλιάξει και πνιγεί, το κρατάμε και του δείχνουμε να πατάει όπου εξέχει μια πέτρα έξω από το νερό για να το βγάλουμε απέναντι. Λοιπόν, έτσι η Εκκλησία μας περνάει μέσα από τη θρησκευτικότητα στο διέξοδο της Βασιλείας του Θεού. Δεν, και η λέξη θρησκεία, ξέρετε, είναι σπάνια μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη.
0: Σήμερα υπάρχει θρησκευτικότητα...
1: Αν θέλετε λίγο δυνατότερα.
0: Σήμερα, κύριε Γανωτή, υπάρχει θρησκευτικότητα στους σημερινούς Ορθοδόξους πιστούς.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται από θρησκευτικότητα μόνον. Είναι περίφοβοι. Κάθε τι κακό που τους γίνεται το μεγαλοποιούν ή το βλέπουν έντρομοι. Και τους λέω εγώ πολλές φορές, μα εσείς βρε παιδιά, διαφημίζετε τον διάβολο και τον κάνετε να νομίζω ότι έχει μεγάλα κατορθώματα. Γιατί η Εκκλησία μας βοηθάει να τον περιφρονούμε. Είδατε ο ελληνικός λαός τι ωραίος που είναι. Το δεκαήμερο, λέει, βγαίνουν τα, πώς το λένε αυτά, τα καρκατζέλια, τα... πώς λένε αυτούς τους...
0: Τα ξωτικά.
1: Και τι κάνουν, λέει, τίποτα. Τροχίζουν τη βάση της γης, αλλά πριν να τελειώσουν να την κρεμίσουν τη γη, τελειώνουν το δεκαήμερο και ξαφανίζονται και φεύγουν. Και τι κάνουν, λέει, πειράζουν τους ανθρώπους. Πάνε να μαγαρίσουν το ψητό που κάνει ο άλλος. Δηλαδή τέτοια γελία πράγματα, τα γελιοποιεί τα δαιμόνια ο λαός μας. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν γελιοποιεί τα δαιμόνια, μένει με τους αγγέλους. Μένει με τους αγγέλους. Τι ωραίο πράγμα είναι. Δεν τα φοβάται. Διότι όταν τα φοβάται είναι θρησκευτικότητα αυτή. Καταλάβατε, όταν όμως καταφέρει να τα νικήσει, δηλαδή να τα γελιοποιήσει, όχι απλώς να κάνει ηρωικούς αγώνες εναντίον τους, όπως μας δίδαξε και ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι μην παλαιωμάτε τα πάθη σας, λέει. Δεν πρόκειται να τα νικήσετε, γιατί αυτοί είναι δαίμονες που μπαίνουν μέσα σας. Πώς θα τα νικήσετε? Αγαπήστε τον Χριστό περισσότερο και θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα πείτε, πού είναι τα πάθη μου, θα έχουν φύγει. Δηλαδή με την αγάπη του Χριστού νικάμε και εξαφανίζουμε και εξουδετερώνουμε τον αντίπαλο. Γι' αυτό και παλεύει, όπως είδατε και στα τελευταία δύο χρόνια, παλεύει ο εξαποδό να μας απομακρύνει από την Εκκλησία, να μας στερήσει τη Θεία Κοινωνία, να μας στερήσει τη σύναξή μας μεταξύ μας των ανθρώπων. Γιατί σου λέει, ο μόνος τρόπος να εξοντωθώ, που με εξοντώνουν, είναι τότε αυξάνουν την αγάπη τους προς τον Χριστό και μεταξύ τους. Και όταν εγώ είδα χριστιανούς έξω από την εκκλησία να έχουν πάρει ένα σκαμνάκι και να κάθονται στην ώρα της λειτουργίας που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο ναό και να έχουν το αυτί τους κολλημένο στον τοίχο της εκκλησίας για να ακούσουν τα λόγια της λειτουργίας, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Λέω, πόσο θάνατε το κέντρο, πόσο άδει το Νίκος, πόσο δαίμονα ο θρίαμβος που ονειρεύτηκες, γελίως ρεζιλεύτηκες από μια γριούλα 100 χρονών που πάει στην εκκλησία και ακουμπάει τα φτάκι της στην πόρτα της εκκλησάς να ακούσει ένα Κύριε Ελέησον. Εμείς είμαστε αυτού του πνεύματος, της εκκλησίας και όχι της θρησκευτικότητας.
0: Ο ορθόδοξος άνθρωπος δηλαδή σήμερα οφείλει να παλεύει για να μην είναι της θρησκευτικότητος, γιατί μας νικάει πολλές φορές αυτός ο εαυτός.
1: Μας νικάει. Ένας από τους Ροκφέλλερ που είχαν τότε οι μεγάλοι πλούσιοι της Νέας Υόρκης, της Αμερικής, που είχε δικούς του ουρανοξύστες, και όταν έγινε το κράχ που λένε το, πόσο ήταν το 29, ήταν η πρώτη κρίση του καπιταλισμού που έγινε στον κόσμο και έχασε χρήματα, έχασε εισοδήματα από τις τράπεζες, έπεσε η αξία των ουρανοξυστών του σε μεγάλο βαθμό. Ο άνθρωπος ανέβηκε στον 14ο όροφο του ουρανοξύστη του και βγήκε στο παράθυρο και έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. Αυτοκτόνησε. Γιατί? Γιατί για αυτόν ο πλούτος ήταν θρησκεία. Σε έλειψε ο πλούτος, δηλαδή από καμπόσα δισεκατομμύρια έμενα με λιγότερα δισεκατομμύρια, άρα νικήθηκε ο Θεός μου. Είναι σαν τους Αποστόλους που όταν ήταν το Χριστό σταυρωμένο το σκάσαν και φύγανε. Και έμενε μόνο ο Ιωάννης, ο πιο μικρός από όλους, κοντά του στο Χριστό. Και αυτόν τον κυνηγήσανε και τον πιάσανε, λέει, από πίσω. Και αυτός έβγαλε το ημάτιό του και του στάφησε στα χέρια του και έφυγε για να γλιτώσει. Όλοι πίστεψαν ότι πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτε, εφόσον ο βασιλιάς του Ισραήλ σταυρώθηκε με αυτόν τον ατιμωτικό τρόπο. Όλα ήταν ένα ψέμα, μια απάτη. Έτσι πίστεψαν και αυτοί, γιατί κοσμικά έβλεπαν τον Χριστό ως βασιλέα και όχι πνευματικά. Το ίδιο και οι άνθρωποι που μετατρέπουν σε θρησκεία, σε θρησκευτικό σέβασμα, κοσμικές επιτυχίες. Όπως η Μαρία Κάλλας, όταν κατάλαβε ότι η φωνή της άρχισε να σπάζει λιγάκι και να μην αποδίδει αυτό που μέχρι τότε απέδιδε, σταμάτησε κάθε εκδήλωση. Σταμάτησε. Και είπε, δεν θέλω να ακούσουν κάποιοι και να πούνε ότι αυτή είναι η Κάλλας και να είναι με φωνή χειρότερη από αυτή που είχε πριν από ένα χρόνο. Και λένε κάποιοι βιογράφοι, που εγώ δεν το ξέρω, δεν το υπογράφω, αλλά από την καλοσύνη μου το πιστεύω, ότι πήγαινε στα ιδρύματα που είχε, που νοσηλεύονταν παιδάκια σε νοσοκομεία παιδών, κάθονταν σε ένα κρεβατάκι και τραγουδούσε παιδικά τραγούδια στα παιδάκια. Να η διέξοδος. Είδατε, στην αγάπη βγήκε η διέξοδος. Ενώ στους θριάμβους τους Σκάλας του Μιλάνου και τους θριάμβους των σχέσεών της με ανθρώπους του πλούτου που την κάναν να τη ζηλεύουν όλοι για τον πλούτο που είχε στη διάθεσή της, ήταν αδιέξοδα. Να, ότι όλα την παράτησαν κάποια στιγμή και της έμεινε μόνο ένα κομματάκι αγάπης που το χάρισε στα μικρά παιδάκια. Τι ωραία πράγματα. Να, αδιέξοδη που δίνει η Εκκλησία μας.
0: Αυτά τα βλέπουμε και σε ανθρώπους που έφυγαν, ας πούμε, και πήγαν στην Ιεραποστολή, άντρες, γυναίκες.
1: Είδατε, έτσι, διέξοδο που βρήκαν.
0: Διέξοδο.
1: Όπως ο Κοσμάς ο Γρηγοριάτης, αυτό το παλικάρι που το έχω συνέχεια στο νου μου και λέω, πότε επιτέλους θα τον αγιοκατατάξουν αυτό τον ήρωα που άφησε τα πάντα. Πρώτα τα άφησε και έγινε μοναχός. και ύστερα τα αφήνει όλα και ακόμα και την ησυχία της μοναστικής ζωής και πάει να τον φάνε τα λιοντάρια εκεί κάτω. Και πάει και κάνει ιεραποστολή, όχι απλώς να κάτσει σε ένα τόπο και να μιλάει για να τον ακούνε, αλλά να κάνει ιεραποστολή φωτισμένη, να τους μάθει, όχι να δέχονται ελεημοσύνη, αλλά να παράγουν τρόφιμα για τον εαυτό τους και να σώζουν και την αξιοπρέπειά τους ανθρώπους. Ναι. Και κάποια στιγμή τον παίρνει ο Θεός με ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό και τον χάνουν και τον θάψανε στην Αφρικανική γη και ευωδίασε η Αφρική ολόκληρη από αυτόν.
0: Ενώ νόμιζαν όλοι τότε ότι ήταν αδιέξοδο ο θάνατός του.
1: Ναι, ο κόσμος έδωξαν ενωθαλμής ανθρώπων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών. Είναι λόγια της Σοφίας Σολομώντος, δεν έχει όνομα ο συγγραφέας, δεν τον ξέρουμε ποιος είναι, ο οποίος λέει για αυτούς τους ανθρώπους, τους ήρωες, τους μάρτυρες, έδοξαν εν οφθαλμής ανθρώπων τεθνάνε, φάνηκαν στα μάτια των ανθρώπων ότι πέθαναν. Τι θάνατος είναι αυτός που πήγε τραγουδώντας στον παράδεισο και τον περίμενε η αγκαλιά του Θεού, έλα παιδί μου επιτέλους και σε περίμενα. Αυτό είναι θάνατος. Και ελογίστη κάκος η έξοδος αυτών. Η έξοδος αυτών, ο τρόπος του θανάτους, λογαριάστηκε σαν να κακοποιήθηκαν. Α, τον κακομύρι τι έπαθε, α, το δυστυχή, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι θυμούμε τον έναν μάρτυρα νεαρό παιδί 18 χρονών που τον πήραν οι Τούρκοι και τον εκτέλεσαν. Και καθώς τον πηγαίνανε, τον χτυπούσαν κιόλας. Τέλος πάντων, θα τον θυμηθώ. Λοιπόν, και βγήκαν λέει δυο φράγκισσες από ένα παράθυρο απάνω και είδαν το χάλι αυτό και φώναξαν «Έλεος, έλεος, καλέ» και κλαίγανε. Και σηκώνει το κεφάλι του ο μάρτυρας μέσα στα αίματα και λέει «Τι έλεος, καλέ, που λέτε, δεν βλέπετε ότι εγώ πάω στον παράδεισο και εσείς με κλαίτε». Με τέτοιο πνεύμα είναι θάνατος αυτό. Είναι μαρτύριον με την έννοια ότι μαρτυρεί ότι ο Θεός υπάρχει και βραβεύει τους ανθρώπους. Είναι ο Κυριακόπουλος. Αυτός λέγονταν, κριτικός ήταν.
0: Α, μάλιστα. Ο Άγιος λέτε που μαρτύρησε.
1: Στη Σμύρνη το 1648 κάπου εκεί μέσα. Ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος, το θυμήθηκα τώρα, είναι ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος που τους εμάλωσε γιατί τον κλαίγανε.
0: Και έτσι να τα καταρρύπτονται, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι διέξοδα πλέον. Και όταν τον σκοτώσαν, τον αποκεφάλισαν, δεν άφησαν κανέναν να πλησιάσει από τους χριστιανούς που θέλαν να πάρουν να τον ενταφιάσουν οι Τούρκοι. Και τότε λέει κάθε βράδυ έβγαινε ένα φως και σκέπαζε το λείψανο από πάνω και λέγανε οι Τούρκοι, είδες, λέει, πάει να τον κάψει ο Αλλάχ για αυτό που ήτανε. Και δεν ήτανε φως που καίει.

0: από καρυδιά, να έχει χρυσά χέρια να το πιάνουν, να βάλετε παπάδες πολλούς, να καίνε θυμιάματα πολλά, να κλαίει κόσμος. Και ο Ηρώδης όταν ήταν να πεθάνει, έβαλε και σκοτώσανε πολλούς από τους προύχοντες του Ισραήλ εκεί. Γιατί, λέει, για να κλαίνε στα σπίτια τους, να μην γελάνε που εγώ πέθανα. Καταλάβατε, να σε τι τρελάρες οδηγεί το αδιέξοδο στο οποίο επιμένει ο άνθρωπος για να μην μετανοήσει. Όπως κάνανε και στο Στάλιν και στο Λένιν που τους βαλσαμώσανε και τους είχαν σε μια σάλα εκεί σαν μουσείο και πήγαινε ο κόσμος και τον ουρά κάνανε για να πάνε να τους δούνε. Αλλά μερικές γερόντισες τις γυναίκες προπαντός όταν πλησιάζουν στο φέρετρά τους σταυροκοπιούντανε οι καημένες και έτσι ο δαίμονας που ήθελε να τους βάλει στη θέση του Θεού να τον θρηνούνε γελιοποιούνταν όταν αυτές κάνοντας το σημείο του σταυρού περνούσαν από μπροστά από τα σώματα τα βαλσαμωμένα του Στάλιν και του Λένιν. Φαντάζεσαι τι θρίαμβος του διαβόλου ήταν η κηδεία του Μπρέζνιεφ, ο οποίος μίλησε και το πιάσανε τα δημοσιογραφικά που κάτι του είπε ο Πάπας, του έστειλε μήνυμα να μην κάνει διώξεις και εκείνος είπε εγώ, λέει, ως κομμουνιστής και ως άθεος δεν έχω να κάνω με το Θεό τίποτε. Δεν έχω κανένα φόβο, γι' αυτό κάνω ό,τι θέλω. Εντάξει, όταν πέθανε και τον κηδέψανε με πολιτική κηδεία φυσικά, μετά λέει, λένε τώρα οι ιστορικοί, εγώ τι να ξέρω. Πήγε η γυναίκα του στον τάφο και πήρε μια χούφτα χώμα. Το έκρυψε σε ένα σακουλάκι και το πήγε στον παπά της ενορίας και εκείνος διάβασε την νεκρόσιμη ακολουθία πάνω σε αυτό το χωματάκι και εκείνη πήγε και το έχισε από πάνω από τον τάφο του. Τι ωραία πράξη αγάπης που δεν ήταν συμβολική, ήταν πραγματική και με αυτήν δεν ήταν ο επίλογος του Μπρέζνιεφ ο πολιτικός τάφος, αλλά ο επίλογος ήταν ο ορθόδοξος χριστιανικός τάφος. Οπότε τον έκανε ριζίδι τον δαίμονα η γυναίκα.
1: Και έτσι, κύριε Γανωτή, σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας, θα θέλαμε να δώσουμε μια ευχή στους εαυτούς μας και στους ακροατές για τα αδιέξοδα.
0: Ξέρετε, τα αδιέξοδα του κόσμου όλου βρίσκουν τη διέξοδό τους στην πύλη της κάθε εκκλησίας. Να μπουν στην εκκλησία, να μοσκομυρίσουν λιβάνι, να ακούσουν την λειτουργία, να ακούσουν το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, αγαπάτε αλλήλους, να πάρουν ευλογία από τον ιερέα. Μ' αρέσει όταν περνάει ο ιερέας και οι γυναίκες απλώνουν το χεράκι τους και πιάνουν το αράσο του, το άμφιό του μάλλον, ναι, και αυτό τους αρκεί. Παίρνουν δύναμη ηλεκτρική μέσα τους, γεμίζουν τις μπαταρίες της ψυχής τους να κάνουν αυτό και να δουν διέξοδο. Εκεί είναι η διέξοδος. Και αυτό πολεμούμε να το κάνουμε και σε μας μάθημα, γιατί και εμείς υπολοιπόμαστε από το να το κάνουμε με όσο ζήλο χρειάζεται, αλλά και όλος ο κόσμος να το ενστερνιστεί ώστε να περάσουν τα βάσανα του κόσμου.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όσα μας είπατε και για τις ευχές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε μια εκπομπή από το αρχείο μας με τον αείμνηστο Κώστα Γανωτή και αν κάτι μένει από αυτή τη συνάντηση, φίλοι μας, είναι η υπενθύμηση ότι τα αδιέξοδα πνευματικά και ψυχικά δεν είναι το τέλος, αλλά συχνά η αρχή μιας νέας πορείας όταν φωτίζονται από την ειλικρίνεια και την ελπίδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκτός από εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά, για τη φροντίδα και την τεχνική επιμέλεια, στη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τη συνεχή υποστήριξη, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν το πολύτιμο αρχαιακό

0: Βασιλικό. Να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο, Καποδίστριας ο κυβερνήτης της καρδιάς μου, το αγαπημένο βιβλίο για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, επανακυκλοφορεί σε μια ανανεωμένη έκδοση, ένα μοναδικό εφηβικό μυθιστόρημα γραμμένο από τη Μαρία Γαλίζη, που συνέθεσε μια συναρπαστική ιστορία συνδεδεμένη με τα γεγονότα γύρω από τον ιστορικό κυβερνήτη. Ένα βιβλίο γραμμένο με σεβασμό, αφιερωμένο στον άνθρωπο που αγωνίστηκε να δώσει στους Έλληνες μια χώρα αντάξια του αγώνα τους. Καποδίστριας ο κυβερνήτης της καρδιάς μου, βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Μέχρι την επόμενη συναντησή μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: «Η μεταθάνατον ζωή» κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. «Η μεταθάνατον ζωή», ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 228.
8: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας με την ενότητα του πατρός Δανίλη Ψωίνου.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ευλογημένου ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ξαναείμαστε μαζί εδώ στην ευλογημένη αυτή συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συνομιλήσουμε γύρω από θέματα σημαντικά, ζωτικά, μεγάλα, κέρια που μας αφορούν όλους και έχουν να κάνουν με εμάς και με τη σχέση μας με τον Θεό. Μια σχέση που πρέπει καθημερινά να βλέπουμε, να μας απασχολεί, να την διευθετούμε, να την καλλιεργούμε, γιατί αυτή η σχέση είναι που τελικά θα μας οδηγήσει στο ποθούμενο, δηλαδή στη σωτηρία μας, στην αγιότητά μας. Και σήμερα θα ήθελα λίγο να εμβαθύνουμε, έτσι σύντομα, χωρίς να έχουμε τη διάθεση να κουράσουμε, σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα και παρεξηγημένο, διότι πολλοί από τους πιστούς μας δυστυχώς δεν το γνωρίζουν ή έχουν εσφαλμένες θεωρίες και αντιλήψεις περί αυτού. Πρόκειται για το θέμα της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως, αυτών των δύο πυλώνων θα έλεγα, στους οποίους πυλώνες, συγγνώμη, στέκεται, στηρίζεται ολόκληρη η αλήθεια της Εκκλησίας μας και επομένως ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας μας. Και όσο για την Αγία Γραφή, πάνω κάτω, μέσες άκρες, γνωρίζουμε, ξέρουμε κάποια πράγματα, ωστόσο μας είναι παντελώς άγνωση, θα έλεγα, τουλάχιστον στους περισσότερους, η Ιερά Παράδοση. Γι' αυτό θα πούμε δύο-τρεις σκέψεις, αδελφοί μου, πάνω γύρω από αυτό το θέμα. Στην Εκκλησία μας ζούμε ένα μεγάλο γεγονός. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει ή κατά πόσο το έχουμε καταλάβει. Είναι το γεγονός της αποκαλύψεως του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο και ζούμε την παρουσία Του, τη σχέση μαζί Του. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι η γραπτή αυτή μαρτυρία της αποκαλύψεως του Θεού. Γιατί μας λέει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Η Αγία Γραφή αποτελείται, όπως ξέρουμε, από την Παλαιά Διαθήκη, τα 49 εκείνα βιβλία, και από την Καινή Διαθήκη, τα 27 δηλαδή βιβλία αυτά, σύνολον 76 βιβλία, που τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός θα έλθει. Και τι μας τονίζει η Καινή Διαθήκη, ότι ο Θεός ήλθε, δηλαδή αποκαλύφθηκε. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μάλλον ένα χαρακτηριστικό χωρίο που λέει «στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής». Είναι στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το χωρίο αυτό, αν το αναλύσουμε, αν το προσεγγίσουμε, αναφέρεται σε κάποια διδασκαλία που μεταδόθηκε και προφορικά και γραπτά. Άρα λοιπόν, η Αγία Γραφή είναι η θεμελιώδης πηγή της χριστιανικής πίστης, το ίδιο όμως είναι και η Ιερά Παράδοση. Γιατί η Ιερά Παράδοση δεν είναι απλά η συλλογή εκείνη κάποιων εθήμων ή κάποιων απλών παραδόσεων, αλλά πρόκειται για τη ζωντανή μετάδοση της αποστολικής πίστης μέσα στην Εκκλησία. Τι θέλω να πω πιο απλά, ότι από αρχής η διδασκαλία της αλήθειας περί του Θεού μεταδόθηκε προφορικά και έπειτα καταγράφηκε ένα μέρος αυτής της προφορικής διδασκαλίας. Αυτό το καταγεγραμμένο μέρος είναι η Αγία Γραφή, ενώ εκείνο το υπόλοιπο αποτελεί την Ιερά Παράδοση. Τι περιλαμβάνει η Ιερά Παράδοση? Περιλαμβάνει τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, τη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως ξέρουμε, με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, γιατί ήταν άνθρωποι θεοφόροι, ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Επίσης περιλαμβάνει τη λειτουργική μας παράδοση και βεβαίως την ερμηνεία της Αγίας Γραφής έτσι όπως ορίζει και όπως ερμηνεύει και όπως διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία, γιατί είναι γνωστό, αδελφοί μου, ότι την Αγία Γραφή δεν την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε, κατά το δοκούν ο καθένας, αλλά δεχόμαστε, ασπαζόμαστε, ενστερνιζόμαστε την ερμηνεία της Αγίας μας Εκκλησίας. Η κλασική ορθόδοξη προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως ως δύο ανεξαρτήτων πηγών. Ούτε πάλι θεωρεί ότι η Αγία Γραφή είναι αντιμέτωπη με την Ιερά Παράδοση και το αντίθετο. Η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, γεννήθηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι αυτή που διατηρεί, ερμηνεύει και μεταδίδει αυτήν ακριβώς την αποστολική παραδοχή, την αποστολική πίστη. Ένα σημαντικό σημείο, να πούμε καλύτερα τι σημαίνει Ιερά Παράδοση. Προσέξτε, η Καινή Διαθήκη δεν απορρίπτει κάθε παράδοση. Ο Χριστός κατακρίνει ανθρώπινες παραδόσεις πότε? Όταν αυτές ακυρώνουν τις εντολές του Θεού. Έτσι, η Αγία Γραφή λοιπόν δέχεται κάθε παράδοση η οποία γυτνιάζει ή, θα έλεγα καλύτερα, αποκαλύπτει την αλήθεια. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι εκείνη που άλλα τα δέχτηκε και τα ενστερνίστηκε και τα συμπεριέλαβε στον κανόνα της, στη διδασκαλία της, και άλλα τα απέρριψε. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ ανθρώπινης, οποιασδήποτε ανθρώπινης παραδόσεως, και εκείνης της αποστολικής παραδόσεως. Συμπέρασμα λοιπόν, με πολύ απλά λόγια. Η Αγία Γραφή είναι η γραπτή μαρτυρία της αποστολικής πίστης. Αυτής της πίστης που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας. Η Ιερά Παράδοση τι είναι? Είναι η ζωντανή μετάδοση και η ερμηνεία της ίδιας αποστολικής πίστης μέσα στην Εκκλησία. Της ίδιας, προσέξτε το αυτό. Η Ιερά Παράδοση δεν λέει άλλα διάφορα από την Αγία Γραφή, λέει τα ίδια. Απλώς στην Αγία Γραφή είναι καταγεγραμμένα και στην Ιερά Παράδοση μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Αυτές λοιπόν οι δύο αρχές είναι οι δύο πυλώνες, όπως είπαμε, πάνω στους οποίους πυλώνες στηρίζεται ολόκληρη η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Διάφοροι αιρετικοί δεν δέχονται την Ιερά Παράδοση για δικούς τους λόγους, δέχονται μόνο την Αγία Γραφή και βεβαίως εκείνη την παρερμηνεύουν, την παραχαράσουν, την αλλοιώνουν. Η Αγία μας Εκκλησία, ευρισκόμενη μέσα στην υγεία και στο φως της αλήθειας και της πίστεως, δέχεται και την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση ως εκείνους τους φορείς, τους τρόπους μέσα από τους οποίους αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε βασικά πράγματα της πίστεώς μας, της παραδοχής μας, της Εκκλησίας μας. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους και να μας κρατά μέσα σε αυτήν την αποκεκαλυμμένη σώζουσα αλήθεια. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Εν ωρία, εν δράση».
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
9: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα.
10: Μίμης Γερονιμάκης πίσω από την κονσόλα του ήχου.
0: Δημήτρης Αλφιέρης στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Εφόλης της ύλης.
9: Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σήμερα. Με την Ευγένεια που τη διακρίνει. Λοιπόν, από αύριο.
11: Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που είπε ο τίτλος της εκπομπής. Φόλης, Θεός φυλάξει. Δηλαδή δεν ξέρεις ότι.
9: Θεός φυλάξει κάθε μεσημέρι.
0: Θεός φυλάξει γενικά.
9: 3 με 4 Mega News 104,6.
0: Εδώ εφόλης της ύλης.
9: Και πρέπει να πω ότι ξέρετε πόσοι ακροατές Πυριακής Εκκλησίας στέλνουν μηνύματα στο Mega News στην εκπομπή την καινούργια με το Δήμο το Περίκιο.
0: Συγγνώμη που δεν θα στέλναμε.
9: Ναι, ναι. Έλεγα μια μέρα, λέγαμε για τις νηστείες που δεν τρώμε λάδι.
12: Ναι, ναι.
9: Εντάξει, παρέλειψα το Μεγάλο Σάββατο.
0: Φαντάζομαι το λέγεις εσύ, όχι ο Βερίκιος.
9: Ρώταγε όμως ο Βερίκιος. Να μπεις στον τον δρόμο. Λοιπόν, και είχα παραλείψει το Μεγάλο Σάββατο.
0: Και πήραν αμέσως.
9: Και ναι, και λέει, εσείς λέει, στην Πυριακή Εκκλησία λέει, δεν είπατε.
12: Απαπα.
9: Ή άλλα μηνύματα λέει, είστε εσείς λέει που είστε λίγο νωρίτερα στην Πυριακή Εκκλησία.
12: Ναι.
9: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Από αύριο αλλάζει ο καιρός.
12: Έτσι έχουμε ακούσει όλοι, δυστυχώς.
9: Αλλάζει.
12: Μάλλον εντάξει, πλέον λογικό είναι.
13: Φορδιάζει, μάλλον.
12: Λογικό είναι.
13: Μακάρι. Τα πόλια θα σωστούμε.
9: Διαβάζω εδώ μηνύματα. Ο κόσμος από την πρώτη στιγμή δείχνει την αγάπη του. Για μια εκπομπή, ακόμα και για τα πρόσωπα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο έτσι έχετε επιλέξει να επικοινωνείτε μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους. Εγώ διαβάζω μέσω Viber τώρα κάποιο μήνυμα που έχει έρθει. Στέλνω το δικό σας μήνυμα λοιπόν μέσω Viber στο 6981 912 912, όπως είναι και η συγνοητά μας. 6981 912 912. Ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, διαφορετικά κλασικά εικονογραφημένα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που η Φίβη Κωνσταντέλου δηλώνει πρόθυμη να καταγράψει τα δικά σας μηνύματα ή αν γνωρίζει να δώσει και απαντήσεις. Απαντάει λοιπόν στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Από αύριο είπαμε αλλάζει ο καιρός.
0: Το είπαμε, μην το ξαναλέμε.
9: Εσύ.
12: Πόσο αλλάζει.
9: Φάγαμε το μισό λεπτό. Φάγαμε τα 3/4.
12: Έλατε.
0: Με τη μεζού. Αυτά τα έλεγα από τον Ιούλιο.
9: Ορίστε, να.
0: Ήρθε το φθινόπωρο, τι κατάλαβε. Ελπίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα.
9: Μακάρι.
0: Αν εκεί θέλετε να φτάσει η κουβέντα.
9: Κοίταξε να δεις. Εγώ μπήκα στον πειρασμό και διάβασα τα μερομήνια.
0: Α, τι λένε. Σωστό.
12: Μετρολόγοι, μη σε ακούσουν.
0: Α, δεν πειράζει. Πες τι λένε. Και...
9: λένε λοιπόν ότι θα έχουμε πολύ κρύο τα Χριστούγεννα.
12: Αλήθεια.
0: Τι λένε. Στα Χριστούγεννα, 28 Σεπτέμβρη τι λένε.
9: 28 Σεπτέμβρη δεν λένε. Λένε ότι θα πιάσουν τα κρύα από τέλος Οκτωβρίου.
12: Α, μάλιστα.
9: Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Πληκτρολογίες, μερομήνια.
12: Βέβαια.
9: 26, 26.
0: Αφού τα διάβασες τώρα, τι απαιδευόμαστε όλοι.
9: Λοιπόν, και ας ελπίσουμε με όλα αυτά που ακούμε γύρω μας. Πιστεύω να έχετε ακούσει πόσο έχει φτάσει το πετρέλαιο.
12: Άστο, καλύτερα.
9: Και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και τι θα γίνει με τις βενζίνες. Ευτυχώς που εδώ στον Πειραιά είμαστε μια γειτονιά, περπατάμε τα πόδια, τα γυρίζουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους ακροατές που έλεγα λίγο νωρίτερα, που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια της Πυριακής Εκκλησίας. Μια εκπομπή που έχει ταυτιστεί και με τη φιλανθρωπία. Και να πούμε ότι είμαστε εμείς που κάνουμε τη διαφορά. Εμείς όχι ως εκπομπή ούτε ως άτομα προς Θεού. Μου έλεγε μια κυρία ότι παραδείγματος χάρη έχει αναλάβει και στέλνει σε συγκεκριμένο συσίτιο στην Αγία Τριάδα πατάτες και κρεμμύδια. Είπα και πληρώνει φάρμακα.
12: Μάλιστα, μάλιστα.
9: Πρωτοβουλίες όμορφες.
12: Βέβαια.
9: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάμε ανθρώπους τις περισσότερες φορές που δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή, δεν θα βοηθήσεις έναν μακρινό σου ξάδελφο που ξέρεις ότι δεν έχει να φάει ή ότι του παίρνουν το σπίτι και αυτό επειδή είσαι συγγενής και θα σου χρωστάει και σαν χάρη κάποια στιγμή. Βοηθάς έναν άνθρωπο που ούτε καν τον ξέρεις. Γιατί ξέρεις ότι πεινάει. Γιατί ξέρεις ότι ζει στο σκοτάδι, δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή γιατί δεν έχει νερό. Και είπαμε, είναι και αυτές οι πράξεις που στα μάτια του Θεού έχουν ιδιαίτερη αξία. Είναι οι πράξεις αυτές που δημιουργούν σκαλοπάτι για να φτάσουμε πιο κοντά στο Θεό. Αφού η φιλανθρωπία, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, είναι και οι σύγχρονοι Άγιοι έχουν μιλήσει για τη φιλανθρωπία, ότι είναι ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό. Παλιότερα, ξέρετε, υπήρχε η νοοτροπία ότι κάνω ένα καλό όταν έχω ανάγκη. Ναι, όταν μας έχει χτυπήσει μια δοκιμασία, τότε κάνουμε ένα καλό. Αν το έτσι το επεξεργαστούμε λίγο στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, θα καταλάβουμε ότι υποσυνείδητα ξέρουμε γιατί κάνουμε το καλό. Για να γίνουμε αρεστοί στο Θεό. Μα γιατί να μην είμαστε συνέχεια αρεστοί στο Θεό? Και μόνο όταν υπάρχει δοκιμασία πρέπει να θυμόμαστε εκείνον ο οποίος μπορεί να δώσει τη λύση. Αναρωτιέμαι. Ή παλιότερα βλέπετε, και τώρα και σήμερα, λέμε, αυτός κάνει μια δωρά υπερηγείας ή υπεραναπαύσεως. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γιατί ξέρουμε ότι αναπαύεται μια ψυχή με τη φιλανθρωπία. Είναι ένα δώρο προς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει φύγει από κοντά μας και είναι ο μοναδικός τρόπος να του προσφέρουμε κάτι. Και η φιλανθρωπία είναι μια ανακούφιση, είναι μια προσέγγιση, είναι ένα ευχαριστήριο. Πατέρα Νικόλαε.
11: Όχι απλά είναι ένα ευχαριστήριο, είναι ένα σωτήριος τρόπος και για εμάς, αλλά και για την ψυχή για την οποία κάνουμε τη φιλανθρωπία. Υπάρχουν και στα γεροντικά, το διαβάζουμε, και σε βίους Αγίους το διαβάζουμε, και στους σύγχρονους Αγίους, όπως λες εσύ Δημήτρη, ότι μέσω της φιλανθρωπίας έχουν μπορέσει και έχουν αλλάξει την κατάσταση της ψυχής οι οικοί του προσώπου, ας πούμε, που έκαναν τη φιλανθρωπία. Μέσω της ελεημοσύνης, μέσω της νηστείας, μέσω της προσευχής, μπόρεσαν και άλλαξαν την κατάσταση όπου βρισκόταν η ψυχή. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μας, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα και στο γεροντικό και στους βίους Αγίους, γενικά στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι λοιπόν ένα σωτήριο δώρο και για τις ψυχές των αγαπημένων μας, αλλά και για εμάς. Και για μας. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας, να μην θησαυρίζετε θησαυρούς εδώ στη γη που τους τρώει η σκόνη, τη σκουριά, ας πούμε, αλλά ουράνιους θησαυρούς. Η φιλανθρωπία λοιπόν είναι ένας ουράνιος θησαυρός. Μια κατάθεση στην ουράνια τράπεζα.
0: Να θυμίσουμε λοιπόν ότι όσοι ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να εισφέρετε σε αυτή τη μεγάλη, πολύπλευρη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Μπορείτε βέβαια και στο info@papakipiradio.com, όπου είναι το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού, να αναζητήσετε και εκεί πληροφορίες.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη από την δική σας βοήθεια. Άνθρωποι που στερούνται τα φάρμακα ή δεν μπορούν να πληρώσουν καν τη συμμετοχή. Άνθρωποι που ζουν στο σκοτάδι, γιατί είναι κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα και είναι στη διάθεσή σας, να πούμε, πάρα πολλοί λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Άνθρωποι που δεν έχουν νερό, σπίτια, οικογένειες. Στη διάθεσή σας επίσης λογαριασμοί του νερού. Άνθρωποι που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο γιατί αδυνατούν να πληρώσουν τα ενοίκια τους. Άνθρωποι που είναι άρρωστοι και κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο γιατί δεν έχουν απλώς το ενοίκιο τους. Και σε αρκετές περιπτώσεις οικογένειες με παιδιά. γιατί κάποια ασθένεια έχει καθυλώσει στο κρεβάτι τους γονείς ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες, οι οποίοι αναζητούν το έλεος. Πρώτο το έλεος του Θεού και μετά των ανθρώπων. Και είναι πολύ εκείνη η πατέρα Νικόλα, δυστυχώς.
11: Την περασμένη εβδομάδα ήρθα αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή εικόνα. Την είχα συζητήσει με τον Κώστα μετά από λίγο που έτυχε να μιλήσουμε. Φεύγοντας από το ραδιόφωνο μετά την εκπομπή, εκεί κοντά στην τροχέα Πειραιώς, κάποια από τα παρτέρια που υπάρχει εκεί λοιπόν στο δρόμο, είδα έναν κύριο ο οποίος είχε έρθει με ένα καρότσι σούπερ μάρκετ και είχε μέσα αυτά τα μεγάλα τις φιάλες νερού άδειες και είχε πάει εκεί σε αυτές τις παροχές που είχε βάλει ο Δήμος για το αυτόματο πότισμα και γέμιζε με νερό αυτές τις φιάλες από εκεί που, από τις παροχές για το αυτόματο πότισμα, γέμιζε νερό για να έχει να ζήσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Μια πολύ σκληρή εικόνα και ήθελα, σκέφτηκα να το βγάλω φωτογραφία, ντράπηκα να το βγάλω φωτογραφία, να πω την αλήθεια, και ντράπηκα για να μην με δει και ο άνθρωπος, τον φέρω και σε δύσκολη θέση, αλλά ντράπηκα και για εμένα να φωτογραφήσω εκείνη την ώρα μια τόσο δύσκολη κατάσταση, την οποία για μας είναι πραγματικά αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Κι όμως δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μια τέτοια εικόνα στο δρόμο, από τα παρτέρια να γεμίζουν τα φιάλες νερό για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι τους. Κι όμως αυτό το πιο πολύτιμο αγαθό που είναι το νερό, που για μας είναι δεδομένο, έχουμε όλοι μας τουλάχιστον από 5 φρύσεις στους χώρους που βρισκόμαστε, πολύ εύκολη πρόσβαση στο νερό, για κάποιους ανθρώπους τον 21ο αιώνα είναι ζητούμενο και δύσκολο να το έχουν όποτε εκείνοι το θέλουν.
9: Υπάρχει τρόπος λοιπόν να βοηθήσετε κι εσείς, να ενισχύσετε τους συνανθρώπους σας. Και επειδή το τελευταίο διάστημα κάνουμε και αρκετές επισκέψεις σε σπίτια με παιδιά τα οποία προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα σχολικά είδη για να μπορέσουν και αυτά με αξιοπρέπεια να παρουσιαστούν στο σχολείο τους, στην τάξη τους, δίπλα στους συμμαθητές τους, χωρίς να αντιληφθεί κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν αιτήματα είτε για καινούργια παπούσια, για ρούχα, για φόρμες, εκτός από τα τετράδια, τα στυλό, τα μολύβια, ακουαρέλα διαβάζω εδώ, μπογιές, μαρκαδόρους, το αυτονόητο που για τα δικά μας παιδιά μπορεί να υπάρχουν σε περίσσευμα, και για κάποια άλλα παιδιά, για κάποιες άλλες οικογένειες, πραγματικά να αποτελεί μια αγωνία η απόκτησή τους. Ας βοηθήσουμε λοιπόν. Ας τον πάρουμε απόφαση. Μια απόφαση είναι. Γνωρίζοντας ότι έχουμε κάνει μια καλή πράξη. Και υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία οικογενειών, ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Και ο λόγος είναι όχι γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν να τα αποκτήσουν, αλλά γιατί δεν μπόρεσαν. Γιατί οι καταστάσεις ήταν αυτές που τους στέρισαν το δικαίωμα στο να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, για να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα. Και τα απαραίτητα τι είναι? Μια φόρμα, ένα παπούτσια, τα τετράδια, μια κασετίνα, τα μολύβια.
12: Έτσι, μια τσάντα, ναι. Απλά πράγματα που...
9: Μας έλεγε με τον πατέρα Νικόλαο σε σχολείο της Ραπετσόνας, με την τσάντα του Σκλαβενίτη κουβαλάει μαθητή στα...
12: Εντάξει,
9: γιατί δεν έχει τσάντα σχολική. Ας γίνουμε λοιπόν εμείς εκείνοι που θα ζωγραφίσουμε τα χαμόγελα σε αυτά τα παιδικά πρόσωπα. Και είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Απλά να το πάρουμε απόφαση. Πρέπει να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, να πάρουμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου και να σου πούμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Θα μας τα πει σε λίγο ο πατέρας Φανούριος, τον οποίο θα ήθελα να καλέσει η Φίβη Κωνσταντέλου να μιλήσουμε μαζί του, γιατί και αυτός ζει με τις δικές του αγωνίες, όπως και άλλοι κληρικοί της Μητροπόλεως μας, που τόσο πολύ προσπαθούν να γίνουν, να βρουν μάλλον λύσεις. Επίμονα προσπαθούν κάποιοι συνανθρωποί μας. Και εμείς χαιρόμαστε κάθε φορά που θα βγούμε από ένα τέτοιο σπίτι που είχε πρόσωπα δυστυχισμένα, προβληματισμένα, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, και εμείς φεύγοντας έχουμε σβήσει αυτή τη στεναχώρια και έχουμε ζωγραφίσει ένα τεράστιο χαμόγελο. Με ελάχιστα πράγματα, πατέρα Νικόλαε.
11: Με ελάχιστα για μας, για εκείνους που τα δέχονται, είναι υπερπολίτημα και πραγματικά όχι απλά τους αλλάζει τη διάθεση, αλλά βλέπεις βέβαια και την ευγνωμοσύνη που δείχνουν στα πρόσωπά τους όταν δέχονται αυτή την δωρεά. Και τι πιο πολύτιμο από ένα παιδικό χαμόγελο, να επαναφέρεις ένα παιδικό χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύτιμότερο που μπορούμε να κερδίσουμε από μια τέτοια πράξη φιλανθρωπίας, βοηθώντας ένα παιδί. Και αυτό είναι ένα ωραίο σύνθημα, ας βοηθήσουμε ένα παιδί. Νομίζω στους περισσότερους ναούς αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλές λίστες με όλα τα αναγκαία και χρειαζόμενα που λέει και ο Κώστας μας για το σχολείο, τα οποία δεν είναι και λίγα. Αντιθέτως είναι πάρα πολλά. Εδώ σκεφτόμαστε εμείς που δόξα τω Θεώ έχουμε τη δυνατότητα να τα παρέχουμε στα παιδιά μας όταν τα αγοράζουμε, πώς μπορούν άνθρωποι που δυσκολεύονται να προμηθευτούν όλα αυτά. Και τι να πεις ένα παιδί, ότι δεν μπορώ να σου αγοράσω, αυτό δεν θα το έχεις. Πώς θα το καταλάβει ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, της δευτέρας δημοτικού, πώς μπορεί να καταλάβει την αξία την πραγματική των χρημάτων και ότι δεν μπορεί λόγω έλλειψης χρημάτων να έχει αυτά που τα άλλα παιδιά θα έχουν σίγουρα στην τάξη του.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλη της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή.
1: Και πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, ο κόσμος επικοινωνεί μαζί μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε γιατί επιβεβαιώνεται και ο υπότιτλος του ραδιοφωνικού σταθμού που λέει ότι μιλάει στην ψυχή μας. Και χαιρόμαστε γιατί μπορούμε να μιλάμε στην ψυχή σας. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πατέρα Νικόλε, αυτό το ραδιόφωνο το οποίο απευθύνεται στην ψυχή των ακροατών να έχει ανταπόκριση.
2: Έχει ανταπόκριση έτσι αλλιώς. Γιατί το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας είναι ένας άμβωνας, είναι ο λόγος του Κυρίου. Οπότε ο λόγος του Κυρίου εξυπακούεται ότι θα έχει ανταπόκριση σε εμάς, γι' αυτό το λόγο και οι ακροατές μας έτσι ανταποκρίνονται σε ό,τι, όχι σε ό,τι ζητήσουμε. Εμείς απλά μεταφέρουμε και τις ανάγκες, αλλά και τον ευαγγελικό λόγο, αυτό που ο Κύριος μας καλεί όλους. Να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και έχει πει, αν θέλετε να δείχνετε ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, να έχετε μεταξύ σας αγάπη. Για αυτή την αγάπη μιλάμε λοιπόν, την αγάπη στους συνάνθρωπους.

Ακούτε πειραϊκή εκκλησία. Έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε και με ακροατές που μας ζητάνε στο τηλεφωνικό κέντρο. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζητούν τρόπους με τους οποίους μπορούν και εκείνοι να βοηθήσουν, να ενισχύσουν αυτή τη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας εκκλησίας που δεν έχει ονοματεπώνυμο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος μας ζήτησε πριν από λίγο, στείλτε μου ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος να μπορέσω να το ικανοποιήσω. Και όμως, και το πάμε. Διαλέξτε, είναι ένα από τους πολλούς που έχουμε. Και κάθε χαρτί, αυτό έχει και ιδιαίτερη αξία. Κάθε χαρτί λογαριασμού που κρατάμε στο χέρι μας είναι και μια αγωνία μιας οικογένειας. Γιατί από αυτά τα χαρτιά που κρατάμε, άλλα γράφουν τελευταία ειδοποίηση, που σημαίνει ότι θα κοπεί το ρεύμα, ή άλλα έχει γράψει διακοπή, που σημαίνει ότι έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα και περιμένουν με αγωνία να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει η σύνδεση. Και είναι στα χέρια σας, γιατί εσείς μπορείτε με όποιο τρόπο καθένας. Όπως επίσης συγκινητικά είναι τα μηνύματά σας σχετικά με τη διάθεσή σας να προσφέρετε γραφική ύλη. Και είναι πολύ όμορφο ο πατέρα Νικόλα, κάποιος ο οποίος θα πάει να αγοράσει 10 τετράδια για το δικό του παιδί, να πάρει και άλλα 3 για ένα άλλο παιδί. Ή θα πάρει 15 μαρκαδόρους και 3 στυλό και 2 γόμες και θα πάρει και κάτι παραπάνω και μια κασετίνα και μια τσάντα για ένα παιδί που δεν έχει. Είναι πολύ όμορφη. Είναι όμορφος ο τρόπος που σκέπτεστε. Και είναι όμορφος και στα μάτια του Θεού. Και είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, σε αρκετές περιπτώσεις. Γιατί μιλούσαμε λίγο νωρίτερα με μια κυρία και λέει, μακάρι να μας υποδείξει, να μας πείτε. Εγώ λέει, δεν ξέρω πού να πάω. Στην ενορία σας, σε όποια ενορία κι αν είστε. Ανεξάρτητα αν είστε στη Μητρόπολη του Πειραιά ή στη Νίκαια ή στην Αρχιεπισκοπία Αθηνών. Όπου κι αν είστε. Πατού υπάρχουν προβλήματα. Και να ξέρετε, η πρώτη πόρτα που θα χτυπήσει μια οικογένεια, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, να ακουμπήσει το πρόβλημά του, είναι αυτή του παπά, είναι της εκκλησίας, ενορίας. Και σε περισσότερες περιπτώσεις, πιστέψτε με, δεν θα φύγει μαδιανά

0: που ανέφερες δεν έρχονται, δεν τολμούν να έρθουν και να ζητήσουν βοήθεια και εντοπίζουν τα παιδιά οι δάσκαλοι και μέσα σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων έρχονται και μας αναφέρουν αυτά τα παιδιά και μπορούμε έτσι και τα βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν δυστυχώς, υπάρχουν ανάγκες πάρα πολλές, όχι μόνο στην Τραπετσόνα. Παντού οι ανάγκες δεν κοιτάνε περιοχές, παντού υπάρχουν ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε υπάρχει και η θέληση να βοηθήσει κάποιος. Οπότε αυτό είναι το καλό, ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε. Με μια βόλτα, αυτό που λες εσύ πάντοτε, και στη γειτονιά μας και στην πόρτα μας, ακόμα στο σπίτι μας και στην πολυκατοικία μας. Μπορούμε να το κάνουμε, να δώσουμε μια μικρή βοήθεια και ακόμα και το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε. Το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε, το ελάχιστο για μας, να είναι υπερπολίτιμο για κάποιον άλλο. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας και όχι την ποσότητα ή την ποιότητα της δωρεάς μας. Το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε εμείς για κάποιον είναι υπερπολίτιμο.
1: Όποιος θέλει λοιπόν, με όποιο τρόπο θέλει και μπορεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, ας το κάνει ζητώντας πληροφορίες από το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640.

0: Λοιπόν, 2-10-41-18-6-0-2 και 2-10-41-18-6-40 τηλεφωνική μας αριθμή. Επικοινωνείτε μαζί μας. Η Φίλη Κωνσταντίνου δηλώνει πρόθυμη να σας ενημερώσει σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση.
1: Πολύ πλευρή δράση. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από το διαδίκτυο, από το imp.gr. Είναι ο κεντρικός διαδικτυακός τόπος της Ιεράς Μητροπόλεως Σπυρός, αλλά και από το imp.ενημέρωση.gr. Είναι η ιστοσελίδα του γραφείου τύπου της τοπικής μας εκκλησίας. Στην κεντρική σελίδα και των δύο αυτών ιστοτόπων υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Εκεί θα βρείτε όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη δράση, τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από την Μητρόπολη Πυραιός ειδικά για αυτό το σκοπό, φωτογραφικό υλικό το οποίο μας προμηθεύει ο πατήρ Φανούριος συχνά πυκνά και πολλές ακόμη πληροφορίες. Διαφορετικά, ό,τι θέλετε περισσότερο στα τηλέφωνα που είπε ο Δημήτρης ή στο info@papakipiradio.com.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Θα έχουμε σε λίγο και τον πατέρα Φανούρη, ο οποίος πιο εξειδικευμένα θα αναφερθεί σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ανάγκες, σοβαρότητες ανάγκες, που άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός σπιτιού γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοικιά τους, και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Καταστάσεις πολύ δύσκολες, είτε υπεραναπαύσεως λοιπόν, είτε υπερυγείας, είτε γιατί έτσι προστάζει η καρδιά μας, το φιλότιμό μας, είναι η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο, είναι η διάθεσή μας η οποία θα φτιάξει, κάνοντας ένα δώρο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι οικείος μας, δεν είναι γνωστός μας, μπορεί να μην τον ξέρουμε καν, να μην έχουμε ακούσει καν το όνομά του. Όμως ξέρουμε ότι είναι ένα δώρο στον ίδιο τον Θεό. Πολλές φορές θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για μια ευεργεσία του και να ζητούμε τρόπους. Να, βοηθήστε τον συνάνθρωπό σας που έχει ανάγκη. Προσφέρετε ένα πιάτο φαγητού. Και θα αναφερθώ τώρα και στη συναυλία που κάνουμε, τη φιλανθρωπική συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στο ανοιχτό Δημοτικό Βεάκιο Θέατρο, στο Λόφο της Καστέλας. Και εδώ να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία ότι θα υπάρχουν και λεωφορεία τα οποία θα εξυπηρετούν τον κόσμο για να ανεβάζουν από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Το κέντρο του Πειραιά. Όχι από το Δημοτικό Θέατρο, ακριβώς απέναντι από την πλατεία Κοραή. Στη στάση που είναι ακριβώς απέναντι από την πλατεία Κοραή. Θα το θυμηθώ τώρα, κόλλησε το μυαλό.
0: Στηράλιο, δηλαδή.
1: Στηράλιο, μπράβο. Στηράλιο απ' έξω. Λοιπόν, θα παραλαμβάνουν τον κόσμο και θα τους μεταφέρουν.
0: Με μίνι μπας από τις
1: 6.30.

0: Το απόγευμα σίγουρα, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά από τις 6.30 σίγουρα.
1: Και εδώ θέλω να αναφερθώ, να πούμε ότι τιμόμενο πρόσωπο θα είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ΑΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε μια συμβολική κίνηση της Μητροπόλεως Πειραιώς. Αυτές τις δύσκολες μέρες, αυτές τις πονηρές μέρες, να στηρίξουμε λοιπόν τις ένοπλες δυνάμεις, να στηρίξουμε τα σώματα τα οποία υπερασπίζονται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Μια ξεχωριστή λοιπόν εκδήλωση που θα τιμήσουν και αρκετοί αρχιερείς με την παρουσία τους, στέλνοντας όλοι ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και μπορεί ο καθένας να κάνει ένα βήμα. Λοιπόν, να αναφερθούμε και λίγο στα εκπαιδευτήριά μας,
0: τα οποία θα συμμετέχουν στην φιλανθρωπική συναυλία.
1: Βεβαίως, με τη χοροδία.
0: Δεν μας λέτε κανένα παρασκήνιο της ετοιμασίας.
1: Δετάρτη, θα σας πούμε. Να πούμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί τα παιδιά για ακόμα μία φορά θα τραγουδήσουν με ένα πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Εμένα πήρα κάτι το αυτί μου για την Παρασκευή. Μέχρι εκεί δεν λέω τίποτα.
1: Τι έχεις απάντηση?
0: Την ώρα περιμένουμε. Το απόγευμα ενδεχομένως να έχεις και απάντηση.
1: Μάλιστα.
2: Και τα παιδιά περιμένουν την ώρα.
1: Και
2: την ώρα και τη στιγμή. Να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους καλλιτέχνη.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό ότι και για το σκοπό, δηλαδή, είδα μηνύματα γονιών που λένε θέλω το παιδί μου να πάρει μέρος, γιατί θα είναι έτσι και μια θυσιαστική πράξη.
2: Η δική τους προσφορά.
1: Ναι, για τη φιλανθρωπία. Γιατί θα τραγουδήσουν και εκείνα για καλό σκοπό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το σχολείο. Και αυτό είναι σχολείο. Αυτό είναι σχολείο. Να μου πεις, θέλει σχολείο για να μάθεις να είσαι κοντά στον συνάνθρωπό σου? Δεν θέλει, όμως είναι χρήσιμο. Και μαθαίνω ότι συνεχίζονται, έχετε εγγραφές ακόμα και τώρα, πατέρα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή μαθαίνω ότι και στο λύκειο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο έχετε νέες εγγραφές, αλλά και στον νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό. Βέβαια,
2: στο βρεφικό δεν έχουμε.
1: Μεγαλώσατε, η αλήθεια είναι τώρα, με την
2: στο
1: ανακαίνιση.
2: Δεν έχουμε χώρο.
1: Θα ήθελα όμως έτσι με πολύ χαρά να διαπιστώσω την ικανοποίηση των παιδιών που την αντικρίζει κανείς στα μάτια, που χαίρονται τους ανακαινισμένους χώρους, τους καινούργιους υπολογιστές, τους διαδραστικούς πίνακες, τους ανανεωμένους χώρους, τα νέα γήπεδα, τα σύγχρονα σχολικά, την ομορφιά αυτή που υπάρχει σε ένα σχολείο που όπου θα έπρεπε να είναι όπως όλα τα σχολεία η επέκταση της οικογένειας. Και αυτή τη ζεστασιά λοιπόν του σχολείου τη νιώθουμε. Βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν αφήσει το άγχος, αυτό που νιώθαμε και εμείς, όχ, θα πάω σχολείο και αυτά. Σε μας δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει είναι έτσι σε μειωμένο βαθμό, και σιγά σιγά μέρα με την ημέρα που αναπτύσσονται και όμορφες φιλίες, αναπτύσσονται έτσι κοινά ενδιαφέροντα και βγαίνουν στην επιφάνεια, το σχολείο γίνεται ελκυστικό. Είναι και το ζητούμενο αυτό. Γι' αυτό και έχουμε και νέες εγγραφές καθημερινά σχεδόν, πατέρα Νικόλα.
2: Έχουμε αρκετές,
1: και ραντεβού,
2: δόξα τω Θεώ, ναι.
1: Που έρχονται γονείς από άλλα σχολεία να πάρουν πληροφορίες προκειμένου να φέρουν τα παιδιά τους.
2: Και τα παιδιά δεν είναι μόνο ενθουσιασμένα για το σχολείο, έτσι όπως έχει μεταμορφωθεί, και για το πρόγραμμα του σχολείου και όλα αυτά. Είναι ενθουσιασμένα, Δημήτρη, Μαρία, Κώστα, διότι ξεκινούν τώρα και οι μετασχολικές μας δραστηριότητες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουν πραγματικά ενθουσιαστεί τα παιδιά για αυτές τις όμορφες ευκαιρίες που θα έχουν μετά τη λήξη των μαθημάτων τους, όπως είναι η αστρονομία, όπως είναι το σκάκι, όπως είναι το τένις, η ρομποτική, βέβαια στο ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, τα εικαστικά, αγιογραφία, Σίγουρα θα μου θα ρυθμική, χορούς παραδοσιακούς. Έχουμε πάρα, πολύ, πάρα πολλές μετασχολικές δραστηριότητες. Τα παιδιά μετά, μετά τη λήξη των μαθημάτων τους θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν, αν το επιθυμούν, στο σχολείο για να κάνουν όλα αυτά τα όμορφα που αναφέραμε. Και με αυτόν τον τρόπο γεμίζει και το πρόγραμμά τους και έτσι γεμίζει και ο χρόνος τους όμορφα και παραγωγικά.
1: Λοιπόν, να δώσουμε, Μαρία, τους τηλεφωνικούς αριθμούς των εκπαιδευτηρίων μας.
3: Βεβαίως. Για το βρεφονιπιακό σταθμό, το παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο 210-46-34-113 και για το δημοτικό, το γυμνάσιο ή το λύκειο 210-46-10-9-15.
1: Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε κάποιος να πάρει πληροφορίες ή αν θέλει να κάνει μια μεταγραφή για τα εκπαιδευτήριά μας. Δηλώνουν πρόθυμοι οι διευθυντές των εκπαιδευτηρίων μας και συνεργάτες των εκπαιδευτηρίων Πατέρα Νικόλα. Να πούμε ότι έχετε και εσείς καθημερινή παρουσία στα εκπαιδευτήρια. Μπορείτε να ξεναγήσετε και το κάνετε πλέον με άλλη διάθεση.
2: Μάλλον βγαίνει περισσότερο ο δικός μας θαυμασμός προς τους γονείς παρά από αυτό που βλέπουν. Γιατί και εμείς συνέχεια, όταν το κάνουμε αυτό, συνέχεια είμαστε σε αυτή τη διαδικασία του θαυμασμού. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έχει μεταμορφωθεί το σχολείο μας, πόσο όμορφο έχει γίνει. Και ναι, δόξα τω Θεώ, το κάνουμε πάντοτε με πολύ χαρά. Και για να το γνωρίσουμε το σχολείο στους γονείς, στους καινούριους που έρχονται να το γνωρίσουν. Αλλά το κάνουμε πολύ χαρά γιατί και εμείς πάντοτε περνάμε από τους χώρους αυτούς και τους θαυμάζουμε και χαιρόμαστε πολύ πραγματικά που τους έχουμε και που τους έχουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικό, και τους χαίρονται τα παιδιά μας. Και οι γονείς όταν έρχονται και βλέπουν αυτούς τους χώρους τους καινούριους και βλέπουν το σχολείο μας, μπορούν και παίρνουν το μήνυμα για το σχολείο, για την αξία του σχολείου, και ξέρετε πως το παίρνουν, όχι από τους χώρους τους ίδιους, από τα πρόσωπα των παιδιών που βλέπουν παιδιά χαρούμενα, ευτυχισμένα, ενθουσιασμένα στο σχολείο που βρίσκονται.

0: Λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 ο τηλεφωνικός αριθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η Φίβη Κωνσταντέλου δηλώνει πάντα πρόθυμη να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να ενισχύσει αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας εκκλησίας, δίνοντας χαρά σε πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε, κουβελάνε όμως τον δικό τους σταυρό. Έχουν τις δικές τους ανησυχίες, το άγχος, και ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά ή για ηλικιωμένα άτομα, αντιλαμβάνεστε, η ευαισθησία παίρνει διαφορετικές διαστάσεις και νιώθουμε ότι είναι μια υποχρέωσή μας όχι απέναντι σε κάποιον, απέναντι στο Θεό. Γιατί ο φτωχός απεικονίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ή διαφορετικά, ο Χριστός απεικόνιζε το πρόσωπο του φτωχού. Αρκεί να ανατρέξουμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που τα λέει όλα, πατέρα Νικολέ.
1: Και είναι μια κρίση η οποία δεν θα γίνει κάποτε, κάποια στιγμή, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, όταν θα έρθει με δόξα ο Κύριος μας. Είναι μια κρίση η οποία γίνεται καθημερινά στη ζωή μας και αφορά βεβαίως την αιωνιότητα. Αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσης είναι βεβαίως μια εικόνα για τη μέλουσα κρίση, αλλά είναι και μια εικόνα για την καθημερινότητά μας, ότι κρινόμαστε κάθε μέρα. Η σωτηρία μας κρίνεται κάθε μέρα μέσα από τον συνάνθρωπό μας. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας βλέπουμε τη σωτηρία μας. Όχι μόνο τον ίδιο το Θεό, βλέπουμε και τη δική μας σωτηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Λοιπόν, και μέσα σε μια κοινωνία που δυστυχώς κατακλείεται από αρνητικές ειδήσεις, πάρα πολλές αρνητικές ειδήσεις, πολλή διαστροφή, πολλής πόνος, προβλήματα, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν χάσει τα μυαλά τους, δεν υπάρχει λογική, παράνοια. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που όχι απλά είναι ενοχλητικές, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με το ανθρώπινο μυαλό μας. Πώς μπορεί να παρασυρθεί ένας άνθρωπος, τι απατεωνιά υπάρχει εκεί έξω, δεν ξέρεις δηλαδή από πού να φυλαχτείς. Τόσο ψέμα, υποκρισία και όλα στο βωμό του χρήματος, του κέρδους. Πέρα από τη μόδα αυτή που έχει γίνει και θα το λέμε όσο μπορούμε πιο συχνά, μην σηκώνετε τηλέφωνα που στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας άγνωστος και μπορεί να σας παραπλανήσει. Αυτό έχει γίνει πλέον μάστιγα. Να παίρνουν τηλέφωνα και να λένε από ένα πρόσωπο της οικογένειας που κινδυνεύει, να βγάλετε τα ξαφικά σας έξω, τα πολύτιμα αντικείμενα που έχετε, είναι από τη ΔΔΕ, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Μην πιστεύετε κανέναν. Δυστυχώς. Δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν ούτε ιερά, ούτε όσια. Δηλαδή, έχει γίνει τόσο άφιλη αυτή η κοινωνία που ένας προσπαθεί να γίνει πιο μπαγάσης από τον άλλον. Ένας αγώνας ποιος θα κοϊδέψει πιο πολύ και ποιος θα βγάλει περισσότερα σε σχέση με τον άλλον. Θύματα απλοί πολίτες, οι οποίοι σκέφτονται με αγαθό τρόπο. Και διερωτάται εύλογα κάποιος, τελικά τι αξίζει σε αυτή την κοινωνία, να είσαι πονηρός ή να είσαι καλοπροαίρετος, πατέρα Νικόλα. Η Εκκλησία μας λέει να είμαστε καλοπροαίρετοι.
1: Προφανώς.
0: Αλλά κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την καλοσύνη, αυτόν τον όμορφο τρόπο, τον αγαθό τρόπο σκέψης.
1: Ναι, θα πρέπει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η διάκριση. Πώς βοηθάμε και πού βοηθάμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Η καχυποψία δυστυχώς έχει μπει στη ζωή μας, πρέπει να είμαστε λίγο καχύποπτοι, χωρίς να βέβαια μπαίνουμε σε διαδικασία να κατακρίνουμε ή να πέφτουμε σε αυτό το, σε αυτή την κατάκριση. Κατάκριση είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Καχύποπτη είναι η μάστιγα μάλλον της εποχής, η καχυποψία. Και είναι και αυτό που δεν βοηθάει πολλές φορές, έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο θα θέλαμε. Αλλά σκεφτούμε πάντοτε και αυτό που λέγαμε. Για φανταστείτε ότι ο Θεός να ήταν καχύποπτος απέναντι σε εμάς. Να έλεγε ότι άρα και αξίζει να τον βοηθήσω τον πατέρα Νικόλαο. Μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Πολλές φορές χρειαζόμαστε τη διάκριση, αλλά πρέπει να έχουμε και εντός αγωγικών μια διακρισία στη φιλανθρωπία μας, χωρίς δηλαδή να καθόμαστε να εξετάζουμε και το παραμικρό για να βοηθήσουμε κάποιον. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει όντως να προσέχουμε πάρα πολύ, να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτά το, στους νέους τρόπους δυστυχώς απάτης κιόλας. Και μέσω τηλεφώνου γίνονται πάρα πολλές, και μέσα το AI, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει στη ζωή μας, πλέον τη χρησιμοποιούν και για αυτούς τους σκοπούς. Και γενικά θα πρέπει να, έτσι, να το κάνουμε και θέμα προσευχής, να μην μας τυχαίνουν τέτοιες καταστάσεις, να μην μας αξιώνει ο Θεός δηλαδή να περνούμε κάποιες τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Το Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης».

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, τηλεφωνική μας αριθμή, και συνεχίζουμε.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Καλώ το γιατρό.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο, με την Μαρία τη Χαρατζοπούλου.
3: Χαίρετε γιατρέ.
2: Το team, το γνωστό.
4: Χαίρετε γιατρέ μου, ναι βεβαίως.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει σήμερα.
4: Λοιπόν, όταν μιλήσαμε νωρίτερα μου είπατε γιατρέ μου ότι θα μας πείτε για την εναλλακτική ιατρική που είχε γίνει πολύ της μόδας να συζητιέται τελευταίως. Για διάφορους λόγους. Οπότε θέλουμε να μας πείτε δύο πράγματα για τους ακροατές μας, να ενημερωθούν τι είναι η εναλλακτική ιατρική, η ολιστική ιατρική που λέγεται από πάρα πολλούς το τελευταίο καιρό.
2: Επειδή νομίζω ότι ήταν καθήκον μας να πούμε δύο κουβέντες, γιατί ακούγονται πάρα πολλά τώρα και υπάρχουν και πάρα πολλές ειδήσεις και παραπληροφόρηση κτλ.
4: Βέβαια.
2: Και χωρίς βέβαια να θέλουμε να κρίνουμε κανένα ή να καταδικάσουμε, ούτε να... Απλά να πούμε δύο-τρία πράγματα που ξεχωρίζουν τις έννοιες που κυκλοφορούν στις τηλεόρασεις καθημερινώς. Μια και εκτός από αυτό, να πούμε ότι ένα 20% των ανθρώπων στην Ελλάδα, όπως έχει καταγραφεί, ψάχνουν μία άλλη λύσεις στα προβλήματά τους έξω από αυτό που λέγεται συμβατική ιατρική.
4: Mm-hmm.
2: Αυτό δηλαδή που ξέρουμε τόσα χρόνια.
4: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ψάχνεται, για να το πούμε έτσι λαϊκά, καλό ήταν λίγο να τα ξεχωρίσουμε. Όταν λέμε εναλλακτική, εννοούμε κάτι άλλο έξω από τη συμβατική ιατρική.
4: Μάλιστα.
2: Αυτό βέβαια το άλλο, σύμφωνα με τους ορισμούς της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, σημαίνει ότι είτε θα είναι συμπληρωματική ιατρική, έτσι λέγεται, δηλαδή ας πούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε ένα πόνο στην μέση. Αυτός ο πόνος γιατρεύεται με τα φάρμακα που δίνει ο γιατρός μας που πάμε και τον βρίσκουμε οικογενειακός ας πούμε, και ταυτόχρονα ψάχνει να βρει και ένα συμπλήρωμα που σημαίνει μπορεί να είναι βελονισμός, μπορεί να είναι μπάνιο, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε άλλο.
4: Ομοιοπαθητικές διάφορες,
2: τα οποία συμπληρώνουν την ιατρική, την συμβατική. Υπάρχει η λεγόμενη παραδοσιακή ιατρική που την ασκούν κάποιες ομάδες ανθρώπων, ας πούμε, όπως Ινδιάνοι, όπως Κινέζοι, όπως αυτοί που είναι σε μια μικρή περιοχή και την ασκούν αυτοί εκεί. Κάποιος βέβαια μπορεί να πάει να τη μάθει και να τη μεταφέρει. Και υπάρχει και η εναλλακτική ιατρική, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την συμβατική. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί τα φάρμακα που χρησιμοποιεί ένας τυπικός γιατρός και δίνονται φάρμακα ή οδηγίες ή θεραπείες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αυτή λέγεται εναλλακτική ιατρική. Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι από αυτό θέλει, είναι νόμιμο και σωστό, αρκεί να ασκηθεί από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν μάθει. Άρα λοιπόν, και επειδή πολλές φορές αυτό γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, θα ήταν σωστό να πιστοποιείται και να ξέρουμε αυτός που το κάνει αν έχει την εμπειρία. Δηλαδή ακόμα και μία και ένας βελονισμός ο οποίος γίνεται σε μια κοινότητα στην Κίνα μπορεί να ασκηθεί εδώ πέρα και ο άνθρωπος που την ασκεί να έχει πάει, να έχει μάθει και να έχει ανάλογα πιστοποιητικά που λένε ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Έτσι κάπως είναι το πλάνο ας πούμε όλης αυτής της εικόνας της ιατρικής. Ξέρετε, στην Αμερική ας πούμε 50% των ανθρώπων χρησιμοποιούν κάτι εναλλακτικό. Τώρα, εάν αυτό δεν τους κάνει καλά, μπορεί να συνεχίσουν με την παραδοσιακή ιατρική. Το βασικό και αυτό που πρέπει να ξέρει ο κάθε άνθρωπος που μας ακούει την ώρα είναι ότι σημασία δεν έχει τι ασκείται ή τι μέθοδο θα πάρουμε εμείς για να μας κάνει καλά, αλλά σημασία έχει αυτός που το κάνει εάν ξέρει πραγματικά να το κάνει, ή το κάνει μόνο και μόνο για εκμετάλλευση. Έχει ακούσει, ας πούμε, κάτι και το χρησιμοποιεί για όφελός του. Που δεν είναι πάντα το σωστό και δεν είναι πάντα αυτό το γενικό που υπάρχει γύρω μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και στην Ελλάδα πολλοί ομοιοπαθητικοί, πολλοί εναλλακτικοί γιατροί, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν πιστοποιητικά και την ασκούνε. Βέβαια, από την πείρα μου βλέπω ότι αυτοί που ασκούν αυτού του είδους τις ιατρικές είναι πάντα τεκμηριωμένοι, είναι πάντα γιατροί. Πάντα γιατροί. Και ξέρουν ότι όταν δεν θα τα καταφέρουν θα συστήσουν το κανονικό ιατρικό τρόπο και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή κάθετοι και λένε «Ω, δεν γίνεται τίποτα έτσι, κάνε αυτό που σου λέω εγώ και θα σε κάνω καλά και ακόμα όταν δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις καλά». Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν πάντα να εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαρτιά, να το πω απλά, ή έχουν τα πιστοποιητικά εκείνα τα οποία ρίχνουν μια εμπειρία στο θέμα αυτό. Και επειδή χρησιμοποίησες και μια λέξη η οποία τώρα τελευταία είναι πολύ της μόδας, η ολιστική ιατρική. Η ολιστική, όταν λέμε, εννοούμε πονάει τη μέση του, αλλά θα πρέπει να δεις και το ψυχισμό του ανθρώπου που έχεις απέναντι σου. Να βλέπεις τον άνθρωπο
4: ολόκληρο, ναι, ναι.
2: Και θα έλεγα εγώ, έστω και για να υπερασπιστώ και την ειδικότητά μου, ότι ο μόνος ολιστικός γιατρός που υπάρχει είναι ο παθολόγος. Αυτός ξέρει τον ασθενή του, ξέρει το ψυχισμό του, ξέρει τον τρόπο με τον οποίο θα του μιλήσει, ξέρει τον τρόπο με τον οποίο θα του περάσει ο πόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει και εδώ πολλές φορές, τον ίδιο πόνο μπορεί να τον έχουν δύο άνθρωποι, ο ένας να πηγαίνει στο χωράφι και να σκάβει και ο άλλος να νομίζει ότι πεθαίνει και να κάθεται στο κρεβάτι του για 15 μέρες. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να θεραπεύεται ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου και το πώς είναι ο τρόπος, ο ψυχισμός του, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τον προσεγγίσεις και τα λοιπά. Αυτή είναι η ολιστική ιατρική. Όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι απλά καραγιοζηλίκια και κουβέντες οι οποίες μόνο για να παραπλανήσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ήμουν ξεκάθαρος και αν δημιούργησα κάποιες έτσι αμφιβολίες εσάς που τουλάχιστον με ακούτε.
0: Όχι, απλά κρατάμε το γεγονός ότι δεν χρειάζεται, μάλλον δεν πρέπει κάποιος απλά να ξέρει, πρέπει να έχει και την, να το πω έτσι, την πιστοποίηση.
2: Μπράβο.
0: Όχι. Έτσι, να έχει τη γνώση την επίσημη, γιατί και εγώ μπορώ να ξέρω να κάνω ενέσεις.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κυκλοφορώ με μια σύριγγα.
2: Αν ξέρει και έχει εμπειρία, έχει περισσότερες πιθανότητες να την ασκεί σωστά. Αυτή είναι η σωστή έκφραση.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο η εμπειρία. Προφανώς.
2: Λέω, αν ξέρει, που σημαίνει γνώση.
0: Ωραία.
2: Και αν έχει την εμπειρία, που σημαίνει ότι έχει δει κάποιους άλλους να την εξασκούνε, έχει περισσότερες πιθανότητες να το κάνει σωστά. Και για να, έτσι, για να πω ξεκάθαρα μερικά πράγματα, ένας άνθρωπος που σου λέει ότι για να πάρεις βιταμίνες, ας πούμε, ή για να πάρεις ένα μυοπαθητικό φάρμακο θέλει 50 ή 500 ευρώ, σημαίνει ότι σίγουρα δεν λέει την αλήθεια. Διότι η ομοιοπαθητική, η ιατρική και τα εναλλακτικά μέσα, ας πούμε, δεν κοστίζουν τόσο πολλά. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα. Ας είμαστε λοιπόν κι εμείς λίγο υποψιασμένοι, ας μην κάνουμε πειραματισμούς, ιδίως σε θέματα υγείας. Ας εμπιστευόμαστε, ας έχουμε τον προσωπικό μας γιατρό, όπως το λες πολλές φορές, γιατρέ, και ας πηγαίνουμε, όπως λέμε στα ελληνικά, by the book.
2: Βέβαια. Και να ξέρεις ότι οι γιατροί, ειδικά οι παθολόγοι, αυτοί που λέμε οριστικοί, ποτέ δεν θα πρέπει να φορίζουν και να λένε ότι μόνο εγώ ξέρω να το κάνω, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και εναλλακτικά, με άλλο τρόπο. Απλά αυτός που θα σου συστήσει ή αυτός που θα έχει μερικά χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω ότι περισσότεροι γιατροί που ξέρουν τη πιάτσα μπορεί να σου το πούνε.
0: Ναι, πάντως τις περισσότερες φορές όταν παρεκκλίνουμε από αυτό το πρωτόκολλο, να το πω έτσι, συνήθως πάει από στόμα σε στόμα. Δηλαδή θα πω εγώ στη Μαρία ότι που βρήκα ένα γιατρό φοβερό, θα πει η Μαρία του Παπα-Νικόλα που εγώ έκανα εκείνο και πάει από στόμα σε στόμα κυρίως, έτσι.
2: Πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή έκφραση ακριβώς, Κώστα. Και ενώ ο Παπα-Νικόλας έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μια συγκεκριμένη αρρώστια, δεν είναι ποτέ ίδια με σένα. Οπότε θα πρέπει. Δεν πάει στόμα με στόμα. Είναι θέμα τι σου συστήνει ο γιατρός.
0: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, αυτό που είπες τώρα για τις βιταμίνες. Δεν ξέρω, αλλά η κυρίαρχη σκέψη είναι ότι ρε παιδάκι μου, βιταμίνες είναι. Τι μπορώ να πάθω.
2: Υπερβιταμίνωση, πολύ απλό. εκτός του ότι εξουθενείς την τσέπη σου, υπάρχει και η αρρώστια, η νόσος της υπερβιταμίνωσης, η οποία σχεδόν πάντα κατά 99,9% υποεκτιμάται.
0: Μάλιστα. Οπότε
2: όπως
0: θέλει...
2: έχουμε πει και άλλες φορές και δεν έχει σχέση με τα περιστατικά που γίναν τώρα ή να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Αν ανοίξεις ένα βιβλίο και κοιτάξεις, ξέρω, παίρνω βιταμίνη Α, έτσι, εδώ και 10 χρόνια, για παράδειγμα. Αν ανοίξω το βιβλίο, τώρα που υπάρχει η εύκολη πρόσβαση στη γνώση, αν ανοίξω και βάλω υπερβιταμίνωση βιταμίνης Α, θα κατεβάσει ένα κατάλογο που νομίζω κάθε άνθρωπος θα αρχίσει να λέει τι κάνω τώρα.
0: Ναι. Καλά, αυτό το έχουμε γενικά. Αν αισθανθούμε κάτι, αμέσως γκουγκλάρουμε ή πάμε στο ChatGPT και λέμε: έχω αυτό, τι έχω.
2: Όχι, αυτό είναι ανάποδο. Αυτό που σου λέω εγώ είναι άλλο.
0: Ναι.
2: Λες, παίρνω βιταμίνη Α. Υπάρχει περίπτωση να πάθω κάτι, αυτό με ρώτησες. Βάζεις λοιπόν αυτό και θα δεις τι θα σου βγάλει. Μπορεί να μην τα πάθεις κιόλα, αλλά σου λέω.
0: Αλλά είναι γιατί τα πιθανά συμπτώματα.
2: Ναι, γιατί με ρώτησες να παθαίνει κανένας τίποτα.
0: Σωστό, ναι. Όχι, λέω στο μυαλό μας. Προφανώς και παθαίνεις. Η κατάχρηση πάντα δεν είναι σωστή.
2: Σωστό.
0: Απλά το λογικό στο μυαλό ημών που δεν γνωρίζουμε τα πολλά, έτσι. Ξέρουμε τα λίγα, λέμε εντάξει, βιταμίνη είναι. Τι μπορεί να πάθω, να, η απάντηση ήρθε. Υπερβιταμίνωση, για παράδειγμα.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφής και σήμερα. Να είσαι καλά.
2: Να λέμε την εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
1: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη με τη βοήθεια του Γιώργου Μπάρλα. Ο Γιώργος, δανειζόμενος λόγους και παραδείγματα περιστατικά από τον Άγιο Νεκτάριο, θα μας μιλήσει για το χρήμα και πιο συγκεκριμένα αν το χρήμα είναι καλό ή κακό.
3: Χαίρετε και από μένα, φίλοι ακροατές. Σκοπός μας λοιπόν είναι να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στο πρόβλημα της φτώχειας, το πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί αύριο αλλά σήμερα, γιατί κάθε μέρα είναι ανάγκη να τρώμε, γι' αυτό τον αυτονόητο λόγο. Να ευαισθητοποιηθούμε λοιπόν απέναντι στον πόνο του συνανθρώπου, αλλά και να κάνουμε πιο ευαίσθητο, με άλλα λόγια, τον εαυτό μας απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλησίον. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής και πρέπει καθημερινά να κάνουμε άσκηση πάνω σε αυτό, φίλοι ακροατές, όπως κάθε μέρα προσευχόμαστε, έτσι να αναρωτιόμαστε εάν βοηθήσαμε κάποιον την κάθε ημέρα, αν μας πέρασε από το μυαλό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν περνούν τόσο καλά όσο ενδεχομένως εμείς, και χωρίς ενοχές να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα για την πνευματική μας ζωή. Πρότυπά μας είναι πάντοτε οι Άγιοι, πολλοί από τους Αγίους Εκκλησίας και από τους μεγάλους Καπαδόκες Πατέρες, το γνωρίζουμε αυτό, το 4ο αιώνα μετά Χριστόν, έδωσαν τη ζωή τους σε αυτό το οποίο λέμε, στη φιλανθρωπία δηλαδή, στην απάλυνση του ανθρώπινου πόνου. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο γιορτάζουμε αύριο. Ο ίδιος καταρχάς ήταν φτωχός, είχε τα προσόντα να μην είναι φτωχός, επέλεξε όμως την πτωχία ως ευαγγελική αρετή. Η πτωχία είναι ευαγγελική αρετή όχι μόνο για τον Άγιο Νεκτάριο ή τους Αγίους μας, πρέπει να είναι αρετή για όλους μας, φίλοι ακροατές. Γιατί από τη στιγμή που αποθηκεύουμε και βρίσκουμε χίλιες δυο εύλογες αιτίες για να αποθηκεύουμε χρήματα, κάτι δεν πάει καλά με τη χριστιανική μας ζωή. Δεν είμαστε στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου ή του Μεγάλου Βασιλείου, αναμφίβολα αυτό, γι' αυτό και πρέπει να δούμε ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση και να ανασυνταχθούμε ως προς αυτή, να γίνουμε λίγο καλύτεροι, ακόμα και αν δεν γίνουμε στον τον Άγιο Νεκτάριο, να γίνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που ήμασταν χτες. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν ήταν φτωχός και για πολλούς θεωρείται προστάτης των φτωχών και των αστέγων. Εκείνο το οποίο μας κάνει εντύπωση, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στους καιρούς μας σχεδόν, στους μοντέρνους καιρούς όπως λέμε, ενώ είχε πολλά χαρίσματα, ήταν εγγράμματος, θα μπορούσε να διεκδικήσει μια πιο άνετη ζωή. Ωστόσο, μεταξύ άλλων, αφιέρωσε τη ζωή του και τα προσόντα του και στην ανακούφιση των φτωχών ανθρώπων. Κάτι που είδαμε και στην πρόσφατη ταινία της Πόποβιτς, «Ο άνθρωπος του Θεού». Το χρήμα, φίλοι ακροατές, είναι ένα καλό ή ένα κακό? Πώς κρίνεται ηθικά το χρήμα, ο πλούτος? Το χρήμα από ηθική άποψη δεν είναι ούτε ένα καλό ούτε ένα κακό. Και μάλιστα εφόσον το χρήμα καθεαυτό είναι μια υλική πραγματικότητα δημιουργημένη από το Θεό, αυτή καθ' αυτή η πραγματικότητα είναι καλή. Το χρήμα είναι ένα μέσο συναλλαγής. Το ερώτημα αν το χρήμα είναι ένα καλό ή ένα κακό εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και πάλι αυτό εξαρτάται από το αν ο άνθρωπος το αποκτά έντιμα ή το αποκτά κλέβοντας και εξαπατώντας. Το πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος προς το χρήμα. Αυτό είναι μια μεγάλη αξία στην ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν πρέπει να γίνει η σπουδαιότερη, ούτε η μοναδική, ούτε η υπέρτατη αξία του ανθρώπου, ο οποίος οφείλει με κάθε τρόπο να μην γίνει σκλάβος του χρήματος. Και αυτό άλλωστε το οποίο λέμε να κάνουμε φιλανθρωπία, φίλοι ακροτές, αποσκοπεί κυρίως αυτό, στο να μην μας απορροφήσει δηλαδή το χρήμα. Αυτό έκανε τον πλούσιο της παραβολής με τον φτωχό Λάζαρο να μην προσέξει αυτόν τον τελευταίο, όχι επειδή ο πλούσιος ήταν κακός και ανήθικος ή διεφθαρμένος που δεν πρόσεξε στα δύο μέτρα έναν άνθρωπο, αλλά επειδή τον είχε απορροφήσει τόσο πολύ η ειδονή και η απόλαυση που προέρχονταν από τα χρήματα που τον έκανε να μην βλέπει πέρα από τη μύτη του. Και βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας για το αν το χρήμα είναι ένα καλό ή ένα κακό, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον πλούτο, το χρήμα. Πότε η χρήση του χρήματος είναι ηθικά καλή? Όταν ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί συνειδητοποιώντας ότι είναι διαχειριστής και οικονόμος του χρήματος, δίνοντάς του το βάρος και την αξία που του πρέπει. Τα υλικά αγαθά είναι μέσα και όχι σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Όταν το χρησιμοποιεί με διάφορα καλά κριτήρια, παραδείγματος χάρη για υποχρεωτικές οφειλές του στα απαραίτητα και αναγκαία, τις ζωτικές απαιτήσεις, τις ανάγκες οικονομίας για ανάγκες του μέλλοντος, χωρίς να χάνει την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, τις ανάγκες των άλλων, προπάντων εκείνων οι οποίοι στερούνται τα απαραίτητα της ζωής. Όταν η χρήση αυτή σέβεται τον παγκόσμιο προορισμό του χρήματος, με το νόημα ότι τα αγαθά της γης πρέπει να είναι στην υπηρεσία όλων και να μην στερούν τα απαραίτητα από κανένα,

0: Οπότε η χρήση του χρήματος είναι ανήθικη τώρα. Όταν με ανεπίτρεπτο τρόπο ο άνθρωπος συγκεντρώνει όσα μπορεί υλικά αγαθά. Όταν ο άνθρωπος προσιλώνεται σε αυτά. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, θα είναι και η καρδιά σας. Ας αναρωτηθούμε, φίλοι ακροατές, τι πραγματικά θα θέλαμε σε αυτή τη ζωή. Αν δεν τρεπόμασταν και λιγάκι, τι θα ζητούσαμε από το Θεό. Να μας έχει στον παράδεισο, επειδή αγαπάμε το πρόσωπο του Θεού και το πρόσωπο των συνανθρώπων, ή να μας έχει υγιείς και πλούσιους σε αυτή τη ζωή. Πού είναι η καρδιά μας? Και όταν λέω βέβαια ότι θα ζητούσαμε από το Θεό να είμαστε στον παράδεισο, διευκρίνησα ότι ο παράδεισος είναι η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, και η σχέση μεταξύ του ανθρώπου που είναι στον παράδεισο και με τους πλησίων του. Η αγάπη, με άλλα λόγια. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ο παράδεισος είναι μια τύχη εντός ή εκτός εισαγωγικών που μας έτυχε να περνάμε καλά εμείς ατομικά, ότι ο Θεός μας χορηγεί αυτή την χαρά με όρους απολαυστικούς, κάτι το οποίο φέρνει από άλλες θρησκείες κάποιο άρωμα και όχι τη χριστιανική. Και επομένως ο παράδεισος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εγωιστική απόλαυση, πάνω απ' δεν είναι παράδεισος. Όπου είναι ο θησαυρός μας λοιπόν, εκεί θα είναι και η καρδιά μας. Όταν αγαπούμε τον συνάνθρωπο, όταν βοηθάμε τον συνάνθρωπο, χαιρόμαστε. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Να κάνουμε δηλαδή την ελεημοσύνη με χαρά. Όπως μπορεί ο καθένας, αλλά με κριτήριο αυτό, τη χαρά. Να μην λυπούμαστε μετά γι' αυτό. Πότε άλλοτε η χρήση του χρήματος είναι ανήθικη? Όταν η οικονομική δραστηριότητα έχει ως θεωρία της το κέρδος, τον αποκλειστικό κανόνα της και τον τελικό σκοπό της. Και είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια εποχή και στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισμού όπου όλα κρίνονται, φίλοι ακροατές, εξαιτίας ή χάρη της οικονομικής χρησιμότητας. Το κέρδος είναι ο αποκλειστικός κανόνας πολλές φορές της ζωής των κρατών. Αν αυτός ο σκοπός είναι και ατομικός προσωπικός μας σκοπός ημών των χριστιανών, τότε καταλαβαίνετε ότι η χρήση του χρήματος είναι και σε αυτή την περίπτωση ανήθικη. Μας πάει δηλαδή μακριά από το τελικό νόημα της ζωής, που δεν είναι άλλος από τον στόχο το να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι το παν. Το ίδιο θα μας έλεγε ασφαλώς και ο Άγιος Νεκτάριος, και αυτό γράφει στα πολλά του συγγράμματα. Και τέλος, πότε άλλοτε η χρήση του χρήματος είναι ανήθικη? Όταν έχουμε κάθε πρακτική η οποία εξαναγκάζει τα πρόσωπα να είναι καθαρά όργανα σε σχέση με το κέρδος. Κάθε τι που υποδουλώνει τον άνθρωπο τον οδηγεί στην ιδωλολατρία του χρήματος και συνδράμει στη διάδοση της αθείας. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε το Θεό και το μαμονά, λέει ο Χριστός, φίλοι ακροατές, το καταμανθέον. Εμείς έχουμε την αίσθηση συχνά ότι μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο, και να είμαστε πλούσιοι, να αποθηκεύουμε αγαθά, πολύ περισσότερα από αυτά που χρειαζόμαστε, να βρίσκουμε, όπως είπαμε, δικαιολογίες για την αποθήκευση, και ταυτόχρονα να αγαπούμε και το Θεό. Η αγάπη όμως, όταν διοχετεύεται στα υλικά αγαθά, απαραίτητα απουσιάζει, λείπει από το Θεό και από τον συνάνθρωπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και λέει πάλι στο κατά Μάρκον, πιο εύκολο είναι να περάσει μια καμήλα από τη βελονότρυπα παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι δύσκολο δηλαδή, λογικά αδύνατο. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον παράδεισο. Ο Αβραάμ, ας πούμε, που δέχτηκε τον πτωχό Λάζαρο στους κόλπους του, ήταν στον παράδεισο, είναι στον παράδεισο, είναι ο πατέρας της πίστης. Και επομένως μπορούμε να πούμε ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί ο πλούσιος να είναι στον παράδεισο. Πότε? Όταν μοιράζει τα χρήματά του στους φτωχούς. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Χαίρετε.
1: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
10: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
11: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
12: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
13: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
14: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
15: Μουσική. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
16: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

0: Σιγά σιγά κυρίες και κύριοι, ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Να θυμίσουμε ότι η προσκυνηματική εκδρομή στο Ιερώνησι της Πάτμου θα πραγματοποιηθεί 5 με 9 Οκτωβρίου.
1: Πρώτο Θεός, ναι, βέβαια.
0: Πρώτο Θεός. Όσοι ενδιαφέρεστε, άμεσα θα πρέπει σήμερα ή το αργότερο, το πολύ αργότερο, μέχρι αύριο το πρωί.
1: Μέχρι αύριο το πρωί, το αργότερο, να έχουν δηλώσει, να έχουν καταθέσει, αυτό εννοούμε. Σήμερα λογικά πρέπει να δηλώσουν και να προλάβουμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πάτερ Νικόλαος θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή, όπως πάντα, θυμίζοντας πρώτα ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία που θα πραγματοποιήσει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο, με την Κατερίνα Λιόλιου. Θα συμμετέχουν ο Γιάννης Φακίνος, χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θα τιμηθεί, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Θα έχουμε και πολλές ακόμη ενότητες, ας μην το πω εκπλήξεις με την έννοια των εκπλήξεων. Θα έχουμε όμως ωραίες δράσεις, πατέρα Νικόλαε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, επάνω στη σκηνή, να τονώσουμε και την πίστη μας, να τιμήσουμε και την παράδοσή μας, να δώσουμε όλοι μαζί αυτό που λέμε, ένα μήνυμα ενότητος, ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα στις καρδιές πολλών, και όσοι θα βρεθούν εκεί, αλλά και όσοι εκ των υστέρων θα παρακολουθήσουν ή θα δουν στιγμιότυπα από αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πύριος κ. Σεραφείμ θα υποδεχθεί και αδελφούς του ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Νομίζω θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά αυτή, άκρος διδακτική και επικοδομητική και χαρούμενη, ευδιάθετη.
2: Να κλείσουμε με λόγο του Αγίου Αμφιλοχίου του Μακρύ, ο οποίος μας λέει: «Γλύκανε τη σκέψη σου με λογισμούς παραμυθίας και ελπίδας. Τα λόγια σου πύρωσέ τα με τη θέρμη της αγάπης στον νυμφίο σου. Θυμήσου τα δικά του παθήματα, τα οποία επέστη για σένα, για να μείνει στη ζωή σου σταθερός, αφοσιωμένος και ταπεινός». Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι

συνδράμου στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε συνήθεις μας εβδομαδιαίες εκπομπές. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή λέγοντας την ομιλία του γέροντος Χριστοφόρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, την οποία εξεφώνησε στην Κύπρο. Είχαμε πει, μας είχε πει ο πατήρ Χριστοφόρος για την τη διήγηση για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ και τους αδερφούς του που τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Εκεί κατόρθωσε, αφού εξήγησε τα όνειρα στο βασιλιά, στο Φαραώ, να γίνει αντιβασιλέας, και ότι έπεσε πείνα και ότι πήγαν τα αδέρφια του να του ζητήσουν βοήθεια χωρίς να ξέρουν ποιος είναι αυτός. Ο Ιωσήφ τους αναγνώρισε και τους είπε ότι μη φοβάστε, εγώ δεν σας κάνω κακό, όπως εσείς σκεφτήκατε πονηρά και κακά για μένα, γιατί είμαι άνθρωπος του Θεού. Και συνεχίζει ο πατήρ Χριστοφόρος. Από αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς ότι πάντα πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ό,τι και να γίνεται ζωή μας, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και να κάνουμε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Οφέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού και στο σπίτι μας και στην εκκλησία και στον δρόμο και στη δουλειά μας και στην καφετέρια και στο εξωτερικό να πηγαίνουμε. Παντού και πάντοτε πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως έκανε και ο Μπάγκαλος Ιωσήφ. Πίστευε ότι όλα όσα επέτρεπε ο Θεός στη ζωή του θα πέβραν σε κάτι καλό για τη σωτηρία του. Αυτή ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό. Δεν απογοητεύτηκε όταν τον κατηγόρησαν ή όταν τον έβαλαν στη φυλακή. Όπου και να ήταν, πάντοτε πίστευε στο Θεό και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για μας, να το έχουμε όλοι πάντα υπόψη μας, ότι οφείλουμε να είμαστε χριστιανοί πάντα όπου και να βρισκόμαστε. Η Αγία Περπέτουα ήταν μια μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών αιώνων, μια νέα κοπέλα που μόλις είχε παντρευτεί και είχε ένα παιδάκι. Επειδή δεν θυσίασε στα είδωλα, την πήγαν στο θέατρο για να μαρτυρήσει. Την έβαλαν στους σταύρους να την ξεσκίσουν. Της έλεγαν οι δικοί της, κοίταξε τα νιάτα σου, το παιδί σου, του συγγενείς σου, θυσίασε στα είδωλα για να γλιτώσεις και μετά πιστεύεις στο Θεό σου. Τους λέγει η Περπέτουα, αυτό το πράγμα λέγεται τραπέζι, αυτό εδώ καρέκλα και αυτό παράθυρο. Εγώ είμαι χριστιανή, δεν μπορώ να κάνω κάτι που να μην εκφράζει αυτό που είμαι, ότι είμαι χριστιανή. Μετά την οδήγησαν στο στάδιο και ήρθαν οι τάβροι και την ξέσκισαν. Έπεσε κάτω. Αμέσως όμως σηκώθηκε πάνω και τακτοποιούσε τα ξεσκισμένα ρούχα της και τα μαλλιά της. Τόσο ήταν δοσμένη στο Χριστό, τόσο ήταν ο ερωτάς της στο Θεό, που δεν κατάλαβε τι είχε γίνει. Δεν κατάλαβε ότι την είχαν ξεσκίσει τάβροι. Διότι λέγεται νους ορά και νους ακούει. Τα μάτια, τα αυτιά μας είναι όργανα τα οποία χρησιμοποιεί ο νους για να βλέπει και για να ακούει. Αυτής όμως ο νους ήταν στο Θεό και δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Γι' αυτό και έλεγε, πού είναι αυτοί οι ταύροι που θέλουν να με ξεσκίσουν. Εμείς πάντα πρέπει να είμαστε χριστιανοί. Ας το προσέξουμε αυτό. Συμβαίνουν στη ζωή μας πολλά πράγματα και δυσκολίες θα έχουμε και πειρασμούς θα έχουμε όλοι μας, διότι οι πειρασμοί και οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι δεδομένοι. Δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Σημασία έχει πώς τους αντιμετωπίζουμε, ότι πρέπει πάντα να τους αντιμετωπίζουμε χριστιανικά. Ήταν κάποτε ένας μοναχός ο οποίος πήγε στον οφθαλμίατρο. Τον κοίταξε ο οφθαλμίατρος και του είπε, «Έχεις καταράκτη, αλλά ακόμα δεν είναι όριμος. Να έρθεις σε 6 μήνες για να κάνουμε την επέμβαση». Αφού πέρασαν γύρω σε 6 μήνες, πήγε σε άλλο γιατρό χειρουργό,
Ο πρώτος γιατρός είχε φύγει και γι' αυτό αναγκάστηκε να πάει στον άλλο για να τον κοιτάξει. Του λέγει εκείνος, «Γιατί δεν θες και νωρίς, το μάτι σου έχει καταστραφεί. Μα είχα έρθει πριν 6 μήνες και μου είχαν πει ότι ήταν καταράκτιο, δεν ήταν όριμος τότε». «Δεν ήταν καταράκτης», του λέει ο άλλος γιατρός. «Κάτι άλλο είχες που τώρα δεν διορθώνεται. Θα μείνεις τυφλός από το ένα μάτι», έλεγε μετά αυτός ο μοναχός. «Εάν ήθελε ο Θεός να βλέπω, θα φώτιζε τον πρώτο γιατρό να μου πει το σωστό. Και μέχρι να πεθάνει ποτέ δεν κατηγόρησε τον φθαλμίατρο που έκανε λάθος διάγνωση. Δέχτηκε ότι έτσι θέλει ο Θεός, ότι ο Θεός επέτρεψε στη ζωή του να συμβεί αυτό για να το βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο πνευματικά». Έτσι εξηγείται και το γεγονός να συμβαίνουν και σε μας πολλά πράγματα καμιά φορά και δυσάρεστα. Εμείς όμως πρέπει πάντα να τα βλέπουμε πνευματικά, πάντα με καλό λογισμό, ότι ο Θεός αυτό που επιτρέπει είναι για το καλό μας. Τίποτε δεν είναι στον κόσμο χωρίς να το ξέρει ο Θεός. Ούτε μια τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας, ή όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ούτε μια βελόνα δεν πέφτει κάτω από το πεύκο χωρίς να το ξέρει ο Θεός. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, θα τον ξέρετε, ήταν μεγάλος Άγιος στο Άγιον Όρος. Από τις σπάνιες μορφές Αγίων λόγω των μεγάλων ασκήσεων που είχε κάνει, και έτσι πάρα πολύ κόσμο με την προσευχή του και με τις θεόπνευστες διδασκαλίες του, και πολλούς ανθρώπους ενέπνευσε στο να γίνουν μοναχοί στο Άγιον Όρος. Και ξέρετε, αρκετά μοναστήρια επαντρώθηκαν από τα πνευματικοπαίδια του, όχι μόνο εδώ στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική και αλλού. Σε ένα γράμμα που έστειλε σε κάποιο πνευματικό του παιδί γράφει, «Ο Πανάγαθος, καλό μου παιδί, δεν κάνει τίποτε όπου να μην είναι διόφελος της ψυχής, είτε ασθένεια, είτε πειρασμών, ό,τι αφήνεις ημάς, διοφέλει αν μας το κάνει, όπου εμείς δεν γνωρίζουμε και πολλά τις γογγίζουμε και αγανακτούμεν και πολλά κακά κάμνομεν, ενώ εκείνος από την πολλήν του αγάπη μόνο στο συμφέρον της ψυχής μας αποβλέπει, διότι γνωρίζει ότι εδώ πρόσκαιριμεθα και όλα σύντομα περνούν και διαβαίνουν, και όταν τελειώσει αυτή μας εξορία και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας τα αληθινά, τότε διόλα θα ευχαριστήσουμε ευγνωμόνως τον Άγιον Θεόν». Βλέπετε λοιπόν, ο Άγιος Ιωσήφ ταινίζει εδώ ότι είμαστε πρόσκαιροι. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ότι εδώ δεν ήρθαμε για να ριζώσουμε. Είμαστε φιλοξενούμενοι, είμαστε εξόριστοι. Μας έδωσε ο Θεός ένα χρόνο ζωής για να τον αξιοποιήσουμε, για να είμαστε πάντοτε μαζί του. Διότι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι χρόνος που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε σωστά, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέ εσύ. Κάπου αλλού ο γέρον Ιωσήφ γράφει, «Τα ζουλάς του Θεού πως εργάζεται για να σώσει δεν τα γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως με όποιον τρόπο και αν γίνονται είναι ωφέλιμες. Αδιάφορο ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθεμεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι εμείς συμμάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας τέσματα. Τυχόν να έχουμε ολίγη περηφάνεια και δια της λύψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωση. Η μπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει. Εάν είμεθα και μετά το τύχημα πιστή σε Αυτόν, ζητεί να είδει την υπομονή μας όπου έχουμε και την αγάπη μας Αυτόν». Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος που είναι πολύ γνωστός σε εμάς, «Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό.
Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, έρχεται η τρίτη που ήταν κυνδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και 4η γιατρέσα. Ήρθε που, είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Έκαμε πρώτα το σαυρόν της και αμέσως βρήκε φλέβα, διότι ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Όταν αποθέτουμε τα πάντα στο Θεό, τότε Αυτός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Βλέπετε, και εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε πρώτα το σταυρό μας με πίστη για να ενεργήσει ο Θεός. Ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός, ο νέος, που έκανε τόσο μεγάλες εγχειρήσεις, ουδέποτε απέτυχε σε επεμβάσεις που έκαμε, διότι πάντε πριν κάνει την επέμβαση, χάραζε το σταυρό πάνω στην πληγή. Είχε πίστη, ο Θεός βοηθάει. Ο γιατρός κάνει την επέμβαση, αλλά ο Θεός φωτίζει τον γιατρό να κάνει το σωστό. Και όταν καμιά φορά στενοχωριόμαστε για τους γιατρούς, να παρακαλούμε το Θεό να τους φωτίζει, να κάνουν σωστή διάγνωση και σωστή επέμβαση. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστεύσει σε αυτό που είπε ο Χριστός. «Χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν». Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του, με την καλή έννοια απελπισία, να πιστέψει στην δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, ψάλμε στην παράκληση της Παναγίας». Το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πραγματική δυστυχία. Να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνο ότι μπορεί να βγει σε καλό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν ενεργεί ο Θεός, αυτό που κάνει, το κάνει για το καλό μας. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται, και τότε τα φιλότιμα παιδιά του τον δοξολογούν συνέχεια με πολλή ευγνωμοσύνη». Βλέπετε, η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια προσευχή. Βλέπετε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, την ομιλία αυτή είναι και άλλη, έχει πολλά πράγματα εδώ ο πατήρ Ιωσήφ, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Δεν πρέπει να τα διαβάσουμε όλα, λέγω, αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Χρειάζεται και η πίστη εις τον Θεό, στα δόγματα δηλαδή της Εκκλησίας, αλλά χρειάζεται και η πίστη στο Θεό, η εμπιστοσύνη δηλαδή στο Θεό. Θα κλείσουμε με μια ομιλία αυτή του Γέροντος Χριστοφόρου για την προσευχή. Είχε πάει κάποτε ένας νεαρός συνεινοδίκης στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουρακιώτη να τον δει. Και ο Άγιος Εφραίμ του έλεγε να βρει χρόνο να μένει στο δωμάτιά του για να κάνει λίγη προσευχή. Του απάντησε ο συνεινοδίκης, «Γέροντα, έχω τόσες πολλές υποθέσεις που δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή». Τότε ο Άγιος Εφραίμ σηκώθηκε, πήγε στον νεροκήτη και άρχισε να πλένεται λέγοντας, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μετά πήγε να σκουπιστεί συνεχίζοντας και την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ρώτησε τον νέο, «Αυτό μπορείς να το κάνεις?» «Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω», απάντησε. «Ε, αυτό θα κάνεις», του λέγει ο Άγιος, «στον ελεύθερό σου χρόνο προσεύχεσαι, να σηκώνεις το πρωί να δοξολογείς το Θεό, να τον ευχαριστείς που σε αξίωσε να σηκωθείς για τις ευεργεσίες και τα δώρα του
και μετά να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε μέχρι να ετοιμαστείς. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και εμείς, μέχρι να πάμε από το σπίτι μας στη δουλειά μας με το αυτοκίνητο, να λέμε την ευχή αντί να βάζουμε να ακούμε τραγούδια ή οτιδήποτε άλλο, ή να κοιτάμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος δεξιά και αριστερά μας. Να μάθουμε να λέμε την ευχή, να βάζουμε μικρούς στόχους για την προσευχή, και όταν πάμε στο σπίτι πριν ξαπλώσουμε να λέμε την ευχή, να κοιμόμαστε με την ευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Είναι σωτήρια αυτή η προσευχή, διότι έχει και θεολογική έννοια. Το Κύριε Ιησού Χριστέ είναι το όνομα του Χριστού μας. Με το Κύριο ομολογούμε ότι είναι Θεός μας, με τον Ιησού ότι είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας, και με το Χριστέ ότι είναι άνθρωπος, και με το ελέησέ μας ομολογούμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και ότι έχουμε ανάγκη από κάποιον να μας στηρίξει, να μας παρηγορήσει, να μας συγχωρήσει. Δηλαδή η ευχή παριλαμβάνει δύο θέματα. Το ένα, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και άρα δυνατός να μας βοηθήσει, και το δεύτερο, ότι εμείς είμαστε αδύναμοι και έχουμε την ανάγκη από το Θεό. Με αυτή την αίσθηση να λέμε την προσευχή, και όσο μπορούμε περισσότερο να βάζουμε μικρούς στόχους. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο κελί μας, στο δωμάτιό μας, να προσευχηθούμε για οποιονδήποτε λόγο. Μπορούμε όμως ελεύθερες ώρες να μην χαζεύουμε εδώ και εκεί ή να έχουμε διάφορους λογισμούς. Η ευχή μας προστατεύει και μας γλιτώνει από τους λογισμούς. Να μάθουμε να λέμε την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». 5 λέξεις είναι, αλλά σωτήριες για τον καθένα. Όταν μάθει κανείς να λέγει την ευχή, να ξέρετε, τα προχωρήσει πνευματικά όπου και αν βρίσκεται. Κοιτάξτε αγαπητές κυρίες και κύριοι, κάνω μια παρένθεση, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που μας λέγει ο πατήρ Χριστοφόρος. Η ευχή είναι αυτή η οποία μαλακώνει την ψυχή του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος ότι η ευχή είναι σαν τη βροχούλα που ποτίζει το χωράφι της ψυχής. Αλλά πρέπει και εμείς όμως να αγωνιζόμαστε να αποδιώχνουμε τα αγκάθια των παθών μας για να μπορέσει να πέσει ο σπόρος και να πλαστήσει και να βγάλει καρπό. Έτσι δεν μένει μόνο να λέμε την ευχή, αλλά να προσπαθούμε όσο μπορούμε, όσο είναι δυνατόν, να πολεμούμε και τα πάθη μας. Και όσο μπορούμε, όπως λέγει εδώ ο πατήρ Χριστοφόρος, να λέμε την προσευχή αυτή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και μάλιστα όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η προσευχή αυτή περιλαμβάνει όλη τη θεολογία της Αγίας Τριάδος. Το Χριστέ, το όνομα Χριστός, δειλεί τον Χρήσαντα, που είναι πατήρ. Δειλεί τον και χρησμένο, που είναι ο Χριστός, ο Λόγος, το δεύτερο πνεύμα της Αγίας Τριάδος, και δειλεί και το Χρίσμα, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λέγοντας την ευχή αυτή, θεολογούμε με τον καλύτερο τρόπο και ζητάμε το έλεος του Θεού, και το έλεος του Θεού θα έρθει εξάπαντος. Είχα διαβάσει κάτι που μου έκανε εντύπωση, μας το είχε πει και ένας ιερομόναχος παλιά, ότι ακόμα και μηχανικά να λέμε την ευχή και αυτό ακόμα έχει ευλογία. Κοιτάξτε, μας είπε μια περίεργη ιστορία, η οποία όμως είναι αληθινή και μας έκανε τεράστια εντύπωση. Ότι δηλαδή ένας μοναχός ήταν κελιώτης και είχε ένα παπαγάλο. Και έλεγε ο μοναχός αυτός την ευχή συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με».
και έμαθα και την έλεγε και ο παπαγάλος. Κάποια φορά εκεί που πήγε να τον ταΐσει, ξέχασε την πόρτα ανοιχτή του κλουβιού και βγήκε έξω ο παπαγάλος και πέταξε, ελευθερώθηκε. Αμέσως τον αντιλήφθηκε ένας κούρακας και πήγε να τον φάει. Ο παπαγάλος έλεγε όμως ενστικτοδός την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!» Και αμέσως λέει απομακρύνθηκε ο κούρακας. Δεν τον έφαγε το παπαγάλο. Δεν τον σκότωσε για να τον έχει τροφή του. Έτσι βλέπετε πόσο μεγάλη ευλογία και πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η σύντομη προσευχή με την οποία αγίασαν οι Άγιοι, με την οποία μαρτύρησαν οι μάρτυρες, με την οποία ασκήτεψαν οι όσοι πατέρες, λέγοντας τη μονολόγηστη αυτή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτή διδάσκει ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Εφραίμ ο Γατουνακιώτης και όλοι οι Άγιοι να λέμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ξεκινάμε να ξεκινήσουμε, να τη λέμε. Βγαίνουμε από το σπίτι, να τη λέμε. Μπαίνουμε στο σπίτι, να τη λέμε. Πάμε στη δουλειά μας, έστω και νοηρά από μέσα μας, να τη λέμε. Κοιτάξτε, εγώ επειδή αναγκάστηκα στη ζωή μου να δίνω πολλές εξετάσεις, διανοητικές ήταν αυτές, σε μαθήματα, έκανα το εξής και βλέπω ότι μάλλον, οπωσδήποτε με βοήθησε. Προτού αρχίσω να γράφω, να απαντώ στα θέματα που μου βάζαν, έλεγα που οι 2, 3, 5 λεπτά μέσα μου την προσευχή αυτή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!» Και έβλεπα ότι καθάριζε κατά κάποιο τρόπο το μυαλό και μπορούσα πιο εύκολα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.

0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 228.
2: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επευκαιρία της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει αύριο 5η ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας, κατά την οποία θα ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με Θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες. Σήμερα 5η στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Νεκταρίου και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ράπτης με θέμα «Η πρόνοια του Θεού στη ζωή των σύγχρονων Αγίων, το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου». Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου, του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου και του Αγίου Τίχωνος του Αγιορείτου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου, που θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Σιλουανού, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Νεκταρίου Βούλας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Ελευθερίου Άρεος Γκίζη, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Παμεγίσσοντα Ξερχών Παλαιός Περιστερίου, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, Σοδόχου Πηγής Καλαιογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίου Σάβα στα Γλυκά Νερά, θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Σιλουανού, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, Αγίου Νικολάου Κορίνθου στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν επί τη ορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Ιερή Ναή, Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλίμου, Αγίων Κωνσταντίνου Κελένη Σεγάλεο, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ήλισσού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5η στους Ιερούς Ναούς Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στις 7 το απόγευμα, Ζωοδόχου Πηγής Καλαιογρέζης στις 7.30 και Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου στις 6.30 το απόγευμα. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολαίου Νικαίας αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιαννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παραμυθία. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Παρασκευή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στις 11 το πρωί, στην Ιερά Μονή Ζωδόγου Πηγής Γλυφάδα στις 18:30 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες την Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στους ιερούς ναούς Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθεριωδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. Θέμα της ομιλίας «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις ενωρίαν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Κάθε Τετάρτη ψάλλονται ακόλουθες παρακλήσεις. Στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, η παράκληση του Αγίου Παρθενίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, η παράκληση του Αγίου Σπυρίδωνος. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, η παράκληση στην Παναγία Βηματάρισα. Η παράκληση της Παναγίας Βλαχέρνας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός. Η παράκληση στους Παμέγιστους Ταξιάρχες στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάροντων Χατζικυριακίου. Η παράκληση στον Άγιο Ελευθέριο στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλας, η παράκληση στην Παναγία του Πόνου. Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χατζικυριακίου, η παράκληση στην Παναγία Ζωοδόχου Πηγή. Σειρά ομιλιών με θέμα ερμηνεία στο βιβλίο των Ψαλμών, πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ο Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
7: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα και πάλι στην παρέα σας σήμερα. Μένετε κοντά μας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά σε αυτά τα νούμερα. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε και σήμερα με το πολύ χρήσιμο βιβλίο «Παιδική και εφηβική βία, στρατηγικές πρόληψεις και διαχείριση», συλλογικός τόμος από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη», κεντρική διάθεση εκδόσεις «Προφύρα Ακρίτας». Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Βία ανηλίκων, πρόληψη και αντιμετώπιση του πατρός Βασιλείου Θερμού, ψυχιάτρου παιδιών και εφήβων. Η βία είναι μια μορφή επιθετικότητας και η επιθετικότητα, μιλώντας ψυχαναλυτικά, αποτελεί μια βασική ενόρμηση. Η ψυχανάλυση μας έμαθε ότι δύο είναι οι βασικές ενορμήσεις. Η ερωτική σεξουαλική, κατά τον Φρόιντ, αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλικότητα, αλλά με την ευρύτερη έννοια της αγάπης και του έρωτα. Είναι δηλαδή μια κίνηση ζωής. Και η επιθετική ενόρμηση. Αυτές τις δύο ενορμήσεις μπορούσε να μελετήσει και συνεχίζει να μελετάει η ψυχανάλυση, αλλά δεν έχει άποψη για το λόγο για τον οποίο υπάρχουν αυτές οι ενορμήσεις στον άνθρωπο, αφού δεν διαθέτει θεολογική υποδομή. Ποια είναι η θεολογική προσέγγιση για την επιθετικότητα? Ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο ένα δώρο, μεταξύ των άλλων, μια δύναμη που στα πατερικά κείμενα ονομάζεται ανδρεία, δηλαδή έναν δυναμισμό που προσθέτει δύναμη σε ό,τι κάνει. Γιατί χρειαζόταν ο άνθρωπος αυτό το δώρο? Για να μπορεί να πολεμάει ενάντια στο κακό και στην αμαρτία, χρειαζόταν μια δύναμη που θα του έδινε την ενέργεια να στραφεί στο Θεό, να υπερνικήσει όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στη σχέση του με το Θεό και με τους ανθρώπους. Επομένως, ο δυναμισμός αυτός θεολογικά έχει θετικό πρόσημο. Όταν όμως αυτός στρεβλώνεται και ο άνθρωπος τον χρησιμοποιεί με προβληματικό τρόπο και όχι για το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε, τότε παίρνει τη μορφή επιθετικότητας και βίας. Είναι κάθε μορφή επιθετικότητας και βίας κακή? Προφανώς όχι. Αν δούμε στο δρόμο έναν δυνατό να χτυπάει έναν αδύναμο, παραδείγματος χάρη ένα παιδί, ή να θέλει να βιάσει μία γυναίκα, θα τρέξουμε και θα ασκήσουμε βία πάνω του για να ελευθερώσουμε το θύμα από τα χέρια του. Αυτός είναι μεν ένας δυναμισμός, είναι όμως και επιθετικότητα. Μπορεί να ασκήσουμε βία, αλλά με σκοπό που αποβλέπει στη σωτηρία του θύματος. Αυτό είναι το θετικό πρόσημο για το οποίο δόθηκε αυτή η δύναμη. Εξαιτίας όμως των προσωπικών περιπετειών του καθενός μας, του πώς μεγάλωσε και τι στρεβλώσεις έχει υποστεί, μετατρέπεται αυτή η δύναμη σε κακή επιθετικότητα, δηλαδή στη συνήθη βία που γνωρίζουμε. Υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι δαμάζουν αυτή την επιθετικότητα και τη μεταποιούν. Όταν ο άνθρωπος δεχτεί καλή επίδραση αυτών των τριών παραγόντων, μετατρέπει, μετουσιώνει την επιθετικότητα σε κάτι καλό και επικοδομητικό. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο πολιτισμός, η αγωγή και η θρησκευτικότητα. Η λέξη μετουσίωση είναι η ελληνική απόδοση του όρου της ψυχανάλυσης, τον οποίο χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Φρόιντ για να δείξει τι συμβαίνει μέσα στον ψυχισμό όταν η επιθετικότητα μετατρέπεται σε κάτι καλό, σε μια δημιουργική και επικοδομητική δραστηριότητα. Την ίδια λέξη χρησιμοποίησε και για την ερωτική σεξουαλική ενόρμηση, όταν πάλι και αυτή μεταποιείται για έναν άλλο καλό σκοπό. Θα λέγαμε λοιπόν πως οι περιπτώσεις της γνωστής βίας, στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, είτε ατομικής είτε συλλογικής, αποτελούν αποτυχία της μετουσίωσης. Η επιθετικότητα δεν κατάφερε να μετουσιωθεί μέσα από τον πολιτισμό, την αγωγή και τη θρησκευτικότητα σε κάτι θετικό. Ενίοτε, όταν στρεβλώνονται αυτοί οι παράγοντες, μπορούν να χειροτερέψουν την επιθετικότητα, γιατί έχουν μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν πολιτισμοί και κουλτούρες που εκλογικεύουν και δικαιολογούν την επιθετικότητα ενός αδικαιολόγητου πολέμου. Ορισμένοι γονείς ασκούν μια προβληματική αγωγή με την οποία αυξάνουν την επιθετικότητα των παιδιών τους,
Η νοσηρή θρησκευτικότητα των θρησκευτικών τρομοκρατών επίσης ενισχύει την επιθετικότητα. Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στη διεθνή και στην ελληνική πραγματικότητα, διότι αυτές αποτελούν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυξάνεται ανησυχητικά η βία. Θα αρχίσουμε με τις διεθνείς εξελίξεις και θα συνεχίσουμε με τις ελληνικές για να φανούν οι ομόκεντροι κύκλοι. Μέσα σε ποιο κλίμα ασκεί βία ένα παιδί ή ένας έφηβος, φίλοι ακρότες? Εδώ και αρκετά χρόνια παρατηρείται μια παγκόσμια αποδιοργάνωση και έχει εκλείψει η παλαιά σταθερότητα η οποία υπήρχε στη Δύση. Τοπικοί πόλεμοι υπήρχαν πάντοτε, κυρίως όμως στον Τρίτο Κόσμο, αλλά πλέον έχουμε και στον Δυτικό Κόσμο πολέμους. Επίσης έχουμε ανεργία, οικονομική αστάθεια, μετανάστευση. Αυτοί όλοι οι παράγοντες της παγκόσμιας αποσταθεροποίησης ευνοούν τη βία, διότι δημιουργούν άγχος και θυμό. Όλοι οι ανήλικοι σήμερα, οι κάτω των 18 ετών, έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα σε αυτό το διεθνές κλίμα. Μια άλλη διεθνής εξέλιξη είναι η χαλάρωση του κοινωνικού ιστού και των στηρικτικών δικτύων. Στο δυτικό κόσμο αποδιοργανώνεται ο θεσμός της οικογένειας, και στενής και ευρύτερης, οπότε λιγοστεύουν τα στηρικτικά δίκτυα. Αντίθετα, ο τρίτος κόσμος διατηρεί ακόμα πολύ γερή την ευρύτερη οικογένεια. Το καλοκαίρι του 2023 ήμουν, λέει ο Πατριβασίλειος, σε περιοδία στην Αμερική για μια έρευνα. Έπαιρναν συνεντεύξεις από Αμερικανούς οι οποίοι έγιναν Ορθόδοξοι. Κυκλοφόρησε πρόσφατα και σε βιβλίο αυτό. Αυτή η περιοδία δηλαδή του Πατρός Βασιλείου στην Αμερική και για τη μεταστροφή πολλών Αμερικανών στην Ορθοδοξία από τις εκδόσεις εν πλώ, μπορεί να το δούμε προσεχώς. Ακούγοντας το ιστορικό ζωής των ανθρώπων, έμεινα έκπληκτος με την έκταση που έχει πάρει η αποδιοργάνωση της οικογένειας εκεί. Αυτό σιγά σιγά εξάγεται και μεταφέρεται σε άλλες χώρες και προφανώς υπάρχει και εδώ. Κάποτε λέγαμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ευρώπη και στη Δύση. Υπήρχε κάποιος εγωισμός μέσα σε όλο αυτό, οπότε τα βλέπουμε τώρα και ταπεινωνόμαστε, ελπίζω. Αρκεί να μην λέμε ότι αυτά ήρθαν από τη Δύση και άρα εμείς δεν ευθυνόμεθα. Από κάπου έρχονται πάντοτε. Αυτός λοιπόν είναι ένας πρόσθετος παράγοντας άγχους και θυμού που εκδηλώνεται με επιθετικότητα και βία. Μια άλλη νεότερη διεθνής εξέλιξη είναι ο αυξανόμενος μηδενισμός με τη σχετικοποίηση της ηθικής. Πρόκειται για ένα γέννημα του φαινομένου της μετανεωτερικότητας, μιας φάσης του δυτικού πολιτισμού που δεν έχει εντελώς εκτοπίσει την νεωτερικότητα. Τη μοντέρνα εποχή δηλαδή, παραμένουν οι κατακτήσεις της, αλλά έχει προσθέσει μια στάση αποδόμησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η σχετικοποίηση της ηθικής. Ηθικό είναι αυτό που ο καθένας νομίζει. Βλέπουμε καμιά φορά και νέους ανθρώπους που έχουν αυτή τη μεταμοντέρνα νοοτροπία. Μια αποφυγή δηλαδή της κριτικής, όχι όμως με το εκκλησιαστικό και πνευματικό περιεχόμενο του να μην κατακρίνουμε, αλλά με την έννοια του σχετικισμού. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω? Αν έτσι τα βλέπεις, έτσι είναι για σένα. Υπάρχει υποκειμενικοποίηση της ηθικής, η οποία βεβαίως ανοίγει το δρόμο για μια φτωχή μετουσίωση της επιθετικότητας. Εξάλλου, η εποχή της μετανεωτερικότητας, της μεταμοντέρνας όπως λέμε εποχής, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είπαμε είναι ο σχετικισμός, η εποχή αυτή λοιπόν έχει μια σημαντική διαφορά από αυτή της νεωτερικότητας του 20ου αιώνα. Στη νεωτερικότητα η βία ήταν εκλογικευμένη μέσω της ιδεολογίας του ναζισμού και του κομμουνισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, στη μετανεωτερικότητα δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες, οπότε η βία εκφράζεται ανεμπόδιστη, χωρίς εκλογήκευση, ως διαπροσωπική, οικογενειακή, οπαδική πολιτική. Συνεχίζοντας με την ελληνική πραγματικότητα, παρατηρούμε ότι υπάρχει γενικευμένη ανομία. Είναι ένα παλαιό φαινόμενο, διότι ο Έλληνας από την εποχή που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος έχει πολύ κακή σχέση με τον νόμο. Είναι στην νοοτροπία του να μην τον σέβεται,
να τον θεωρεί εχθρό και να επινοεί τρόπους για να τον παρακάμψει. Γεγονός που ανοίγει το δρόμο για τη βία. Αυτή η νοοτροπία είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας είναι η κουλτούρα δυσπιστίας προς όλους έξω από την οικογένεια, τη στενή και την ευρεία. Εξακολουθεί ακόμη και σήμερα η ελληνική κοινωνία να βασίζεται στην εμπιστοσύνη προς τους συγγενείς, οι άλλοι ίσως να είναι και δυνητικά εχθροί. Σε έρευνες που μετρούν τα επίπεδα εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, η Ελλάδα έχει υψηλό σκόρο στην κουλτούρα δυσπιστίας, ενώ υπάρχουν άλλες χώρες με υψηλή κουλτούρα εμπιστοσύνης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες χτίστηκαν πάνω στην έννοια της εμπιστοσύνης. Εκεί όλα βασίζονται στην εμπιστοσύνη και αν κάποιος την προδώσει, έχει χάσει οριστικά το κύρος του, είναι περιθωριακός πια. Στην Ελλάδα, αντίθετα, πιστεύουμε ότι το ψέμα δεν είναι πρόβλημα και ότι προέχει να βολέψουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό έχει και οικονομικές επιπτώσεις, διότι οι κοινωνίες με υψηλή κουλτούρα εμπιστοσύνης προοδεύουν στον τομέα της οικονομίας, ενώ οι κοινωνίες δυσπιστίας έχουν αρνητικές επιδόσεις. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ακόμη αναρχικό τρομοκρατικό κίνημα, η μόνη χώρα της Ευρώπης πια. Εδώ και 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά υπάρχει μια άλλη μορφή βίας σταθερά παρούσα η οποία συνετέλεσε στο να συνηθίσουμε τη βία ώστε να μην αντιδρούμε. Μαθαίναμε απλά για μια ακόμη δολοφονία ή μια ακόμη βόμβα που έβαλε η τάδε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ αρκετοί Έλληνες δικαιολογούσαν αυτές τις πράξεις με τον ισχυρισμό ότι χτυπούν τους πλούσιους, τους Αμερικανούς κτλ. Αυτοί όλοι είναι παράγοντες, λιθαράκια που φτιάχνουν το οικοδόμημα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία προδιατίθεται ευνοϊκά προς τη βία. Η ελληνική κοινωνία επίσης χαρακτηρίζεται από έντονα κομματικά πάθη, διχαστικές πολιτικές, δημαγωγία. Μελετώντας κανείς την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, βλέπει μεγάλο βαθμό πολιτικής βίας, χειροδικίες, επεισόδια μεταξύ οπαδών κομμάτων, τον εθνικό διχασμό εδώ και 110 χρόνια, τα αναθέματα, το μίσος μεταξύ κομμάτων, τα χωριστά καφενεία, τους τραμπουκισμούς, τις πολιτικές δολοφονίες. Είναι μια πολύ ταραχώδης ιστορία. Ειδικά στο θέμα αυτό είδαμε τον παράγοντα πολιτικής βίας και στα γεγονότα με την οικονομική κρίση. Εξετάζοντας ομόκεντρους κύκλους, περνάμε τώρα ειδικότερα στους παράγοντες των εφήβων. Το να είναι οι γονείς απόμακροι και χωρίς ενσυναίσθηση αποτελεί παράγοντα που προδιαθέτει προς τη βία. Πρώτον, διότι αυτό προκαλεί θυμό στους εφήβους και δεύτερον, διότι δεν δημιουργεί τέτοιες συνθήκες ώστε μέσω της αγωγής να εξημερωθεί η επιθετικότητα που ήδη υπάρχει στον άνθρωπο, όπως αναφέρθηκε στην αρχή. Επίσης, ως ασχολούμενος 40 χρόνια με παιδιά και εφήβους, μπορώ πια να πω με σιγουριά ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες των μαθητών. Είναι φτιαγμένο μόνο για ειδικές κατηγορίες, ενώ περιθωριοποιεί τις υπόλοιπες. Αυτή είναι η λογική του συστήματος, χωρίς να παραβλέπουμε ασφαλώς ότι υπάρχουν ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αγωνίζονται αντίθετα προς αυτήν. Προσωπικά έχω συναντήσει πολλά παιδιά και εφήβους τα οποία σιγά σιγά εκολάπτουν μέσα τους το θυμό, την οργή και τη βία και εξαιτίας της σχέσης τους με το σχολείο, με αποτέλεσμα και μετά τα 18 τους χρόνια να μισούν τη μάθηση και το βιβλίο. Άλλος ειδικός παράγοντας της βίας των εφήβων είναι το διαδίκτυο, οι ταινίες και οι σειρές με βία καθώς και τα βίντεο παιχνίδια. Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ότι όλα αυτά αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα. Πιστεύω όμως πως ενοχοποιούνται υπερβολικά. Σαν να μεταθέτουμε δηλαδή την ευθύνη των γονιών στα παιχνίδια και στο κινητό. Έχω ακούσει πολλούς να θεωρούν ότι τα παιδιά γίνονται βία εξαιτίας των βιντεοπαιχνιδιών, κάτι το οποίο δεν ισχύει, αφού υπάρχουν παιδιά τα οποία εκτονώνονται στα βίαια βιντεοπαιχνίδια χωρίς να εκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά. Χρειάζονται πολλοί άλλοι παράγοντες για να βγει η βία προς τα έξω. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την κρίση της εφηβικής ηλικίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μια απομυθοποίηση των γονέων και γενικώς των μεγάλων. Δεν είναι πια οι γονείς οι ιδανικοί, όπως νόμιζε κανείς, όταν ήταν παιδί, γεγονός που δημιουργεί θυμό.
Η εφηβική ηλικία φέρνει επίσης αμφισβήτηση, φέρνει μια εσωτερική αναστάτωση και σύγχυση γύρω από την ταυτότητα. Πάντως η κρίση της εφηβικής ηλικίας προδιαθέτει και αυτή από μόνη της προς την βία. Αν θέσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες των εφήβων, λέει ο Πατριβασίλειος, στο ελληνικό πλαίσιο και μετά στο παγκόσμιο πλαίσιο, θα δούμε πως η βία τροφοδοτείται από πάρα πολλές κατευθύνσεις και ίσως είναι παράξενο που δεν έχουμε περισσότερη βία με τόσους προδιαθεσικούς παράγοντες. Προχωρούμε τους ομόκεντρους κύκλους σταδιακά και φθάνουμε στο άτομο. Ποιους ατομικούς παράγοντες ψυχοπαθολογίας έχουμε? Πρόκειται για τους παράγοντες που εξετάζονται από την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων. Η ψύχωση και το αυτιστικό φάσμα αποτελούν για μερικά παιδιά, όχι για όλα, προδιαθεσικούς παράγοντες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική οι δολοφονίες που γίνονται στα σχολεία σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνονται από δράστες που είναι αυτιστικοί, οι οποίοι όμως έχουν υποστεί bullying στο σχολείο και καθώς βρίσκουν εύκολα τα όπλα, προχωρούν σε αυτές τις τραγωδίες. Ένα άλλο ατομικό χαρακτηριστικό που συντελεί στη βία είναι η φτωχή αφηρημένη σκέψη και γλωσσική έκφραση μαζί με την απουσία φιλαναγνωσίας. Παρατηρείται περισσότερη βία σε παιδιά που δεν διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία και που δεν μπορούν να εκφραστούν καλά γλωσσικά. Αυτό το βλέπουμε και σε μικρές και σε μεγάλες ηλικίες. Το παιδάκι που πάει στον παιδικό σταθμό ή στο προνήπιο και για κάποια αιτία υστερεί στο λόγο, χτυπάει. Όταν όμως βελτιωθεί ο λόγος του, πάβει να χτυπάει. Το ίδιο παρατηρείται και σε μεγάλες ηλικίες, όπως π.χ. σε περιπτώσεις βίας μεταξύ συζύγων. Επειδή στατιστικά οι άνδρες δεν έχουν τόσο υψηλή γλωσσική ικανότητα όσο οι γυναίκες, εκτρέπονται σε βία για να εκφράσουν αυτά που δεν μπορούν γλωσσικά. Αυτός είναι ένας παράγοντας που τον υποτιμούμε. Άλλη ατομική ψυχοπαθολογία είναι οι λεγόμενες διαταραχές προσωπικότητας, δηλαδή οι προβληματικοί χαρακτήρες. Ξεχώρισα ορισμένες από αυτές που προδιαθέτουν σε βία, όπως είναι η ψυχοπαθητική προσωπικότητα ή αλλιώς κοινωνιοπαθής. Ο ιδιαίτερος αυτός τύπος χαρακτήρα δεν μπορεί να αισθανθεί ενοχές και μονίμως ξεγελά και εκμεταλλεύεται τους άλλους, γι' αυτό πολλοί από αυτούς έχουν ποινικό μητρώο. Άλλοι τύποι είναι ο παρανοηδής που είναι υπερβολικά καχύποπτος, ο ναρκισσιστικός ο οποίος χρησιμοποιεί τους άλλους και η οριακή προσωπικότητα η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται από εκρηκτικότητα και αστάθεια. Τέλος, ένας άλλος ατομικός παράγοντας ψυχοπαθολογίας, ο οποίος συντελεί στην εκδήλωση βίας, είναι το άγχος και η κατάθλιψη σε εξωστρεφείς χαρακτήρες. Ενώ η ίδια ακριβώς πάθηση, ένα υπερβολικό άγχος ή κατάθλιψη, στους εσωστρεφείς χαρακτήρες οδηγεί σε κλείσιμο στον εαυτό, σε ψυχοσωματικά συμπτώματα και σε απόπειρες αυτοκτονίας, στους εξωστρεφείς μπορεί να μετατρέπεται σε βία. Αρκετοί έφηβοι, οι οποίοι ασκούν βία, είναι καταθλιπτικοί ή έχουν υπερβολικό άγχος που δεν αντιμετωπίστηκε. Μια πολύ σοβαρή μορφή βίας, με τα υψηλότερα ποσοστά στην εφηβική ηλικία και τα αμέσως χαμηλότερα στην τρίτη ηλικία, είναι οι αυτοκτονίες. Τις διακρίνουμε σε άμεσες και έμεσες. Οι άμεσες έχουν διαφορετικό ψυχικό και συμβολικό νόημα. Άλλες διαπράττονται ως λύτρωση, δεν αντέχω άλλο, θέλω να λυτρωθώ. Άλλες ως εκδίκηση, είτε σε ζευγάρια είτε μεταξύ παιδιών και γονέων. Να με χάσουν, να καταλάβουν τι λάθη έκαναν, να βασανίζονται μια ζωή. Άλλες ως εξηλαίωση, συγχωρέστε με που δεν ήμουν το παιδί που θα θέλατε. Και άλλες ως διαμαρτυρία που έχουν ένα ιδεολογικό χαρακτήρα. Πολύ περισσότερες όμως είναι οι έμεσες αυτοκτονίες με την ανθυγιεινή διατροφή, με το κάπνισμα, με τη χρήση ουσιών, με την επικίνδυνη οδήγηση, με την επικίνδυνη σεξουαλική ζωή. Πρόκειται για αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, στις οποίες το ασυνείδητο κίνητρο για ένα μεγάλο ποσοστό είναι να φύγω με έναν αργό θάνατο, με έναν αργό τρόπο. Αυτό αποτελεί μορφή βίας. Άλλωστε, ένας έφηβος μπορεί να γίνει βίαιος όταν για πολλά χρόνια βλέπει στους γονείς του αντίστοιχες συμπεριφορές εγκατάλειψης εαυτού και αργής αυτοκαταστροφής. Επίσης έχουμε και τις έμεσες μορφές βίας.
Σε αυτές ανήκουν οι βανδαλισμοί μνημείων και οι φθορές σχολείων και δημοσίων χώρων. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον μια συγκριτική έρευνα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα ποσοστά βανδαλισμών σε μνημεία και σχολεία. Είμαστε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, καθώς συμβαίνουν συχνά και συστηματικά βανδαλισμοί. Επίσης, τα επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια, δηλαδή αυτά, στα οποία κάποιος από μια άλλη χώρα ή άλλη ήπειρο καθοδηγεί τον έφηβο να ρισκάρει κάνοντας επικίνδυνα πράγματα που μερικές φορές έχουν μοιραία κατάληξη. Έμεσης μορφής βία είναι και η σεξουαλική αποπλάνηση και εκμετάλλευση, καθώς δεν φαίνεται συνήθως, διότι αυτός που αποπλανά και εκμεταλλεύεται δεν χρησιμοποιεί εχθρική γλώσσα, αλλά μπορεί να λέει γλυκόλογα. Η λεκτική ακύρωση και αγνόηση του άλλου, η αδιαφορία δηλαδή και η αντιμετώπιση του σαν να μην υπάρχει, είναι έμεση μορφή βίας. Επομένως σήμερα τα παιδιά και οι έφηβοι μεγαλώνουν σε ένα κλίμα με πολυδιάστατη βία. Εν συνεχεία λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, πάντα στο βιβλίο Συλλογικός Τόμος Παιδική και Εφηβική Βία, θα εξετάσουμε κατηγορίες βίας ως προς τα ψυχικά της αίτια και τη θέση της μέσα στον ψυχισμό, μέσα στην ψυχική οικονομία. Τις διαφοροποιώ ανάλογα με τον ψυχικό σκοπό που εξυπηρετεί για να προσανατολιστούμε ως προς τα κίνητρα αυτού ο οποίος ασκεί βία. Πρώτη κατηγορία. Η βία ως λύση προβλημάτων ταυτότητας. Ένας έφηβος ή ένας νεαρός ενήλικας ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ταυτότητας και έχει σύγχυση γύρω από το ποιος είναι, νιώθει ψυχικό κενό, οπότε πιέζεται να πράξει κάτι. Συχνά οι λύσεις που του προσφέρονται είναι να εδραιώσει μέσα του μια κακή ταυτότητα, δηλαδή να γίνει κακός, να ενταχθεί σε μια ομάδα, μια συμμορία νέων, κάτι το οποίο προτιμά παρά να μην έχει καθόλου ταυτότητα. Το ψυχικό κενό δεν αντέχεται, οπότε προτιμά κάποιος να είναι κάτι κακό παρά να μην ξέρει τι είναι, να μην είναι τίποτα. Αυτό απαντάται σε εφήβους που βιώνουν πολύ δραματικά το κενό ταυτότητας και τη σύγχυση γύρω από το ποιοι είναι. Μερικοί από αυτούς αισθάνονται, όπως περιγράφουν σε ψυχοθεραπείες, ψυχική νεκρότητα, ένα ψυχικό θάνατο μέσα τους, ότι τίποτα δεν έχει νόημα, ότι υπάρχει μια βαριά και οδυνηρή ανία και δεν νιώθουν ζωντανοί. Πολλές φορές για να αισθανθούν ζωντανοί ασκούν βία. Είναι γνωστή η πρόσφατη επιδημία των τελευταίων χρόνων με τα χαρακώματα των εφήβων. Είναι καινούργια μορφή αυτοκαταστροφής, συμπεριφοράς και αποτέλεσμα μιμητισμού. Πάρα πολύ συχνά κίνητρο αυτής της συμπεριφοράς είναι η ψυχική νεκρότητα. Νιώθω νεκρός, δεν συμβαίνει τίποτα, μόνο ερημιά, θανατήλα, αλλά τώρα με τον πόνο ένιωσα πιο ζωντανός. Είναι πολύ θλιβερό να φτάνει σε αυτό το σημείο ένας νέος άνθρωπος και ούτε η οικογένεια ούτε η κοινωνία να μπορούν να του προσφέρουν λόγους για να ζει και να χαίρεται. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν η βίαιη πράξη του δίνει μια ψευδαίσθηση ότι ασκεί έλεγχο στη ζωή του. Συχνά αυτοί οι νέοι που νιώθουν έτσι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πάνω στη ζωή τους. Λειτουργούν σαν ρομπότ, το σχολείο δεν τους κεντρίζει καθόλου το ενδιαφέρον. Αντιθέτως είναι ένα βασανιστήριο όπου απλώς πρέπει να πηγαίνουν για να μην χάσουν τη χρονιά. Το σπίτι τους αποθεί, δεν υπάρχουν ουσιαστικές σχέσεις με τους γονείς, οπότε νιώθουν αυτή την εσωτερική νέκρα και πορεύονται σαν να υπνοβατούν. Έτσι το να γίνουν κακοί για λίγη ώρα είναι μια πρωτοβουλία ενεργητική, αφού εκείνη τη στιγμή νιώθουν ότι κάνουν κάτι με τη θέλησή τους και αποκτούν έναν έλεγχο σε μια ζωή η οποία δεν ανήκει σε αυτούς. Δεύτερη κατηγορία. Η βία ως χρήση του άλλου. Πίσω από αυτή τη μορφή βίας υπάρχει ο καταναλωτισμός. Επειδή τα νέα παιδιά γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το κλίμα, εμείς οι μεγαλύτεροι προλάβαμε και την εποχή που δεν υπήρχε πολύς καταναλωτισμός, το αναπνέουν διαρκώς με τις διαφημίσεις, το διαδίκτυο κτλ. Μερικοί από αυτούς λοιπόν μπαίνουν στη λογική της αιμονικής αναζήτησης απόλαυσης. Αυτό μπορεί να συνδέεται με εσωτερική θλίψη, με κενό. Τουλάχιστον έχω κάποιες απολαύσεις για να μην νιώθω απέσια μέσα μου. Αυτή η αιμονική αναζήτηση απόλαυσης μπορεί να οδηγήσει στην κατανάλωση ανθρώπων πλέον. Ένα παράδειγμα είναι η πορνογραφία.
Η σεξουαλική βία, η οποία έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε νέους αλλά και σε ενήλικες, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πορνογραφία και την καταναλωτική νοοτροπία, δηλαδή το ότι ο άλλος γίνεται αντικείμενο για την ευχαρίστησή μου. Σε αυτό παίζει ρόλο η μεταμοντέρνα έμφαση στη στιγμή, στην εμπειρία, στην αδρεναλίνη. Πρόκειται για στοιχείο της μετανεωτερικότητας, κατά την οποία είχαμε μια μετακίνηση. Ενώ στην νεωτερικότητα δινόταν έμφαση στα ιδεώδη, στη σκέψη και στον ορθό λόγο, στη μετανεωτερικότητα η έμφαση δίνεται στη στιγμή, στην εμπειρία, στο να αισθάνομαι κάτι. Γιατί κάνετε bungee jumping? Για την εμπειρία. Το σημαντικότερο είναι η έκσταση, έτσι, η εμπειρία. Επομένως, κάποιοι μένουν μόνο στο πλαίσιο του καταναλωτισμού, της κατανάλωσης αγαθών, ενώ άλλοι προχωρούν και σε κατανάλωση ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή σημειώνονται ο βιασμός, η αποπλάνηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή ο άλλος δεν υπάρχει ως οντότητα και ψυχική αναπαράσταση. Γενικά όλοι έχουμε εσωτερική εικόνα του άλλου, υπάρχει δηλαδή μέσα μας ο άλλος ως ψυχική αναπαράσταση, έστω και αν αυτή δεν συμπίπτει με την πραγματικότητα του άλλου. Σε αυτή την περίπτωση ο άλλος δεν υπάρχει ως ξεχωριστό πρόσωπο, είναι προέκταση του εαυτού. Χρειάζομαι να τον χρησιμοποιώ εγώ για δική μου ευχαρίστηση. Αν ο άλλος φέρει αντίρρηση, τότε γίνομαι θηρίο, ασκώ βία επάνω του, διότι δεν πρέπει να υπάρχει ο άλλος ως αυτόνομο πρόσωπο. Είναι ναρκισσιστική η χρήση του άλλου. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις και των βιασμών, αλλά και των ακούσιων βιντεοσκοπήσεων από αγόρια σε κορίτσια και ο εκβιασμός που ακολουθεί, δηλαδή η πορνογραφία εκδίκησης. Τρίτη κατηγορία, η βία ως ψυχική καθήλωση. Αυτό σημαίνει ότι ο ψυχισμός δεν εξελίχθηκε ώστε να οριμάσει. Ας δούμε όμως σε τι καθηλώθηκε. Αρχικά στη βρεφική ηλικία η πραγματικότητα για το βρέφος είναι αρκετά απλουστευμένη, τύπου άσπρο μαύρο. Όταν είναι με τη μαμά, μαζί νιώθει ευτυχισμένο, γιατί το ταΐζει, το αλλάζει κλπ. Όταν όμως το παιδί πεινάει και η μαμά δεν είναι εκεί, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, αλλά μετά ξαναγίνονται όλα ωραία. Σε αυτή την ανώριμη αρχική φάση υπάρχει το καλό και υπάρχει το κακό που έρχεται απ' έξω. Καθώς το βρέφος μεγαλώνει και γίνεται νήπιο, σταδιακά αρχίζει να οριμάζει, με την έννοια ότι το μωρό και η μαμά δεν εκπροσωπούν πια το απόλυτο καλό και ο άλλος κόσμος το απόλυτο κακό, αλλά δημιουργούνται αποχρώσεις. Το νήπιο αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι σε κάποια πράγματα που έκανε λάθος μπορεί να το μαλώσουν οι γονείς, να υποδείξουν το λάθος του ή μπορεί να πάει μόνο του να ζητήσει συγγνώμη, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να έσφαλε σε κάτι. Επίσης αρχίζει να καταλαβαίνει ότι ο έξω κόσμος δεν έχει εχθρούς μόνο, έχει και καλούς ανθρώπους. Αρχίζουν να γίνονται μεικτές οι εικόνες και αυτό συνεχίζεται στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Οπότε οριμάζει ο άνθρωπος και φτάνει σε σημείο που να αναγνωρίζει ότι υπάρχει μέσα του και το κακό, όπως και στους άλλους υπάρχει και το καλό. Δεν είναι πλέον τα πράγματα άσπρο ή μαύρο.

οπότε πήρε και η εκκλησία και τα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Παιδική και εφηβική βία, στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης» από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη», «Κεντρική διάθεση Πορφύρα», «Ακρίτας». Και είναι ένα χρήσιμο βιβλίο, συλλογικός τόμος, για ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το οποίο το βλέπουμε παντού γύρω μας και ως γονείς και ως δάσκαλοι και όχι μόνο, την εφηβική βία, που εκφράζεται με πολλούς τρόπους και έχει πάρα πολλές αιτίες βιολογικές, πνευματικές, κοινωνικές και ούτω καθεξής, που καλό είναι ως γονείς και δαιμόνες, δάσκαλοι κλπ. Να τις γνωρίζουμε πριν δράσουμε με τρόπο που μπορούμε και διακριτικά ή περισσότερο δραστικά στην μείωση αυτού του φαινομένου ή στην εξαφάνισή του ή δυνατόν. Παιδική και εφηβική βία, λοιπόν, διαβάζουμε ένα κείμενο του πατρός Βασιλείου Θερμού σήμερα. Αυτή η μετάβαση, λοιπόν, στην ωριμότητα δεν γίνεται για όλους επιτυχημένα. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο ατομικό επίπεδο, αλλά συναντούν αυτή την νοοτροπία σε ομάδα και ταυτίζονται με αυτή. Συχνά καλλιεργείται και σε πολλούς λαούς, λόγου χάρη οι Έλληνες είναι οι καλοί, οι Τούρκοι είναι κακοί ή οι Αλβανοί επί Ενβέρ Χότζα, που θεωρούσαν ότι όλοι οι άλλοι ήταν εχθροί. Ανάλογες νοοτροπίες συναντάμε και μεταξύ των οπαδών αθλητικών ομάδων. Έχουν γίνει δολοφονίες νέων για τις ομάδες. Αυτό δεν βασίζεται σε κάποια λογική, όπως στην προηγούμενη περίπτωση που προβάλλεται το άλλο, το οποίο έχει μια επιχειρηματολογία, αλλά η ακατέργαστη λογική του άσπρο-μαύρο. Ο καλός κόσμος είναι της δικής μου ομάδας, ενώ οι άλλοι είναι κακοί, που κάποιες φορές γίνεται μοιραία. Το ίδιο φαινόμενο σε συλλογικό επίπεδο υπάρχει και στα κόμματα, ειδικά στην Ελλάδα. Ενώ σε άλλες δυτικές χώρες τα κόμματα διαφωνούν, μπορούν εν τούτης να συνεργαστούν, στη χώρα μας αδυνατούν να συνεργαστούν, διότι η νοοτροπία που επικρατεί είναι ότι εμείς εκφράζουμε το συμφέρον της χώρας και αν μας είχατε επιτρέψει, τότε θα είχαμε κάνει τα σωστά βήματα, ενώ εσείς εκφράζετε το κακό για τη χώρα. Κάθε συλλογική νοοτροπία, η οποία διαιρεί τον κόσμο σε άσπρο ή μαύρο, σε απόλυτο καλό και απόλυτο κακό, ανήκει σε αυτή την κατηγορία και στο τέλος αυτή έχει βία ή και αίμα. Λέω ότι είναι πιο πολύ συλλογικό το πρόβλημα εδώ, γιατί αν ένα άτομο ως άτομο χαρακτηρίζεται από αυτή την ψυχική καθήλωση, τότε έχει πολύ σοβαρή ψυχιατρική παθολογία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που, παρόλο που δεν έχουν τέτοια ατομική παθολογία, υιοθετούν τέτοια συμπεριφορά όταν ενταχθούν σε αντίστοιχες συλλογικές νοοτροπίες. Στον βαθμό που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ο άνθρωπος είναι ανίκανος για μετάνοια και ενσυναίσθηση. Αδυνατεί να δει το κακό που υπάρχει μέσα του, δεν θέλει να το δει, δεν θέλει να δει αποχρώσεις. Μερικές φορές συμβαίνει σε ζευγάρια αυτός ο τύπος σύγκρουσης και εκεί παρατηρούνται μια κακοήθη σύγκρουση και ένας κακοήθης χωρισμός, κάτι πολύ τοξικό. Εγώ εκπροσωπώ το καλό και ο ή πρώην σύζυγος το κακό, που συνεχίζεται σε δικαστήρια για χρόνια και υφίσταται τις συνέπειες στα παιδιά. Τέταρτη κατηγορία, η βία ως ξόρκη κατά του πόνου και της μειονεξίας. Εδώ εντάσσεται και ο σχολικός εκφοβισμός του bullying. Όταν ένα παιδί συναντά ένα άλλο με σοβαρή αρρώστια ή με αναπηρία, αυτό του προκαλεί άγχος. Αφού συνέβη αυτό σε ένα παιδί, θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε μένα. Μέχρι να συναντήσει ο ανήλικος έναν άλλον ανήλικο να πάσχει από κάτι σοβαρό, δεν φαντάζεται πως η αρρώστια αγγίζει τα παιδιά και νομίζει πως η αναπηρία συμβαίνει στους μεγάλους, στους γέρους. Έτσι αγχώνεται, διότι διαπιστώνει πως και ο ίδιος είναι δυνητικά ευάλωτος. Επίσης,
Όταν ένα Ελληνόπουλο συναντήσει ένα παιδί το οποίο εκπατρίστηκε, ήρθε ως πρόσφυγας ή μετανάστης και ζει μέσα στη φτώχεια και την ταλαιπωρία, αυτό του δημιουργεί επίσης το άγχος ότι θα μπορούσε να είμαι εγώ στη θέση του. Με λίγα λόγια, οτιδήποτε μπορεί να προσληφθεί από ένα παιδί ως μειονέκτημα, είτε θέμα υγείας, είτε καταγωγής, είτε κοινωνικού περιθωρίου, αυτό γεννάει άγχος. Πώς ξορκίζεται αυτό το άγχος? Με την περιθωριοποίηση, με τον εκφοβισμό, με τη βία. Γιατί? Διότι έτσι πιστοποιώ τη δική μου ανωτερότητα, ότι εγώ ανήκω στους προνομιούχους, στους δυνατούς και όχι στους αδύναμους που έχουν ανάγκη από την ευσπλαχνία των άλλων. Αφού είναι δυνατοί, μπορούν να χτυπούν, να υποτιμούν άλλους, διότι έτσι επιβεβαιώνουν τη δύναμή τους. Αυτό αποτελεί ένα προσωρινό παυσίπονο στα παιδιά και στους εφήβους για το άγχος τους. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να τα οδηγήσει σε τέτοιες εκδηλώσεις σκληρότητας απέναντι σε ένα παιδί που υποφέρει με οποιονδήποτε τρόπο που μας κάνει να απορούμε. Πέμπτη κατηγορία, η βία ως ανδροκεντρική στάση. Εδώ έχουμε τη βία κατά των γυναικών και κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η βία ασκείται κυρίως από αγόρια. Ο λόγος είναι απλός. Στην κοινωνία μας ο άνδρας συνήθως ορίζεται αρνητικά από το τι δεν είναι. Τα περισσότερα αγόρια συλλαμβάνουν την έννοια του ανδρισμού ως κάτι που είναι αντίθετο προς τη γυναίκα. Τα αγόρια δεν κλαίνε, αυτό ακούνε και από τους πατέρες τους συχνά. Τα αγόρια δεν κάνουν δουλειές όπως κάνουν τα κορίτσια. Τα αγόρια δεν κουτσομπολεύουν όπως τα κορίτσια. Αντίθετα, η γυναίκα δεν ορίζεται ως το αντίθετο του άνδρα. Αυτή η διαφορά δημιουργεί μια σιγουριά στα κορίτσια για την ταυτότητά τους και γι' αυτό το λόγο δύο κορίτσια, παραδείγματος χάρη αγκαλιασμένα στο διάλειμμα, δεν φοβούνται κάποιο πείραγμα ή κάποια υπονοούμενα, ενώ κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο για τα αγόρια. Οποιαδήποτε εκδήλωση τρυφερότητας ή συναισθήματος μεταξύ τους είναι αδιανόητη, διότι η ανδρική ταυτότητα είναι επισφαλή στην κοινωνία μας. Επειδή υπάρχει αβεβαιότητα και ανασφάλεια αν κάποιος είναι αρκετά άνδρας, όταν συναντώνται αγόρια μόνο είτε στην εφηβεία είτε αργότερα στο στρατό, έχουμε το φαινόμενο της βομολοχίας. Χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα και ύβρις χωρίς λόγο. Με το προσωπείο του σκληρού, τα αγόρια επιβεβαιώνουν τον ανδρισμό τους, διότι η τρομερή αγωνία τους είναι μήπως σε κάτι μοιάζουν με γυναίκες και δεν είναι αρκετά άνδρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν σταθεροποιηθεί η ανδρική ταυτότητα και δεν ηρεμήσει, βγαίνει κανείς στην ενήλικη ζωή με αυτό το άγχος και μπορεί να κάνει οικογένεια και να νιώθει συνεχώς επισφαλή την ανδρική του ταυτότητα, οπότε μπορεί να εκδηλώσει και διάθεση χειριστικότητας απέναντι στη γυναίκα. Οι κακοποιητές που χειρίζονται τη γυναίκα εξοργίζονται όταν αυτή διαφοροποιηθεί, διότι νιώθουν ότι έτσι αμφισβητεί την ανδρική τους ταυτότητα. Για αυτούς τους άνδρες η ανδρική τους ταυτότητα πιστοποιείται με την επιβολή. Όταν δεν είσαι σίγουρος για κάτι, πρέπει να επιβάλλεσαι, πρέπει να φοράς το προσωπείο του σκληρού και του δυνατού, προκειμένου να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες. Αν η γυναίκα διαφοροποιηθεί, αμφισβητήσει τη στάση τους και έχει μια άλλη επιθυμία και πορεία, γίνονται έξαλλοι και μπορεί να φτάσουν και στη γυναικοκτονία. Αυτοί οι άνδρες έχουν άγχος απέναντι στην ισότητα των φύλων και στη γυναική επιθυμία. Δεν επιτρέπεται η γυναίκα να έχει επιθυμίες που διαφοροποιούνται από αυτές που ο σύντροφός της θέλει. Η βία εδώ χρησιμοποιείται για να αποφύγουν οι άντρες την εγκύτητα. Έχουν μεγάλη αγωνία απέναντι στην εγκύτητα, μην έρθουν πολύ κοντά και νιώσουν έντονο συναίσθημα, διότι τότε φοβούνται ότι θα τους υποτάξει η γυναίκα. Αυτό προέρχεται από την αρχαίγονη αγωνία μην τους υποτάξει η μητέρα. Το αγόρι έχει μια τέτοια αγωνία, ειδικά στις μεσογειακές χώρες, όπου η θέση της μητέρας είναι πολύ ισχυρή και έτσι οδηγείται σε καταπίεση, σε ζήλια και ενίοτε τελικά σε φόνο. Παρόμοια είναι η βία προς τους ΛΟΑΤΚΙ, διότι όταν ένα τέτοιο αγόρι συναντάει ομοφυλόφιλους κλπ, αναζωπυρώνεται το άγχος και οι αμφιβολίες για τον ανδρισμό του. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ομοφοβία είναι συχνότερη στους άνδρες από ότι τις γυναίκες. Γενικά οι γυναίκες είναι πιο ανεκτικές και πιο θετικές απέναντι στους ομοφυλόφιλους. Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης το εύρημα πως η ομοφοβία είναι συχνότερη σε ανθρώπους με ακροδεξιά φρονήματα και εχθρικά αισθήματα προς τους μετανάστες. Σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία, λέει ο Πατ. Βασίλειος, ένα σημείο κλειδί κατά τη γνώμη μου είναι η ζωντανή σχολική κοινότητα, η οποία δεν χτίζεται εύκολα, παίρνει καιρό για να δημιουργηθεί, αλλά αξίζει κάθε κόπο.
Μια ζωντανή σχολική κοινότητα αλλάζει το κλίμα στο σχολείο, εκπαιδεύει τους μαθητές στη συνύπαρξη και στην αλληλεγγύη, καλλιεργεί ιδανικά διότι αναλαμβάνονται δράσεις σημαντικές, βοηθά στη συμφιλίωση και εν γέννη βγάζει τα καλύτερα στοιχεία των μαθητών στην επιφάνεια. Ως προς τη φροντίδα για τα θύματα της βίας, πρώτα χρειάζεται να τα εντοπίσουμε, διότι δεν αποφασίζουν πάντοτε να μιλήσουν, πολλές φορές αργούν και το αποκαλύπτουν μετά από μεγάλο διάστημα, αφού το κακό συνεχίζεται για καιρό. Επίσης, είναι αναγκαίο να εντοπιστούν τα παιδιά εκείνα που άθελά τους έλκουν τον εκφοβισμό και την κακοποίηση, διότι δυστυχώς υπάρχουν τέτοια παιδιά που χωρίς να το θέλουν εκπέμπουν το μήνυμα ότι είναι δεκτικά για κακοποίηση. Αυτό πρέπει να γίνει βέβαια σε συνεργασία με τους γονείς, ώστε να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά μόνιμα. Επίσης, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε μέσα στο σχολείο την ισοτιμία των φύλων και διδακτικά με αφορμή διάφορα μαθήματα αλλά και βιωματικά. Θα μπορούσαν να υπάρξουν δράσεις μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η ισοτιμία στην πράξη. Απαραίτητο επίσης είναι να στελεχωθούν επαρκώς οι δομές ψυχικής υγείας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε απαράδεκτο σημείο ακόμη ως προς το ζήτημα της αποκέντρωσης της ψυχικής υγείας. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι παιδιών και εφήβων και κοινωνικοί λειτουργοί στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Τα κρατικά κέντρα δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα και στους ιδιώτες δεν υπάρχει σωστή κατανομή. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και πρέπει να διορθωθεί. Και μια άλλη πρόληψη που πρέπει να γίνει είναι το θύμα να μην γίνει θύτης, διότι υπάρχει ο γνωστός κύκλος της βίας. Άνθρωποι που είχαν δεχτεί κακοποίηση ως παιδιά έγιναν θύτες ως ενήλικοι μέσα στην οικογένειά τους. Εξίσου σημαντική είναι και η φροντίδα για τους θύτες, διότι και αυτοί είναι μαθητές μας και έχουν ανάγκη από βοήθεια. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να εκπονηθεί μια εθνική στρατηγική για την οικογένεια, να ληφθούν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την οικογένεια να σταθεί στα πόδια της και να

0: κάποιο εφήβου, θα πρέπει να υπάρξει ένα μάτι του νόμου, το οποίο δεν θα είναι τιμωρητικό. Θα υπάρχει κάποιος που βλέπει τι γίνεται, θα είναι στο πλευρό του εφήβου, θα του συμπαραστέκεται και θα προλαβαίνει μελλοντικά κρούσματα. Δεν πρέπει να εγκατασταθεί η νοοτροπία ασυδοσίας και ατιμωρησίας, διότι μετά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Ένας άλλος τομέας στον οποίο υστερούμε στην Ελλάδα είναι η προσφορά κοινωνικής διορθωτικής εργασίας τόσο από τους ενήλικους όσο και από τους εφήβους. Οι ενήλικοι θήτες απλώς φυλακίζονται, δεν προσφέρουν κοινωνική εργασία. Το ότι επανήλθε στο σχολείο η πενθήμερη αποβολή δεν οδηγεί σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτός που δεν φοβάται τη διήμερη αποβολή θα φοβηθεί την πενθήμερη. Άμα τον διώξουμε 5 μέρες από το σχολείο, για 5 μέρες θα είναι χαμένος στο κινητό του και θα βυθίζεται χειρότερα στη βία. Και μας αρκεί το τιμωρητικό μέτρο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να αποδώσει διορθωτική εργασία στο σχολείο ή κάπου αλλού, δηλαδή να συμμετάσχει σε μια διαδικασία που τον αλλάζει, τον διορθώνει ως άνθρωπο. Η λογική αυτή απουσιάζει εντελώς και από τα σχολεία μας και από την κοινωνία μας. Τέλος, πολύ σημαντικό θέμα είναι η νομική και η οικονομική ευθύνη των γονέων. Δεν είναι δυνατόν ένας έφηβος να κάνει υλικές ζημιές και οι γονείς του να μην έχουν επιπτώσεις. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να μην ζητούνται ουδέποτε ευθύνες για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από δράστες άνω των 18. Στο πλαίσιο της πρόληψης εντάσσεται και η φροντίδα για τους εκπαιδευτικούς. Στο πανεπιστήμιο οι εκπαιδευτικοί διδάσκονται παιδαγωγικά και διδακτική του μαθήματός τους, αλλά τίποτε σχετικό με την ψυχολογία των εφήβων, την ψυχολογία ομάδας και την ψυχολογία ηγεσίας. Το έργο όμως που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να επιτελέσουν σήμερα είναι η διαχείριση ομάδας. Είναι ηγέτες ομάδας, γεγονός που δημιουργεί κάποια δυναμική συνειδητά και ασυνείδητα. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να εισεχθούν τα παραπάνω στην προπτυχιακή εκπαίδευση και να υπάρχει συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση σχετικά με τη διαχείριση της δυναμικής της ομάδας. Επίσης, χρειάζονται βιωματικές ομάδες στήριξης των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα αποτελούνται από αποκεντρωμένο προσωπικό ψυχικής υγείας. Είναι απαραίτητο πλέον να προβλέπεται να συνεργαστεί βιωματικά στο σχολείο ένας ψυχοθεραπευτής ομάδας με τους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθήσει σε όλα αυτά που υφίστανται και τους πιέζουν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω έναν ποιητή και έναν άγιο της Εκκλησίας. Από τη μία, ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης ήταν μια σπάνια προσωπικότητα, αριστερός με εξορίες, ο οποίος στο τέλος της ζωής του έγραψε ποιήματα σαν προσευχές προς το Θεό. Διέθετε βαθιά ανθρωπιά και έτσι συνέλαβε αυτό το πρόβλημα που είναι υπεράνω της προσωπικής μας ενόχλησης από τους θύτες, γράφει. Και πάντα, ο δολοφόνος και το θύμα, μια νύχτα άξαφνα παίρνουν τον ίδιο δρόμο, γιατί σημασία έχει ποιος θα πεθάνει με λιγότερη μοναξιά. Αυτός ο οποίος υπήρξε θύμα κρατικής βίας μιλάει για τη δυστυχία και του θήτη, διότι τον άγγιξε εξίσου και η δυστυχία και του θήτη. Και από την άλλη, ο περίφημος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τον 14ο αιώνα γράφει: «Όποιος στρέφεται κατά άλλων ανθρώπων και τους μισεί ή τους κακοποιεί, αυτός πολεμάει τον ίδιο τον Χριστό». Αυτό είναι το ειδικό βάρος της χριστιανικής πίστης, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, να μπορείς να δεις το Θεό στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου. Παιδική και εφηβική βία, εκδόσεις Πρώτη Ύλη, Συλλογικός Τόμος, ένα πολύ πολύ καλό βιβλίο για το θέμα, αυτό που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. οριμάζοντας σκέψεις και προτάσεις για την

0: Ενεργό γύρανση από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 Μέγα Κύκλου στον FM και την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Τάσος Ζιάκας. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα θα κάνω ένα μικρό πρόλογο και θα μιλήσουμε μετά με κάποιον ο οποίος πραγματικά είναι έκπληξη για μένα η παρουσία του. Περνάμε πολλές θλίψεις και δοκιμασίες στη ζωή μας, αλλά όχι μόνο εμείς, πάντοτε, και ιδιαίτερα ο προφήτης Δαβίδ ήταν και βασιλιάς. Λίγο έλειψε μάλιστα να τον σκοτώσει ο ίδιος ο γιος του, γιατί επαναστάτησε εναντίον του και ήθελε να πάρει τη βασιλική εξουσία. Μέσα όμως στις συμφορές του δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του, έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν χιλιάδες εχθροί. Τώρα από πού αντλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, ποιο ήταν το ακριβό μυστικό της γαλήνης και της αφοβίας του, μας το φανερώνει ο ίδιος με πολύ απλότητα όταν λέει «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Φώναξα, ηκέτευσα με δύναμη και παρακάλεσα θερμά τον Κύριο για τα ζητήματά μου και με άκουσε από το όρος Ιών, εκεί που βρίσκεται ο Ιερός και Άγιος τόπος της λατρείας του». Όμως όχι μόνο αυτός, αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή, από την καθημερινή ζωή, που βεβαιώνουν ότι η προσευχή που κάνουμε εισακούεται από τον Κύριο. Είναι εκείνη που αναπέμπεται με δύναμη, με θέρμη, με ένταση ψυχής. Η προσευχή που ξεκινά από μια καρδιά που έχει πίστη και αγάπη στο Χριστό μας. Η προσευχή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς ή του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λεόντων. Η προσευχή αυτή θυμίζει και την προσευχή της Χαναναίας, εκείνης της μητέρας, που πίσω από το Κύριο τρέχοντας, όταν εκείνος βρέθηκε στα μέρη Τύρου και Σιδώνος, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μια γυναίκα λοιπόν εκεί πήγαινε πίσω του και φώναζε και ζητούσε από τον Κύριο να απαλλάξει το παιδί της από τα δαιμόνια που έπασχε κακός, όπως λέει ο Ευαγγελιστής. Και οι μαθητές τον παρακάλεσαν και του λέγουν «Κάντε με και αυτή καλά, διώξτε να φύγει που τρέχει από πίσω». Και αποκριθείς ο Χριστός μας είπε «Δε στάλικα παρά στα πρόβατα τα πολλολότερα οίκου Ισραήλ». Αυτή όμως η γυναίκα πηγαίνει μπροστά, σταματά και λέει «Κύριε βοήθησέ με». Και πάλι ο Χριστός μας της απάντησε ότι δεν είναι καλό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το βάλει στα σκυλάκια. Και εκείνη τι απάντησε? «Ναι Κύριε, και όμως τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από τραπέζι των κυρίων τους». Και τότε της απάντησε ο Χριστός μας «Ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σιος θέλεις». Να γίνει όπως θέλει. Και έγινε καλά από εκείνη τη στιγμή, από εκείνη την ώρα το παιδί της. Βλέπουμε λοιπόν ότι σαν κάποτε στα πολλά προβλήματα που έχουμε να αδιαφορεί ο Κύριος. Όχι μόνο να αδιαφορεί, αλλά είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε. Είναι ήδη μέσα μας, βαπτισμένη, χρησμένη, η βασιλεία του εντός ημών εστί. Ήδη υπάρχει μέσα μας και έτσι έρχεται μέσα στο κάθε πρόβλημα να δώσει και τη λύση. Που άλλοτε δεν είναι αυτή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, περιμένουμε, αλλά είναι κάτι άλλο. Έκανα αυτό το πρόλογο γιατί σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Μιχάλη το Χαντά, ο οποίος ο Μιχάλης ο Χαντάς είναι ένας καταξιωμένος δικηγόρος, είναι αριστούχος της θεολογικής σχολής, έγκαμος, έχει δύο παιδιά, ασχολείται με τη μουσική, κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο εδώ και 23 χρόνια, τον έχετε ίσως ακούσει, αλλά ίσως να μην ξέρετε όλοι όταν ακούτε την εκπομπή ότι ο Μιχάλης είναι τυφλός, δεν βλέπει. Και θα έλεγε κανείς, είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Και όχι μόνο είναι δυνατόν, αλλά έχει τόσες δραστηριότητες που κανείς θα έλεγε πώς τα καταφέρνει, αλλά μάλιστα και να τον ζηλέψει. Καλώς ορίσατε σε αυτή την εκπομπή. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μερικά χρόνια, τόσο σύντομα, αγαπητέ φίλε και αδελφέ Μιχάλη.
1: Καλώς είσαι πιο μικρός.
0: Επίτρεψε μου να σου μιλάω στον Ενικό, γιατί σε αισθάνομαι σαν παιδί μου, επειδή είσαι μικρότερος.
1: Σας ευχαριστώ και με τιμά αυτό. Σας ευχαριστώ.
0: Έτσι, αν θέλεις, πες μας εσύ λίγο για τη ζωή σου. Είσαι τυφλός. Δεν γεννήθηκες όμως τυφλός, και αυτό έχει μεγάλη διαφορά από το κάποιον που είναι γενετής και έχει την τυφλότητα αυτή από τότε, και άλλο το να σε κάποια στιγμή τη ζωή του να γίνει αυτό. Και μάλιστα σε σένα έγινε σε μεγάλη ηλικία. Μπορείς λίγο να μιλήσεις όσο μπορείς για αυτό το πρόβλημα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα όσα θα πούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Και πιστεύω και ελπίζω να συμβάλλει λίγο σε αυτό που υπηρετεί και ο σταθμός, δηλαδή να είναι η φωνή που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, όλων των χριστιανών, γιατί ακούγονται μόνο αλήθειες από αυτό το σταθμό, και πολλές φορές οι αλήθειες μας φαίνονται άπιαστες, αλλά δεν είναι τόσο άπιαστες όσο νομίζουμε. Ναι, όντως έχασα την όρασή μου σε μια ηλικία καθοριστική για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο ήδη άρχισαν τα προβλήματα. Βεβαίως νομίζω ότι, να μην μιλήσω έτσι μόνο για τον εαυτό μου, βέβαια θα πω την οπτική τη δική μου, αλλά πάνω κάτω για όλους τους ανθρώπους που τους συμβαίνει ένα τέτοιο πρόβλημα ισχύουν χοντρικά τα ίδια. Υπάρχει λοιπόν στην αρχή ένα σοκ, ένα ξάφνιασμα και του ιδίου του ανθρώπου που παθαίνει κάτι τέτοιο, αλλά και της οικογένειας του, των γονέων, των συγγενών, των στενών κτλ. Το σοκ αυτό όμως πρέπει αμέσως να το διαδεχτεί μια νυφαλιότητα για να σκεφτεί ο άνθρωπος που του συνέβη αυτό τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.
0: Είναι εύκολο αυτό, Μιχάλη μου. Μας φαίνεται βουνό σε εμάς που δεν μας έχει συμβεί αυτό. Και μόνο με την ιδέα ότι μπορεί να σκεφτεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε εύκολο είναι, ούτε και βουνό. Καθοριστικότατο ρόλο παίζει η επαφή που έχουμε με το Θεό, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί πόσο στοϊκά θα το δούμε, και ότι δεν θα το δούμε σαν μια απόλυτη καταστροφή, αλλά θα το δούμε σαν μια ευκαιρία, θα έλεγα, πνευματική, σαν μια τροπή που δίνει ο Θεός στη ζωή μας για να πετύχει το στόχο του, που ο στόχος του Θεού πάντα είναι να σώσει τον άνθρωπο. Και μετέρχεται διάφορες μεθόδους και τρόπους που εκείνος γνωρίζει ποιος τρόπος ακριβώς ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο, στην κάθε ψυχή. Έτσι λοιπόν το πρώτο σοκ το διαδέχεται μια όρημη σκέψη, να κάτσεις να σκεφτείς δηλαδή τι έγινε, γιατί έγινε και τι πρέπει να κάνω, πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Τώρα θα μου πείτε, τι γίνεται σε έναν άνθρωπο που ίσως δεν έχει επαφή με το Θεό? Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα, γιατί ξέρετε ότι και οι μικρές δυσκολίες, όταν δεν τις δούμε υπό το πνευματικό πρίσμα, φαίνονται βουνά, ακόμη και μικρές, οι καθημερινές δυσκολίες. Εκεί όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, και θα πρέπει ο άνθρωπος που του συνέβη κάτι τέτοιο να στηριχθεί από την αγάπη των οικείων του, από την οικογένειά του δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, αγαπητέ μου Μιχάλη, να παραιτηθεί από τη ζωή όταν συμβεί κάτι τέτοιο? Είναι τόσο ισχυρό το σοκ, ή να χρειάζεται ψυχιάτρους για να μπορέσει να το ξεπεράσει, ή για να μπορέσει τουλάχιστον να μπει σε κάποιους ρυθμούς? Και κάτι άλλο να σου κάνω μαζί την ερώτηση, τι διαφορά έχει ένας εκγενετής τυφλών, ένας άλλος που όπως εσύ στα 19 σου άρχισε να έχεις το πρόβλημα?
1: Ναι, θα σας απαντήσω στο πρώτο, ότι βεβαίως υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί κανείς από τη ζωή, ίσως όχι με την έννοια της αυτοκτονίας που πάει το μυαλό μας, μπορεί να συμβεί και αυτό, δεν έχω υπόψη μου κάποια τέτοια περίπτωση όμως, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα απαραίτηση είναι και το να αφαιθούμε στη μοίρα μας χωρίς να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, και αυτό απαραίτηση είναι. Αυτό κι αν είναι παρέτηση. Δηλαδή, μία μυρολατρεία, μία κακομοιριά, γιατί σε μένα αυτό, δεν υπάρχει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, αρχίζει ο άνθρωπος να έχει, να βγάζει κόμπλεξ, να βγάζει μια αντίδραση σε όλα γύρω του, ακόμη κι αν του μιλήσεις ωραία, θα βρει τρόπο να αντιδράσει. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια σύγχυση στον άνθρωπο, η οποία προέρχεται, σας είπα, και από το αρχικό σοκ, αλλά και από την μη επαφή του με την ελπίδα που έχουμε όλοι οι χριστιανοί, που έχουμε αυτή την ευλογία από το Θεό να είμαστε χριστιανοί. Είναι μεγάλο ευεργέτημα να έχει γεννηθεί ο άνθρωπος χριστιανός και να έχει ήδη πάρει τις αρχές αυτές της πίστεώς μας από μικρό παιδί. Είναι το μόνο που μπορεί να σε στηρίξει απόλυτα και να σε οθήσει να προχωρήσει τη ζωή σου.
0: Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό που λες, αγαπητέ μου Μιχάλη. Πολύ μεγάλη αξία, γιατί έχεις πάθει και το λες, και πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό να νιώθει κανείς ότι σε ένα τέτοιο πρόβλημα το μόνο στήριγμα είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός και η πίστη σε Αυτόν. Βέβαια δεν είσαι και μόνος σου. Υπάρχει και το περιβάλλον, το οικογενειακό, το ευρύτερο, ναι, το φιλικό περιβάλλον. Αν τελείωσες αυτό το πρώτο,
1: θα απαντήσω τώρα στο δεύτερο που μου είπατε για τη διαφορά όταν κάποιος είναι εκγενετής
0: ή
1: αν
0: είναι
1: η τυφλότητα επίκτητη. Κοιτάξτε, ενώ φαντάζει πιο μεγάλο πρόβλημα το να είναι κανείς εκγενετής τυφλός και προκαλεί, ας πούμε, στον άνθρωπο που βλέπει έναν τυφλό και ξέρει ότι είναι από παιδάκι, γεννήθηκε έτσι και δεν έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, είναι έτσι πιο τραγικό, όμως στην πραγματικότητα για τον ίδιο τον τυφλό είναι, θα έλεγα, λίγο καλύτερο αυτό, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ομοιοπαθείς ανθρώπους από τότε που τυφλώθηκα και εγώ γνώρισα πολλούς ανθρώπους από το χώρο αυτό. Σίγουρα είναι καλύτερα, υπό ποια έννοια, ότι προσαρμόζονται από την αρχή σε αυτή την κατάσταση και έτσι τους είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουν κάποιες μεθόδους προσαρμογής όσον αφορά την εκπαίδευση, την καθημερινή ζωή κτλ. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν είναι κάπως πιο εύκολο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και μπαίνει σε μια παραγωγική ηλικία και του συμβεί κάτι τέτοιο, εκεί το σοκ είναι μεγαλύτερο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα, αλλάζει ο προγραμματισμός του, ανατρέπονται όλα και βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Δεν ξέρει, ας πούμε, από πού να πάει και τι να κάνει. Σαστίζει. Αυτό το σοκ είναι μεγαλύτερο και ως εκ τούτου είναι μια χειρότερη κατάσταση αυτή, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και σας λέω, είναι κάτι που με είχε απασχολήσει και εμένα και το ρωτούσα σε πολλούς ανθρώπους. Και οι ίδιοι μου ομολογούσαν ότι ήταν πιο εύκολη η προσαρμογή τους.
0: Αυτό νομίζω, αγαπητέ Μιχάλη, μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας, ναι, βλέποντας ανθρώπους ή και τον εαυτό μας, όταν κάποιος από μικρός έχει γεννηθεί φτωχός ή τουλάχιστον ίσα ίσα κάτι να μπορεί να επιβιώνει, και κάποιος άλλος που να έχει πάρα πολλά και ξαφνικά να τα χάνει και να βρίσκεται στο μηδέν και ξαφνικά. Και εκεί έχουμε φτάσει σε αυτοκτονίες που έχουν χάσει την περιουσία τους, έχουν αυτοκτονήσει. Γιατί είχαν δεθεί με την περιουσία τους, ήξεραν τι είχαν, είδαν τι έχασαν. Έτσι και εδώ νομίζω ένας που δεν έχει δει, έχει γεννηθεί έτσι, είναι τελείως διαφορετικά αυτόν που το είχε και έχασε αυτό που είχε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι, λοιπόν, αυτό θα ήθελα έτσι στο περιβάλλον, πώς το βλέπεις
1: τώρα,
0: στη συνέχεια.
1: Στο περιβάλλον το οικογενειακό.
0: Ή το φιλικό,
1: Ή το φιλικό, για να μην, δεν θέλω να τα ωρεοποιήσω, θέλω να είμαι έτσι όσο πιο ρεαλιστικός γίνεται. Είναι βέβαια, εξαρτάται από την ψυχοσύνθεση και του ίδιου του ανθρώπου που του συμβαίνει αυτό, του παθόντος ας το πούμε, αλλά και των οικείων του. Στην αρχή μπορεί οι γονείς του παιδιού αυτό, αν μιλάμε για παιδί, να σαστήσουν και να πικραθούν πολύ. Ωστόσο όμως, κάποια στιγμή θα βρουν το βηματισμό τους και θα κάνουν αυτά που πρέπει, γιατί ειδικά όταν πρόκειται για ένα παιδί που είναι στην αρχή της ζωής, πρέπει να μπει μέσα στη διαδικασία της ζωής, δεν μπορεί να παραιτηθεί. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται κατανοητό ότι συνέβη αυτό και πρέπει να κάνουμε το α και το β πράγμα, δηλαδή ξεκινώντας από την καθημερινή διαβίωση μέχρι την εκπαίδευση, τις σπουδές, την εργασία και όλες τις λοιπές δραστηριότητες που σιγά σιγά ανοίγονται στη ζωή ενός παιδιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν το διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Εγώ δηλαδή στην οικογένειά μου και στο φιλικό περιβάλλον είχα διαφορετικές και εκ διαμέτρου αντίθετες συμπεριφορές. Είδα πολύ αγάπη, είδα πολύ συμπαράσταση από κάποιους ανθρώπους, είδα και τα αντίθετα. Γιατί όμως, όχι πως δεν είχαν αγάπη αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ακριβώς επειδή σοκάρονται και ακριβώς επειδή έχουμε την τάση εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε αυτή την αναγωγή στον εαυτό μας, δηλαδή παραδείγματος χάρη, έχετε σκεφτεί γιατί φοβόμαστε να περάσουμε έξω από ένα νεκροταφείο, ενώ οι πεθαμένοι δεν μπορούν να μας πειράξουν σε τίποτα. Αλλά φοβόμαστε, όχι τους πεθαμένους, φοβόμαστε ότι θα
0: μπούμε και εμείς εκεί,
1: σε κάποια
0: μας δεν υποψήφι.
1: Ακριβώς, δηλαδή έτσι κάπως είναι, γίνεται και με την αναπηρία αυτή και μάλιστα τη συγκεκριμένη τυχλότητα. Παθαίνουν, θα το πω, βρίσκονται υπό το καθεστώς μιας αμηχανίας και κάπου αποστασιοποιούνται, απομακρύνονται, αρχίζουν σιγά σιγά να μην σε κάνουν παρέα ή σε κάνουν παρέα αλλά σου φέρονται πιο μουδιασμένα. Η αλήθεια είναι αυτή, όχι όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Άρα εγώ τα είδα όλα, τις είδα όλες τις συμπεριφορές ας πούμε αυτές, αλλά ξέρετε δεν έχεις περιθώρια να κάτσεις να ασχοληθείς με όλο αυτό τόσο πολύ, γιατί πρέπει να προχωρήσεις μπροστά. Δηλαδή αν αφήσεις τον εαυτό σου και σε παρασύρει η κακή συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων ή η αδιάφορη συμπεριφορά, την έχασες την ευκαιρία, δηλαδή δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις εύκολα. Πρέπει να ατσαλωθείς, να ανακτήσεις τις δυνάμεις και να προχωρήσεις. Είναι πολυτέλεια να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτά, ωστόσο επηρεάζουν όμως την ψυχοσύνθεσή σου, η αλήθεια είναι.
0: Αγαπητέ μου Μιχάλη, πολύ θέλω να προλάβω να σε ρωτήσω πάρα πολλά και μέσα στο χρόνο που έχουμε, δεν ξέρω αν θα προλαβαίναμε σε μία εκπομπή να τα κάνουμε. Βέβαια όλα αυτά που λες σχετικά με αυτήν την αναπηρία συμβαίνει και με όλες τις αναπηρίες που μπορεί να προκληθούν, άλλος να χάσει το πόδι του, τα πόδια, το έχουμε και αθλητές και αθλήτριες, παρακολουθούμε, ακούμε, βλέπουμε, που από εκεί που ήταν πρωταθλητές γίνονται ανάπηροι για όλη την υπόλοιπη τους ζωή, χωρίς να μπορούν και να εργαστούν, να κάνουν κάτι. Από την άλλη βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χέρια ή πόδια και ένας έχει γίνει και συγγραφέας βιβλίων. Έχει ταξιδέψει, έχει παντρευτεί χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, έχει παιδιά, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιος Σέρβος νομίζω ήτανε. Και έχουμε έτσι ανθρώπους που άλλοι χωρίς χέρια, χωρίς πόδια ζωγραφίζουν με το στόμα και κάνουν υπέροχους πίνακες και δεν έχουν παραιτηθεί από τη ζωή και νιώθουν και ευχαριστημένοι, χαρούμενοι. Και έχουμε άλλους που έχουν τα πάντα. Έζησα, αγαπητέ μου Μιχαλή, στην Αμερική για 7 χρόνια. Είδα ανθρώπους να έχουν πάρα πάρα πολλά λεφτά, αλλά την κατάθλιψη που είδα εκεί, δεν την είδα στην Αφρική όταν έδωσε ο Θεός να πάω μερικές φορές. Εκεί να μην έχουν τίποτα και να δοξάζουν τον Θεό και οι έχοντες να θέλουν τον ψυχίατρό τους. Και αν τους έλεγε κάποιος ένα πρόβλημα, λέει στον ψυχίατρό σου πήγαινε. Λοιπόν, δεν ξέρω εδώ, να μην στα βάλω όλα μαζί τα ερωτώματα και σε μπερδέψω. Πες μου εσύ τι θέλεις για την εκπαίδευση, αν μπορεί να βρει δουλειά κάποιος.
1: Όπως περιέγραψα πριν, ότι υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές μέσα στο μικρό περιβάλλον του κάθε ανθρώπου, το οικογενειακό ή το φιλικό, Κάπως έτσι, κατά τη στοιχεία, συμβαίνει και στην ευρύτερη κοινωνία όταν το άτομο θα βγει, ας πούμε, έξω να δραστηριοποιηθεί. Έτσι λοιπόν κάποιες φορές μπορεί να νιώσει ο τυφλός άνθρωπος έναν κοινωνικό αποκλεισμό και μη μας τρομάζει αυτή η... μη μας τρομάζουν αυτές οι λέξεις. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά σας είπα ότι πρέπει να το δικαιολογούμε κάπως, να μην γινόμαστε αντιδραστικοί κι εμείς οι ίδιοι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πολλές φορές πώς να διαχειριστεί κάτι. Βέβαια, εγώ τι λέω σε πολλούς ανθρώπους που μου λένε δεν ξέρουμε πώς να φερθούμε. Μα να σας πω κάτι, λέω, δεν χρειάζεται να φερθείτε διαφορετικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βλέπει έχει όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει μια ειδική συμπεριφορά. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική συμπεριφορά. Ίσα-ίσα που αν του φερθείς με ειδικό τρόπο, τον περιχαρακώνεις, τον βάζεις μέσα σε ένα κυκλάκι και λες... αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Ή ο καημένος.
1: Ναι, ο καημένος, και καταλάβατε. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι, ότι δεν πρέπει να του συμπεριφερθείς.
0: Δεν έχει ανάγκη. Νομίζω
1: τρόπο.
0: Δεν έχει ανάγκη από ίκτο. Έχει την ανάγκη, όπως κάθε άνθρωπος, από μια φιλική παρέα και όμορφη.
1: Ακριβώς.
0: Που και αυτή είναι δύσκολη και σε αυτούς που έχουν πλήρως την υγεία του. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι έχεις τόσες εμπειρίες και έχεις βρει τόσους ανθρώπους αγάπης και από την άλλη σπράτης και αγάπη και μου έκανε εντύπωση, ενώ
1: ναι.
0: Έχεις αριστεύσει στη θεολογία, έχεις στη νομική, εργάζεσαι ως δικηγόρος, με τη μουσική έχεις ασχοληθεί, έχεις κάνει τόσα πράγματα, αλλά συγκινήθηκα όταν μου είπες ότι άκουσες κάποια εκπομπή και δάκρυσες. Ξέρεις τόσα πολλά και λέω, σκέφτηκα μόνος μου, κάτσε βρε Μιχάλη, τα ξέρεις όλα αυτά που άκουσες, γιατί συγκινήθηκες, πώς, σου είναι γνωστά. Αλλά δείχνει αυτή την ευαισθησία της ψυχής σου που μπορείς και προσφέρεις στους άλλους, εδώ τώρα και 23 χρόνια από την Πειραϊκή Εκκλησία και οπουδήποτε βρεθείς. Οπότε νομίζω ότι η προσφορά η δική σου δεν μπορεί να συγκριθεί στο ελάχιστο, ακόμα θα σου έλεγα και με τη δική μου, πέρα από τη χάρη της ιεροσύνης, έτσι, που είναι άλλο πράγμα αυτό, που την έχουν όλοι οι κληρικοί, όλοι σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αυτού πάντοτε χαρίσματα ή ξέρω, είναι δώρο του Θεού ιεροσύνη, που όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, από την ιεροσύνη προέρχεται έτσι γάργαρο νερό, σαν το γάργαρο νερό η Θεία Χάρης, αλλά όταν σταματήσει, όταν φύγει από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει αποκτήσει και ο ίδιος έτσι τη χάρη του Θεού και να τη ζήσει, μπορεί να την προσέφερε αλλού, αλλά ο ίδιος, όπως μια σωλήνα, από μια σωλήνα νερού τρέχει καθαρό νερό, όταν σταματήσει παροχή σκουριάζει και είναι για τα απόβλητα. Έτσι λοιπόν και εδώ νομίζω ότι σου δίνεται η δυνατότητα και η χάρη του Θεού να μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους μέσα από τις ομιλίες σου, από τις συναναστροφές σου, από όλα αυτά, αλλά είναι πολύ καλό να ξέρουμε τις δυσκολίες αυτές, ώστε έχοντας σχέση και επαφή με ανθρώπους που έχοντας όχι μόνο τη δική σου αναπηρία αλλά την οποιαδήποτε αναπηρία, να είναι ανάλογη η συμπεριφορά μας σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς. Να είναι απλή, φυσιολογική, φιλική.
1: Ακριβώς, πάτερ μου, όλοι και οι τυφλοί και οι βλέποντες έχουμε ανάγκη από αγάπη. Αυτό είναι το μυστικό της συνταγής. Δεν χρειάζεται ειδικός τρόπος να φερθείς. Χρειάζεται αγάπη που την έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς όλοι. Και όπως είπατε πριν, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή ξέρεις πολλά, έχεις γνώσεις, ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς και από το πέταγμα και από το κελάιδμα ενός πουλιού να πάρεις μια χαρά, να ζήσεις απλές ευτυχισμένες στιγμές, να έχεις όμορφες εμπειρίες. Δεν είναι ανάγκη να μην ξέρεις τίποτα για να έχεις την ικανότητα να προσλάβεις την αγάπη του συνανθρώπου. Όλοι πρέπει να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη μεταξύ μας. Εξάλλου είναι η βασική εντολή του Θεού αυτή. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά. Μια ερώτηση έτσι πολύ σύντομα, αν θέλεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ανάγκη ένας που έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, οπωσδήποτε την ανάγκη ψυχολόγου, γιατί το θεωρούν κάποιοι δεδομένο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό.
1: Θα σας πω, ναι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να βοηθήσει κάποιος ψυχολόγος όταν υπάρχει ένα υπόστρωμα καλό στον άνθρωπο αυτό που του συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μην είμαστε και πίσω από διάφορα ταμπού, κάποιες φορές χρειάζεται και ο ψυχολόγος. Όταν δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να το διαχειριστεί, είτε γιατί δεν έχει πίστη και ελπίδα στο Θεό όσοι χρειάζεται, είτε γιατί δεν έχει τόση στήριξη από την οικογένειά του, είτε κάποιες φορές η οικογένειά του η ίδια είναι προβληματική, τότε λοιπόν ας μην είμαστε και απόλυτοι. Ίσως λοιπόν ένας ψυχολόγος που να είναι και αυτός άνθρωπος έτσι με αγάπη και πίστη και να περνάει αισιοδοξία στους ανθρώπους, να χρειάζεται. Μην το μηδενίζουμε δηλαδή τελείως. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, ότι
0: όχι, η Εκκλησία και δεν μηδενίζει ούτε τους ψυχολόγους ούτε τους ψυχιάτρους.
1: Ναι, γιατί μάλιστα, όχι, ξέρετε, υπάρχει μια τάση, ένα ταμπού, ότι άντε τώρα που θα πάμε σε ψυχολόγο. Ναι, προκειμένου να μείνει αβοήθητος ο άνθρωπος αυτός και να πέσει σε μια παρέτηση, όπως είπατε πολύ σωστά πιο πριν, είναι πολύ προτιμότερο να δεχτεί τη βοήθεια ενός ειδικού για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και μετά μπαίνει στην φυσιολογική ροή των πραγμάτων.
0: Σε έναν όμως που
1: η καλύτερη στήριξη επιτυγχάνεται, όπως είπα, μέσα από την αγάπη και των οικείων μας, αλλά και την αγάπη του ιδίου προς το Θεό και την ευλογία του Θεού. Τίποτα δεν υπάρχει μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από την στήριξη που δίνει ο ίδιος ο Θεός στο πλάσμα του, που του δίνει ένα σταυρό.
0: Οπότε
1: δεν
0: νιώθει,
1: κάνει ο Θεός,
0: νομίζω,
1: μισές δουλειές. Από τη στιγμή που θα δώσει ένα πρόβλημα, ας το πούμε πρόβλημα, ένα σταυρό, μια δοκιμασία αν θέλετε, σε έναν άνθρωπο, θα του δώσει και τα κατάλληλα εφόδια να μπορέσει να τον σηκώσει αυτό το σταυρό. Τώρα, αν εμείς δεν θέλουμε να τα δούμε τα εφόδια αυτά, είναι άλλο θέμα και πάμε αλλού. Έτσι. Μένουμε τελείως μόνοι τότε. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα.
0: Όχι, τα περιέγραψες πάρα πολύ ωραία, οπότε ένας που έχει λίγη πίστη μπορεί να την αυξήσει, αλλά νομίζω μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ιδιαίτερα στη Θεία Ευχαριστία, κοινωνεί κανείς και παίρνει αυτόν τον ίδιο το Χριστό μέσα του. Όταν το νιώσει και το πιστέψει αυτό, πιστεύω και στη δυσκολία του, όταν έχει και ένα πνευματικό, μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και ο πνευματικός, όπως παίζει σε όλους μας. Ομολογώ και εγώ.
1: Φυσικότατα, και μάλιστα ο πνευματικός που είχα τότε την εποχή εκείνη μου είπε το εξής απλό, ότι ο χριστιανός δεν έχει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία σε αυτή τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος, ο υπεράνθρωπος που δεν θα πάθει ποτέ τίποτα σωματικό ή ψυχικό ή και θα είναι ένας υπεράνθρωπος. Εξάλλου, αυτό το αποδεικνύει ο ίδιος μας ο Χριστός, ο οποίος έπαθε μέσα από το πάθος. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, και ξέρετε, τα ακούμε πολλές φορές αυτά, τα ακούμε, θεωρητικά τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, αλλά όταν θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε στην πράξη, πρέπει να τα σκεφτόμαστε εκείνη την κατάλληλη στιγμή που έχουμε το πρόβλημα. Ποιος είμαι λοιπόν εγώ που θα έχω καλύτερη τύχη από τους άλλους, τους Αγίους μας και τον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος έπαθε πάνω στο Σταυρό για να αναστηθεί. Αρκεί να το δούμε έτσι και μόνο έτσι.
0: Πολύ
1: δεν σημαίνει
0: πιστεύουν.
1: Καμιά φορά ακούω ευχές, εντάξει, απλό είναι, ευχές δίνει ο κόσμος, υγεία, όλα να σου πάνε καλά. Και ξέρετε, δημιουργούμε μέσα στο μυαλό μας μια εικόνα του ότι ο χριστιανός θα είναι ο άνθρωπος που του πηγαίνουν όλα καλά ή που θα φέρνει στους άλλους γούρι που λέμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Και η υγεία και τα οικονομικά του θα είναι καλά, σωστά. Και τα οικονομικά του θα είναι καλά και η υγεία του καλή.
1: Ναι,
0: αλλιώς
1: ναι.
0: Ο Θεός δεν είναι μαζί του και το πιστεύουν μερικοί. Όταν δεν πάνε καλά τα οικονομικά τους και η υγεία τους, όχι μόνο παραιτούνται αλλά τα βάζουν και με το Θεό, ενώ ξεχνούν και ξεχνούμε όλοι μας ότι δίδια πολλών θλίψεων εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και από την άλλη, ο ίδιος ο Χριστός μας τόσο καθαρά το είπε, ότι ως της θέλει απανησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Είναι ένας σταυρός λοιπόν η ζωή του κάθε ανθρώπου πρέπει να σηκώσει, διαφορετικός βέβαια ο κάθε σταυρός, αλλά όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, όταν δεν μπορώ να σηκώσω το σταυρό μου, τον εσέρνω, αλλά δεν θα τον αφήσω ποτέ. Αν θέλεις, αγαπητέ μου Μιχάλη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και να επανέλθουμε στην εκπομπή μας. Έτσι μας λέει ο χορηγός μας ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 MHz των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Τάσος Ζιάκας και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα κοντά μας ο δικηγόρος, θεολόγος και μουσικός, να το πω μια λέξη, ο Μιχάλης Χαντάς, γνωστός από εκπομπές που κάνει ο ίδιος στην Πειραϊκή Εκκλησία για 23 χρόνια, εκλεκτός αδελφός και φίλος, μας μίλησε για την αναπηρία που έχει να είναι τυφλός και είπαμε πάρα πολλά. Θα κάνω, αγαπητέ μου Μιχάλη, μερικές ερωτήσεις και θα τις βάλω όλες μαζί και απάντησε ανάλογα που νομίζεις ότι είναι περισσότερο, γιατί είναι πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν και από αυτούς που έχουν την αναπηρία, αλλά και κυρίως από αυτούς που διαχειρίζονται τους δικούς τους ή το φιλικό περιβάλλον ή γενικά από τον κάθε άνθρωπο ο οποίος λέει και καλά τα περνάνε και ωραία είναι, ειδικά πάρκιν, τούτο, τα σκυλάκια, τα τέτοια, την αναπηρία της υφλότητας για τους αναπήρους, πάλι πάρκιν και θέσεις και χίλιες δυο διευκολύνσεις. Και μπαίνουμε εκεί και λέει εντάξει, αναλαμβάνει και το κράτος και χωρίς να ασχολείται κανείς και να δει ότι εκεί και κρύβεται ένας θησαυρός πίσω από τον κάθε άνθρωπο αυτόν, τον οποίο θα είναι μεγάλη ευλογία να τον γνωρίσει και να ζήσει κανείς μαζί του, είτε συγγενικά είτε φιλικά. Τώρα να ρωτήσω όλα μαζί. Για τη δημιουργία οικογένειας, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κάνει οικογένεια ένας που έχει μια αναπηρία, όχι μόνο την τυφλότητα και οποιαδήποτε άλλη. Είναι ο φόβος από τον ίδιο, ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος, είναι το να βρει σύζυγο, είναι ο ρόλος αυτός της αγάπης, του έρωτα και της αγάπης που πρέπει να έχει το ζευγάρι, είναι η απόκτηση των παιδιών. Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες ίσως, η ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Τα παιδιά σου εσύ πώς τα μεγαλώνεις, επί παραδείγματι, έτσι ξεκινάμε την τελευταία δυσκολία, πήγαινε στις άλλες όπως θέλεις, τα βάζω όλα μαζί για να μην σε διακόπτω, είσαι χήμαρος και δεν θέλω να χάσουμε τίποτε από τις λέξεις σου και από τόσα λες, γιατί είναι τόσο παρήγορα, μας ξεκουράζεις ειλικρινά και μας δίνεις χάρος και δύναμη για τις δυσκολίες που τις θεωρούμε βουνό και μπορεί να αυτοκτονήσει, όπως είπα, κανείς, γιατί χάνει την περιουσία του και έχει χάσει την ομορφιά της ζωής που δεν είναι τα λεφτά του.
1: Κοιτάξτε, πατέρα μου, είπαμε δεν είναι ούτε βουνό ούτε περίπατος. Είναι μια δυσκολία η οποία όμως ξεπερνιέται όταν υπάρχει από τον ίδιο τον άνθρωπο η θέληση για αγώνα. Τώρα, έρχομαι σε όλα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν που θέσατε που είναι πολύ σημαντικά. Όλο αυτό το, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, πακέτο που λέγεται οικογένεια, το αφήνεις στα χέρια του Θεού. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο θεωρητικό, κι όμως δεν είναι. Χρειάζεται προσευχή λοιπόν και για αυτό το κομμάτι και δεν νομίζω ότι διαφέρει και πολύ από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας που βλέπει. Γιατί να σας πω, ένας που βλέπει και είναι έτσι πνευματικός άνθρωπος και θέλει να κάνει ουσιαστικά πράγματα στη ζωή σου, θέλει να κάνει μια σωστή οικογένεια, και αυτός θα δυσκολευτεί να βρει σύντροφο σωστό και αυτός θα έχει ερωτήματα όπως αυτά που θέσατε πριν. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει αυτή τη δυσκολία. Τι κάνουμε λοιπόν στα δύσκολα? Το αφήνουμε και αυτό στα χέρια του Θεού. Αλλά με εμπιστοσύνη, με αγάπη και με προσευχή ταυτόχρονα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Αλλά βάζουμε μπροστά το Θεό και λέμε Θεέ μου αν θέλεις, αν θέλεις εσύ. Αλλά όχι να το λέμε με τα χείλη, να το λέμε με το στόμα. Όπως να καθόμαστε να σκεφτόμαστε διάφορα, να κάνουμε όνειρα, αλλά χωρίς να βάζουμε το Θεό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η σύντροφος λοιπόν, η έβρεση της συντρόφου. Και αυτό προϊόν προσευχής ήταν τουλάχιστον για μένα. Και από εκεί που δεν το περίμενα, από ένα περιβάλλον που δεν το περίμενα και ούτε ήξερα ότι εκεί υπάρχει η μελλοντική σύζυγός μου, βρέθηκε, ήρθε, ενιώσαμε ο ένας για τον άλλον μια πραγματική αγάπη, και συνδεθήκαμε βαθιά έτσι πνευματικά, ψυχικά, έγιναν όλα σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά. Δηλαδή, και αυτό και μόνο μας ενίσχυσε, γιατί από αυτό συμπεράναμε ότι είναι ο Θεός από πίσω. Και μάλιστα ένας φιλόσοφος έλεγε ότι τι είναι τύχη. Η τύχη, λέει, είναι η τέχνη του Θεού να κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Θεός, όταν τον βάλεις μπροστά, θα σου αποκαλύψει αυτά που χρειάζεσαι, επαναλαμβάνω, όχι όλα καλά και μαγικά και λαμπερά και... αλλά αυτά πραγματικά που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, που ταιριάζουν στον κάθε άνθρωπο, θα του τα φανερώσει ο Θεός όταν του τα εμπιστευτεί με προσευχή ο πιστός. Έτσι λοιπόν ήρθε η σύντροφος, πήραμε την ευλογία των πνευματικών μας, κάναμε οικογένεια, έχουμε τώρα δύο παιδάκια, τον Κωνσταντίνο και τη Δέσποινα.
0: Τι ηλικία έχουν αυτά τα παιδιά?
1: Ο Κωνσταντίνος είναι 18 και η Δέσποινα 12. Είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σήμερα για όλους τους ανθρώπους ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο που χρειάζεται πολύ προσοχή. Πολλές φορές η πολλή αγάπη που έχουμε για τα παιδιά μας μας αποπροσανατολίζει. Θεωρούμε ότι πρέπει στα παιδιά μας, για να τους δείξουμε ότι τα αγαπάμε, ότι πρέπει να τους δώσουμε τα πάντα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν πρέπει να δίνουμε στα παιδιά τα πάντα. Πρέπει να δίνουμε αυτά που χρειάζονται. Όπως είπα πριν, όπως και ο Θεός ο ίδιος δίνει στους ανθρώπους αυτό που χρειάζονται. Ούτε το λιγότερο, ούτε το περισσότερο. Κάνουμε λοιπόν, γιατί κανείς δεν εκπαιδεύεται για αγωνιός, όπως το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Πολλές φορές λοιπόν η υπερβολική αγάπη που έχουμε για τα παιδιά μας μας κάνει, μας παρασύρει σε μια ολοκληρωτικά δοτική συμπεριφορά, και αυτό δεν είναι λάθος. Γιατί δεν το βοηθάμε το παιδί έτσι να αποκτά πράγματα μόνο του, με τον αγώνα του, και να τα περιμένει όλα έτοιμα. Εμείς λοιπόν αυτό που συμφωνήσαμε με τη σύζυγό μου ότι πρέπει να δίνουμε στο παιδί είναι η αγάπη, η συμβουλή, αλλά κυρίως η προσευχή. Όπως έλεγαν και οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι της εποχής μας, και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος, μη θέλετε, λέει, να τα κάνετε όλα μόνοι σας για τα παιδιά σας. Αφήστε και το Θεό να βιδώσει καμιά βίδα, να κάνει. Έτσι ακριβώς λοιπόν και εμείς κάναμε και είπαμε ότι όπου θα τα βρίσκουμε δύσκολα τα πράγματα, θα τα αναθέτουμε στο Θεό και εκείνος θα τα κάνει πιο εύκολα. Δεν είναι λοιπόν κάτι το διαφορετικό. Θα πρέπει στο παιδί σου, όταν έχεις μια αναπηρία, να μην κάνεις το παιδί σου να νιώσει ποτέ ότι η αναπηρία αυτή είναι πρόβλημα για σένα τον ίδιο. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν θα το ξεγελάσεις να δείξεις δήθεν ότι δεν έχεις πρόβλημα, όχι. Αλλά το πρόβλημα αυτό που έχεις θα το εντάξεις μέσα στα προβλήματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους, άλλος οικονομικά, άλλος εργασιακά, άλλος τον, άλλος υγείας, άλλος τον, άλλος τ' άλλο. Και όχι να νιώθει το παιδί ότι εσένα τον ίδιο το γονιό του σε βλέπει, να σε βλέπει ας πούμε ως κακομοίρη, ως, ότι δεν μπορείς να το σηκώσεις το βάρος σου αυτό. Γιατί το παιδί πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη, θέλει να σου ακουμπήσει και εκείνο πάνω σου, οπότε αν σε νιώσει εσένα το γονιό να κλονίζεσαι από το δικό σου πρόβλημα, πού θα στηριχθεί τότε? Θα μείνει μόνο του. Και αυτό είναι εγκληματικό. Πολλές φορές λοιπόν έπιασα και μίλησα στα παιδιά, και εγώ και η σύζυγος, εντάξει, όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν, χωρίς όμως να τους κάνω ένα είδος κηρύγματος, να τους πω ελάτε εδώ, η μαμά και ο μπαμπάς δεν βλέπουν και πρέπει να κάνετε εκείνο και πρέπει να κάνετε το άλλο και το παράλληλο. Όχι. Όχι. Με την καθημερινότητά μας, με την ίδια μας τη ζωή, τους δείξαμε να καταλάβουν, και το κατάλαβαν χωρίς δυσκολία αυτό, ότι είμαστε δύο φυσιολογικοί άνθρωποι που απλά τι, τους λείπει η όραση. Τίποτα περισσότερο. Τα είχαν όλα με την έννοια που προσδιορίσα πριν όμως, δηλαδή όλα όσα χρειάζονται, όλα όσα πρέπει να έχει ένα παιδί, το παιχνίδι τους, τη βόλτα τους, τις διακοπές τους, το ένα το άλλο, χωρίς υπερβολές και χωρίς μυρολατρία. Και να σας πω κάτι, πάτερ μου, αν κάπου δεν μπορούσα, παραδείγματος χάρη, να πάω το παιδί μου με το δικό μου αυτοκίνητο, φυσικά δεν μπορώ να οδηγήσω, θα έπαιρνα ένα ταξί και θα πήγαινα. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να καταλάβει το παιδί ότι εσύ ο ίδιος είσαι εγκλωβισμένος σε ένα διέξοδο. Γιατί τότε το έχασε το παιχνίδι, δεν θα έχει πού να στηριχθεί το παιδί.
0: Και πολύ βασικό είναι, επίτρεψε μου να σου πω σε αυτό το σημείο, το
1: ναι.
0: που αυτό που είπες, ότι η αγάπη προς το παιδί δεν είναι οι παροχές. Πολλοί γονείς νομίζουν ότι με τις παροχές βοηθάνε το παιδί, ό,τι και να ζητήσει, το έχει το παιδί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και το παιδί θα είναι κοντά τους και θα νιώθει υποχρεωμένο από όλα αυτά. Μάλλον το αντίθετο επιτυχαίνουν με τις παροχές. Το παιδί,
1: έτσι.
0: Ακόμα και πολύ έξυπνοι άνθρωποι που είναι πλούσιοι, έζησα τέτοιους ανθρώπους με σωστή αγωγή, έλεγαν στα παιδιά τους, και ιδιαίτερα εκεί στην Αμερική, πρέπει να πας να δουλέψεις για να βγάλεις κάτι το χαρτζιλίκι σου, και βρίσκανε έτσι κάποιες δουλειές, πηγαίνανε και μοιράζανε φυλάδια, κάνουν κάτι άλλο, για να μάθουν να δουλεύουν και να είναι ανεξάρτητα. Όταν μεγαλώνανε και αφού ενηλικιώνανε, πάλι οι δουλειές τους βρίσκανε, την περιουσία τους μετά θάνατο θα την παίρνανε. Λοιπόν, νομίζω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε λάθος και νομίζουμε ότι όσες περισσότερες παροχές δώσουμε στο παιδί, τόσο του δείχνουμε την αγάπη μας, που πραγματικά βέβαια το αγαπάμε, αλλά μερικές φορές το βλάπτουν πάρα πολύ αυτές οι παροχές, οι οποίες μερικές φορές όχι μόνο δεν χρειάζονται, είναι τελείως παιδιτές, αλλά δεν θα τις εκτιμήσει και το παιδί. Πρέπει να καταλάβει ότι ό,τι γίνεται, γίνεται με κόπο. Κάτι που του αρέσει, πρέπει κοινήνο να μαζέψει, ας πούμε, το χαρτζιλίκι του για εκείνο, για το άλλο, να βοηθήσει και αυτό, ώστε να μπορέσει να έχει αυτό που θέλει.
1: Ακριβώς. Εξάλλου, αυτά που λέτε πολύ σωστά ισχύουν για όλους τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, αυτό λέω, για όλους, για τους πάντες.
1: Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Αλλά είναι παράδειγμα ότι το κάνετε και εσείς, με αυτή που θα μπορούσες να πεις με δικαιολογία, ότι λόγω της αναπηρίας πρέπει να προσφέρω περισσότερα στο παιδί, να δώσω μια άνεσα, πάρε και πιες, πήγαινε όπου θέλεις, αλλά όχι μαζί, εκεί όλοι μαζί. Θα χαρούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Και νομίζω ότι και τα παιδιά θα το χαιρόντουσαν, το ότι είσαστε κοντά τους.
1: Ναι, πριν όμως πάμε κοντά στα παιδιά, πριν νιώσουν τα παιδιά ότι είμαστε εμείς οι γονείς κοντά τους, πρέπει να είμαστε κοντά εμείς οι σύζυγοι. Δηλαδή γι' αυτό και έδωσα μεγάλη βαρύτητα και πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο ποιο σύντροφο θα επιλέξουμε να κάνουμε σύζυγό μας. Γιατί όλα αυτά, πάτερ μου που λέτε για τη διαπαιδαγώγηση και που είπαμε πριν, αυτό το πράγμα έχουν βάση, ως βάση. Την καλή σχέση, την αγαπητική σχέση των δύο γονέων. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να αλλούν άλλα να κάνει ο ένας γονιός και άλλα ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια στο θέμα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, της ανατροφής τους. Διαφορετικά δεν γίνεται να υπάρχει μια κοινή γραμμή, καταλάβατε. Άρα πρέπει από πριν έρθουν στον κόσμο τα παιδιά, να έχεις κάνει μια σωστή επιλογή του ανθρώπου που θα γίνει σύζυγός σου.
0: Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από την ημέρα της εγκυμοσύνης του παιδιού, αλλά και από πριν, από τη σχέση που έχουν τα ζευγάρια μεταξύ τους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τα συναισθήματά τους μεταβιβάζονται από τον ένα στον άλλον πρώτον, αλλά και από τα παιδιά. Και στα παιδιά, καλά, όμορφα συναισθήματα μεταβιβάζονται. Το ήλιο, θυμός, εκνευρισμός, και αυτά μεταβιβάζονται και εισπράττει το παιδί και ανάλογα συμπεριφέρεται. Και ιδιαίτερα σε περίπτωση στην περίοδο της εγκυμοσύνης, εκεί διαμορφώνεται πλέον το παιδί και τα παιδιά όλα, που θέλει πολύ μεγάλη μεγάλη προσοχή και εξαρτάται από την αγάπη που έχει το ζευγάρι μεταξύ τους. Από αυτήν την αγάπη εξαρτώνται.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό στην επιλογή του ανθρώπου που θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή, γιατί θα γίνει η μητέρα ή ο πατέρας των παιδιών μας. Και σε αυτό που είπατε πάνω, το θυμήθηκα, μου έλεγε κάποτε μια κοπέλα που δούλευε σε έναν παιδοψυχίατρο, ότι πήγε μια κυρία το παιδί της με προβλήματα σε έναν ψυχίατρο, το πήγε 10 χρονών και λέει, σκέφτομαι, λέει, να σας τη φέρω να τη δείτε, αλλά φοβάμαι πως είναι μικρή. Και της λέει ο ψυχίατρος, κυρία μου, ήδη αργήσατε. Δηλαδή αυτό και μόνο δείχνει ότι η ψυχή του παιδιού αρχίζει να ζει και να δραστηριοποιείται και ο χαρακτήρας του να διαμορφώνεται από πάρα πολύ νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε εμείς, από την εγκυμοσύνη, όπως λέτε, όπως έλεγαν και οι Άγιοι. Έτσι είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν κληθείς να κάνεις οικογένεια, όλα αυτά πρέπει να τα έχεις σκεφτεί.
0: Αγαπητέ μου Μιχάλη, μιλάμε αγαπητοί ακροατές με τον Μιχάλη Χαντά, ο οποίος, όπως ίσως έχει καταλάβει όσοι ανοίξατε όμως τώρα προς το τέλος το ραδιοφωνό σας, είναι τυφλός, αλλά είναι ένας εξαίρετος καταξιωμένος δικηγόρος και εργάζεται αριστούχος στη θεολογική σχολή. Ασχολείται και με τη μουσική και με πάρα πολλές δραστηριότητες και τα μηνύματά του πολύ αισιόδοξα και πολύ ωφέλιμα για τον καθέναν από εμάς, είτε είναι γονιός είτε όχι. Αλλά κυρίως όμως για τους γονείς, μια και η εκπομπή αυτή απευθύνεται στους γονείς και για τους γονείς και τα παιδιά, είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα από την συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα, επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητέ μου Μιχάλη, πάλι να κλείσουμε έτσι, ο επίλογος να γίνει με αισιόδοξα μηνύματα που τα έχεις ζήσει και νομίζω ότι μπορείς να τα μεταφέρεις έστω και με λίγα λόγια. Και να ξεκινήσω με ένα απλό έτσι, μήνυμα που είναι μήνυμα αισιοδοξίας. Θυμάμαι είχαμε συζητήσει πολύ παλιά ότι έπαιζες με τα παιδιά σου και δεν είχαν πάρει χαμπάρι, ας πούμε μικρά, πολύ μικρά την τυφλότητα, αλλά και μετά που το πήραν χαμπάρι πάλι παίζατε. Νομίζω και κρυφτό κάτι, δεν μπορώ να θυμηθώ καλά γιατί είναι χρόνια που μιλήσαμε. Έτσι ό,τι θέλεις πες, αλλά στα 5 λεπτά να μπορέσουμε να πούμε ό,τι αισιόδοξο μπορούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι αισιόδοξη, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα όλης της πίστεώς μας. Έτσι, προσβλέπεις την Ανάσταση, στη χαρά. Τα παιδιά θέλουν, αυτό που είπαμε πριν, θέλουν όπως εκείνα αφήνονται στο γονιό, πρέπει και εσύ να αφαιθείς αυτά. Πρέπει να γίνεις παιδί, πρέπει να κατέβεις στο δικό τους ύψος για να σε νιώσουν κοντά τους. Ναι, όσον αφορά αυτό που είπατε, μου λένε πώς έμαθες το παιδί σου να σου δίνει, ξέρω εγώ, τον μπαλάκι στο χέρι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα αυτό, πώς γίνεται. Ίσως και αυτό να εντάσσεται μέσα στα μικρά θαύματα, ας πούμε. Το καταλάβαινε μόνο του και μου το έδινε στο χέρι χωρίς να το πω εγώ. Ενώ όταν έπαιζε με άλλους, με το θείο, με τη θεία, ξέρω που δεν... άφηνε να το βρει ο άλλος τον μπαλάκι, καταλάβατε. Δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη τόσο να τους μιλήσεις, να τους κάνεις, να τους τα αναλύσεις πολύ τα πράγματα. Απλά θέλουν να σε νιώθουν κοντά τους.
0: Και ότι τώρα, τα αγαπάς, ότι τα αγαπάς. Αυτό δεν είναι τα παιδιά,
1: ότι
0: την
1: είσαι
0: αγάπη
1: και εσύ παιδί
0: θέλει.
1: Εκείνη την ώρα. Ότι είσαι και εσύ παιδί. Ότι το ζεις το παιχνίδι και δεν είσαι έτσι ένας ηθοποιός που απλά παίζεις ένα ρόλο, ας πούμε. Το εισπράττει αυτό το παιδί. Ας νομίζουμε εμείς ότι δεν το καταλαβαίνει. Τώρα, η αισιοδοξία υπάρχει έτσι κι αλλιώς στη ζωή, όπως είπα και πριν. Δεν θα πρέπει να μας τρομάξει, γιατί πιθανόν να ακούν και κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να τους προκύψει ένα συγγενής με πρόβλημα όρασης. Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει έτσι υποψήφοι να πάθουμε το οτιδήποτε στη ζωή μας, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε... εξασφαλισμένο τίποτα, δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Δεν θα πρέπει να υπάρξει φόβος. Ο χριστιανός δεν θα πρέπει να νιώθει φόβο, μου έλεγε ο πνευματικός μου παλιά. Και αν ακόμη νιώσει φόβο, θα πάει να τον ακουμπήσει και αυτό το φόβο στα πόδια του Χριστού. Η ζωή σήμερα σίγουρα παρέχει περισσότερες ευκολίες από ό,τι παλαιότερα, τα παλαιότερα χρόνια, που σημαίνει αυτό ότι ο τυφλός μπορεί και πιο εύκολα να κάνει κάποια πράγματα όσον αφορά τις σπουδές και τα επαγγέλματα, είτε με την τεχνολογία, είτε με τους διάφορους φορείς που υπάρχουν. Φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα να τα λύσει ένα κράτος, το οποιοδήποτε κράτος, που και αυτό βέβαια το κράτος είναι υποχρεωμένο να...

0: κάνουμε όλοι συλλογικά, τότε θα πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο. Εμείς λοιπόν παλαιότερα βρεθήκαμε τέτοιοι νέοι άνθρωποι που είχαμε αυτό το πρόβλημα και έτσι πολύ σύντομα να σας πω ότι φτιάξαμε και έναν σύλλογο τυφλών που ονομάζεται Ορθόδοξη Πορεία, ο οποίος έχει πολλές δραστηριότητες, κυρίως ηχογράφηση βιβλίων, κειμένων, ώστε να τα ακούν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης και όχι μόνο, τα ακούν αυτά τα βιβλία και πολλοί άνθρωποι που έχουν την όρασή τους αλλά θέλουν να ακούν, είναι ακουστικοί οι τύποι που λέμε. Έχουμε και άλλες δραστηριότητες στο σύλλογο, όπως αιμοδοσίες, όπως εκδρομές, όπως λειτουργικές ευκαιρίες, συνάξεις, ομιλίες κτλ. Πολλές εκδηλώσεις και έτσι είδαμε ότι ερχόμαστε ο ένας πιο κοντά με τον άλλον και πετύχαμε αυτό που προσπαθούν πολλές φορές οι συνδικαλιστικοί φορείς να πετύχουν, αυτή τη λεγόμενη ενσωμάτωση. Και αυτή εμείς την πετύχαμε με τη βοήθεια του Θεού, χωρίς να την διεκδικήσουμε. Έγινε από μόνη της. Πώς έγινε από μόνη της? Επειδή ακριβώς ήρθαμε ο ένας κοντά στον άλλον. Νομίζω ότι αν θελήσει κανείς και έρθει κοντά μας, θα δει ότι η δυσκολία της τυφλότητας δεν είναι τόσο βουνό όσο φαίνεται. Εμείς έχουμε στηρίξει ανθρώπους που τους συνέβη ξαφνικά ένα τέτοιο πρόβλημα και μας βρήκαν, αν και δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι, ούτε γιατροί, ούτε ψυχολόγοι είμαστε, όμως με την καθημερινότητά μας και με το πλησίασμα αυτό που είπα του ενός προς τον άλλον, με την αγάπη του Χριστού, έχουμε πετύχει να κάνουμε αυτή τη λεγόμενη ενσωμάτωση και να μην νιώθουμε αποκλεισμό, να μην νιώθουμε κοινωνικό αποκλεισμό. Θα κλείσω με αυτό που είπα στην αρχή, ότι όταν το οποιοδήποτε πρόβλημα το δούμε κάτω από πνευματικό πρίσμα, από το πρίσμα της ελπίδας στο Θεό, ότι αυτό μας το έδωσε ο Θεός γιατί πρέπει να το σηκώσουμε με τελικό σκοπό να μας σώσει, να μας πάει στον παράδεισο εκεί που αρχικά πλάστηκε, για εκεί που αρχικά πλάστηκε ο άνθρωπος, άμα το δούμε έτσι το πράγμα, το οποιοδήποτε δύσκολο πράγμα που μας συμβαίνει στη ζωή μας, τότε φαντάζει πολύ πιο μικρό από ό,τι φαντάζει τώρα που το ακούμε. Θα σας θυμίσω ότι πολλές φορές θέλει κάποιος να ορκιστεί και λέει στο φως μου, ή χρησιμοποιεί δηλαδή, νομίζουμε οι άνθρωποι ότι η όραση, η σωματική, είναι το παν. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό και την έδωσε ο Θεός. Δεν είναι όμως το παν. Το παν είναι η όραση, να υπάρχει όραση πνευματική και όλα, ακόμη και τα σωματικά και τα υλικά πράγματα, να τα βλέπουμε κάτω από αυτήν, από την πνευματική όραση.
1: Τότε τα έχουμε όλα. Είμαστε ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Πραγματικά, όταν έχει κανείς το Χριστό μέσα του, έχει τα πάντα. Και νομίζω ότι το μήνυμά σου δεν είναι μόνο προς του τυφλούς ή όσους έχουν αναπηρία, αλλά είναι στον καθέναν από εμάς. Ειλικρινά, ωφελήθηκα πάρα πολύ από τη σημερινή συζήτησή μας, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαντά, που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί. Να υπενθυμίσω πάλι, τελειώντας, στους αγαπητούς ακροατές, ότι μιλήσαμε με τον Μιχάλη Χαντά, ο οποίος είναι δικηγόρος, θεολόγος, μουσικός, ασχολείται με πάρα πολλά που θα χρειαζόταν ώρα για να πούμε το βιογραφικό του, όμως η αγάπη του και η πίστη του στο Θεό είναι αυτή που μπορεί να γεμίσει αισιοδοξία τον οποιονδήποτε άνθρωπο έχει οποιαδήποτε δυσκολία και να νιώθει και να ξέρει ότι ένας που είναι κοντά στον Χριστό με πολύ περισσότερες δυσκολίες είναι ευτυχισμένος. Αγαπητέ μου Μιχάλη, να σου ευχηθώ η χάρη και η χαρά του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σου, να σου δίνει αυτή τη δύναμη ώστε να μπορείς να προσφέρεις για πολλά χρόνια ακόμα, όχι μόνο στην Πειραϊκή Εκκλησία αλλά και με όσους έρχεσαι σε επαφή, γιατί η γνωριμία μαζί σου για μένα ήταν χάρη και χαρά Θεού και πιστεύω ότι εκτός του ότι με ωφέλησες, μου έδωσες και ορισμένα έτσι εφόδια ώστε να μπορώ να επικοινωνήσω πολύ περισσότερο και καλύτερα με ανθρώπους που έχουν την οποιαδήποτε αναπηρία. Βέβαια πάντοτε φωτίζει η χάρη και η χαρά του Θεού και πιστεύω όμως ότι ιδιαίτερα η αγάπη σου είναι αυτή που μιλάει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου.
0: Να είστε καλά, πατήρ μου, να εύχεστε και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και το σταθμό, την Πειραϊκή Εκκλησία, η οποία για μας είναι που έχουμε συντονιστεί από την αρχή τα ραδιόφωνά μας στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι ένα πραγματικό σχολείο όλος ο σταθμός, όλο το προσωπικό του σταθμού, πραγματικά είναι, τους νιώθουν

0: στους παραγωγούς των εκπομπών τόσο κοντά μας. Οφειλούμαστε τόσο πολύ από αυτές τις εκπομπές και από τη δική σας που τόσα χρόνια έχει ως αντικείμενο μελέτησες με την οικογένεια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή και άλλες, όλες οι εκπομπές της Πυραϊκής. Εύχομαι ο Θεός όλους να σας έχει καλά, να σας σκέπει με την αγάπη Του και να πάντα να ευλογεί το έργο σας. Αμήν. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για όλα αυτά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο Τοζιάκα που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πυραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Φάρμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Ψηφίδες ζωής με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
9: Φίλοι ακροατές, υπάρχει μια συνάντηση του Χριστού με τη μητέρα του. Είπον δε αυτό: «Ιδού η μήτρη σου και η αδελφή σου έξω ζητούσισε». Και επεκρίθη αυτής λέγον: «Τι σε στείνει η μήτρη μου ή η αδελφή μου?» Και περιβλεψάμενος κύκλο τους περί αυτών καθημένους λέγει: «Είδε η μήτρη μου και η αδελφή μου». Ως γαράν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτως αδελφός μου και αδελφή μου και μήτρη μου εστί. Συγκλονιστική πράγματι. Ο Χριστός είναι κυκλωμένος από τόσους ανθρώπους που δεν μπορεί να τον πλησιάσει η μητέρα του, η Παναγία, και τα αδέρφια του. Και εκείνος στην αναγγελία υπογραμμίζει ποιοι είναι οι συγγενείς του. Αδελφός και αδελφή και μήτυρ, ως γαρ αν ποιήσει το θέλημα του Θεού. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού. Και έρχεται εκείνος ο τρομερός Χριστός μέσα στην ιστορία να ανατρέψει όσα η φιλοσοφία τα είχε τακτοποιήσει πολύ όμορφα. Λέει ο Πλάτων στο Συμπόσιο του: «Θεός δε ανθρώπο ουμίγνητε, Δεν υπάρχει συγγένεια ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ή ακόμα εκείνη η ανατροπή απέναντι στην αθεότητα του τότε και του τώρα και του αιώνιου κόσμου έως τη βασιλεία, η οποία αρνείται την ύπαρξή του και τη σχέση μαζί του. Η συγγένεια του πνεύματος, έρχεται ο Χριστός και υπογραμμίζει, είναι πάνω από τη συγγένεια του αίματος. Ο φιλών πατέρα, η μητέρα υπερεμαίου καίστημου άξιος, και ο φιλών ιών η θυγατέρα υπερεμαίου καίστημου άξιος. Είναι η προτεραιότητα της σχέσης που έχεις, το ποιος προηγείται και ποιος στο όνομα εκείνο που προηγείται υπάρχει και αγαπιέται και μπορείς να θυσιαστείς για εκείνον. Γράφει χαρακτηριστικά κάτι πολύ όμορφο ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Ο Χριστός ζητά από τον άνθρωπο να μην μένει προσκολλημένος στους εγγύς, στην οριζόντια διάσταση της ζωής, αλλά να κοιτάξει στον ουρανό και ταυτόχρονα να δει τον πανταχού παρόντα Θεό και να τον αναγνωρίσει ως τον κατεξοχήν οικείον του. Να κατανοήσει ότι η ζωή είναι δώρο του Θεού, ότι η ταυτότητα του ανθρώπου για να είναι πλήρης και αυθεντική χρειάζεται το Θεό, διότι μόνο αυτός δίνει αιωνιότητα, δηλαδή δεν αφήνει τον άνθρωπο να χαθεί μετά το θάνατο. Ότι ο Θεός αγαπά τόσο τον άνθρωπο, ώστε έγινε γι' αυτόν άνθρωπος και απέδειξε την αγάπη του φτάνοντας μέχρι τον θάνατο για τον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κοινωνεί τη ζωή στο πρόσωπο ενός Θεού, όμοιου κατά πάντα με εμάς. Διότι χωρίς την ενανθρώπιση και το θάνατο του Θεού και στη συνέχεια την Ανάστασή Του, η ανθρώπινη φύση δεν θα είχε οικειούμενη την υιοθεσία από το Θεό, τη δυνατότητα δηλαδή να αναγνωρίσει το Θεό. Αν ο Θεός ήταν μόνο πνεύμα, τότε ο άνθρωπος που είναι και πνεύμα και σώμα, που είναι ύπαρξη που υπάρχει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο και σε σχέση με τον εαυτό του, θα ήταν αδύνατον να κοινωνήσει με τον ουρανό. Δεν θα είχε ούτε τις ιδιότητες, ούτε τις δωρεές που θα τον έκαναν να μπορεί να δει τον Θεό. Η παρουσία του Χριστού κάνει την ανθρώπινη φύση να μπορεί να αναπτύξει μια άλλη σχέση, να ενωθεί με τη Θεία. Σημάδια αυτής της υπέρβασης είναι η δίψα για το Θεό. Είναι ο αγώνας εναντίον κάθε εξάρτησης από τον κόσμο, εναντίον των παθών, η μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, η υπέρβαση του εγώ, η άρση του Σταυρού, τόσο στη σχέση με τον συνάνθρωπο, όσο και στη σχέση με τον εαυτό μας. Γιατί η συγγένεια είναι απαιτητική. Και το να αποφασίζει κάποιος να αγαπήσει, συνεπάγεται να νικήσει κάθε δύναμη του εγώ. Χωρίς την αγάπη προς τον Χριστό ως προτεραιότητα, η φυσική συγγένεια διασώζει έντονα τα στοιχεία της κτητικότητας, του εγωισμού, της αίσθησης της ανταπόδοσης, του παράπονου, της υπερηφάνειας, αλλά και της ματαιότητας. Γιατί η φυσική συγγένεια είναι για τον παρόντα κόσμο και χρόνο. Χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί. Δεν την καταργεί η Εκκλησία, αλλά υποδεικνύει τη σχετικότητά της. Η σχέση με τον Χριστό ανοίγει την οδό της αιωνιότητας. Η συγγένεια λοιπόν με τον Θεό είναι μια προτεραιότητα, μια απαίτηση του ίδιου του Χριστού και έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα ψάξουμε. Είναι καταρχήν μια υπακοή στο θέλημά του. Πώς να το καταλάβουμε αυτό? Ας γυρίσουμε στην Παναγία, στην διακινδύνευση στην οποία έθεσε τη ζωή της όταν είπε το μεγάλο ναι στον Αρχάγγελο. Γιατί πρώτον δοκίμασε τη σχέση της με τον Ιωσήφ. Ταράχτηκε ο Ιωσήφ όταν την είδε έγκυο. Ήθελε λάθρα πολλέσε και όμως αυτή υπάκουε στον Θεό. Δεύτερον, θα μπορούσε να λιθοβοληθεί ως Μιχαλίδα. Το προέβλεπε ο άτεγκτος νόμος. Τρίτον, διακινδύνευσε η τιμή και η υπόλοιψή της. Μια κόρη αφιερωμένη στο ναό, μια κοπέλα η οποία μεγάλωσε και με τη λατρεία του Θεού να βρίσκεται έγκυος. Και βέβαια, το τέταρτο και μεγαλειώδες, που υποδεικνύει αυτήν την υπακοή στο θέλημα του Θεού, ότι η ζωή της ολάκερη ήταν μια διαρκής περιπέτεια. Ήταν η εκπλήρωση της προφητείας για την ρομφαία την δίστομη η οποία θα διαπερνούσε την καρδιά της και θα κορυφώνονταν αυτός ο πόνος πάνω στο σταυρό, πάνω στο Γολγοθά. Έτσι λοιπόν συγγένεια με τον Θεό σημαίνει πρώτιστα υπακοή στο θέλημά του. Έπειτα συγγένεια σημαίνει υπακοή σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Να την ζεις αυτήν την αγάπη. «Εάν αγαπάτε με», είπε ο Κύριος, «τα σεντολάστα σε εμάς στηρίσατε». Αύτη γαρεστήν η αγάπη του Θεού, ή να τα σεντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύ εούκησιν. Ο Άγιος Ιωάννης, τόσο στο Ευαγγέλιο, όσο και στην πρώτη καθολική επιστολή από την οποία είναι παρμένα τα χωρία, μιλά για αυτήν την υπακοή στην αγάπη, η οποία δημιουργεί την εκλεκτική συγγένεια με τον Θεό. Έπειτα, η συγγένεια με τον Θεό δεν είναι μια συγγένεια η οποία καταργεί την διαφορά μας με εκείνον. Και αυτό είναι σωτήριο, όπως θα έλεγε και η σύγχρονη ψυχιατρική και ψυχανάλυση. Χρειάζεται να υπάρχει το όριο ανάμεσα σε σένα και σε μένα, η διάκριση η οποία με κάνει να σε βλέπω και να με αντικρίζεις. Είναι εκείνο το «τι εμεί και εσύ γίνε» που θα πει ο Χριστός στην Παναγία. Ή το «εμείς εκ των κάτω εστέ», όπως θα πει στους μαθητές. «Εγώ εκ των άνω είμαι». «Εμείς εκ του κόσμου τούτου εστέ». «Εγώ ούκ είμαι εκ του κόσμου τούτου». Ή εκείνο το αναστάσιμο, το «μη μου άπτου» στην Μαγδαληνή, το οποίο θέλει να δηλώσει ότι «στάσου λίγο, περίμενε, κατάλαβε τι είμαι, κατάλαβε τι βλέπεις, κατάλαβε ποιος είμαι και κυρίως σε ποια διάσταση πια με βλέπεις». Η συγγένεια δεν φέρνει εκείνη την εξοικείωση η οποία οδηγεί την φθορά. Οδηγεί στην φθορά της σχέσης, όχι. Είναι μια συγγένεια η οποία σου δείχνει ποιος είσαι σε σχέση με εκείνον. Βλέπεις εκείνον και καταλαβαίνεις. Εγγίζεις, πλησιάζεις εκείνον και συναισθάνεσαι. Ένα χάος το οποίο όσο ερευόδες φαντάζει, τόσο μη το σμικραίνει η αγάπη του για μένα. Έπειτα, συγγένεια, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και με όσα λέει ο Κύριος, είναι ένα μυστήριο. Είναι το μυστήριο της ενότητος. Αυτό το οποίο υποψιάζεται και συλλαμβάνει και καταθέτει ο Άγιος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του Αγίου Πνεύματος ένα σώμα και όλοι υποτιστήκαμε από το ένα και το αυτό πνεύμα. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα, δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα μέλη. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας ξεχωριστά. Τι μεγαλείο αυτή η συγγένεια. Ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το συναρμολογεί μέσα στους αιώνες, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο αδύναμους. Χωρίς να καταργεί την προσωπικότητα και την αξία του καθένα. Όλοι μαζί αποτελούμε το σώμα και είμαστε μέλη αυτού του σώματος ο καθένας ξεχωριστά. Όχι ισοπεδωτική ομοιομορφία και προπάντων την συγγένεια αυτή με τον Θεό. Θα την φανερώσει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή με μια μεγαλειώδη διαπίστωση. Ότι δε εστέ ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες ημών, κράζω να βάω πατήρ. Σημάδι της συγγένειας, της ιότητας του Θεού πάνω στον άνθρωπο είναι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μπορεί να φωνάζει το Θεό Πατέρα. Αβά, ο πατήρ, πατέρα μου, πατέρα ουράνια, πατέρα πραγματική, πατέρα αληθινέ.

Αδελφοί μου, ο Μαχάτμα Γκάντι έκανε μία διαπίστωση. Ο Θεός δεν έχει θρησκεία. Και είναι μια λυτρωτική διαπίστωση, δεδομένου ότι έρχεται από έναν άνθρωπο που δεν ανήκει στην ορθόδοξη οικογένεια. Αλλά είναι συγκλονιστική η σύλληψη. Δεν έχει θρησκεία. Είναι σχέση. Είναι συγγένεια ο Θεός. Είναι αυτό το οποίο συλλαμβάνει εκείνος ο παππούς μας, ο μεγάλος, ο Ηράκλητος. Ο Θεός, η Μέρη, Εφρόνη, Χειμών, Θέρος, Πόλεμος, Ειρήνη, Κόρος, χορτασμός δηλαδή, Λοιμός. Ο Θεός είναι η μέρα, είναι η νύχτα, είναι ο χειμώνας, είναι ο θερισμός, είναι ο πόλεμος, η ειρήνη, είναι ο πλουτισμός και η έλλειψη. Είναι αυτή η πραγματικότητα του Θεού όταν βρίσκεται σε σχέση με τον άνθρωπο. «Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας», γράφει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή. «Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν αναγνωρίζει το Θεό Πατέρα». Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε πια παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον, δεν έχει φανερωθεί ακόμα. Η άγνοια του Θεού σημαίνει ανυπαρξία σχέσης. Μια πνευματικότητα η οποία δεν οδηγεί σε συγγένεια με εκείνον. Καταλήγει βουδιστική, ατομιστική, μυστικιστική, εξωϊστορική και πολλές φορές μισάνθρωποι. Τι με ενδιαφέρει εμένα ο άλλος? Ποιος είναι για μένα ο άλλος? Ερωτήματα τα οποία μπορεί να τα απαντήσει μόνο εκείνος που έχει απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: ποιος είναι ο Θεός μου? Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές και μέσα στην Εκκλησία ακόμη αναδύεται μια θρησκευτικότητα έναντι της σχέσης. Μια υψηλή ιδεολογία και φιλοσοφία έναντι της οντολογίας, της πραγματικότητας δηλαδή. Και μια άρνηση του Θεού ή μια επιδεικτική άγνοια του Θεού έναντι της εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα κοινωνικά τα οποία ψάλλει η Εκκλησία λίγο πριν «κοινωνήσουμε το σώμα του και το αίμα του», υπάρχει και «το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Δεν μπορείς να μιλήσεις για εκείνον αν δεν τον γευθείς, αν δεν συναισθανθείς μέσα σου την παρουσία του, αν δεν υπάρχει εκείνη η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέει η Αποκάλυψη, μέσα στην ψυχή σου. Γι' αυτό και η έλλειψη συνιστά κίνδυνο. Κίνδυνο ουσιαστικό. Γράφει ο μεγάλος Έλιοτ: «Όπου δεν υπάρχει ναός, δεν θα υπάρχουν σπίτια». Έλειψε ο Θεός, έσβησε και ο άνθρωπος. Τι μπορεί να είναι ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο? Και ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Εκείνος μπορεί, αλλά ο άνθρωπος? Και μάλιστα εκείνο που μπορεί ο Θεός για τον άνθρωπο είναι εκείνο που ελέγχει εσαΐ τον άνθρωπο. Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ, ό,τι και αν θέλεις εγώ, λέει ο Χριστός με το στόμα του Χρυσοστόμου. Εγώ δουλεύσω, μηδενός εν χρία καταστής, δεν θα σου λείψει τίποτα, εγώ θα δουλέψω για σένα. Ήρθον γάρ διακονήσε και ου διακονηθήνε. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και
και μήτερ, πάντα εγώ. Μόνο οικείος έχει προς εμέ. Μόνο έχει οικειότητα προς εμένα. Μη με αποστρέφεσαι. Εγώ παίνεις δια σε και αλήτης δια σε. Επί του σταυρού δια σε. Επί τάφου δια σε. Άνω υπερσού εν τη χάνον το πατρί. Κάθομαι κοντά στον πατέρα μου ψηλά και παρακαλώ για σένα. Κάτω, στη γη εννοεί, υπερσού πρεσβευτής παραγέγονα, παρά το πατρός. Πάντα μη, σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Όλα είσαι εσύ για μένα. Αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις? Τι τον φιλούντα αποστρέφει? Γιατί αποστρέφεσαι εκείνο που σε αγαπά? Τι το κόσμο κάμνεις? Τι εισπίθων αντλείς τετριμένων? Τι ψάχνεις μέσα σε ένα πιθάρι άδειο? Τούτο γαρεστήν εις τον παρόντα βίων πονείστε. Όλα αυτά είναι για αυτόν τον βίο πόνη και κόπη. Τι εις το πυρ ξένεις? Τι το αέρι επικτεύεις? Γιατί δοκιμάζεις τις αντοχές σου στη φωτιά και παλεύοντας με τον αέρα? Είναι συγκλονιστική αυτή η τοποθέτηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία μιλά για αυτήν τη συγγένεια με τον Θεό. Και όλα αυτά θα κορυφωθούν στη μυστική λεγόμενη θεολογία. Σε εκείνους τους ύμνους των θείων ερώτων που καταγράφουν την εμπειρία της σχέσης των Αγίων με τον Χριστό. Ύμνοι οι οποίοι με μια γλώσσα ερωτική, με μια γλώσσα η οποία παραπέμπει σε γάμο, μιλούν για την φανέρωση του Χριστού μέσα στον άνθρωπο, μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του. Γράφει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για τον γέροντά του, τον Σιμεών τον Ευλαβή: «Είχε γαρ όλων των Χριστών, όλος αυτός Χριστός είναι». Είχε μέσα του όλο τον Χριστό και εκείνος ήταν όλος Χριστός. Και γράφει συγκλονιστικά για το πώς γινόμαστε μέλη Χριστού. Όλα τα μέλη. Ήγαρ και εσύ θελήσιας μέλος αυτού γεννήσει και ούτω μέλη άπαντα ενός ημών εκάστου μέλη Χριστού γεννήσονται και Χριστός ημών μέλη. Αν θελήσεις να γίνεις μέλος δικό του, του Χριστού, κάθε τι θα γίνει μέλος του Χριστού. Κοινώ την χείρα και Χριστός η χείρα μου εστί. Κοινώ, λέει, το χέρι μου, είναι ο Χριστός. Κοινώ τον πόδα, κοινώ το πόδι μου και ειδού αστράπτιος εκείνος. Και μη είπεις ότι βλασφημού, αλλά απόδεξε ταύτα. Αποδέξω όλα αυτά και το Χριστό προσκύνησον που σε κάνει τέτοιον. Όλοι, όλο σώματι Χριστό μειωθέντες και μέλος έκαστον ημών όλος Χριστός υπάρξει. Όλοι γινόμαστε ένα μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού και ο καθένας μας αποτελεί ένα μέλος όπου όλος ο Χριστός ζει και φανερώνεται. Γι' αυτό δεν μπορεί να φρίξει ούτε να ντραπεί ο άνθρωπος για κανένα μέλος του σώματός του, καταλήγει. Γιατί όλα, υλικά, σωματικά, ψυχικά, καρδιακά, τωρινά, αιώνια, καθημερινά, εκκλησιαστικά, μαρτυρούν αυτήν την ομορφιά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος καθώς γίνεται συγγενής με τον Χριστό, μέτοχος της δόξας και της βασιλείας του, καθώς συνειδητοποιεί την αξία πια που έχει, όχι ως ένας απλός άνθρωπος, μια μονάδα μέσα στην ιστορία, αλλά ως ένα μέλος τίμιον και σκεύος εκλεκτό και αγαπημένο
μέσα από το οποίο λάμπει ο Χριστός στην ιστορία και στον κόσμο. Αμήν.

Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αλλαγή πνευματικού. Γέροντα, όταν κανείς αναγκαστεί για κάποιο λόγο να αλλάξει πνευματικό, χρειάζεται να εξομολογηθεί πάλι αμαρτίες που έχει εξομολογηθεί? Καλά είναι να ενημερώσει τον καινούριο πνευματικό, όπως ο ασθενής όταν αλλάζει γιατρό και λέει πάλι το ιστορικό του, για να μπορέσει ο γιατρός να τον βοηθήσει καλύτερα. Γέροντα, όταν κάποιος θέλει να αλλάξει πνευματικό και μας ρωτάει αν είναι σωστό, τι πρέπει να πούμε? Να πάρει ευλογία από τον πνευματικό του. Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς εύκολα πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστή αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε γέροντες για να ζητήσουν συμβουλή για ένα θέμα που τους απασχολούσε και να βοηθηθούν. Σήμερα πολλοί δεν πάνε για συμβουλή, αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πούν ότι συμβουλεύτηκαν και τον τάδε γέροντα. «Πήγα στον τάδε και στον τάδε, ρώτησα και τον πατέρα Παΐσιο για αυτό το θέμα», λέει ο άλλος, «και εγώ μπορεί να τον μάλωσα ή να ήρθε μέχρι την πόρτα και να με χτύπησε». Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον ένα πατέρα στον άλλον, χωρίς να έχουν κάποιον μόνιμο πνευματικό, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται. Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλμα και δεν πάνε να το πούν στο πνευματικό τους, αλλά πάνε και το λένε σε άλλο πνευματικό για να μην χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλμα και το λένε σε άλλον, ύστερα σε άλλον, και τελικά παρουσιάζονται στον έναν πνευματικό ότι το έκαναν μία φορά, στον άλλον μία φορά, και έτσι συνεχίζουν να σφάλουν και να μένουν αδιόρθωτοι. Είναι και μερικοί, έχω παρατηρήσει, οι οποίοι αποφεύγουν να πουν κάνει στον πνευματικό τους, αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει και δεν πρόκειται να το διαδώσει, και το λένε σε κάποιο γνωστό τους που δεν μπορεί να τους βοηθήσει και που σίγουρα θα το πει και σε άλλους. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στο κοινόβιο, είχε έρθει κάποιος να κοινοβιάσει. Κάθισε ένα διάστημα και μετά είχε λογισμούς να φύγει. Στον ηγούμενο δεν πήγε να πει τους λογισμούς του, ούτε σε κανέναν άλλο πνευματικό πατέρα, αλλά τα είπε σε έναν εργάτη από την Ιερισσό που εργαζόταν στο μοναστήρι. Ήμουν κι εγώ εκεί κοντά όταν του τα έλεγε. Καθάριζα κρεμμύδια έξω από την κουζίνα. Άργησε λοιπόν από 2 μέτρα πιο πέρα να του κάνει εξομολόγηση δυνατά. Μετά νιώσα που έγινα μοναχός. «Όταν ήρθες δεν δοκίμασες?» τον ρωτάει ο εργάτης. «Δοκίμασα 2 χρόνια». «Καλά, γιατί δεν έφυγες νωρίτερα?» «Να, δεν έφυγα. Με το ζόρι σε κανένα καλόγερο?» «Όχι, ήθελα κι εγώ». «Καλά», του λέει, «τα είπες αυτά στον ηγούμενο?» «Όχι», του απαντά. «Σε μένα που τα λες τι θα ωφεληθείς?» του λέει ο εργάτης. Του είχε πει ολόκληρο το ιστορικό του. Βλέπετε, στον ηγούμενο που έπρεπε να τα πει για να βοηθηθεί, δεν τα είπε και πήγε να εξομολογηθεί στον εργάτη. Και εκείνος θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό για να γελάσουν και θα γέμιζε το χωριό. Και να πεις πως ήταν λειψός. Ξέρετε πόσα λεξικά είχε? Τα αρχαία ελληνικά τα ήξερε απτέστος. Γέροντα, μπορεί ένας λαϊκός να ρωτήσει για ένα πρόβλημά του ή για έναν πειρασμό του κάποιον πνευματικό αδελφό του, αν ο πνευματικός το απουσιάζει? Δεν μπορεί να τηλεφωνήσει τον πνευματικό του. Ο αδελφός άλλοτε μπορεί να βοηθήσει και άλλοτε δεν μπορεί να βοηθήσει, ή παρά την καλή του διάθεση μπορεί ακόμη και να τον βλάψει. Σε μια ανάγκη με ένα τηλεφώνημα στον πνευματικό βολεύονται τα πράγματα. Και αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πνευματικό του και είναι κάτι σοβαρό και επίγον, ας ρωτήσει έναν άλλο πνευματικό. Καλά είναι να τον έχει ρωτήσει εκ των προτέρων ποιο πνευματικό μπορεί να συμβουλευθεί σε τέτοια περίπτωση, ώστε να πάει σε κάποιον που έχει το ίδιο πνεύμα. Γιατί κάθε μηχανικός έχει δικό του σχέδιο. Μπορεί να είναι καλό και το ένα σχέδιο και το άλλο, αλλά είναι διαφορετικά.

για μία σωστή εξομολόγηση. Γέροντα, όταν στον αγώνα μου έχω πτώσεις, πανικοβάλλομαι. Μην φοβάσαι, αγώνας είναι και θα έχουμε και τραύματα. Με την εξομολόγηση αυτά θεραπεύονται. Βλέπεις, οι στρατιώτες στον πόλεμο, όταν τραυματίζονται πάνω στη μάχη, τρέχουν αμέσως στο γιατρό, δένουν το τραύμα τους και συνεχίζουν να πολεμούν φιλότιμα. Εν τω μεταξύ, αποκτούν και πείρα από τον τραυματισμό και προφυλάγονται καλύτερα ώστε να μην ξανατραυματιστούν. Έτσι κι εμείς, όταν τραυματιζόμαστε πάνω στον αγώνα μας, δεν πρέπει να δηλιάζουμε, αλλά να τρέχουμε στο γιατρό, στο πνευματικό, να του δείχνουμε το τραύμα μας, να θεραπευόμαστε πνευματικά και πάλι να συνεχίζουμε τον καλό αγώνα. Κακό είναι όταν δεν ψάχνουμε να βρούμε τους φοβερούς εχθρούς της ψυχής, τα πάθη, και δεν αγωνιζόμαστε για να τους εξοντώσουμε. Γέροντα, μερικοί από φιλότιμο δεν πάνε να εξομολογηθούν. Αφού μπορεί να ξανακάνω το ίδιο σφάλμα, λένε, για ποιο λόγο να πάω να εξομολογηθώ, για να κοροϊδεύω τον παπά? Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι σαν να λέει ένα στρατιώτης όταν τραυματίζεται: αφού ο πόλεμος δεν τελείωσε και μπορεί πάλι να τραυματιστώ, γιατί να δέσω το τραύμα μου? Αλλά αν δεν το δέσει, θα πάθει αιμορραγία και θα πεθάνει. Μπορεί από φιλότιμο να μην πηγαίνουν να εξομολογηθούν, τελικά όμως αχριστεύονται. Ο διάβολος, βλέπεις, εκμεταλλεύεται και τα χαρίσματα. Αν δεν καθαρίζουμε με την εξομολόγηση την ψυχή μας, όταν πέφτουμε και λερωνόμαστε, με το λογισμό ότι πάλι θα πέσουμε και θα λερωθούμε, προσθέτουμε λάσπες πάνω στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο μετά να καθαριστούν. Γέροντα, ο Όσιος Μακάριος ο ασκητής λέει: ο γνωστικός εξομολογείται στο Θεό όχι με την απαρίθμηση των παραπτωμάτων του, αλλά με την υπομονή των επερχόμενων θλίψεων. Τι εννοεί? Και το ένα πρέπει να γίνεται και το άλλο. Εξομολογείται ο πιστός στο πνευματικό. Εξομολογείται και πριν από την προσευχή ταπεινά στο Θεό, απογυμνώνοντας τον εαυτό του: Θεέ μου, έσφαλα, είμαι τέτοιος. Συγχρόνως όμως δέχεται και τις θλίψεις που του συμβαίνουν σαν φάρμακο. Ο Άγιος λέει να μην κάνεις την πρώτη και τη δεύτερη εξομολόγηση, αλλά μόνο να υπομένεις τις θλίψεις. Τι θα πει εξομολογούμε? Δεν θα πει ομολογώ έξω αυτό που έχω μέσα μου? Αν έχεις μέσα σου καλά, εξομολογήσε το Κυρίο, δηλαδή δοξολογείς το Θεό. Αν έχεις κακά, εξομολογήσε τις αμαρτίες σου. Γέροντα, την πρώτη φορά που θα πάει κανείς για εξομολόγηση, θα μιλήσει στο πνευματικό για όλη την προηγούμενη ζωή του? Την πρώτη φορά θα κάνει μια γενική εξομολόγηση. Όπως ο ασθενής όταν μπει στο νοσοκομείο δίνει το ιστορικό του, παραδείγματος χάρη λέει: είχα μια πάθηση στους πνεύμονες, αλλά τώρα έχει περάσει, έχω κάνει μια εγχείρηση με ολική τοπική νάρκωση κλπ. Έτσι και στην πρώτη εξομολόγηση ας προσπαθήσει κανείς να πει στο πνευματικό λεπτομέρειες από τη ζωή του και εκείνο θα βρει την πληγή για να τη θεραπεύσει. Πολλές φορές ένα χτύπημα που δεν του δίνει σημασία έχει ύστερα συνέπειες. Βέβαια, την πρώτη φορά που θα πάει στο πνευματικό θα έχει να πει, ας υποθέσουμε, 100 αμαρτίες. Τη δεύτερη θα έχει να πει 110, γιατί θα τον πολεμήσει περισσότερο ο διάβολος επειδή εξομολογήθηκε και του χάλασε τη δουλειά. Την τρίτη φορά μπορεί να πει 150, αλλά ύστερα θα ελαττώνεται συνέχεια ο αριθμός μέχρι που θα πηγαίνει για εξομολόγηση και θα έχει να πει ελάχιστες αμαρτίες. Γιατί μερικές φορές, γέροντα, ενώ η συνείδησή μας ελέγχει, δεν κάνουμε τον ανάλογο αγώνα για να διορθωθούμε? Αυτό μπορεί να συμβεί και από ένα τσάκισμα ψυχικό. Όταν είναι κανείς πανικοβλημένος από κάποιον πειρασμό, θέλει να αγωνιστεί, αλλά δεν έχει διάθεση, δεν έχει ψυχική δύναμη. Τότε πρέπει να τακτοποιηθεί εσωτερικά με την εξομολόγηση. Με την εξομολόγηση παρηγοριέται, τονώνεται και ξαναβρίσκει με τη χάρη του Θεού το κουράγιο για αγώνα. Αν δεν τακτοποιηθεί, μπορεί να του έρθει κι άλλος πειρασμός. Οπότε, θλιμμένος όπως είναι, τσακίζεται περισσότερο, τον πνίγουν οι λογισμοί, απελπίζεται και μετά δεν μπορεί να αγωνιστεί καθόλου. Και αν αυτό συμβαίνει συχνά? Αν συμβαίνει συχνά,
Πρέπει ο άνθρωπος να τακτοποιείται συχνά, να ανοίγει την καρδιά του στο πνευματικό για να παίρνει κουράγιο. Και όταν τακτοποιηθεί, πρέπει να βάλει τη μηχανή να τρέξει, να αγωνιστεί φιλότιμα και εντατικά για να πάρει κατά πόδι τον έξω από εδώ. Γέροντα, όταν δεν αισθάνομαι την ανάγκη για εξομολόγηση, τι φταίει? Μήπως δεν παρακολουθείς τον εαυτό σου? Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Να πηγαίνεις και απλά να λες τις αμαρτίες σου. Γιατί, τι νομίζεις? Πείσμα δεν έχεις? Εγωισμό δεν έχεις? Δεν πληγώνεις την αδελφή? Δεν κατακρίνεις? Μήπως εγώ τι πηγαίνω και λέω? Θύμωσα, κατέκρινα και μου διαβάζει ο πνευματικός στη συγχωρητική ευχή. Αλλά και οι μικρές αμαρτίες έχουν και αυτές βάρος. Όταν πήγαινα στον Παπατήχωνα να εξομολογηθώ, δεν είχα τίποτε σοβαρό να πω και μου έλεγε: «Αμούδα, παιδάκι μου, αμούδα». Οι μικρές αμαρτίες μαζεύονται και κάνουν ένα σωρό αμούδα, που είναι όμως βαρύτερη από μια μεγάλη πέτρα. Ο άλλος που έχει κάνει ένα αμάρτημα μεγάλο, το σκέφτεται συνέχεια, μετανοεί και ταπεινώνεται. Εσύ έχεις πολλά μικρά. Εάν όμως εξετάσεις τις συνθήκες με τις οποίες εσύ μεγάλωσες και τις συνθήκες με τις οποίες μεγάλωσε ο άλλος, θα δεις ότι είσαι χειρότερη από εκείνον. Να προσπαθείς επίσης να είσαι συγκεκριμένη στην εξομολόγησή σου. Δεν φτάνει να πει κανείς λόγου χάρη «ζηλεύω», «θυμώνω» κλπ. Αλλά πρέπει να πει τις συγκεκριμένες πτώσεις του για να βοηθηθεί. Και όταν πρόκειται για κάτι βαρύ, όπως η πονηριά, πρέπει να πει και πώς σκέφτηκε και πώς ενήργησε, αλλιώς κοροϊδεύει το Χριστό. Αν ο άνθρωπος δεν ομολογεί την αλήθεια στον πνευματικό, δεν του αποκαλύπτει το σφάλμα του για να μπορέσει να τον βοηθήσει, παθαίνει ζημιά, όπως και ο άρρωστος κάνει μεγάλο κακό στην υγεία του όταν κρύβει την πάθησή του από τον γιατρό. Ενώ όταν εκθέτει τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι, τότε ο πνευματικός μπορεί να τον γνωρίσει καλύτερα και να τον βοηθήσει πιο θετικά. Ύστερα, όταν κανείς αδικήσει ή πληγώσει με τη συμπεριφορά του έναν άνθρωπο, πρέπει πρώτα να πάει να του ζητήσει ταπεινά συγχώρηση, να συμφιλειωθεί μαζί του και έπειτα να εξομολογηθεί την πτώση του στο πνευματικό για να λάβει την άφεση. Έτσι έρχεται η χάρη του Θεού. Αν πει το σφάλμα του στο πνευματικό, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει συγχώρηση από τον άνθρωπο που πλήγωσε, δεν είναι δυνατό να ειρηνεύσει η ψυχή του, γιατί δεν ταπεινώνεται. Εκτός αν ο άνθρωπος που πλήγωσε έχει πεθάνει ή δεν μπορεί να τον βρει γιατί άλλαξε κατοικία και δεν έχει τη διεύθυνσή του για να του ζητήσει έστω και γραπτό συγγνώμη, αλλά έχει διάθεση να το κάνει, τότε ο Θεός τον συγχωρεί γιατί βλέπει τη διάθεσή του. Αν, γέροντα, ζητήσουμε συγχώρεση και δεν μας συγχωρήσει, τότε να κάνουμε προσευχή να μαλακώσει ο Θεός την καρδιά του. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην βοηθάει ο Θεός να μαλακώσει η καρδιά του, γιατί αν μας συγχωρήσει μπορεί να ξαναπέσουμε στο ίδιο σφάλμα. Γέροντα, όταν κανείς κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να το εξομολογηθεί αμέσως? Γιατί να το αφήσει? Γιατί να ξυνήσει? Όσο κρατάς ένα χαλασμένο πράγμα, τόσο χαλάει. Γιατί να αφήσει να περάσουν 1-2 μήνες για να πάει στον πνευματικό να το εξομολογηθεί? Να πάει το συντομότερο. Αν έχει μια πληγή ανοιχτή, θα αφήσει να περάσει 1 μήνας για να τη θεραπεύσει? Ούτε να περιμένει να πάει όταν θα έχει πολύ χρόνο πνευματικός για να έχει πιο πολύ άνεση? Αυτό το ένα σφάλμα, τάκ τάκ, να το λέει αμέσως και μετά, όταν ο πνευματικός θα έχει χρόνο, να πηγαίνει για πιο πολύ, για μια συζήτηση κλπ. Δεν χρειάζεται ώρα πολύ για να δώσω εικόνα του εαυτού μου. Όταν η συνείδησή μου δουλεύει σωστά, δίνει ο άνθρωπος με 2 λόγια εικόνα της καταστάσεώς του. Όταν όμως υπάρχει μέσα του σύγχυση, μπορεί να λέει πολλά και να μην δίνει εικόνα. Να, βλέπω μερικοί που γράφουν ολόκληρα τετράδια, 20-30 σελίδες αναφοράς με μικρά γράμματα και μερικές σελίδες υστερόγραφου. Όλα αυτά που γράφουν μπορούσαν να τα βάλουν σε μία σελίδα.

Όταν γέροντα, κατά την εξομολόγηση μιας αμαρτίας, δεν νιώθει κανείς τον πόνο που ένιωσε όταν έκανε την αμαρτία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια. Αν έχει περάσει καιρός από τότε που έκανε αυτή την αμαρτία, επουλώνεται η πληγή, γι' αυτό δεν νιώθει τον ίδιο πόνο. Αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να μην δικαιολογήσει τον εαυτό του κατά την εξομολόγηση. Εγώ, όταν πάω να εξομολογηθώ και πω λόγου χάρη θύμωσα, άσχετα αν χρειαζόταν να δώσω ένα σκαμπύλι, δεν αναφέρω το θέμα για να μην μου δώσει ελαφρυντικά ο πνευματικός. Όποιος εξομολογείται και δικαιολογεί τον εαυτό του, δεν έχει ανάπαυση εσωτερική, όσο ασυνείδητος κι αν είναι. Τα ελαφρυντικά που χρησιμοποιεί στην εξομολόγηση γίνονται ελαφρυντικά για τη συνείδησή του. Ενώ όποιος υπερβάλλει τα σφάλματά του, γιατί έχει λεπτή συνείδηση και δέχεται και μεγάλο κανόνα από τον πνευματικό, αυτός νιώθει ανέκφραστη αγαλίαση. Υπάρχουν άνθρωποι που αν κλέψουν λόγου χάρη μία ρόγα, νιώθουν σαν να πήραν πολλά καλάθια στα φύλλα και σκέφτονται συνέχεια τα σφάλματά τους. Δεν κοιμούνται όλη τη νύχτα μέχρι να το εξομολογηθούν. Κι άλλοι, ενώ έχουν κλέψει ολόκληρα καλάθια στα φύλλα, δικαιολογούν τον εαυτό τους και λένε πως πήραν ένα τσαμπί. Αυτοί όμως, που όχι μόνο δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά μεγαλοποιούν το παραμικρό σφάλμα τους και στεναχωριούνται και υποφέρουν πολύ για μια μικρή τους αταξία, ξέρετε τι θεία παρηγορία νιώθουν. Εδώ βλέπεις τη θεία δικαιοσύνη, πόσο καλός Θεός ανταμείβει. Έχω παρατηρήσει ότι όσοι εκθέτουν τα σφάλματά τους ταπεινά στο πνευματικό και εξευτελίζονται, λάμπουν γιατί δέχονται τη χάρη του Θεού. Ένας απόστρατος με πούση συντριβή μου διηγήθηκε ό,τι είχε κάνει από 8 χρονών παιδάκι. Ένα τόπι είχε πάρει από ένα παιδάκι για μία μόνο νύχτα, την άλλη μέρα του το έδωσε και έκλαιγε γιατί το στεναχώρησε. Όταν αποστρατεύτηκε, έψαξε και βρήκε όσους είχε λυπήσει όταν υπηρετούσε, άσχετα αν εκτελούσε καθήκον της υπηρεσίας του, και τους ζήτησε συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση. Όλα τα έπαιρνε πάνω του. Μένει τώρα σε ένα χωριό και τα χρήματά του τα δίνει ελεημοσύνη. Υπηρετεί και την ηλικιωμένη μάνα του, 95 χρονών, κατάκητη με ημιπληγία, και επειδή βλέπει το σώμα της όταν τη φροντίζει, τον πειράζει ο λογισμός. Αν ο Χαμ που είδε τη γύμνωση του πατέρα του τιμωρήθηκε, λέει, τότε εγώ. Συνέχεια έκλαιγε. Το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο. Πόσο διδάχθηκα από τη συντριβή του. Μπορεί γέροντα να μεγαλοποιεί κανείς τα σφάλματά του για να δείξει ότι κάνει λεπτή εργασία? Εκείνο είναι άλλο. Τότε υπερηφανεύεται από την ταπείνωση. Γέροντα, μετά την εξομολόγηση δικαιολογείται να νιώθεις βάρος? Γιατί να νιώθεις βάρος? Με μια σωστή εξομολόγηση σβήνουν όλα τα παλιά. Ανοίγονται νέα δευτέρια. Έρχεται η χάρη του Θεού και αλλάζει τελείως ο άνθρωπος. Χάνονται η ταραχή, η αγριάδα, το άγχος και έρχονται η γαλήνη, η ηρεμία. Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόμη και εξωτερικά που λέω σε μερικούς να φωτογραφηθούν πριν από την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι την καλή αλλίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η εσωτερική πνευματική κατάσταση. Τα μυστήρια της Εκκλησίας κάνουν θαύματα. Όσο πλησιάζει κανείς το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται και επόμενο είναι να ακτινοβολεί και να προδίδεται από τη Θεία Χάρη. Δηλαδή, γέροντα, μετά από μια ειλικρινή εξομολόγηση νιώθεις αμέσως χαρά? Όχι πάντοτε. Μπορεί και να μην χαρείς αμέσως, αλλά σιγά σιγά γεννιέται μέσα σου η χαρά. Μετά την εξομολόγηση χρειάζεται η φιλότιμη αναγνώριση, να νιώθεις όπως αυτός που του χαρίζεται ένα χρέος που έχει και από φιλότιμο αισθάνεται ευγνωμοσύνη και υποχρέωση προς τον ευεργέτη του. Να ευχαριστείς τον Θεό, αλλά συγχρόνως να ζεις και το ψαλμικό: «Την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός», για να μην ξεθαρεύεις και επαναλάβεις τα ίδια σφάλματα. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι δαίμονες θα μας βασανίσουν στην άλλη ζωή ακόμη και για ένα κακό λογισμό που δεν εξομολογηθήκαμε. Κοίταξε, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πει στον πνευματικό ό,τι θυμόταν, χωρίς να έχει την πρόθεση να κρύψει κάτι, τελείωσε. Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία εξουσία επάνω του.
Όταν όμως δεν εξομολογηθεί εν γνώση του μερικές αμαρτίες του, θα βασανίζεται στην άλλη ζωή για αυτές. Γέροντα, όταν κάποιος εξομολογήθηκε νεανικά του σφάλματα, αλλά πάλι τα σκέπτεται και ταλαιπωρείται, είναι σωστή αντιμετώπιση? Αν έχει πολλή συντριβή για τα νεανικά του σφάλματα και τα εξομολογήθηκε, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται, αφού ο Θεός του τα συγχώρησε από τη στιγμή που τα εξομολογήθηκε. Στο εξής, δεν πρέπει να σκαλίζει τα παλιά, ιδίως σαρκικά αμαρτήματα, γιατί μπορεί να πάθει ζημιά. Στον πόλεμο, παραδείγματος χάριν, πέφτει μια χειροβοβίδια δίπλα σε ένα στρατιώτη, αλλά τον φυλάει ο Θεός και δεν σκάζει. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, βρίσκει ο στρατιώτης τη χειροβομβίδα που δεν έσκασε και αρχίζει να την περιεργάζεται και τελικά ανατινάζεται στον αέρα σε καιρό ειρήνης. Γεροντά, αν στεναχωρηθεί κάποιος πολύ γιατί τον μάλωσε για κάποιο σφάλμα του ο πνευματικός και πέσει σε λύπη, αυτό έχει μέσα εγωισμό? Βέβαια, έχει μέσα και εγωισμό. Αν στεναχωρηθεί κατά Θεόν, θα έχει παρηγοριά, θα έχει και πρόοδο, γιατί θα προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. Πρέπει να λέει τις δυσκολίες, τους λογισμούς του, τις πτώσεις του στο πνευματικό και να δέχεται με χαρά και την ήπια και την αυστηρή συμπεριφορά του, γιατί όλα από αγάπη και ενδιαφέρον γίνονται για την πρόοδο της ψυχής του. Και αν, γέροντα, δεν δέχομαι το μάλωμα ή την παρατήρηση? Αν δεν δέχεσαι, θα μείνεις αδιόρθωτη. Όσοι δεν δέχονται παρατηρήσεις, ούτε από τους ανθρώπους που τους αγαπούν, τελικά παραμένουν στραβόξυλα και αχρηστεύονται μόνοι τους πνευματικά. Όπως οι σανίδες που δεν δέχονται το πλάνισμα του μαραγκού για να γίνουν έπιπλα, καταλήγουν στα μπετάει στις καλωσιές και πατιούνται και λασπώνονται μέχρι που καταλήγουν στη φωτιά. Έτσι και αυτοί στο τέλος καταστρέφονται. Γέροντα, όταν κάποιος διαφωνεί σε ένα θέμα με τον πνευματικό του, τι πρέπει να κάνει? Να πει απλά και ταπεινά το λογισμό του. Βέβαια, χρειάζεται πολύ προσοχή στην εκλογή του πνευματικού, ώστε να μπορεί κανείς να τον εμπιστεύεται και να αναπαύεται με την καθοδήγησή του. Συμφέρει, γέροντα, όταν κανείς βλέπει κάτι διαφορετικά από τον πνευματικό να επιμείνει στη γνώμη του? Όχι, γιατί δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτό που ο ίδιος δεν θεωρεί σωστό. Για να καταλάβει, παραδείγματος χάρη, κάποιος τι κρύβεται πίσω από μια ενέργεια του πνευματικού του, ίσως ο πνευματικός να πρέπει να του πει την εξομολόγηση ενός άλλου. Επιτρέπεται να πει την εξομολόγηση του άλλου? Ασφαλώς όχι. Ας πούμε ότι έχει συνεννοηθεί με τον πνευματικό να τον δει την τάδε ώρα, αλλά την ώρα εκείνη πηγαίνει.

εκεί που ήρθαν εκεί στο καλύβι. Ήταν κάποιος που τον κατάφεραν με πολύ δυσκολία οι δικοί του να έρθει να συζητήσουμε και το δέχτηκα με πολύ χαρά. Τον ασπάστηκα, του έδωσα κομποσκίνη, κονάκια, οι άλλοι παρεξηγήθηκαν. Εμάς ο γέροντας είπαν ούτε μας έδωσε σημασία. Αυτός ο καημένος ήταν άσωτος. Εγώ ήξερα λεπτομέρειες για τη ζωή του. Έφυγε μετά άλλος άνθρωπος. Χίλιες φορές να σκανδαλιστούν οι άλλοι. Δεν μπορείς για να αναπαύσεις τον έναν με μία εξήγηση να καταστρέψεις τον άλλον.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Καστέλας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση είναι και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω.

αναβαλώμενο σου όσο σημάτιο, εκτείνον τον ουρανό ω σιδέρι, ω εγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι δυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα, και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή, που κληθίζεται ει τον αιώνα του αιώνα, άβυσο, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επ' τον ωραίον στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου, δηλιάσου σου, αναβαίνουν σου όροι και καταβαίνουν σου παιδεία, ει τον τόπον ον εθεμελίωσα αυτά, όριον έθεο παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξαπαστέλων πηγά σε εμφάραξη, αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίου η πάντα θηρία του αγρού, προδέξονται όν αγρή, εις δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ποτίου των όλη των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου, χορτασίζεται η γη, εξαρατελών χόρτων της κτίνεση, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασεφύτευσης, εκεί του θεένος εύσουση, δηλαδή κατοικία εγείται αυτό. Όρειται υψηλάτε ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετονίξ, εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπ τα έργων αυτού, την εργασία αυτού έως ως πέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτή.

0: γενέσεως το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και επορεύθη εις χαράν. Και υπήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και εκοιμήθιεν το τόπο εκείνο και ενεπνιάστη. Και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισάκ, μη φοβού, η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς, και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσωσε εν τη οδό πάση που εάν πορευθείς, και αποστρέψωσε εις τη γην ταύτην, ότι μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσαι. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδιν. Και εφοβήθηκε είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος. Ουκ έστι τούτο αλίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών. Και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της λεπούσης κατά ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπεν Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται εν αυτή του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του Ελάμ, της πύλης, εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της προσβοράν, κατέναντι του οίκου και είδων, και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Κύριε πρόσχομεν.
0: Η Σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και επήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τε αυτής θύματα και εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτή σύνον, και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα, όσες την άφρον εκκλεινά το πρόσμε. Και τις ενδέεσι φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε των εμών άρτων και πίετε ίνον όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε, και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Ιγάρ έλεγχη το ασεβή, μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, ή να μη μισή σωσίσε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνω...

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδέχομαι.

Κύριεν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γεννητο Κύριε το ελεός Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένους, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης μύρτη διωτήσεις εις την χάριν επικαλούμεθα, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων, αήλωνα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, πάντων και πασών, των ενασκήσει διαλαψάντων και διαλαψασών, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μεγαλομαρτύρων και γυναικών μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Οσίου Πατρός ημών Σιλουανού του Αθωνίτου και την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων.

Σκέπη, σκέπασον ημάς εν τη Αγία σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών, πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαπητοί.

0: άπειρα τα θαύματα και άπειροι χάρις που πηγάζουν από το υπερήμνητο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κόσμου, του και χαριτωμένου προσώπου που είναι το μεθόριο μεταξύ του κτιστού και του ακτίστου. Εκείνης της υπεροχικής υπάρξεως που έγινε συνεργός του Θεού στην σωτηρία του κόσμου, εκείνης η οποία προσέφερε τα παρθενικά της αίματα για να σαρκωθεί ο λόγος του Πατρός, για να εισέλθει στην ιστορία του κόσμου ο Κύριος της ιστορίας, για να γίνει ψηλαφυτός ο αναφής Θεός. Άπειρα λοιπόν τα θαύματά της και υπεροχική η χάρις της, με τις οποίες πλημμυρίζει κάθε ιστορική εποχή και κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Και σήμερα έχουμε την μεγάλη ευλογία να τιμούμε ένα από τα άπειρα θαύματά της, μία υπεροχική παναγιοφάνεια που επισυνέβη στο μυροβόλο νησί των Κυθήρων το 14ο αιώνα, όταν απλούς άνθρωπος της εξοχής είδε ένα ουράνιο φως μέσα σε μία συστάδα θάμνων στα Μυρτίδια, και καθώς πλησίασε μέσα από τη γη είδε να αναβλασταίνει μία εικόνα. Είναι η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου που απεκλήθη έκτοτε Μυρτιδιώτισσα, και ήταν σημείο μέγα το γεγονός ότι οι θάμνοι έγιναν δέντρα και οι σμυρτιές εκεί σε εκείνο το υγειασμένο μέρος πήραν μία άλλη μορφή, χαρισματική μορφή, μοναδική μορφή σε όλη την φύση και την κτήση. Δεν υπάρχουν αλλού σμυρτιές δέντρα παρά μόνο εκεί, στο ιερό μέρος που εκείνη επέλεξε να εμφανίσει μέσα από τη γη την ιερή της εικόνα. Από τότε έχουν περάσει 6 αιώνες και τα θαύματα που πραγματώνονται σε εκείνο τον τόπο είναι πραγματικά ανεπανάληπτα και θαυμαστά. Με κορυφαίο βέβαια το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου Θεοδόρου Κουρμπανού, ο οποίος ευλαβήτω την Παναγία, αλλά προσευλήθη από μία τρομακτική ασθένεια η οποία τον παρέλυσε και του στέρισε τη δυνατότητα να κινείται και να αυτοεξυπηρετείται. Οι συγγενείς λοιπόν τον έφεραν στον πανίερο ναό που είχε κτιστεί εν το μεταξύ στον τόπο της ευρέσεως της ιεράς της εικόνας. Και όταν επισυνέβη μία επίθεση σαρακινών πειρατών και οι πιστοί έντρομοι εκρύβησαν στην περιοχή άφησαν μόνο στο ναό τον Θεόδωρο Κουρμπανό. Και εκείνος ένδακρης κατέφυγε στη μητρική σκέπη της Παναγίας. Σε εκείνην απευθύνθηκε. Εκείνη ζήτησε ως σώτηρά του και προστασία του. Και ό του θαύματος η παράλυσης εθεραπεύθη. Σηκώθηκε από την κλίνη της παραλύσεως και άρχισε να τρέχει κι αυτός και να δοξολογεί τη μητέρα του κόσμου, την απειροδύναμη και χαριτωμένη Κυρία Θεοτόκον. Το θαύμα αυτό κατεγράφει στην ιστορική μνήμη των Κυθυραίων, όπως και άλλα πολλά άπειρα θαύματα που επιτελούνται με την χαριτόβρητον εικόνα της, η οποία πραγματώνει τον Λόγο των Αγίων Πατέρων και καταδεικνύει για ποιον λόγο ο Θεός μας χάρισε τις ιερές εικόνες. Γιατί καθώς η τιμή που καταθέτουμε στο ιερό εικόνισμα διαβαίνει στο πρωτότυπο, σχετιζόμεθα, ενωνόμεθα, κοινωνούμε στο Πανάγιο πρόσωπο που εικονίζει η Αγία εικόνα. Κι έτσι η λατρευτική μας προσκύνηση δεν αφορά ασφαλώς στην ύλη της εικόνος, αλλά διαβαίνει στο πρόσωπο που εκείνη εικονίζει. Η εικόνα λοιπόν της Μυρτιδιωτήσης είναι το μεγάλο θαύμα που πανηγυρίζομαι σε αυτό τον πανίερο ναό, τον φερόνιμο ναό της, εδώ στον αγαπημένο μας Πειραιά. Και η καρδιά μας, η ψυχή μας, οι σκέψεις μας μεταβαίνουν πνευματικά στο ιερό της Στέμενος, εκεί στα μυροβόλα Κύθυρα, και κατασπαζόμεθα την ιερά της εικόνα και επικαλούμεθα τη χάρη της και την ευλογία της και τον αγιασμό της. Αδελφοί και αδελφές, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία ζούμε ένα συνεχές, αδιάπτωτο και αέναο θαύμα. Έχουμε κληθεί από αυτή τη γη να παρακαθίσουμε στο δείπνο της αγάπης του Θεού, συνδετημόνες εκλεκτοί όλοι, τετιμημένοι, γιατί με θα γνήσια τέκνα της Θεοτόκου, γιατί εκείνη είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Και κάθε φορά που εμείς μεταλαμβάνομαι του σώματος και του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και αποβαίνομαι σύσσωμη, σύνεμη, σύσαρκη, σύζωη με Εκείνον, η υπεραγία Θεοτόκος αναγνωρίζει στα πρόσωπά μας, που είναι βέβαια κατάστηκτα από γεώδη πάθη και αμαρτίες, μέσα στη φθαρτότητά μας και στην αμαρτωλότητά μας, όμως εκείνη αναγνωρίζει τα τέκνα της, τα αγαπημένα τέκνα της, που είναι ενωμένα με το σώμα και το αίμα του Υιού της, που είναι και δικό της σώμα και αίμα, γιατί εκείνη προσέφερε τα παρθενικά της αίματα για να σαρκωθεί εκ Πνεύματος Αγίου ο Κύριος των Απάντων. Σε αυτή λοιπόν την πανδεσία και σε αυτό το γιορτάσι χαράς έχουμε κληθεί όλοι. Και στην Εκκλησία δεν ερχόμεθα απλώς να προσευχηθούμε ή να κάνουμε ένα θρησκευτικό μας χρέος, ερχόμεθα να πανηγυρίσουμε να πανηγυρίσουμε από εδώ και τώρα στο αιώνιο πανηγύρι των τέκνων του Θεού, των απογεγραμμένων στην αιώνια βασιλεία. Κάθε ναός είναι μια πύλη του ουρανού, ιδιαίτερα όμως οι ιεροί ναοί που τιμώνται στο πρόσωπο και στην χάρη και ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά για να είμαι θα γνήσια τέκνα της Θεοτόκου, αυτό προϋποθέτει την κάθαρση του νου και της καρδιάς μας, του σώματος και της ψυχής μας. Γιατί ευχερώς αντιλαμβανόμεθα ότι η πνευματική μας αλήθεια είναι, αν θέλετε, το ένδυμα του γάμου που καλούμεθα όλοι να φέρομαι μέσα στο τραπέζι και στο δείπνο της αγάπης του Θεού. Γιατί είμαι και κλειμένη, αλλά εάν δεν έχουμε το ένδυμα της σωτηρίας, τη μετάνοια, την καθαρότητα του νου και της καρδιάς, δεν μπορούμε να παρακαθίσουμε σε αυτό το υπέροχο δείπνο της Θείας Αγάπης. Και δεν αποβαίνουμε γνήσια τέκνα της Θεοτόκου, όρημη καρπή του δικού της δένδρου. Δεν αποβαίνουμε φωτόμορφα τέκνα της στη ζωή και στη χάρη. Ζούμε σε μία εποχή βαθιάς πνευματικής υποθερμίας. Έλεγε ο μακαριστός εκείνος ιεράρχης της Μακεδονίας μας, ο ενουρανής αυριζόμενος Αυγουστίνος Καντιώτης, πριν πολλά χρόνια: θέλετε να σωθείτε, αδελφοί, κλείστε τις τηλεοράσεις. Και είχε δίκιο. Τότε πολλοί τον θεωρούσαν υπερβολικό, τον μακαριστό εκείνον ιεράρχη. Κοιτώντας όμως κανείς σήμερα τα τηλεοπτικά παράθυρα, γεμίζει η καρδιά του από σαπρότητα, από δυσοδεία. Δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν, τίποτα. Μόνο ψέμα, αναλήθεια, σαπροπάθεια και σχρότητα. Πορνίες, μοιχείες, ασέλγειες, κάθε είδους παρανοϊκή τραγικότητα παρελάβνει από τις δίθεν μυθοπλασίες που στοχεύουν στο να αλλοιώσουν την πνευματική μας υποδομή. Και ξέρετε, αυτές οι σκηνές σαν δηλητήριο εντυπώνονται στη σκέψη μας και μετά καλλιεργούνται από τον αρχαίκακο όφη, τον διάβολο, τον εμπνευστή του κακού, για να μας απομειώσουν πνευματικά, να μας αφαιρέσουν τη χάρη, να μας απομειώσουν σαν πρόσωπα θεόμορφα. Και ερχόμεθα μεν στους ναούς και ίσως μεταλαμβάνομαι του σώματος και του αίματος του Κυρίου κατά την ευλογία του πνευματικού μας πατρός. Αλλά γυρίζοντας τα σπιτικά μας, πέφτουμε σε αυτό το βάραθρο της εσχροπάθειας και της αρκολατρίας και χάνεται η χάρις. Διότι ο Θεός είναι ευγενής, όπως λέγει το όνομά Του, Κύριος, με όλη την έννοια και τη σημασία του όρου, και δεν επεβάλλεται στην ζωή μας και στην ελευθερία μας. Τη σέβεται απόλυτα. Και επειδή τη σέβεται, συστέλλεται και απομακρύνεται, γιατί δεν μπορεί να κοινωνήσει με σάρκες και με ψέμα. Είναι τρομακτικός εκείνος ο λόγος στο βιβλίο της Γενέσεως για τους ανθρώπους πρώτου κατακλυσμού: ουμή εμείνει το πνεύμα μου εν αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Όταν χωματοποιείς λοιπόν την ψυχή, όταν συμπνίγεσαι στην επιδερμικότητά σου, όταν δεν σέβεσαι την αιωνιότητά σου, όταν πιστεύεις ανοήτως και δαιμονιωδώς ότι η ζωή είναι τα 70, 80, 90 γήινα χρόνια και τίποτα άλλο, τότε πώς μπορείς να αποβείς γνήσιο τέκνο της Παναγίας? Πώς να σε πλημμυρίσει η χάρη της? Πώς να εφελκίσεις επάνω σου την ευλογία και τη δύναμη του Υιού της και σωτήρος του κόσμου? Αδελφοί αγαπημένοι, έχουμε λοιπόν μεγάλη, τεράστια ευλογία. Είμεθα οι προνομιούχοι της ζωής. Είμεθα οι γόνοι της Θείας Βασιλείας. Είμεθα οι εσφραγισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Έχουμε μητέρα, τη μητέρα του Φωτός, την Αϊπάρθενο, Κυρία Θεοτόκο. Και τα θαύματα της και η ευλογία της και ο αγιασμός της πλημμυρίζουν τις καρδιές μας με αυτό το ιδίτατο και υπέροχο και ανεπανάληπτο νόστο του Παραδείσου. Ποθούμε τον Παράδεισο και εξητούμε την ώρα εκείνη της ενώσεώς μας στην υπερχρονική βασιλεία του Κυρίου της Δόξης. Και έρχεται ο διάβολος με όλα αυτά τα άθλια και ποταπά να σκοτήσει το νου μας, να αλλοιώσει τη σκέψη και να καταβαραθρώσει την πνευματική μας ενάργεια. Στόμεν λοιπόν καλός, στόμεν μεταφόβου. Επιτρέψατε μου να δανειστώ τους μακαρίους λόγους του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, με τους οποίους εκείνος έπαυσε την διασάλευση των αγγελικών δυνάμεων. Σε αυτή τη σκληρή εποχή της μεγάλης ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας, κατά την οποία οι άνθρωποι έχουν πραγματικά εκχυδαϊστεί και απολέσει την πνευματική τους δυναμική, έρχεται αυτή η εορτή και αυτό το θαύμα της ανεβρέσεως της ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου στα σμυρτίδια των Κυθήρων, να μας εμπνεύσει πνευματικά, να μας χαριτώσει οντολογικά, να μας προσδώσει και πάλι τον αληθινό προσανατολισμό μας. Ζούμε ναι εδώ στη γη, αλλά η πατρίδα μας είναι ο ουρανός, η πνευματική διάσταση της υπάρξεως, η ζωή του Κυρίου μας. Εκεί καλούμεθα όλοι να αποβούμε συνδετημόνες της βασιλείας και του αιωνίου δείπνου και μητέρα του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος, η Μυρτιδιώτισσα, η Παναγία των πολλών και ανεπαναλήπτων προσωνυμίων που κάθε ένα μαρτυρεί ένα θαύμα και μία έκφραση στοργική της μητρικής της αγάπης. Ευχηθείτε Θεοφιλέστατε, πατέρες και αδελφοί, ο κόσμος να συνετιστεί σε αυτή την πισιθάνατη εποχή και η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου και η μεσητεία και οι ευχές και η αγάπη της και οι οικεσίες της να συγκινήσουν επιτέλους τις καρδιές μας και να μας προσανατολίζουν αληθινά στον αληθινό προορισμό μας. Αμήν.
1: Εις πολλά ετη δέσποτα, λόγος επισκόπου, λόγος Ευαγγελίου. Και ακούγοντας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, τον λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, νιώθουμε πως οι λόγοι αυτοί βγαίνουν από το Ευαγγέλιο για να μας φέρουν σε συνέστηση και μετάνοια. Και αυτοί οι λόγοι, χάρη στην τεχνολογία, δεν έμειναν σήμερα σε αυτούς τους τέσσερις στίχους αυτού του όμορφου ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου. αλλά μέσω της τεχνολογίας και του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας φτάνει αυτός ο λόγος ακαινοτόμητος μέχρι την τελευταία εσχατιά της γης. Παρακαλώ λοιπόν τώρα που θα περιαχθεί ένας δίσκος ανάμεσά σας να αφήσετε την αγάπη σας να ομιλήσει, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της Πειραϊκής Εκκλησίας ακάθεκτο, συνεχές, ισχυρό, έως τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.

0: Νην απολύσ' τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημίν, Άγιε επίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και

0: συναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Έχουμε χαρά κάθε φορά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που ερχόμαστε εδώ στον Άγιό μας Νεκτάριο. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη που την σπράττουμε αμέσως. Τον ευχαριστούμε. Ας ευχαριστήσει και αυτός τον Χριστό και την Παναγία και τον ουρανό για μας και για όλους. Και ας προσπαθούμε να τον σκεπτόμεθα. Γιατί πολλές φορές αδειάζει και το μυαλό και ο νους μας. Κολλάνε και τα αισθήματά μας. Και τότε έχουμε αθυμία. Εγώ το παθαίνω, εσείς είστε καλοί. Και έχουμε ανάγκη να σκεφτούμε κάτι πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό για να μας συνεφέρει και να μας ανατάξει. Καλό είναι τότε να ενθυμούμεθα τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και τον Άγιό μας Νεκτάριο, ιδιαίτερα εμείς εδώ που τον αγαπάμε. Αλλά τώρα ο Άγιος έγινε γιατρός χωρίς σύνορα. Αγκαλιάζει η Οικουμενική Ορθοδοξία. Τρέχει παντού, φτάνει παντού, βρίσκεται παντού. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά, γιατί αγαπάει. Αγαπάει. Πέρασε τη ζωή του πάρα πολύ δύσκολα. Και καταλαβαίνει κάθε δυσκολεμένο. Γι' αυτό να ευχαριστούμε τον Θεό πολλές φορές που μας στέλνει δυσκολίες, αρρώστιες, βάσανα, δοκιμασίες, αδικίες και ό,τι άλλο. Γιατί πλαταίνει η ψυχή μας και φιλοσοφούμε τη ματαιότητα των εγκομείων, αλλά και θυμόμαστε τον Θεό και τους Αγίους και εκ τρίτου καταλαβαίνουμε και τους άλλους. Καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμεθα και τους άλλους που έχουν ψυχούλα, γιατί μερικές φορές μας έρχεται έτσι μια σκληρότητα, μια απονιά. Και τότε, αν δεν συνερχόμαστε, φροντίζει ο Θεούλης να μας συνεφέρει, γιατί μας αγαπάει όλους. Το έχει χούει αυτό να μας αγαπάει όλους, πιο πολύ τους δυσκολεμένους και τους αμαρτωλούς. Τι κάνει, μας φέρνει κάτι, ένα πειρασμό, μια δυσκολία. Και αν έχουμε φερθεί σκληρά σε αδελφούς, έτσι έχουμε κρίνει άσπροχνα, έστω και δίκαια, μας προσγειώνει. Και λέμε, και αυτός το είπε αυτό, και αυτός το έκανε αυτό, ψυχούλα είχε. Να και εγώ τώρα είμαι στην ίδια θέση και στην ίδια δυσκολία. Να η κατανόηση και ο συμμερισμός. Έτσι λοιπόν, η εκκλησούλα μας είναι ο Θεός μαζί μας, ο ενανθρωπίστας Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι πάντα κοντά μας, όπου και να πάμε, ό,τι και να κάνουμε. Μας έχει πάρει πάνω Του, μας πήρε στο λαιμό Του. Αυτό συμβολίζει και το πεταχύλι του Παπά. Αυτό συμβολίζει. Κρεμιόμαστε από το λαιμό του Χριστού. Έτσι γράφει ένας ποιητής των νεωτέρων χρόνων, πολύ καλός, ο Νικηφόρος Βρετάκος. Κύριε, λέει, όταν αγκαλιάζω έναν αδερφό, νομίζω πως κρεμιέμαι από το λαιμό σου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο που είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, μας πήρε στο λαιμό του. Ο μόνος μας πήρε σωστά στο λαιμό του. Και δεν μας πήρε στο λαιμό του με την έννοια ότι μας κατέστρεψε, που το λέμε συνήθως. Έτσι. Γιατί τα λέμε αυτά, έτσι τα λέμε. Κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη. Προκειμένου να κατηγορούμε άλλους ή να λέμε ότι άλλο ή ξέρω εγώ να ξεφεύγουμε, καλύτερα να μιλάμε για τα θεία. Έστω και αν βαριόμαστε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ φαίνομαι ότι βαρύ, μπορεί. Λοιπόν, έστω και αν βαριόμαστε. Λέει Άγιος Ισάκος Σύρος. Προσπάθησε πάντα να κάνεις το καλό. Έστω και υποκριτικά, έστω και ψεύτικα, έστω και αν το πιστεύεις. Είναι έξυπνος ο Άγιος. Δεν τα ζητάει όλα για να μην πάρει τίποτα. Ζητάει λίγα. Αρχίζει το απλά. Αρχίζει από τα άμεσα. Σου λέει κάντο ρε παιδί. Κάντο. Και τότε σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Γιατί η αρετή είναι ακριβώς έξι. Σταθερά έξι του θέλειν και πράτην του αγαθών είναι η αρετή κατά τον Αριστοτέλη, τον αρχαίο φιλόσοφο, του Σταγυρίτη. Και κάνοντας το συνέχεια, συνηθίζεις. Έρχεσαι εις έξιν του καλού, όπως λένε οι πατέρες. Και περάσεις την ψυχή σου. Και ύστερα, γιατί υπάρχει και καλή υποκρισία. Και ύστερα σου μένει. Αλλά πολλές φορές εμείς τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε το χέρι μας να σηκώσουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Θα πεις γιατί βαριόμαστε. Μας πιάνει αυτό. Είναι τόσο ωραίος ο σταυρός, τόση ωφέλεια προσφέρει στον άνθρωπο. Γιορτάσαμε και προχθές την παγκόσμια ύψωση. Πού είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας και σε όλη τη ζωή μας. Γιατί με το σταυρό τι κάνουμε. Ευλογούμε τον εαυτό μας. Άμα προσέξετε πώς γίνεται ο σταυρός, ευλογούμε τον εαυτό μας. Ευλογούμε τον εαυτό μας, το ξέρετε, αυτό σταυρωνόμαστε. Και όταν ευλογούμε τον εαυτό μας, τι. Έχει λόγον υπάρξεως. Αυτό σημαίνει εύλογος και ευλογία και ευλογημένος. Έχει λόγον υπάρξεως. Το κακό δεν έχει λόγον υπάρξεως. Γι' αυτό είναι άλογο και παράλογο και χωρίς ευλογία. Έτσι λοιπόν ένα σταυρό κάνει κανείς. Είναι λατρεία αυτό. Ξέρεις θα πει λατρεία. Ένα σταυρό, ένα κεράκι βάνεις. Βάνεις ένα κεράκι. Το βάνεις με πίστη. Και τι, αρχίζει και φέγγει το κεράκι. Φέγγει και στην ψυχή. Κάνει σχέση με τον Χριστό, με τον ουρανό, με τους Αγίους. Αρχίζει και τα φτιάχνεις. Πώς λένε τα παιδιά μας τα φτιάξανε. Ωραία κουβέντα. Τα φτιάχνεις. Και σιγά σιγά συνηθίζεις όπως προείπαμε. Και τι άλλο. Γλυκαίνεσαι. Και πας παρέκει. Μπορείς να ανάβεις ένα κατηλάκι. Βάζεις λίγο λιβάνια. Μάζεις στο σπίτι προσεκτικά. Μην ενοχλείς κάποιους που δεν το θέλουν. Φυλάς μια εικόνα. Κάνεις μια μετάνοια. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Ούτε στοιχίζουν. Ούτε στοιχίζουν. Λέει ο πατέρας ότι αυτά είναι λατρεία. Αυτά είναι αγάπη. Λες μια κουβέντα. Μιλάς. Γιατί ο άνθρωπος είναι όνεν αναφορά και όνεν διαλόγο. Και αν δεν μιλήσει με το καλό και το αγαθό θα μιλήσει με το κακό. Όπως η Εύα στον παράδεισο και έπεσε. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Οι λογισμοί είναι αρρώστια του λόγου. Ο λόγος είναι το μέσα. Το απ' έξω ποιο είναι όταν βγαίνει. Ομιλία. Βέβαια, γι' αυτό και οι άλλοι έχουν λόγο, τον αδιάθετο λόγο. Έτσι λοιπόν. Μιλάει κανείς. Ο αρχαίος τραγικός Ευρυπίδης τι λέει. Και στον αέρα να μιλήσεις κάνει καλό. Σε μια τραγωδία του. Και στον αέρα να μιλήσεις κάνει καλό. Γιατί βγάζεις αυτό που έχεις. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγυνευτής των εθνών. Πάνω το φανερούμενο φώσεστη. Και άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του λεωθικό σπίτις. Γίνεται φως. Το βλέπει ο Θεός. Το βλέπουν οι Άγιοι. Το παίρνει ο αέρας, το Άγιο Πνεύμα. Ξεδίνεις. Τι λέει ο Μακρυγιάννης από μονέμωθη στην αρχή των μονεμάτων. Τι ωραία λέει. Ήταν εκεί στον Παγκύρι, στη Δεσφίνα, στην Φωκίδα. 14χρονο αγόρι, μέσα στη σκλαβιά. Έχει παρατιμήσει τον Αγιάννη, τον γιορτάζουμε και σήμερα με τη σύλληψή του. Μου έφερε το μεσημέρι κάποιες ψάρια. Λέω γιατί. Δεν έχεις πει λέει στο κήρυγμα το που ακούς Μαρία και Γιάννη βάλε ψάρια στο τηγάνι. Εκεί ήμουν τυχερός, έβαγα και ψάρια χωρίς να περιμένω. Δεν πειράζει. Όποιος θέλει ας φάει δεν πειράζει. Λοιπόν, είχε πάει στο παγκύρι του Αγιάννη. Και εκεί ένας φίλος του γνωστός συγγενής, πατριώτης, δεν θυμάμαι τι λέει, έχει σημασία αυτό, του έδωσε το όπλο του να το κρατήσει. Έχει τον Παρμαγιάννη παιδάκι, ήταν. Μήπως θα έχει κεφάλι ο κακομοίρης και αυτά. Του πέσε κάτω και τζακίστηκε, έσπασε. Τζακίστηκε. Και τον πιάνει ο άλλος και το χειροτονεί. Του ρίξε ένα ξύλο καλό. Τι άλλο. Τις μικρούς και τις αδύνατες βαράμε. Ενώ τους δυνατούς και τους ισχυρούς βαράμε προσοχές εμείς. Έχει μια διαφορά. Λοιπόν. Και στενοχωρήθηκε πολύ το παιδάκι. Του ήρθε να σκάσει. Πλάνταξε. Και όπως γράφει εκεί. Και επειδή δεν είχα κανέναν άλλον να πω τον πόνο μου και να πάρω το δίκιο, μπαίνω μέσα στην εκκλησιά του Αγιάννη. Κλειώ την πόρτα. Και πάω στο εικόνισμά του. Και του λέω, άι Γιάννη, τι ήταν αυτό που μου έγινε στην εκκλησία σου? Και δεν με πείραξε, του λέει, φωνιβόντος, μη κουβέντα. Δεν με πείραξε που με χτύπησε, έχω φάει και θα φάω. Κοίταγε σκλαβιά. Με πείραξε γιατί με χτύπησε μπροστά στους άλλους. Ο άνθρωπος έχει φιλότιμο. Λίγα τα γαϊδούρια. Έχει φιλότιμο. Και δεν αντέχει. Θα πεις ο εγωισμός. Όπως θες πες το, έχει φιλότιμο και πονάει, αυτό το ξέρουμε. Και δεν αντέχει. Είπανε κι άλλα. Κάνε και συμφωνίες να τον βοηθήσει. Να δημιουργήσει κατάσταση, περιουσία κλπ. Και να θεωρώσει την πατρίδα και τότε ξένα ένα καντήλι να του φέρει, του Αγιάννη. Και τι λέει στο τέλος της δίγης? Με τις φωνές τα βρήκαμε. Κύριε και κράξα προσέ. Τα βρήκαμε με τις φωνές. Τις μέσα φωνές και τις έξω φωνές. Τα βρήκαμε με τις φωνές. Και όντως ο Αγιάννης τον βοήθησε. Για να σε πρώτο μου, είναι η μεγαλύτερη στοργή στην Εκκλησία μετά την Παναγία. Μην το ξεχνάμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές. Η μεγαλύτερη στοργή και αγάπη είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός ο αυστηρός. Δεν είναι για μας αυστηρός. Το προσέχουμε αυτό, έχουμε αντιδιαστεί. Είναι αυστηρός με την αμαρτία και την ανομία και με το κακό. Με τους αμαρτωλούς, ο Αγιάννης είναι ο πιο έσπλαχνος. Είναι ο πιο έσπλαχνος. Ο πιο στοργικός. Γι' αυτόν και στα ζέρβα του Χριστού που λένε τραγουδάκι της Θράκης στα αριστερά του και παρακαλεί. Όταν η Ζεβεδαίο παραμονές του πάθους του Χριστού ζήτησαν από τον Χριστό στη βασιλεία του και είχαν παρανοήσει στη βασιλεία όπως ξέρουμε να είναι ένας εκ δεξιών και ένας εξ ευωνίμων. Δεν λέξε αριστερό να ξεβωνίμων, θα σε εξηγήσω μετά έτσι για να γελάμε κιόλας. Εκείνος τι τους είπε? Δεν ξέρω τι ζητάτε, αφενός και αφετέρου. Αυτές οι θέσεις έχουν ετοιμαστεί. Το ετοίμαστε που λέει είναι παρελθοντικός χρόνος. Εις ετοίμαστε. Έχουν ετοιμαστεί όχι αυτούς, παρότι ήταν μεγάλοι κι αυτοί. Έχουν ετοιμαστεί αυτές οι δύο θέσεις. Για ποιους? Για τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας. Για την ασύγκριτη Παναγία. Για τον μείζωνα εργενητής γυναικών. Τον Άγιο Άγιο τον Πρόδρομο. Αυτό είναι η δέηση, το τρίμορφο που έχουμε στην Εκκλησία. Έχαμε μιλήσει τον Αύγουστο αυτό, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Πολύ στοργικός ο Άγιος Ιωάννης και πολύ τρυφερός η φιλέρημα τριγών απέναντι στους αμαρτωλούς, στους κλιματισμένους. Και όπως λένε οι ύμνοι της σημερινής ημέρας της συλλήψεως του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, είναι υπερασπιστής των αμαρτωλών. Υπερασπιστής. Σήμερα μας έχουν περισσότεροι του κλώτσου και του μπάτσου και μεγάλοι και μικροί και οποιοδήποτε και εμείς τον εαυτό μας υποτιμούμε αυτό το χειρότερο. Έχουμε ανάγκη από έναν υπερασπιστή, από έναν προστάτη, από κάποιον να μας αγαπά και να μας σκεπάζει. Είναι ο Χριστός, η Παναγία, αλλά είναι και ο Μέγας Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αναφέρει στο γεροντικό. Κάποτε, εκεί στην Αίγυπτο, σε ένα μοναστήρι, ή το ένας μοναχός, πολύ δυσκολεμένος. Πολύ δυσκολεμένος. Και ξέφευγε κάθε μέρα. Και ξέφευε και χοντρά. Αλλά η ψυχούλα επέμενε. Είχε μέσα ελπίδα. Ελπίδα είναι ο Χριστός. Κάτι τον κράταγε, κάτι τον στήριζε. Αλλά το παράκανε. Όπως και εμείς το παράκανε. Το παράκανε. Και ο ηγούμενος πια δεν άντεξε. Μια μέρα εκεί που το έχει παρακάνει, από τις πολλές, τον επετίμησε. Και όχι μόνο αυτό, του βγάνει και το μοναχικό σχήμα, που είναι σχήμα μετανοίας, και το φοράει στο χοιρινό, στο γουρούνι. Και του λέει, σαν αυτό μοιάζει. Ήταν που ήταν ο ανθρωπάκος, απόγεινε. Απόγεινε. Μεγάλη φιλοσοφία είναι αυτόν που είναι στη μέση του πελάγους, λέει ο Μέγας Αντώνης, πάει στο γεροντικό. Είναι όχι να δώσουμε μια να πάει παρακάτω που συνήθως κάνουμε, αλλά μπορούμε να τον βγάλουμε. Αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Εκείνος τι κάνει, ψυχούλα. Φιλότιμο, πονάει. Ντρέπεται. Είναι τιμή ο άνθρωπος φτιαγμένος. Γι' αυτό η ατιμία τον δυσκολεύει. Είναι τιμή, πως λέει η γραφή. Η ατιμία. Και η μεγαλύτερη ατιμία είναι η αμαρτία, βέβαια. Η μεγαλύτερη υποτίμηση του άνθρωπου είναι η αμαρτία. Τι κάνει η ψυχούλα. Πάει στο κελάκι του και έκλαιγε. Παρακαλούσε τον Αγιάννη. Και επειδή ο Αγιάννης τα ακούει όλα. Και επειδή βλέπει τα βάθη της ψυχής μας και όχι μόνο. Και επειδή είναι τόσο έσπραχνος, τον άκουσε. Και μετανιώσει. Μα πόσες φορές να μαρτάνουμε, πόσες φορές να μετανιώνουμε. Κάθε στιγμή να μετανιώνουμε. Και αφού μαρτάνουμε κάθε στιγμή, να μετανιώνουμε κάθε στιγμή. Δεν πήγε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό και τον ρώτησε, αν ασφάλει ο αδελφός μου. Αν ασφάλει ο αδελφός μου. Και μου ζητήσε να συγχωρήσω, μπορώ να τον συγχωρήσω έως 7 φορές. Έτσι έλεγε το νόμος και οι υπόλοιποι εκεί. Όχι 7 λέει. Έως 76. Άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Γιατί. Αυτή είναι η αγάπη. Και τι είναι η μετάνοια. Μετάνοια τι είναι, να ξαναβρω το Θεό μου. Να το. Να ξαναβρω το Θεό μου. Και μπορεί σε μια μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνης, και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός να αναβεί σε ύψη. Να ξαναβρω το Θεό μου. Να ξαναβρω το Θεό μου. Και να ξαναβρω και τον αδελφό μου. Το οποίο πίκρα, αδίκησα, στενοχώρησα, έκαμε οτιδήποτε. Και τον εαυτό μου, σε αυτόν ελθόν, ο άστος ήρθε στον πατέρα του μετά. Και τι γίνεται για να επανέλθουμε. Έκλαιγε. Τον άκουσα Γιάννης, τα ακούει όλο ο Θεός και οι Άγιοι. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι στην εκκλησία, το ξέρετε αυτό. Τυπικά μπορεί να είμαστε μόνοι. Σε ένα δωμάτιο, σε μια φυλακή, σε ένα κρεβάτι, σε μια ερημιά. Στον αέρα, οπουδήποτε. Παραπεταμένοι, βρισμένοι από όλους, πώς λέει στα Χριστούγεννα, τεμπέλη Παπαδιαμάντης. Λοιπόν. Αλλά ουσιαστικά και οντολογικά δεν είμαστε μόνοι. Τον άκουσα Γιάννης. Και τι κάνει ο Γιάννης. Πάει στον ηγούμενο. Το βραδάκι. Το ηγούμενο είχε στενοχωρηθεί ο καημένος. Αλλά τι να κάνεις κανένα φορά. Αν δεν έχεις ευθύνη πάνω σου. Λένε παπάδες κάνουν αυτό, δεν σποτάδες αυτό, οι άλλοι αυτό. Φορτωμένοι είμαστε με όλους και με όλα. Θα κάνουμε και λάθη, θα ξεφύγουμε. Ή κατηγορούμε τους πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς. Κίτρακα, θα κάνουν και λάθη αυτοί. Και λάθη και σκάνδα και δυσκολία. Γιατί έπασε ποτέ τα σκάνδα. Σιγά. Γίνονται αυτά και θα γίνονται, αδελφοί. Πάει λοιπόν στο ηγούμενο, ο Αγιάννης, και παρουσιάζεται έτσι. Με λεβεντιά. Και του λέει, αδελφέ, γιατί το έκανες αυτό στο δούλο μου. Εκείνος σηκώθηκε απάνω. Τον αναγνώρισε τον Αγιάννη. Πέφτει στα πόδια του, να με συγχωρέσει, λέει. Γιατί το έκανες, του λέει. Για μα τέτοιος που ήταν, δεν το κάνεις. Να το κάνεις, δηλαδή, δεν τον βοηθήσει. Μα κάνει τα ίδια. Ας κάνει. Ας κάνει αυτό το σκάνδαλο του Θεού. Κάνουμε τα ίδια και μας συγχωράει και μας συγχωράει και μας συγχωράει. Και το παρακάνει. Και κάνει το διάβολο, ξέρετε, να κάνει ο διάβολος, να φριάται. Να φριάται ο διάβολος, μας συγχωράει ο Θεός. Να λέει τι σου κάνει κάθε μέρα να ζωρέ. Να σε βρίζω σε αυτόν και κάνει και λοιπά. Εγώ τι έχω συνέχεια. Εσύ τι συγχωράς. Συγχωράει. Αυτό είναι η συγχώρηση. Αυτό είναι το έλεος. Του λέει δεν έπρεπε να το κάνεις. Τον πλήγωσες, τον πόνεσες. Γι' αυτό σε παρακαλώ τώρα σήκω. Είναι στο κελί και κλαίει. Πήγαινε. Φόρασε το σχήμα, φίλησε τον, ζήτησε συγγνώμη. Και έφυγε ο Αγιάννης. πρόδρομος. Έφυγε. Και πάει. Ο ηγούμενος στο μοναχό που όντως έκλαιε και ήταν συντρίμ. Καλαμάκι που είναι έτοιμο να σπάσει, μην το συντρίβεις, λέει. Και λέει, κλαράκι που τρέμω σβήνει, μην το φυσάς να σβήσει. Ενίσχυσέ τα. Όταν τον είδε ο άλλος, σηκώθηκε πάνω. Γέροντα, να με συγχωρέσει. Και ο γέροντας πέφτει στα πόδια του. Εμένα με συγχωρέσει, του λέει. Έλα να σου βάλω το σχήμα. Έλα να σε φιλήσω. Και έλα στο μοναστήρι. Έμπα στην εκκλησία. Κάνε τον αγώνα σου. Και από εδώ ο μοναχός δεν ξάναπεσε. Είδε που μας κερδίζουν οι Άγιοι με την αγάπη, με την εσπλαχνία, με την μακροθυμία, με μεγαλοψυχία.
1: Αυτό είναι ο Γιάννης.
0: Ο Μέγας Κυρίου Πρόδρομος. Και η Παναγίτσα. Εκεί είναι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ μεγάλους. Εκ δεξιών και εξευωνήμων του Χριστού. Γιατί λένε εξευωνήμων? Είναι δάνειο από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν φιλόκαλοι. Δεν μιλούσαν ποτέ για το κακό και ποτέ για υποτιμητικά πράγματα. Και αν θέλαν να μιλήσουν κατά ανάγκη για το κακό και τα αρνητικά, εστίαζαν πάντα στην καλή πλευρά του όντως και της ανθρωπίνης υπάρξεως. Μιλούσαν τι, με θετικό τρόπο, με το λεγόμενο καταφυγισμό σχήμα. Δεν είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι κλασικοί αρχαίοι Έλληνες, ποτέ η μαύρη θάλασσα. Λέγανε ο εύξενος πόντος. Η φιλόξενη θάλασσα. Φιλόξενη θάλασσα. Και έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, μην μιλάμε για το κακό, λέει. Για το το ζούμε και υποφέρουμε. Μην μιλάμε για το κακό. Τα αφήνουμε πίσω. Τα αφήνουμε πίσω. Και έχετε δει στο σύμβολο της πίστεως. Της πίστεώς μας. Να μιλάει πουθενά για το διάβολο. Να μιλάει για την κόλαση. Να μιλάει για τα αρνητικά. Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Και παρά υπάρχουν. Όλη η θεολογία στηρίζεται στο διάβολο, λέει ο Γέροντας Πορφύριος, διότι ακριβώς από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας μας τα λοιπά. Αλλιώς η θεολογία. Θα πηγαίναμε στον ουράνιο παράδεισο με άλλο τρόπο. Θα γινόταν η σάρκωση, αλλά κατά άλλον τρόπο και για άλλο λόγο. Και να μεταβαίναμε. Έτσι λοιπόν. Οπότε η εκ δεξιών θέσης ή το πρώτο θέση τιμής. Δεν έχει σχέση με κόμματα αυτό. Λοιπόν, εξ αριστερών ήταν δεύτερη θέση τιμής. Και θέλω να πω ότι είσαι δεύτερος. Είσαι και ο πρώτος, θέλουμε όλοι να ακούμε. Δεν ήθελα. Και τι κάνει λοιπόν η αρχαία γλώσσα, που είναι ποιητική γλώσσα και τα πάντα είναι. Είναι η γλώσσα των Θεών, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Να βάλουμε λοιπόν και να τη λέμε θέση με το καλό όνομα. Ευώνυμος. Εφ και όνομα. Εφ σημαίνει καλός και όνομα. Καλό όνομα. Όπως έχουμε και ένα φυτό καλοπιστικό, το λέμε ευώνυμο. Κάθε άλλο παρά ευώνυμο είναι. Όμως να μην το βρίζουμε, το λέμε ευώνυμο. Τι ωραία είναι. Τι ωραία, ξέρεις τι θα πει, να λες καλά πράγματα. Εφήμιο αγαθέ που λέει ο Πλάτων. Πες σε καλή κουβέντα. Βεβαίως πες σε καλή κουβέντα. Πες τι ασπέσει κάτω. Είναι σπουδαία πράγματα οι καλές κουβέντες. Ήταν μια φορά δύο ασκητές που είχαν μαλώσει. Μαλώνουν και αυτοί για να παρεγγελθούν θα και μείνουν. Δεν σας κάνει εντύπωση. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια. Όχι συμφώνω με αυτό που γίνεται. Αλλά χαίρομαι. Δεν παίρνουμε κι εμείς θάρρος που κάνουμε αγώνα και λέμε, και ο άλλος μέσα στον αγώνα είναι. Μέσα στον αγώνα, μέσα στην αδραμία. Όλοι με θυσία αμαρτωλοί. Μάλωσαν πολλοί. Είχαν όμως έναν υπηρέτη, έναν υποτακτικό, όπως λένε στα εκκλησιαστικά βιβλία. Στα ασκητικά. Εκείνος στενοχωριότανε που ήταν μαλωμένοι οι γεροντάδες του. Και δεν ήξερε τι να κάνει να τους συμφιλιώσει. Α, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πολλές φορές μεταφέρουμε λόγια από εδώ και από εκεί στραβά και τα κάνουμε χειρότερα. Και δημιουργούμε προβλήματα. Γι' αυτό λέει τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του τον εξεδίωκον, λέει ο Δαβίδ. Και τι κάνει. Τους παρακαλούσε. Έλεγε καλά λόγια. Ο άλλος το ένα. Μια φορά χώρασε ένα σταφύλι και πάει στον Αγέροντα. Και το πήγε. Το έστειλε, λέει, ο άλλος γέροντας του, λέει. Για να το φας. Εμένα, λέει, σιγά, αυτό δεν με αγαπάει. Έτσι μου είπε. Τότε λέει, τόσο καλός. Εγώ δεν είμαι καλός. Άρα δεν ανοίξει σε μένα αυτό. Τι ωραίοι άνθρωποι. Ανοίξει αυτόν, ναι. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Τον ευχαριστώ μόνο που το έστειλε, που με θυμήθηκε. Βέβαια. Πήγαινε το πάλι και πες τον ευχαριστώ και τον αγαπώ. Πάει λοιπόν. Στον άλλο. Τι θα πει τώρα το άλλο, αφού δεν το έχει στείλει ο άλλος. Τι λέει ο γέροντας ο δικός μου, αυτός. Είχε ένα ωραίο σταφύλι. Λέει να το φάω, να μην το φάω, ο αδερφός να έχει φάει. Τι ωραία γίνονται αυτά. Ο διάβολος μπορεί να τα χαλάσει, αλλά όταν πας με αγάπη και με αυτό, μπορεί να φτιάξει πράγματα. Και ένας ανθρωπάκος μπορεί να κρατήσει ισορροπίες και να λύσει προβλήματα και να διευθετήσει ψυχές. Και σκέφτηκε να το στείλει εσένα. Εμένα. Αυτό δεν με αγαπάει. Σε αγαπάει για να σου στείλει, λέει. Εγώ. Αξίζω, λέει. Το ίδιο σκέφτηκε και αυτός. Είναι αυτό που λέει ο Αβάς που μείνει στο γεωργικό. Όπως έχουμε τον άλλον μέσα μας, μας έχει και αυτός. Αυτό αν θέλετε κρατήσω, είναι μεγάλη κουβέντα. Τελικά πήγε 5-6 φορές στο σταφύλι. Έκανε τη βόλτα του. Εγώ και σταφύλια τώρα. Έκανε βόλτα. Σταφυλιού περιηγής. Πώς δεν Παυσανίου περιηγής. Λοιπόν. Τελικά πια δεν άντεξαν. Και λέει ο ένας, θα πάντο εδώ. Θα πάντο πάω ίδιος. Και λέει ο άλλος που δεν είχε το σταφύλι, θα πάω να ζητήσω συγγνώμη, θα πάω τον δόμο, μ' αγαπάει και κάθομαι, ωραία. Του ήρθε έτσι μια φλασιά, του ήρθε μια διάθεση. Ήρθε και στους δύο, τσέπεσε το καλό και τους δύο. Και αυτό φταίει ο υποτακτικός. Που έλεγε όλο το καλό και όλο το καλό και όλο το καλό και όλο το καλό. Και αν δεν είναι, το λέμε για να γίνει, λέγανε οι παλαιοί. Λέει, είσαι καλά, πάτερ, ας λέμε, λέει, είμαι καλά. Και αν δεν είμαι, ας γίνει. Τι ωραία. Και ανταμώσαν στον δρόμο και έπεσαν ένα στην αγκαλιά του άλλου. Ξέχασαν τη δυσκολία, σφώτισε ο παράκλητος, χάρηκαν αμέτρητα, έκλαψαν από χαρά και κάποια στιγμή πάλι σφώτισε παραπάνω το Άγιο Πνεύμα και κατάλαβαν ποιος είχε κάνει τη δουλειά όλη. Και τον πήραν αγκαλιά, τον ευλόγησαν. Εσύ μωρέ κάνεις για γέροντας, εσύ κάνεις για ηγούμενος, εσύ κάνεις για καλό, εσύ είσαι της Εκκλησίας, εσύ είσαι του Θεού, εμείς είμαστε παραδείγματα πώς αποφυγήν και μας έφερες έτσι. Τι ωραίο. Άλλη περίπτωση. Λέμε το γεροντικό. Το γεροντικό είναι καλύτερο, το καλύτερο υπόμενο στην Καινή Διαθήκη, να ξέρετε. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες της Ερήμου, το αίρα της Ερήμου, είναι Ευαγγέλιο έμψυχο, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Γι' αυτό έχουμε Ορθοδοξία και δεν έχουμε Προτεσταντισμό. Το Ευαγγέλιο στην πράξη, εφαρμογή. Ξέχασα όμως τώρα να σου πω, δεν πειράζει. Έχουμε και τον Ζάχαρο, ο Νικολάκης παρακάτω. Βέβαια. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σαν σήμερα. Θα το θυμηθώ την άλλη φορά ή μπορεί να μου έρθει στη συνέχεια. Τι να κάνω. Να ευχαριστήσετε κι εσείς. Και τόσα χρόνια που θυμόμουν ότι κατάλαβα τίποτα. βέβαιος. Αυτό είναι σουρεαλισμός. Βέβαια. Σαν σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αυτό το κρατάς στο νου μου, το πω και βλέπω την ώρα και φεύγει και ευτυχώς που ξέχασα. Μερικές φορές μας παίρνει το νου ο Θεός, λέει ο Πάτερ Παΐσιος από κάτι, μας πάει σε κάτι άλλο. Τώρα, τι το λόγο. Σου λέει, θα πεις τώρα για το αυτό. Έγινε η μάχη της Τριπολιτσάς. Βέβαια. Που οι Έλληνες ανέκτησαν. Την Τριπολιτσά, το κέντρο του Μοριά. Το πήραν από τους Τούρκους. Ήταν η πρωτεύουσα του Μοριά. Ήταν η κεφαλή της Τουρκιάς και της τουρκικής διοικήσεως και όχι μόνο, στην Πελοπόννησό μας. Και ακριβώς τη νίκη αυτή, ξέρετε ποιος στους Έλληνες, ποιος την έδωσε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Να κοιτάτε πόσο αγαπάει τους Έλληνες ο Άγιος Ιωάννης. Και εσύ είμαστε τρελοί. Και εσύ είμαστε αλλοπρόσαλοι. Και εσύ είμαστε απρόβλεπτοι. Πώς είναι ο Πάγκαλος. Λοιπόν, πώς είμαστε απρόβλεπτοι. Εγώ δεν αγαπάω τον Πάγκαλο, γιατί είναι απρόβλεπτος. Είναι πολύ καλό. Και τους άλλους όλους, δεν έχω τίποτα. Τους χάρισε την Τριπολιτσά σας σήμερα ο Άγιος Ιωάννης στη σύλληψή του 23 Σεπτεμβρίου. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τους χάρισε την νίκη ο Μεγάλος Ιωάννης. Ξέρω στην Τριπολιτσά. Και ήρθε η ελευθερία στην πατρίδα μας. επικεφαλής ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, όλοι οι Πελοποννήσοι, πλαρχηγοί και στρατιώτες, όλοι. Έγινε μέγα καλό τότε. Μέγα καλό. Άλλωστε ο Αγιάννης δεν είχε χαρίσει στις 29 Αυγούστου 1824 στην αμφαρχία του Γέροντα τη νίκη πάλι στο Μιαούλι. Στο Μιαούλι. Τα έχουμε πει αυτά. Τη νίκη κατά της τουρκο-αιγυπτιακής αρμάδας. 1824-29 Αυγούστου ανήμερα στη χάρη της αποτομή της τιμίας κεφαλής του. Πολεμάγανε τόσες μέρες και ενώ μέρα εκείνη ξέρω στη νίκη ο Άγιος Ιωάννης τελείωσε αργά το απόγευμα και ήταν πάρτο καπνισμένοι και είχαν πεινάσει αφόρητα. Λέει ο αγωνιστής Νικόδημος στα απομονώματά του, γνωριζόντουσαν μόνο από τα μάτια οι αγωνιστές. Ήσαν πάρτο καπνισμένοι, ήταν ταλαιπωρημένοι, ήσαν κουρασμένοι, αλλά και λαμπεροί. Και βάλανε να φάνε. Και θα δικαιολογιόντουσαν να φάνε οτιδήποτε. Ασθενείς και οδηπόρος, αν αυτό πόσο μαλακή, πολεμιστής. Τι φάγανε οι ψυχές, το λέω πάντα μετά συγκινήσεως. Ψωμί και ελιές. Να ευχαριστήσουν και να τιμήσουν τον Αγιάννη τον πρόδρομο. Που τους χάρισε τη νίκη. Σπουδαία. 24 πάλι στο γενέθλιό του. 24 Ιουνίου. Χάρισε τη μάχη, τη νίκη. Στους Έλληνες πολεμούσαν στο Μέγα Σπύλο κατοχυρωμένοι, πολεμούσαν τον Ιμπραήμ και τους υπόλοιπους. 15.000 τουρκαραπάδες και 5.000 άλλοι είχαν έρθει από την Πάτρα και πολιόρξαν το μοναστηράκι της Παναγίας. Και ανήμερα τα Γιαννιού έγινε η μάχη. Βγήκαν από τη Μονή 150 καλόγεροι, φορώντας φουστανέλες και κρατώντας τα όπλα. Και είπαν στους άλλους, καθίστε εσείς, εμείς ξέρουμε τον τόπο εδώ πέρα. Ήταν και στενό το μέρος. Και τακτοποίησαν και τον Ιμπραήμ και τους Τούρκους και τους άλλους. Αυτά τα παλικάρια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και της Παναγίας. Σκανδαλωδός μας ευνοεί ο Άγιος Ιωάννης. Σκανδαλωδός. Θα πεις εμάς τους Έλληνες. Μα για τους Έλληνες μιλάμε. Υπάρχουν μερικοί βλαμμένοι στην εποχή μας που δεν μπορούν να πεις μια καλή κουβέντα για την Ελλάδα, μια καλή κουβέντα για την πατρίδα. Δεν μιλάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε και τους άλλους και δεν αγνοούμε και τους άλλους ότι είναι Ορθόδοξοι, ότι είναι πατριώτες. Πολλά και καλύτεροι. Κανείς το λέει. Τι λέει πρέπει πέσει. Σιγά. Σιγά πια. Για να μιλάμε για κάποιον, λέει και ο άλλος είναι καλός. Μα δεν μιλάμε για τον άλλον τώρα, μιλάμε για αυτόν. Δεν είμαστε μισοργένειες, είτε μεγάλοι Ναπολέοντες, να μιλάμε σε 7 ανθρώπους. Να απευθυνόμαστε, να μιλάμε, να υπαγορεύουμε, να φθώνουμε, να κάνουμε τι κάνουν αυτοί. Δεν είμαστε αυτοί. Μιλάμε για τον έναν και μετά μιλάμε και για τον άλλον. Είναι νοοτροπία της εποχής μας. Ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί να μην έχουμε αγάπη για την πατρίδα. Γιατί να μην έχουμε. Και σήμερα που είναι δύσκολα η πατρίδα μας. Κάνουμε προσευχή. Προσευχή. Για όλα. Εκκλησία μας. Τους πολιτικούς μας. Αυτούς έχουμε. Καλή είναι. Γιατί πολλοί εχθροί. Και μέσα και έξω. Και οι μεγάλοι έχουν επεξήρα το συμφέρον. Οι όποιοι μεγάλοι. Οι όποιοι μεγάλοι. Αλλά εμείς έχουμε προστάτη. Το Θεό. Τότε ρώτησα τον Κολοκοτρώνη, τον νικητή της Τριπολιτσάς. Είχαν και τότε 3 κόμματα. Το Ναβαρίνο μας ελευθέρωσε από τους Τούρκους, αλλά μας υπέταξε σε τρεις. Γαλλικό, ρωσικό και αγγλικό. Αν είναι αγγλόφιλος, γαλλόφιλος ή ρωσόφιλος. Και εκείνος τους είπε, τίποτα από αυτά. Τι είσαι λέει Θεοδωράκη, είμαι θεόφιλος. Καταλάβατε, θεόφιλος. Θεόφιλος, γιατί λέει. Γιατί μόνο ο Θεός αγαπάει λέει την πατρίδα μου. Και μόνο ο Θεός την προστατεύει. Και αυτός έβαλε την υπογραφή την ελευθερία της πατρίδος. Αυτός έβαλε. Τόσο πολύ αγαπούσαν οι Κολοκοτρώνες, να το πούμε και αυτό, να το πούμε και αυτό, βεβαίως. Τόσο πολύ αγαπούσαν οι Κολοκοτρώνες και την Παναγία, την Εκκλησία και σε αυτό, αλλά και τον Άγιο Άγιο τον πρόδρομο. Εκεί στην ερημιά στο αρκουδόρεμα που ήταν. Ήταν μαζί του και η φιλέρημος Τριγών, η Τριγώνα που αγαπάει την έρημο. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Όποια ερημιά και αν είστε να σκέφτεστε τον Άγιο Ιωάννη. Και δεν είστε μόνοι. Και δεν είμαστε μόνοι. Είτε μέσα ερημιά, ναι. Είτε απέξω ερημιά, ναι. Είτε ερημιά των πόλεων, είτε ερημιά των χωρίων και των οτιδήποτε. Είτε Σαχάρα είναι, είτε οτιδήποτε. Να θυμόμαστε τον Άγιο Ιωάννη. Τον Άγιο Ιωάννη. Και πώς είναι σε μια ωραία ιστορία, παράδοση μάλλον τη Κεφαλονιάς. Αν πας λέει στο σπίτι του κουμπάρος και λείπει, φύγεις την πόρτα. Είναι εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο κουμπάρος του Χριστού. Ο νονός του Χριστού και ο κουμπάρος της Παναγίας. Είχαν λοιπόν, είχανε εκκλησούλα εκεί στο εργοδρόμιο και είναι ακόμα αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ήταν αγιός τους. Ήταν η οικογενειακή τους εκκλησία. Ο Μέγας Βαπτιστής. Και ο λαός μας τόσο πολύ τον αγαπάει τον Άγιο Ιωάννη. Τόσο πολύ τον αγαπάει που στο θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής και μάλιστα από τις μικρασιατικές εκδοχές, τι κάνει ο λαός μας? Βάζει το πάθος του Χριστού, όχι τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που ήταν εκεί, αλλά πιο τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και λέει η Παναγιά μπαίνει εκεί, πάει στον Πιλάτο, στις αυλές του Πιλάτου και αυτά, κοιτά δεξιά, κοιτά ζερβά, βλέπει τον Άγιο Ιωάννη και του λέει: Άγιε Μαγιάννη, Πρόδρομε και Βαπτιστή του γιού μου. Έχει πεθάνει ο Άγιος, δεν ήταν εκεί. Ο λαός μας πώς το βλέπει? Και πόσο τιμά τον Άγιο Ιωάννη. Και πόσο αγαπά τον Άγιο Ιωάννη. Γι' αυτό και όλα τα σπίτια έχουν Γιάννη. Και τι λέει ο λαός? Σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή ποτέ δεν κάνει. Λέει και το άλλο την παροιμία, άστην αυτή. Έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης, Πρόδρομος, Βαπτιστής, η Παναγίτσα μας. Αυτούς να έχουμε. Έχουμε τίποτα άλλο? Και τους Αγίους μας, τους Αγγέλους μας, τους ήρωές μας, τις ψυχές, τα πνεύματα των δικαίων. Έχουμε. Έχουμε. Ρώτησαν τον Αείμνηστο του Οικουμενικού Πατριάρχη μας, τον Αθηναγόρα. Πώς είστε Πατριάρχη μας στην πόλη? Είμαστε πολύ λίγοι, λέει. Αλλά αν βάλουμε και τους πεθαμένους, είμαστε αμέτρητοι. Είμαστε αμέτρητοι. Είμαστε δύναμη κρούσεως. Οι πεθαμένοι μαζί μας, το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Για το Θεό ζουν όλοι. Και στο μνημόσιο που κάνουμε ακριβώς ο Χριστός είναι αναφορά. Αναφερόμεθα οι ζώντες προς τον Χριστό για τους πεθαμένους. Και οι πεθαμένοι προς τον Χριστό για τους ζωντανούς. Γίνεται ό,τι γίνεται, ό,τι κάνει ο ιερεύς στη λειτουργία. Τι κάνει ο ιερεύς στη λειτουργία μέσα στο Άγιο Πνεύμα? Δύο κινήσεις κάνει. Στρεβόμενος προς την Αγία Τράπεζα, μιλάει στο Θεό για τους ανθρώπους. Και στρεφόμενος προς την ωραία πύλη, μιλάει στους ανθρώπους για το Θεό. Δύο κινήσεις. Συγκινήσεις. Τι είναι συγκινήσεις? Δύο κινήσεις. Μία κίνηση του Χριστού που έρχεται πάντως σε εμάς, αφού είναι ευλογημένος ο ερχόμενος, ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος, και μία κίνηση δική μας προς εκείνον. Και με συνάντηση. Και τότε τι κάνουμε, άμα ανταμώσουμε? Συγκινούμεθα. Κινούμεθα μαζί, συναντώμεθα. Και τι κάνουμε? Αισθανόμαστε μετά. Κλαίμε. Δακρύζουμε. Ευγνωμονούμε. Τόσο μεγαλεία. Αυτά τα λίγα είπαμε σήμερα. Τα είπαμε έτσι απαλά. Νομίζω χρειάζεται και αυτό το στυλ. Γιατί η πολλή ρητορία και το πολύ επίσημο ύφος κουράζει. Έτσι. Τα λέμε εδώ, κάνουμε παραγούλα. Θα πείτε, δεν μιλάτε εσείς. Θα μιλήσετε μετά, άμα κλείσουμε. Άμα βάλουμε και μιλήσετε, θα είναι καλύτερα. Αλλά ποιος μας αντέχει? Έτσι. Και ο Χριστός τα μιλούσε, δεν το διακόπταν. Αν θέλανε κάτι, κατηδίαν. Τον ρωτούσαν οι Απόστολοι και επέλυε αυτή, σε εξηγούσε. Ή και κάποιος άλλος, πάλι κατηδίαν. Έτσι, είναι ωραία. Γιατί καμιά φορά δεν είναι εύκολο να κάνει δημοκρατία. Για να κάνει δημοκρατία θέλει αρετή και τόλμη, όπως και η ελευθερία. Η ελευθερία, η όντως ελευθερία, όχι η ιδεολογική, αλλά η ουσιαστική ελευθερία, γιατί η ιδεολογική είναι ασυδοσία. Διαλέγεις τον τρόπο δουλειάς σου. Είναι λοιπόν η ελευθερία, η δημοκρατία είναι ελευθερία, είναι Χριστό ελευθερία. Και αυτό είναι η Άγιοι, αυτό είναι η Εκκλησία. Και προς τα εκεί πηγαίνουμε. Η Εκκλησία μας ανέχεται, για να κλείσουμε. Μας ανέχεται. Συνέχεια. 20 ανοχή στην Εκκλησία. Ανεχόμενη αλλήλου αγάπη. Δεν είναι δική μου κουβέντα, παραξηγηθώ. Ανεχόμενη αλλήλου αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ανεχόμεθα τόσο πολύ, που τι κάνει ο διάβολος ή τα πάθη? Σηκώνονται και φεύγουν. Εγώ να κάτσω, ώρα σκάσω πια, λέει ο διάβολος, με αυτούς τους βλάκες που συγχωρούν, αγαπούν, προσεύχονται, αυτόν μετανίζουν, βάνουν γεριά, βάνουν λιβάνι. Δεν αντέχω άλλο. Φοβάται, λέω, πως ο διάβολος το λιβάει. Δεν αντέχω άλλο. Και τι κάνουν? Τα μαζεύουν και φεύγουν προτροπάδι. Γρήγορα. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν, για να επανέλθω στην αρχή και να κλείσουμε. Μπορούμε. Μπορούμε να σωθούμε. Ο Κύριος ήρθε στην πρώτη φάση, στην πρώτη παρουσία κλπ. Για να μας σώσει και για να μας κρίνει. Μπορούμε να σωθούμε. Αρκεί να κάνουμε μερικά πραγματάκια. Απλά. Και προπαντός, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης στην Κλίμακα. Μπορούμε να ταπεινωθούμε. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης εκεί, ωραία, το έχω πει κι άλλη φορά. Δεν αγρύψε, δεν κοιμήθηκα στο πάτωμα. Δεν ενίστεψε. Δεν έκαμε ελεημοσύνη, καμιά φορά δεν έχουμε και να κάνουμε. Λοιπόν, αλλά τι έκανε. Ταπεινώθη και ο Κύριος με σώσε με. Γιατί καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη θέση εξόδου. Τι μας έβγαλε από τον παράδοσο και από τη ζωή του Χριστού Θεού? Υπερφάνεια. Υπερφάνεια. Εγωισμός. Και τι είναι εγωισμός? Να κλειστούμε στον εαυτό μας. Νόσος του εγώ. Άλλο εγωικός, άλλο εγωισμός. Νόσος του εγώ. Αρρώστησε το εγώ. Αυτό είναι ο εγωισμός. Και τι είναι ταπείνωση? Και πρακτικά, να μαζέψουμε λίγο τον εαυτό μας. Να χωρέσει κι ο άλλος. Είσαι ένας ξαπλώσει ένα κρεβάτι και ένας απλώσει και τα δύο χέρια και τα πόδια και μην χωράει κανένας. Όταν μαζέψεις το μισό, μπορεί να έρθει και η γυναίκα σου, μπορεί να έρθει και ο παιδί σου. Χωράει κι άλλος. Να χωρέσει. Αυτό είσαι με συγχωρώ. Χωρέσει. Αλλά εδώ πρέπει να σταματήσω. Θα κάνουμε και την άλλη φορά, πρώτα ο Θεός. Ομιλία, την ίδια μέρα και ώρα. Και θα κάνουμε και παράκληση. Και θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω και τους πατέρες και αδελφούς και τους νέους πατέρες εδώ που να έρθει, το Ίδρυμα, την Ιωψάλτη, τις επιτρόπους, τις κυρίες του Ιδρύματος και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθατε και σήμερα και κάναμε αυτή την ομορφιά. Ας ψάλλουμε το ηθικό με τις εκκλησίες και να φύγουμε, τίποτα άλλο.

0: Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και ευχαριστώ όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά και χρόνια πολλά. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: πάντοτε ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των εμνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημί μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα ποινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ ευστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατ' Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την

0: Υγιεινή μου, αποστραφεί το σεν εις τα οπίσω και κατεσχυνθεί το σεν υβουλόμενη μη κακά. Αποστραφεί το σεν παραυτικά εσχυνόμενη λέγοντα εσ μη εύγε εύγε. Αγαλιάστο σεν και φρανθεί το σεν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτο σεν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, κύριε μη χρονήσει.
1: Κύριε Ισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δεησίμενη τη αληθεία σου, Ισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ενημεί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακού τον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Νωρί όν μη κύριο δόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Δόξαν η ψήθη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το
0: Και
1: Χριστός
0: συν
1: σου
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καθηγητή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλου υφερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσή φεταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη του αυτού γενομένη. Εξασπόρουλα τη γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν σου ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ο συχθίας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμά από στρατηγόταν η κυντήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο λεστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου Ισέα να τη θυμεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσης δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
6: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί,
3: χωρίς απέμπτον ο Θεός. Χωρίς απέμπτον ο Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμια.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμια.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών. Και τη Αγία Μονή Ταύτη.
8: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Του γονεί ημών και διδασκάλου.
8: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Του πνευματικού πατέρα.
8: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Και πάντα στου προαπελθόντα πατέρα και αδελφού ημών, του ενθάδε ευσεβώ κειμένου και απανταχού Ορθοδόξου.
8: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Υπόμεν και υπερε αυτών. Το
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν, απόδοση στην Ελληνική Ευαρδία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Περί μακροθυμίας. Η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται σαν συμπάθεια, φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στο θυμό και την οργή του. Κατευνάζει δε τις ορμές της καρδιάς του, ελεεί όσους έφταξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχός του γίνεται με επιοίκεια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Η οργή δεν σκοτίζει το νου του και ο θυμός δεν διαταράζει τα λογικά του. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχοντας πολλή φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. Ο Χρυσόστομος λέει για τη μακροθυμία τα παρακάτω. Το αίτιο όλων των αγαθών είναι η μακροθυμία. Αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Υπάρχει ως όπλο ακαταμάχητο και πύργος απόρθητος, αντιμετωπίζοντας με ευκολία τα λυπηρά και τα δύσκολα. Και όπως ακριβώς, αν πέσει σπίθα στην άβυσσο, εκείνη δεν θα βλαφτεί καθόλου, αλλά η σπίθα θα σβήσει εύκολα, έτσι και στη μακρόθυμη ψυχή, όποιο προσδόκητο και να εμφανιστεί, αυτό εξαφανίζεται εύκολα, ενώ εκείνη παραμένει ατάραχη. Διότι η μακροθυμία είναι η δυνατότερη όλων. Και για στρατόπεδα να πεις, και για χρήματα και για άλογα και για τύχη και για όπλα και για οτιδήποτε, κανένα δεν θα βρεις ίσο με τη μακροθυμία. Γιατί εκείνος που θα έχει όλα τα παραπάνω, αν κυριευθεί από θυμό, πολλές φορές συμπεριφέρεται σαν ανώριμο παιδάκι, κάνοντας πολύ θόρυβο και γεμάτο ζάλι. Ο μακρόθυμος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη, σαν να βρίσκεται καθισμένο σε λιμάνι. Όπως ακριβώς δεν νικέται ο βράχος με όποια βλάβη και αν προσπαθήσεις να του προκαλέσεις, ή δεν ταράζεται ο πύργος όποια ύβρικη να του απευθύνεις, ή δεν καταστρέφεται το διαμάντι με όποια πληγή θελήσεις να του προκαλέσεις. Μακάριος άνθρωπος ο μακρόθυμος.

Περί πραότητας. Η πραότητα είναι η ηρεμία ψυχής αγαθής που αγαπάει το Θεό και τον πλησίον της. Η πραότητα είναι θαυμαστή αρετή που ευχαριστεί αυτούς που θωρούν την εικόνα της. Η ημερότητα του χαρακτήρα της, απλωμένη σε όλο το ήθος της, τη στολίζει με χάρη σαν καλονή και προκαλεί ευχαρίστηση σε όσους την ατενίζουν. Η πραότητα είναι πλούτος ανεκτίμητος, όνομα θεϊκό, ουράνιο χάρισμα, κλίμακα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η πραότητα καθιστά τον άνθρωπο εικόνα του πράου Ιησού, ο οποίος θερμαίνει την καρδιά του. Η πραότητα συνοδεύεται από την ταπεινοφροσύνη, την ανεξικακία και την υπομονή. Ο πράος είναι ευμενής και φιλικός προς όλους και φέρεται με επιείκεια σε αυτούς που αμαρτάνουν. Ο πράος δεν κοροϊδεύει, δεν βρίζει ούτε βλασφημά, αλλά με αγάπη επανορθώνει αυτούς που έφτεξαν. Ούτε μάχεται ούτε φιλονική, αλλά συζητάει ήρεμα με όλους. Ο λόγος του κυλάει γλυκός από το στόμα του. Ο πράος είναι διδακτικός και ανεξίκακος, νουθετώντας με πραότητα αυτούς που του αντιτίθενται. Ως πνευματικός άνθρωπος καταρτίζει με πνεύμα πραότητας αυτόν που έπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Στον ταπεινό και πράο θα επιβλέψει ο Κύριος, θα τον καθοδηγήσει στις αποφάσεις του, θα τον διδάξει στον τρόπο της ζωής του. Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη και θα καταφυτεύσουν αυτήν επιπλήθη ειρήνης. Ο πράος με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία ανέχεται με αγάπη τον αδελφό του. Σαν εκλεκτός και αγαπημένος του Θεού, έχοντας καρδιά ευσπλαχνίας, ντυμένος με χριστότητα και ταπεινοφροσύνη, φέρεται προς όλους με πνεύμα πραότητας. Μακάριος αυτός που κατέκτησε την αρετή της πραότητας, γιατί φέρει την εικόνα του Χριστού, του οποίου έγινε αληθινός μαθητής.

Περί ανεξικακίας. Ανεξικακία είναι η ανοχή των κακών και η λυσμοσύνη τους από αγάπη προς τον πλησίον. Η ανεξικακία διδάσκει τη μετριοπάθεια, τη συγνώμη, την αοργησία, τη μακροθυμία, την πραότητα και την αμνησικακία. Ο ανεξίκακος εγκαταλείπει την εκδίκηση χάριν της ειρήνης και ανταποδίδει με ευεργεσία το κακό που έχει υποστεί. Ο ανεξίκακος είναι τύπος Χριστού. Παράδειγμα ανεξικακίας είναι ο Σωτήρας και οι μαθητές του, οι οποίοι ενώ τους σταύρωναν και θανάτωναν, εκείνοι εύχονταν υπέρ των δημίων τους. Περί φιλαργυρίας. Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου που κατακυριεύει την καρδιά και εχμαλωτίζει το νου. Η φιλαργυρία είναι αρρώστια της ψυχής, παράξενη και παράδοξη, ρίζα των κακών, αληθινή κόλαση, η ακρόπολη των κακιών, η κορυφή των αμαρτημάτων. Ο Χρυσόστομος λέει για τη φιλαργυρία: «Όλα τα κακά που θα βρεις είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας. Οπουδήποτε θα τα βρεις να βλασταίνουν, είτε στο σπίτι, είτε στην αγορά, είτε στα δικαστήρια, είτε στα βουλευτήρια, είτε στα βασίλεια». Η φιλαργυρία προκαλεί πολλούς να αδικήσουν με την ελπίδα του χρήματος και γίνεται αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Η φιλαργυρία είναι πάθος της ψυχής που προκαλεί δίψα για χρυσό, που την καίει τόσο περισσότερο όσο ο χρυσός συγκεντρώνεται πολλής για να τη σβήσει. Η φιλαργυρία είναι τεχνίτης της φτώχειας, γιατί θησαυρίζει για τον εαυτό της, αλλά όχι για αυτόν που την έχει. Αυτόν τον αφήνει να στερείται και ουσιαστικά να πτωχεύει. Είναι ψυχοφθόρος, γιατί διαφθείρει ό,τι υγιές έχει κατακτηθεί από την ψυχή και αμαυρώνει κάθε αρετή της. Είναι φίλη της κόλασης, καθώς οδηγεί με σιγουριά προς αυτήν. Είναι εχθρός της βασιλείας των ουρανών, καθώς κλείνει την πόρτα της εισόδου του παραδείσου. Είναι μητέρα όλων των κακών, καθώς εξωθεί σε κάθε είδος αδικίας. Είναι σκληρή και ανηλεής, άσπλαχνη και τυραννική, που καταθλίβει πρώτα αυτόν που την αγαπάει και τον κρατάει εχμάλωτό της. Η φιλαργυρία γεννά την απληστία, την τζιγκουνιά, την αγνωμοσύνη, την αχαριστία και το θάνατο της ψυχής. Ο Πλούταρχος λέει για τη φιλαργυρία: «Με ποτό μεν έσβησαν την όρεξη του ποτού και με τροφή εκόρεσαν την επιθυμία της τροφής. Τη φιλαργυρία δε δεν την έσβησε ούτε το ασίμι ούτε το χρυσάφι, ούτε η πλεονεξία σταματάει όταν αποκτήσει το περιττό, αλλά μπορεί να πει κανείς τον πλούτο σαν να είναι ένας αλαζόνας γιατρός: το φάρμακό σου, γιατρέ, χειροτερεύει περισσότερο την αρρώστια μου».

Η εικόνα του φιλάργυρου. Ο φιλάργυρος είναι άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχής, γιατί πάσχει στην ψυχή ανίατα και υποφέρει τα πάνδυνα. Διψάει για χρυσάφι, ωστόσο παρότι ποταμός από χρυσό περνάει από τα χέρια του, αυτός δεν απαλλάσσεται από τη δίψα του. Πάσχει όμοια με τον τάνταλο που αδυνατεί να σβήσει τη δίψα του και να δροσίσει τα φλεγόμενα χείλη του πίνοντας από τα νερά του ποταμού που κυλάει δίπλα του. Ο φόβος μη χάσει την περιουσία του του ταράζει την ψυχή. Η καρδιά του υποφέρει από τέτοιου είδους συγκινήσεις. Δεν αγαπάει κανέναν γιατί αγάπησε το θησαυρό του. Όπου είναι ο θησαυρός του, εκείνη και η καρδιά του. Γι' αυτόν, αυτός είναι ο Θεός του. Όρθωσε στην καρδιά του χρυσό είδωλο και σε αυτό προσφέρει τη λατρεία, τη θυσία και την προσφορά του. Σε αυτόν μόνο πιστεύει και σε αυτόν εναπέθεσε τις ελπίδες του. Κάθε ευδαιμονία του την έκτισε στη λατρεία αυτού του πλούτου και φαντάζεται πως η ευχαρίστησή του και η απόλαυσή του βρίσκεται στον υπηρετή και να φρουρεί αυτό το θησαυρό. Ο νους του σκοτίστηκε, η καρδιά του πορώθηκε, η ψυχή του διεφθάρηκε. Όποιο αγαθό είχε κατακτήσει στην ψυχή του, αυτό αμαυρώθηκε ή χάθηκε εντελώς. Είναι άσπλαχνος, άπονος, ασυμπαθής, ανελεήμων. Τα βάσανα του αδελφού του δεν συγκινούν την ανέστητη καρδιά του. Η δυστυχία των αδελφών του δεν συγκλονίζει τα σπλάχνα του. Δεν φροντίζει για κανέναν, δεν λυπάται κανέναν, δεν δείχνει σε κανέναν συμπάθεια. Αν η κοινωνία των ανθρώπων κινδυνεύσει να χαθεί από την πείνα, δεν θα θελήσει να ανοίξει τις αποθήκες του. Με τη δυστυχία των άλλων βρίσκει ευκαιρία για να αυξήσει τον πλούτο του. Πλεονέκτης και άπλιστος, εποφελείται με τις δυσκολίες των άλλων και με αυτές χαίρεται περισσότερο παρά με την καρποφορία της γης και την ευπορία του πλησίον του. Πλησιάζει σπίτι το σπίτι και χωράφι το χωράφι, μήπως αφαιρέσει και καρποθεί οτιδήποτε, έως ότου τα πάρει αν είναι δυνατόν όλα. Ο φιλάργυρος είναι μανιακός, γιατί ο έρωτας του χρήματος τον έκανε να παρανοήσει. Αυτά που απέκτησε παραβλέπει και αμελεί, για όσο όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει, υποφέρει από τον πόθο του γι' αυτά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για το φιλάργυρο: «Τίποτα δεν μπορεί να τον συγκρατήσει. Είναι σφοδρότερος από τη φωτιά, που θέλει να κατατρώει τα πάντα. Δεν αφοσιώνεται στο να απολαύσει αυτά που έχει συγκεντρώσει, αλλά εκδαπανά τον εαυτό του με την επιθυμία περισσότερων αποκτημάτων. Αυτά προκαλούν την έλλειψη ύπνου και τις καθημερινές μέρημνες και φροντίδες. Όσο αυξάνει ο πλούτος, τόσο αυξάνονται οι καθημερινές μέρημνες της ζωής». Ο δε Χρυσόστομος λέει: «Αυτοί που αγαπούν τα χρήματα είναι βάσκανοι και κακοήθεις, πολύορκοι και επίορκοι, θρασείς ήρωνες, κλέφτες, αδιάντροποι, προκλητικοί και αγνώμονες και όλα τα κακά του κόσμου. Ο φιλάργυρος δεν έχει φίλους, δεν έχει συγγενείς, έχει στερηθεί τη συμπάθεια των ανθρώπων και περιφρονείται από όλους. Ο φιλάργυρος είναι ανελεύθερος, γιατί η φιλαργυρία του υποδούλωσε την ψυχή του. Ο φιλάργυρος, ενώ έχει τα πάντα για να ευχαριστιέται, διανύει το βίο του χωρίς ευχαρίστηση, γιατί δεν έχει αυτόν που θα τον ευχαριστήσει. Εναντίον της φιλαργυρίας και των φιλάργυρων, ο Χρυσός στη γλώσσα Ιωάννης λέει: «Ας αποφύγουμε τη φιλαργυρία, τη ρίζα των κακών, και πάντα να την αποφεύγουμε». Ο Παύλος είπε, ή μάλλον ο Χριστός μέσω του Παύλου: «Ποιο κακό υπάρχει και δεν γίνεται για τα χρήματα, ή μάλλον εξαιτίας της κακής προαίρεσης αυτών που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν. Απομάκρυνε λοιπόν τη φιλοχρηματία και ο πόλεμος θα πάψει, θα σταματήσει η μάχη, θα τελειώσει η έχθρα και η έρηδα και η φιλονικία. Σαν τους καταστροφείς και τους λύκους πρέπει να εκδιώκονται οι φιλάργυροι από την οικουμένη. Όπως ακριβώς κάποιοι αντίθετοι και σφοδροί άνεμοι, αν πέσουν σε γαλήνιο πέλαγος, το ανασκαλεύουν εκ βάθρων και την άμμο του βυθού την ανακατεύουν με τα κύματα, έτσι και οι φιλοχρήματοι φέρνουν σε όλα τα πάνω κάτω. Κανένα φίλο δεν γνωρίζει ο φιλοχρήματος. Τι δεν λέω φίλο, ούτε αυτόν τον Θεό δεν εμπιστεύεται, γιατί κατεχόμενος από εκείνη την επιθυμία, γίνεται εκτός εαυτού, τρελαίνεται, δυστυχής και ταλέπορος άνθρωπος».

Περί αυτάρκειας. Αυτάρκεια σημαίνει να αρκείσαι σε αυτά που έχεις. Να αναπαύεσαι στα λίγα και αναγκαία και να μην ζητάς τα περιτά. Αυτάρκης είναι αυτός που μένει ευχαριστημένος από όσα του ανήκουν και αναπαύεται στα δικά του έσοδα. Όφελος μέγα, είπαν οι πατέρες στην Ευσέβεια που συνοδεύεται από την αυτάρκεια. Ο Απόστολος Παύλος, αυτάρκεια λέει το να έχει κανείς την αναγκαία τροφή και τα σκεπάσματα. Ο Σιράχ λέει, ζωή αυτάρκειας εργά του γλυκανθίσεται. Η Θεία Πρόνοια σχεδίασε η ζωή μας να έχει αυτάρκεια και λιτότητα. Ο δε άνθρωπος επιζήτησε πολυτέλεια και ποικιλία φαγητών, γι' αυτό προξένησε πολλές και διάφορες αρρώστιες. Αυτάρκεια είναι το να έχεις όσα καλύπτουν τις ανάγκες σου. Ο Παύλος προτείνει η αυτάρκεια να συνοδεύεται από την ευσέβεια. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει για την αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι η συνήθεια να αρκείσαι σε αυτά που έχεις ανάγκη και δι' αυτής να αποκτάς όσα συντελούν στο να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή, γιατί αυτός που ζει με αυτάρκεια δεν ανησυχεί από τις μεταβολές των καταστάσεων. Η αυτάρκεια, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι και τροφή και ευχαρίστηση και υγεία. Ο αυτάρκης, επειδή δεν έχει ανάγκη τα ξένα πράγματα, είναι πιο πλούσιος από όλους. Ο αυτάρκης είναι ικανοποιημένος, ευτυχισμένος, διότι δεν στερείται τίποτα. Ο αυτάρκης πλησιάζει στο Θεό καθώς δεν έχει ανάγκη να ζητήσει κάτι από κανέναν. Είναι ευτυχής καθώς δεν ζητάει να πετύχει κάτι από αυτά που συνήθως ζητάει ο κόσμος. Γνωρίζει το καλό και το αγαθό και δεν ζητάει στη φιλιδονία την απόλαυση. Φιλοσοφεί στη ζωή του και τρώει τόσο όσο να του αρκέσει να ζήσει. Ο αυτάρκης ασκήθηκε να εξουσιάζει τον εαυτό του και να βαδίζει την οδό της αρετής. Ο Πλάτων λέει περί αυτάρκειας τα εξής. Αυτάρκεια είναι η τελειότητα του τρόπου απόκτησης των αναγκαίων αγαθών. Συνήθεια κατά την οποία αυτοί που την έχουν εξουσιάζουν τον εαυτό τους.

Περί ακτιμοσύνης και ακτίμωνα. Ακτιμοσύνη σημαίνει φτώχεια. Ο Χρυσόστομος λέει για την ακτιμοσύνη τα παρακάτω. Η ακτιμοσύνη είναι ισχυρό όπλο, ακαταγόνιστο καταφύγιο και πύργος ασάλευτος. Ο ακτίμωνας έχει πιστεί από το Θεό που είπε «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Ακτίμωνας είναι αυτός που αποχωρίστηκε όλα του τα υπάρχοντα και δεν έχει πλέον τίποτα πάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε κάθε δεσμό με αυτά, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του εαυτού του στο Θεό και τους ευσεβείς. Ο Κύριός μας έδωσε εντολές στους μαθητές του για την ακτιμοσύνη λέγοντας: «Μην αποκτήσετε και μην φυλάξετε στη ζώνη σας χρυσά νομίσματα, ούτε αργυρά ούτε χάλκινα. Μην παίρνετε ούτε σακούλι για να βάζετε τα τρόφιμα που θα σας χρειαστούν στο δρόμο, ούτε δύο χιτώνες, ούτε υποδήματα εκτός από αυτά που φοράτε, ούτε ραβδί, γιατί ο κάθε εργάτης δικαιούται την τροφή του».

Περί φιλαυτίας. Φιλαυτία είναι η εμπαθής και παράλογη φιλία προς το σώμα, στην οποία αντιτάσσεται η αγάπη και η εγκράτεια. Αυτός που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό πως έχει όλα τα πάθη. Η φιλαυτία εξαναγκάζει τον φύλαυτο να προμηθεύεται πολλά περιτά για τον εαυτό του. Η φιλαυτία υποκρύπτει πολλά κακά. Ο φύλαυτος πράττει πάντα μόνο ό,τι αφορά τον εαυτό του, ζει μόνος με τον εαυτό του. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει για τη φυλαυτία τα εξής. Αυτοί που πράττουν τα πάντα μόνο για τον εαυτό τους, φροντίζουν για τη φυλαυτία που είναι το μεγαλύτερο όλων των κακών. Αυτό κάνει τον άνθρωπο απόμακρο, ακοινώνει το άφυλο, άδικο, ασεβή. Διότι η φύση φρόντισε να γίνει όχι σαν τα απομονωμένα θηρία, αλλά όπως αυτά που ζουν κατά αγέλες, με νόμους, κοινωνικά. Για να μην ζουν μόνο με τον εαυτό τους, αλλά και με πατέρα και μητέρα και αδελφούς και γυναίκα και παιδιά και άλλους συγγενείς και φίλους, με συνδημότες, με άλλους από την ίδια φυλή και πατρίδα, με ομοεθνείς, με όλους τους ανθρώπους, δηλαδή με ανθρώπους από κάθε μέρος του κόσμου και πολύ περισσότερο με το Θεό και ποιητή των πάντων. Διότι έτσι πρέπει να είναι. Αν δηλαδή είναι λογικός, κοινωνικός, φιλόκοσμος, αγαπάει το Θεό, θα τον αγαπάει και ο Θεός. Ο φύλαυτος, υποκινούμενος από τη φιλοδοξία που μισεί τα πάντα, δεν αγαπάει ούτε και φροντίζει κανέναν. Ο δε Πλάτων λέει για τη φυλαυτία. Είναι το μεγαλύτερο κακό στους ανθρώπους, έμφυτο στις ψυχές των περισσότερων, και επειδή ο φύλαυτος έχει τη σύμφωνη γνώμη του εαυτού του, δεν προσπαθεί να το αποφύγει. Πρόκειται λοιπόν για αυτό το οποίο λένε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φίλος του εαυτού του, και σωστό είναι μέχρι εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η σφοδρή αγάπη για τον εαυτό του γίνεται κάθε φορά στον καθένα η αιτία για όλα τα αμαρτήματα, διότι αυτός που αφοσιώνεται σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, τυφλώνεται και έτσι δεν μπορεί να κρίνει σωστά και δίκαια τα αγαθά και τα καλά. Προτιμάει δε πάντα να ακολουθεί το δικό του και όχι το αληθινό. Για τούτο κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίο να αποφεύγει να αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτό του.

Περί μεμσημυρίας. Μεμσημυρία είναι η δυσαρέσκεια απέναντι στη μοίρα, η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, η αχαριστία προς όλους, η αμφισβήτηση και αυτής της θείας πρόνοιας, το να βρίσκει κανείς συνεχώς ψεγάδια και να μέμφεται τους πάντες. Ο Θεόφραστος στους χαρακτήρες του λέει για τη μεμσημυρία. Μεμσημυρία είναι η υπερβολική γκρίνια. Ο δε μεμσήμυρος είναι τέτοιος που θα πει για αυτόν που του έστειλε μερίδα φαγητού: «Με ζήλεψε και γι' αυτό δεν με κάλεσε στο δείπνο. Λυπήθηκε το ζωμό και λίγο κρασί». Και με τον δει αγανακτή όχι γιατί βρέχει αλλά γιατί καθυστερεί. Και αφού βρει ένα νόμισμα στο δρόμο θα πει: «Ναι, αλλά θησαυρό δεν βρήκα ποτέ». Και σε αυτόν που θα το αναγγείλει απέκτησης γιο θα του πει: «Καλά τα λες, αλλά αν το σκεφτείς πάει το μισό της περιουσίας» κλπ. Ο μεμσήμυρος δεν χαίρεται από αυτά που διασώζονται, αλλά αρρωσταίνει από τα χαμένα, και αυτό γιατί δεν αφήνει το νου του να σταθεί στα περισσοθέντα αγαθά, αλλά περιφέρει το λογισμό του στα απολεσθέντα, κάνοντάς τα να ζωντανεύουν στη μνήμη του σαν να είναι ενεργά και πρόσφατα. Ο μεμσήμυρος πάντα δυσανασκετεί, επειδή η προαγωγή του δεν έγινε σύμφωνα με την αξία του, και αγανακτεί εναντίον αυτών που υποτιμούν τις αρετές του. Ασεβή προς το Θεό για τις δίθεν αδικίες που του έγιναν. Κάθε δώρο, κάθε χάρη, κάθε τιμή, κάθε δόξα είναι κατώτερη από αυτό που θα του έπρεπε. Τίποτα δεν τον ευχαριστεί, ούτε τον τέρπει, ούτε τον ικανοποιεί. Από τα χείλη του μεμσήμυρου δεν θα βγει η λέξη ευχαριστώ, και από την καρδιά του δεν θα σταλεί δοξολογία προς το Θεό για τις πλούσιες χάρες που του παρασχέθηκαν. Ο μεμσήμυρος είναι αγνώμων και αχάριστος. Αρνείται ακόμη και την ευγνωμοσύνη προς τους ίδιους τους γονείς του. Ο μεμσήμυρος είναι άθλιος άνθρωπος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Κουράστηκα να φοβάμαι», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου την 3η, 7 Νοεμβρίου 2023.
1: Χαίρετε. Θα βολευτώ σιγά σιγά. Αγχώνομαι έτσι πριν από κάτω.

0: ομιλία. Δεν ξέρω πού να βάλω τα χέρια μου, πού να βάλω τα πόδια μου, θα βολευτώ. Λοιπόν, χαίρετε λοιπόν, χαίρετε κύριο πάντοτε, σεβασμιότατε, με την ευχή σας, με την ευχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, νομίζω που ανήκουμε εδώ πέρα, με την ευχή των πατέρων εδώ πέρα. Δεν αντέχω, θα ξεκινήσω. Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε, λίγο μέχρισε. Έτσι ξεκινάει στις ομιλίες, λοιπόν, θα το πω έτσι. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, δεύτερη φορά. Με ρώτησε ο Παπαγιώργης και ο Πανεκτάριος, λέει, με πήραν τηλέφωνο πριν κάνα μήνα και μου λένε, Λευτέρη, τι θα γίνει, λέει, θα θέλεις να μας κάνεις μια ομιλία. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πει από την αρχή της χρονιάς, φέτος, τέλος, κλείσαμε για φέτος, δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνος, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Δεν με χώρισε τελικά, γιατί και αυτή δεν συμπαθεί τον Παπαγιώργη και τον Πανεκτάριο. Το Παπανεκτάριο λίγο πιο πολύ το συμπαθεί. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ναι. Και όταν με πήραν τηλέφωνο, είπα ότι θα έρθω. Λέει, πού θα έρθεις, λέει. Θα έρθεις εκεί πέρα στην αίθουσα του Κατιώτη, λέει, ή στην παρέα της Τρίτης. Εδώ στην παρέα της Τρίτης θα έρθω. Γιατί θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου έτσι μέρος αυτής της παρέας. Κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη, ας πούμε, ακούμε και εμείς τις ομιλίες και τις συνάξεις που κάνετε εδώ πέρα. Για το σημερινό μας θέμα, δεν δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, δεν το διάλεξα εγώ μόνος μου, το διαλέξαμε μαζί με τον Παπαγιώργη και τον Πανεκτάριο. Λοιπόν, μου άρεσε και εμένα. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για το φόβο. Για το φόβο. Κουράστηκα να φοβάμαι. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα συνδυάσουμε τα εξής πράγματα. Ψυχολογία από τη μία και ορθόδοξη παράδοση από την άλλη. Ξέρετε όμως, το πρώτο, η ψυχολογία ως σπουδή, ως μελέτη, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων πηγάζει, βγαίνει από τη μήτρα της ορθοδόξης παραδόσεως, όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή. Δεν ξέρω, πατέρες, σεβασμιότατε, ποια είναι η δική σας η άποψη, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι πνευματικό θέμα. Είχαμε έτσι τα προηγούμενα χρόνια διάφορα πράγματα, λέγαμε αυτό είναι πνευματικό θέμα, αυτό δεν είναι. Προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ταυτιζόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι θέμα πνευματικό. Δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ, θα προσπαθήσουμε όπως κάθε φορά να δώσουμε κάποια μικρά σημεία προς προβληματισμό και αν μας φτάνει στο τέλος ο χρόνος, με πολύ μεγάλη χαρά έτσι να κάνουμε και κάποια συζήτησούλα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα από το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου, είναι από το να κατανοήσουμε το τι είναι ο φόβος. Τι είναι ο φόβος. Ο φόβος, αγαπητοί μου, είναι ένα συναίσθημα. Και τα συναισθήματα, ξέρετε, στην ψυχολογία είναι πολύ δύσκολο να οριστούν. Συνήθως τα συναισθήματα τα προσεγγίζουμε σύμφωνα με την επίδραση που έχουν πάνω μας. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ένα συναίσθημα, για να καταλάβουμε, να ορίσουμε το φόβο, την αγάπη, τη λύπη, τη χαρά, δεν μπορούμε να δώσουμε ορισμό. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι, μιλάμε για το τι μας προκαλούνε και έτσι καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί μιλάμε. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα συναίσθημα το οποίο προκαλείται στον άνθρωπο κάθε φορά που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι απειλείται από κάποιον κίνδυνο. Είτε αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός κίνδυνος, είτε αυτός ο κίνδυνος είναι πλασματικός, είναι ψεύτικος. Ο φόβος, κάθε φορά που ενεργοποιείται σαν συναίσθημα, το κάνει για έναν λόγο. Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο φόβος μέσα μας, υπάρχει ένας σκοπός, υπάρχει ένας λόγος για αυτό. Ποιος είναι ο λόγος? Ο σκοπός είναι το να μας προστατέψει. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας ο φόβος. Ένας μηχανισμός άμυνας του οργανισμού. Και όπως όλα τα συναισθήματα, είναι και αυτός αποτέλεσμα σκέψης. Τα συναισθήματά μας είναι πάντοτε αποτέλεσμα σκέψεων. Χωρίς σκέψη, αγαπητοί μου, κρατήστε το αυτό, δεν έχουμε συναίσθημα. Χωρίς να περάσει μια σκέψη μέσα στο νου και να τεθεί προς επεξεργασία, χωρίς να έρθει ένας λογισμός, χωρίς να έρθει μια εικόνα και να επεξεργαστούμε το λογισμό, να επεξεργαστούμε τη σκέψη, να επεξεργαστούμε την εικόνα, χωρίς να γίνει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει συναίσθημα. Δεν δημιουργείται συναίσθημα. Κανένα συναίσθημα. Οι σκέψεις, όταν έρχονται και πάνε να μπουν στο κεφαλάκι μας, βλέπετε τώρα, ανοίγουμε προς τα έξω, το κάνουν με δύο τρόπους. Είτε μπαίνουν αυτές οι σκέψεις συνειδητά, όταν, ας πούμε, έχουμε αφήσει τις πόρτες ανοιχτές, είτε ασυνείδητα. Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, θα ξεκινήσουμε λίγο πιο περίπλοκα την ομιλία μας σήμερα. Λίγο έχουν λίγο πιο δύσκολα νοήματα, αλλά είναι απαραίτητο να υποθούν. Φανταστείτε το μυαλό σας σαν να είναι ένα σπίτι, το κεφαλάκι σας σαν να είναι ένα σπίτι. Ένα σπίτι το οποίο έχει μια πόρτα, έχει μια είσοδο. Και από αυτή την είσοδο έρχονται κάθε φορά και μπαίνουν σκεψούλες. Και τι είναι αυτές οι σκεψούλες στην ουσία, είπαμε φόβος, είπαμε σκέψεις, είπαμε τι είναι οι σκεψούλες τώρα. Τι είναι οι σκεψούλες αυτές? Οι σκεψούλες αυτές είναι οι αναμνήσεις μας, τα βιώματά μας, τα διαβάσματά μας, πράγματα τα οποία υποθέτουμε, πράγματα τα οποία φανταστήκαμε, πράγματα τα οποία ζήσαμε. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε είναι, οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, οτιδήποτε υποθετικά πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εικόνες, ήχοι, χρώματα, όλα αυτά έρχονται με τη μορφή σκέψεων και πάνε που είναι στο μυαλό. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που μια σκεψούλα πάει να μπει μες στο μυαλό από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, ανάλογα με την φύση της, με την φυσιολογία της και ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τη σκέψη αυτή, θα προκύψει το αντίστοιχο συναίσθημα. Έρχεται λοιπόν ένας επισκέπτης, ο οποίος επισκέπτης αυτός έχει, ας πούμε έτσι, έχει μια προδιάθεση, είτε θετική είτε αρνητική, και ανάλογα αυτήν την προδιάθεση και ανάλογα τον τρόπο που θα επεξεργαστούμε τη σκέψη αυτή που μπαίνει μέσα, θα παραχθεί το παράγωγο συναίσθημα. Υπάρχουν σκέψεις, ξέρετε, που είναι από μόνες τους, από τη φύση τους, τόσο κακές, τόσο μοχθηρές, θέλουν να κάνουν τόσο πολύ, δηλαδή είναι τόσο ποτισμένες, τόσο δαιμονικές, που άπαξ και φτάσουν έξω από την πόρτα του μυαλού μας και μπουν μέσα, εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έρχονται αυτές οι σκέψεις, ας πούμε, και μας καθίζουν. Στην είσοδο λοιπόν αυτή, σε αυτή με το πέρα την πορτίτσα, στο μυαλό μας, έχουμε όλοι οι άνθρωποι έναν φύλακα. Υπάρχει ένας φύλακας, πώς έχει εδώ πέρα η εκκλησία τον Καντιλανάφη, πώς έχει, ας πούμε, μια καφετέρια, έχει κάποιον στην υποδοχή. Έτσι λοιπόν και στην πόρτα του μυαλού μας υπάρχει ένας φύλακας. Ο φύλακας των σκέψεων. Αυτός τι κάνει? Είναι εξάδεκνος και ελέγχει ποια σκέψη μπαίνει κάθε φορά και ποια σκέψη μένει απ' έξω. Τις σκέψεις που ο φύλακας ελέγχει τις ονομάζουμε συνειδητές. Τις σκέψεις οι οποίες του ξεφεύγουν, του ξεγλιστράνε από κάτω, αυτές τις ονομάζουμε ασυνείδητες. Και πότε μπαίνουν έτσι ασυνείδητες σκέψεις? Όταν καμιά φορά ο φύλακας κοιμάται. Όταν ο φύλακας είναι καταπιασμένος με τίποτα άλλο, να βλέπει τηλεόραση παραδείγματος χάρη, ή ξέρω εγώ να διαβάζει περιοδικά, φυλάδες κτλ. Τότε τι γίνεται? Βρίσκουν ευκαιρία, διάφορες σκεψούλες και μπαίνουν στο μυαλό και το κάνουν άνω κάτω. Ορίστε. Και η μουσική. Και η μουσική. Έχει και καλή μουσική. Έχει διάφορα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από σήμερα, αγαπητοί μου. Ότι ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο παράγεται κάθε φορά από τις σκέψεις που μπαίνουν στο μυαλό μας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, και ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο, αφού έχει παραχθεί, μας βάζει σε μια διαδικασία εγρήγορσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποιο κίνδυνο. Πρώτο σημείο λοιπόν που κρατάμε για σήμερα είναι αυτό. Και πάμε να ξεδιπλώσουμε, εδώ πέρα είναι οι ψυχές μου, λοιπόν, η αγάπη και η Σοφία, λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο τη σκέψη μας παρακάτω. Πάμε να δούμε πότε ο φόβος γίνεται φοβία, Έχετε ακούσει τη λέξη φοβία ποτέ, τη λέξη φοβία? Πότε ο φόβος γίνεται φοβία? Ο φόβος γίνεται φοβία όταν υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά. Όταν ο φόβος είναι συγκεκριμένος, φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο, φοβάμαι, ας πούμε, να βγω και να βγω σε ένα λεωφορείο, φοβάμαι, ξέρω εγώ. Όταν είναι έντονος, όταν είναι υψηλά τα επίπεδά του, Παγιώργιο μου, και όταν είναι συνεχής, δηλαδή φοβάμαι συνέχεια, δεν είναι σήμερα φοβάμαι, αύριο δεν φοβάμαι, σε βασιμιότατε, παραμεθαύριο πάλι φοβάμαι κτλ. Χρειάζονται αυτά τα τρία στοιχεία. Να είναι συγκεκριμένος ο φόβος, να είναι έντονος και συνεχής. Και θα με ρωτήσει κάποιος τώρα. Δηλαδή, εμείς τι κουβαληθήκαμε εδώ πέρα, τι να λέμε μέσα στην Εκκλησία, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, τι μας ενδιαφέρουν αυτά? Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν, αγαπητοί μου, μας ενδιαφέρουν, μας νοιάζει να καταλάβουμε. Μας νοιάζει γιατί όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φοβία, αρχίζει και γίνεται δυσλειτουργικός. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φοβία ή φοβίες, αρχίζει και γίνεται ευάλωτος. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φοβία, αρχίζει και παραδίνεται σε αυτή σιγά σιγά και κάποια στιγμή τι γίνεται? Παραλύει. Και τι γίνεται τότε? όταν έχει γίνει ευάλωτος ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος έχει γίνει δυσλειτουργικός και όταν έχει παραλύσει. Ο φόβος, ως συνέστημα, έρχεται και τον πλημμυρίζει. Τον πλημμυρίζει από πάνω μέχρι κάτω. Πλημμυρίζει τα χέρια του, πλημμυρίζει τα πόδια του, πλημμυρίζει την κοιλιά του, αλλά πλημμυρίζει και το κεφάλι του. Πλημμυρίζει το νου του. Και όταν αρχίζει και πλημμυρίζει ο νους με αυτό το φόβο, τη φοβία δηλαδή που απλώνεται, αρχίζει ο άνθρωπος και δυσκολεύεται στη σκέψη του. Αρχίζει ο άνθρωπος και δυσκολεύεται στην κρίση του. Αρχίζει ο άνθρωπος και δυσκολεύεται στη λήψη των αποφάσεων. Και τι γίνεται? Αρχίζει ο άνθρωπος να μην βλέπει καθαρά τα πράγματα. Ας το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι οι σκεψούλες είναι κλωστές. Είναι κλωστές, είναι ακουφάρινοι κλωστές, διάφορες κλωστές. Καλές, κακές, μαύρες, άσπρες, κίτρινες, μπλε. Ο νους μας, το μυαλό μας, εδώ πέρα που παίρνει η πορτίτσα, μπαίνει και είναι μια μηχανή που υφαίνει τις κλωστές αυτές. Κάποιες έχουν καλή ποιότητα, κάποιες δεν έχουν καλή ποιότητα. Ο νους υφαίνει. Και τι υφαίνει, τι βγάζει, ας πούμε, κάθε φορά. Βγάζει, ας πούμε, κομμάτια, λωρίδες, έτσι με ύφασμα. Λοιπόν, μπορεί να βγάλει καλές λωρίδες, καλά συναισθήματα, μπορεί να βγάλει και κακές λωρίδες. Όταν βγάζει καλές λωρίδες, πατέρες, όλα καλά. Όταν όμως βγαίνουν πολλές κακές λωρίδες υφάσματος, μαζεύονται και γίνεται μια μεγάλη κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα έρχεται, απλώνεται πάνω στον άνθρωπο, πέφτει πάνω στο κεφάλι του και αρχίζει και τον κάνει δυσλειτουργικό. Τη μηχανή που υφαίνει, τη μηχανή που επεξεργάζεται, τη μηχανή που λαμβάνει αποφάσεις, τη σκεπάζει. Οπότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει. Πάει να είναι λειτουργικός, πάει να σκέφτεται καθαρά. Και τι γίνεται τότε, αγαπητοί μου? Αρχίζει να μην μπορεί να αναλύσει καλά τα δεδομένα τα οποία του δίνονται και αναζητά δεξιά και αριστερά να πιαστεί από κάπου. Αρχίζει τότε, όταν έχει συμβεί αυτό, όταν η κουβέρτα έχει πέσει πάνω, το πέπλο έχει σκοτιστεί ο νους, έτσι το λέμε νομίζω στην Εκκλησία, αρχίζει να βασίζεται στις γνώμες ανθρώπων που είτε του παρέχουν ασφάλεια, είτε του παρέχουν ψευδέστηση ασφαλείας. Σε αυτό το συναίσθημα του φόβου. Δηλαδή, κουκουλώνεται ο άνθρωπος, φοβάται, δεν μπορεί να κρίνει καθαρά και αρχίζει και ψάχνει δεξιά και αριστερά ποιος θα μου δώσει ασφάλεια και ποιος θα μου πάρει από πάνω αυτόν εδώ πέρα το φόβο. Και μπορεί κάποιος όντως να έχει καλές προθέσεις και να θέλει να πάρει το φόβο του ανθρώπου, αλλά κάποιος αυτό εδώ πέρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι γίνεται ένα κύκλωμα. Ένα κύκλωμα που έρχεται μια σκέψη, δεν φιλτράρεται, μπαίνει μέσα, την επεξεργαζόμαστε αρνητικά, βγάζει ένα κομμάτι ύφασμα, αυτό το ύφασμα γίνεται κουβέρτα, γίνεται πέπλο και αρχίζουμε να κάνουμε ένα κύκλωμα έτσι. Ένα κύκλωμα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από σήμερα. Ότι ο φόβος, όταν είναι συγκεκριμένος, έντονος και διαρκής, γίνεται φοβία, και όταν αυτή η φοβία χρονίσει μέσα στον άνθρωπο, έρχεται, σκεπάζει τον άνθρωπο, σκεπάζει το μυαλό του, δεν είναι λειτουργικός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις και ψάχνει δεξιά και αριστερά που θα βασιστεί για να πάρει έτσι μια ψευδαίσθηση ασφαλείας. Είναι ασφάλεια. Και ξεδιπλώνουμε τις σκέψεις μας λίγο παρακάτω και πηγαίνουμε σιγά σιγά στο τρίτο σημείο που θέλω να δώσουμε για σήμερα. Λοιπόν, τον προαναφερθέντα μηχανισμό λειτουργίας, το πώς λειτουργεί λοιπόν το σύστημα εδώ πέρα, να ξέρετε ότι τον χρησιμοποιούν όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα. Αυτό χρησιμοποιούν από αρχαιοτάτων ακόμα χρόνο για να ελέγξουν τους ανθρώπους. Όταν θέλεις να ελέγξεις κάποιον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τον φοβήσεις. Άπαξ και τον φοβήσεις, μετά είναι όλα εύκολα. Άπαξ και τον φοβήσεις, μετά όλα μπαίνουν σε τάξη. Πώς όμως αυτό εδώ πέρα γίνεται, όχι μόνο σε συστήματα εξουσίας, αυτό εδώ πέρα γίνεται και στις σχέσεις. Γιατί νομίζετε ότι, ας πούμε για τις γυναίκες, παραδείγματος χάρη, 10 γυναίκες κακοποιούνται και από τις 10 η μία θα καταφέρει, ας πούμε, να φύγει και να μιλήσει. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί φόβος, έχει ποτίσει τόσο καλά μέσα και έχει καταστήσει αυτή τη γυναίκα συλλογική, ανήμπορη. Να σηκώσει κεφάλι. Ένα παράδειγμα. Πώς όμως ένα σύστημα, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, ένα σύστημα εξουσίας, πώς προσπαθεί έτσι να ελέγξει τους ανθρώπους που έχει από κάτω του, δηλαδή πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτός ο μηχανισμός? Λοιπόν, σε πρώτο χρόνο, εδώ πέρα όπως είπε η κυρία μας, με τη χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ίντερνετ, έντυπα, μουσική κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι ο αγωγός. Είναι ο αγωγός που μεταφέρει την πληροφορία. Και η πρώτη ομάδα κρούσης. Είναι αυτά που δημιουργούν τα προγεφυρώματα. Προσέξτε τώρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν το εξής. Ψάχνουν να βρουν σπιτάκια, μυαλά, όπου ο φύλακας κοιμάται. Κοιμάται, για να περάσουν σκέψεις. Ψάχνουν να βρουν μυαλά που δεν έχουν φίλτρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εάν δεν βρούνε τέτοια μυαλά, τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να γκρεμίσουν τα φίλτρα. Προσπαθούν να τραβήξουν το φύλακα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να τον αποσπάσουν για να αρχίσουν να φυτεύουν πράγματα. Για να γίνει το μυαλό, το σπίτι, ένα έφορο έδαφος, όπου θα αρχίσουν να σπρώχνουν μέσα ήχους, θα αρχίσουν να σπρώχνουν μέσα ιδέες, θα αρχίσουν να σπρώχνουν μέσα εικόνες, γράμματα, συγγράμματα κτλ. Η πληροφορία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ούτως ώστε να ερεθίζει τις αισθήσεις. Και τι είδους πληροφορίας παίρνετε? Πάμε τώρα να αναπτύσσουμε λίγο το συλλογισμό. Κινδυνολογία. Θα πάθετε αυτό. Θα πάθετε εκείνο. Θα πάθετε το ένα. Θα γίνει το άλλο. Θα γίνει το παράλληλο. Για δείτε λίγο. Βλέπετε ειδήσεις? Βλέπετε ειδήσεις, βλέπετε? Ναι. Όχι. Καλά κάνει. Μην βλέπετε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν. Ξέρω εγώ, ξεκινάνε τα δελτία ειδήσεων και αρχίζει μια μουσική και λες, γίνεται πόλεμος. Τι γίνεται ας εδώ πέρα, λες τι θα δω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δείτε το ύφος, ας πούμε, των δημοσιογράφων όταν αρχίζουν και μιλάνε, η στάση του σώματος, πώς μιλάνε, λες κάτι σοβαρό γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Και σου λέει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά όλα δεν είναι τυχαία, ας πούμε. Δηλαδή, να ξέρετε, δεν είναι απλά για να πουλήσουμε ή να κάνουμε. Με αυτούς τους τρόπους κάμπτεται η άμυνα του οργανισμού, κάμπτεται η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου. Δημιουργείται ένα προγεκύρωμα, ούτως ώστε να συνεχίσει να εκχύνεται μέσα στο μυαλό η πληροφορία. Λοιπόν, και αφού η μουσική, αφού οι εικόνες, αφού τα συγγράμματα, αφού οι πληροφορίες όλες αυτές έχουν τραβήξει την προσοχή, έχουν ανοίξει, έχουν πάρει το φύλακα από εκεί, έχουν στήσει μικρά προγεφυρώματα, μετά αρχίζει η δεύτερη φάση. Τι έχουμε εκεί πέρα? Εκεί πέρα, για αυτά που σας λέω, θα βάζω το μυαλό μου. Έχω και βιβλιογραφία μετά να σας δώσω. Δηλαδή, να ξέρετε ποιος θέλει, έχω. Έτσι. Τι έχουμε μετά? Μετά είναι η πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή, αρχίζουμε και έχουμε χρήση γενικευμένων και ακατανόητων όρων. Ακατανόητοι όροι. Ασαφείς δηλώσεις. Ασαφείς δηλώσεις τώρα. Λέμε κάτι αυτό, Λοιπόν, εστιάζουμε σε γεγονότα μονομερώς. Και κάπως έτσι τι γίνεται? Αρχίζουν αυτά και πλάθεται φόβος. Θέλετε παραδείγματα γι' αυτό? Λοιπόν, κλιματική αλλαγή. Άντε, εντάξει, καταλαβαίνουμε εκεί πάνω κάτω τι γίνεται. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πω, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ή πιο παλιά λέγαμε Τρόικα. Όλοι λέγαμε Τρόικα. Τι είναι Τρόικα, δεν ξέρω. Δούνου του ξέρω πώ. Αυτά λέω, λε, τι είναι αυτό, κάτι σοβαρό θα είναι κτλ. Οικονομική κρίση, μνημόνια. Και λε, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι όροι οι οποίοι βιαίως και εντέχνως εισήχθησαν, αγαπητοί μου, στην καθημερινότητά μας. Όροι που δεν εξηγήθηκαν ποτέ, ποτέ, έτσι. Και όροι, προσέξτε λίγο, που ούτε αυτοί που τους επικαλούνται ξέρουν σε τι αναφέρουν. Ακόμα και αυτοί που χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους δεν ξέρουν. Υπάρχουν φορές, οι παλιότεροι θα θυμούνται, που υπογράφουν τέτοια πράγματα χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Αυτά γίνονται, αυτά έχουν γίνει. Υπογράφουν, ας πούμε, μνημόνια, υπουργοί, βουλευτές, χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Και ρώτησε ο δημοσιογράφος, λέει, δεν τα διαβάσετε, λέει, δεν πρόλαβα. Αυτά γίνανε. Λοιπόν, και θα πει κάποιος, και τι κερδίζει κάποιος με αυτό, δηλαδή τι κερδίζουμε με αυτό? Τι κερδίζουμε με αυτό, αγαπητοί μου? Κοινωνική συμμόρφωση. Σε βομβαρδίζει ένα σύστημα ολόκληρο με όρους, με λέξεις και με έννοιες που δεν κατανοείς, γιατί δεν τις κατανοείς, γιατί δεν τις εξήγησε ποτέ κανένας, και εσύ αρχίζεις να νιώθεις λίγο χαζός, αρχίζεις να νιώθεις λίγο αφελής, αρχίζεις να νιώθεις λίγο λίγος. Οπότε τι κάνεις? Υποτάσσεις στην αυθεντία. Όταν νιώσεις χαζός, αφελής και λίγος, θα υποταχθείς στην αυθεντία. Αφού λες δεν καταλαβαίνω εγώ, ας το χειριστούν καλύτερα αυτοί που καταλαβαίνουν. Αφού το λένε όλοι, έτσι θα είναι. Εδώ πέρα θέλω να σας πω δύο ιστορίες. Τη μία δεν την ξέρω πολύ καλά, αλλά δεν τη διάβασα και πολύ, γιατί λέω εντάξει θα βγάλουν άκρη. Την άλλη την ξέρω πολύ καλά. Η πρώτη είναι ένα παραμύθι. Θυμάστε, ήταν ένας βασιλιάς που λέει, κάπως έτσι είναι εδώ ο παραμύθι, και αυτός την είχε. Την είχε δει λίγο με τον εαυτό του, με την πάρτη του, και αποφάσισε κάποια στιγμή, α πούμε, βέβαια, δεν είχε ιδέα τι γίνεται κάτω στο λαό. Δεν είχε ιδέα τι γίνεται κάτω στο λαό. Αν πεινάει ο λαό, αν πονάει, να κάνει, να κάνει. Αυτό μόνο τα λούσα του, τι θα πάει, τι θα πει, πώ θα αντιθεί κτλ. Και αποφάσισε μια μέρα, ξέρω εγώ, να κάνει το πιο όμορφο τέτοιο ρούχο. Έτσι δεν το λέμε. Να το φορέσει, λέει, στην παρέλαση. Πήγαινε ο ένα, πήγαινε ο άλλο. Ξέρω εγώ, οι ράχτε του δείχνανε, δεν του άρεσε το ένα, δεν του άρεσε το άλλο. Αλλά όταν ο άνθρωπο, α πούμε, έχει έπαρση, κάποια στιγμή, α πούμε, πορώνεται. Και δεν μπορεί να δει. Τον πήρε χαμπάρι ένα πονηρούλη, ραφτάκο, ναι, και πάει εκεί πέρα. Του κάνω εγώ, λέει, το καλύτερο τέτοιο. Λέει, αλλά θέλω το βάρο μου σε χρυσό. Ναι, καλά, καλά. Κάνει. Εκεί πέρα κλείνει ένα δωμάτιο, τι κάνει, τι δεν κάνει. Βγαίνει, ξεδίνει το βασιλιά και πάει και κάνει προ τον δίνει, αλλά με τίποτα, δεν βάζει τίποτα. Τον αφήνει και γυμνό. Και λέει, α, βασιλιά μου, έτσι από εδώ, έτσι από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να βάλουμε τι μπελόνε, να βάλουμε τι καρφίτσε, να τον κάνει, να το ράνει. Ό,τι ωραίο είσαι, ο βασιλιά. Ο πορωμένος ο βασιλιάς λέει, μάλλον λέει, για να μην το βλέπω, δεν μπόρεσε να πει, λέει, μάλλον θα φοράω κάτι, λέει, αλλά μη φανώ χαζός. Οπότε λέει, α, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο, πληρώστε τον άνθρωπο. Οι άλλοι που ήταν εκεί στο δωμάτιο λένε, τι να μιλήσω στον βασιλιά μπροστά, λέω, α, βασιλιά μου, τι ωραίο είναι αυτό, τι ωραίο είναι, ξέρω εγώ, μπράβο. Και οπότε κανονίζω και την παρέλαση να βγει ο βασιλιάς να δείξει στο λαό τα ρούχα. Βγαίνει και έξω και αρχίζει και περνάει και έχει μαγκώσει ο λαός. Τώρα περνάει ο βασιλιάς γυμνός, τέλος γυμνός. Λοιπόν, και πήγαινε ο Κοσμάκης, ξέρω, ρωτάει, ας πούμε, και λέει μπράβο και κάνει και ράνει. Σας είπα, δεν την ξέρω πολύ καλά αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οπότε, έτσι όπως περνάει εκεί μέσα και όλοι χειροκροτάνε και όλοι επιθυμούν το γυμνό το βασιλιά, είναι ένα παιδάκι και λέει, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και τότε αρχίζουν όλοι να γελάνε. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, αγαπητοί μου. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά όλοι κάνουν τσιμουδιά. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά μένουμε πίσω όλοι από ντροπή και από φόβο. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά λέμε δεν πειράζει, εντάξει. Δεν θα βγάλω εγώ το φίδι από τρύπα, ας το χειριστούν αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά έλα μωρέ, όφρε αδερφέ. Και δεν κάνουμε ούτε ένα κουποσκήνι, ας πούμε, για το βασιλιά αυτό. Αυτό δεν το ξέρω καλά το παράδειγμα. Κρατήστε το όμως. Υπάρχει ένα δεύτερο παράδειγμα που το ξέρω γιατί μας έρχεται από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας. Για όσους έχουν κάποιο συνάδελφο ψυχολόγο εδώ πέρα, ναι, κοινωνική ψυχολογία. Ναι, κάπου θα μπορεί να ντρέπεται κάποιος να πει. Έχουμε λοιπόν, ίσως και στα παιδαγωγικά το κάνετε, παιδαγωγικούς έχουμε. Λοιπόν, είναι ένα πείραμα, είναι το λεγόμενο πείραμα του ΑΣ. Νομίζω αυτό ήταν Solomon ΑΣ, νομίζω έτσι το λέγανε. Λοιπόν, τι έγινε εκεί πέρα. Να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, θέλανε να εξετάσουν το πώς συμμορφώνονταν οι Ναζί μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, πώς γίνεται, παιδί, πώς γίνεται όλοι, δηλαδή, τι πάθανε ομαδική παράκληση, λέει, πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, και κάνανε τις εργαλειότητες. Και κάνανε το εξής. Μαζέψανε, ας πούμε, προσκάλεσαν εθελοντές σε ομάδες, ας πούμε, των 15 ατόμων. Και οι διοργανωτές του πειράματος, αφού τους φώναξαν αυτούς εδώ πέρα όλους, τοποθέτησαν, ας πούμε, τρία αντικείμενα. Θα το πούμε με ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα, αυτό το πούμε εδώ πέρα για να το κάνουμε πιο εύκολο. Τρία αντικείμενα. Ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα λίγο πιο μικρό, ένα μεσαίο και ένα πολύ πολύ μικρό αντικείμενο πάνω στο τραπέζι. Συνεννοήθηκαν οι διοργανωτές του πειράματος με τους πρώτους 14 εθελοντές να υποδείξουν το μικρότερο αντικείμενο ως το μεγαλύτερο. Δηλαδή, τρέλα, τίποτα. Να πούνε ότι όταν ερωτηθούν, να πούνε ότι το πιο μικρό αντικείμενο είναι το μεγαλύτερο. Και αφήσαν τον 15ο στη μαύρη του την άγνοια. Δεν ήξερε τίποτα αυτό για τη συνεννόηση. Ξεκινούσε λοιπόν το πείραμα και ξεκινούσαν. Πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Παπαγιώρη, ποιο είναι μεγαλύτερο αντικείμενο, έλεγε αυτό αυτό. Μα πώ αυτό λέει αυτό, αυτό έλεγε αυτό. Ο δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, οι 14 υποδείκνυαν το μικρό του αντικείμενο σαν το μεγαλύτερο. Όταν έφτανε η σειρά του 15ου, αυτό. Βλέποντας ότι όλοι οι προηγούμενοι έχουν πει, ρε παιδί μου, συμμορφωνόταν. Και ενώ μπροστά στα μάτια του έβλεπε την αλήθεια, σε ένα ποσοστό 70% αγαπητοί μου, συμμορφώθηκαν τουλάχιστον μία φορά με αυτό το οποίο είπε το πλήθος. Αμφισβητώντας τα ίδια τους τα μάτια, τα ίδια τους τα αυτιά, την ίδια τους την αίσθηση, σε ένα ποσοστό 70%. Θες από φόβο, έγινε αυτό. Θες από ντροπή, θες για να μην διαφέρει κάποιος από το σύνολο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πείραμα που μελέτησε την κοινωνική συμμόρφωση. Γίνανε και άλλα τέτοια πράγματα. Τέτοιου τύπου γεμπελικής έτσι εμπνεύσεως, πρακτικές, εφαρμόστηκαν στην πατρίδα μας και στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Τα ζήσαμε αυτά. Αυτά τα ζήσαμε. Λοιπόν. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί μου. Είναι ότι όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να χειραγωγήσουν ανθρώπους που έχουν από κάτω τους, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάμπτοντας αρχικά τις άμυνες, προσπαθώντας είτε να κοιμήσουν είτε να προσανατολίσουν τον φύλακα που έχει ο κάθε άνθρωπος εδώ πέρα στο μυαλουντάκι του, και μετά χρησιμοποιώντας οριστολογία, κινδυνολογία, ούτως ό,τι άλλα τέτοια πράγματα ξέρω εγώ, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να νιώσει ανίσχυρος, να νιώσει λίγος, να νιώσει μικρός και να γίνει εύκολα διαχειρίσιμος. Ο βασιλιάς όμως είναι γυμνός, αγαπητοί μου. Και η κοινωνική συμμόρφωση έτσι δουλεύει. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να κρατήσω από τη σημερινή μας συνάντηση. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Πάμε τώρα να ανοίξουμε λίγο, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ανοίξουμε και τα ψυχολογικά και τα μάτια τα βιολογικά μας, αλλά και τα πνευματικά μας λίγο τα μάτια. Είδαμε τι είναι ο φόβος, είδαμε πώς λειτουργεί, είδαμε πώς γίνεται εργαλείο στα χέρια ενός συστήματος και είδαμε πώς ξεδιπλώνεται ο μηχανισμός αυτός. Και απότερος σκοπός, ας πούμε, του φόβου είναι το να φοβήσεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο, είναι το να τον ελέγξεις. Εντάξει. Να τον ελέγξεις, να τον κάνεις, ας πούμε, επιθύμιο. Και κάθε σύστημα, κάθε πολιτευτικό σύστημα, κάθε τυραννίσκος, κάθε, ξέρω εγώ, τέτοιο, το επιδιώκει αυτό για διαφορετικούς λόγους όλα αυτά τα χρόνια. Άλλος το κάνει για να μείνει στην εξουσία, άλλος το κάνει, ξέρω εγώ, για να υπηρετήσει μεγάλο ιδιωτισμό, άλλος γιατί έτσι την ψώνησε, άλλος γιατί θέλει να εξασφαλίσει τα παιδιά του. Υπάρχει όμως, αγαπητοί μου, κάποιο κοινό σημείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλα αυτά τα συστήματα που εφαρμόζουν αυτού του τύπου τις πρακτικές. Υπάρχει. Και το κοινό σημείο σε όλη αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια που γίνεται είναι ο διάβολος. Ο ανθρωποκτόνος διάβολος. Προσέξτε λίγο εδώ πέρα. Όχι ο διάβολος πατέρες, στην ψυχολογία το λέω, όχι στην ψυχολογία, στην ανθρωπολογία το χρησιμοποιεί. Όχι ο διάβολος σαν ένα ακαθόριστο κακό, έτσι κάτι κακό. Όχι. Ο διάβολος ως πρόσωπο. Ως πρόσωπο. Ως ύπαρξη, ως φυσικό πρόσωπο, ως υπόσταση. Αυτός κρύβεται πίσω από κάθε τέτοια μορφή ελέγχου. Και γιατί θα πει κανείς, γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί είναι σαδιστής ο διάβολος, αγαπητοί μου. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί το ενδεχόμενο, όπως λέει, ας πούμε, και ο πατέρας Νικόλαος ο Λιδοβίκος και ο Παπαβαγγέλης το λέει και ο Παπαγιώργης το λέει εδώ πέρα και ο Βανεκτάριος, δεν μπορεί να δεχθεί το γεγονός ότι θα σωθεί ο άνθρωπος. Και τι γίνεται, για να μπορέσει να πάρει όσους περισσότερους μπορεί μαζί του και να γυρίσει να πει στο Θεό. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τι τα λένε. Και να γυρίσει να πει στο Θεό, κοίταξε, τους έχω μαζί μου. Θα τους τιμωρήσει και αυτούς μαζί με μένα, τι θα κάνεις. Θα τους καταστρέψει και αυτούς. Ο διάβολος, αγαπητοί μου, φέρεται σαν ένα μικρό κακομαθημένο παιδί, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, το οποίο κάνει ένα λάθος, εντάξει, οκ, κάνει μια ζαβολιά, και αντί να διορθώσει τη βλακεία του, προσπαθεί να τραβήξει κι άλλους να κάνουν την ίδια ζαβολιά. Προσέξτε αυτό. Για να μην τους μαλώσει ο δάσκαλος, ο πατέρας. Είναι σαν ένας έφηβος ο οποίος, ξέρω εγώ, πάει να μπλέξει, ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά, στο ένα, το άλλο. Και επιμένει και στους φίλους του, έλα ρε, εσύ, δεν είναι τίποτα, για να τραβήξει κι αυτού την πτώση. Γιατί, για να μπορέσει έτσι να ελαφρύνει τη συνείδησή του. Γιατί είναι εγωιστής για να γυρίσει και να πει ημαρτών. Όλοι το έχουμε κάνει, όλοι το έχουμε ζήσει αυτό εδώ πέρα στα νιάτα μας, να θέλουμε να συνεννόξουμε ένα τιμή, ας πούμε, έτσι και να ζορίζουμε τους άλλους. Πάρε ένα τσιγάρο κι εσύ, κάτσε πιες μαζί μου, έλα δεν είναι τίποτα, πάμε εδώ, πάμε εκεί, θα σ' αρέσει, ξέρω εγώ κτλ. Γι' αυτό γίνεται, αγαπητοί μου. Δεν γίνεται ούτε για τα λεφτά, ούτε για τις δόξες, ούτε για να μας πάρουν τα λεφτά, ούτε για τις δόξες, ούτε για τίποτα από αυτά. Βαθύτερο σκοπός όλου αυτού του πράγματος που βιώνουμε πολύ περισσότερο τώρα είναι καθαρά για την ψυχή μας. Είναι για να παραδώσει ο άνθρωπος εκούσια την ψυχή του. Για να δώσει ο άνθρωπος εκούσια την ψυχή του στον διάβολο. Να πει πάρτινα. Και να πει διάβολο είναι δικό σου. Ο Θεός, ξέρετε, ο Θεός είναι ελευθερία. Και ο Θεός σε κάνει κόρη του. Σε παίρνει και σε κάνει κόρη του. Κορίτσι του. Σε κάνει αγόρι του. Σε κάνει γιο του. Και σε αφήνει να κάνει ό,τι θες. Τόσο πολύ σε αφήνει να κάνει ό,τι θες, μπορεί να το αναρωτηθείς. Τόσο πολύ σε αφήνει να κάνει ό,τι θες, που μπορείς να τον σταυρώσεις. Όταν όμως εσύ έρθεις στο Θεό, τι γίνεται, μετά ο Θεός αφήνει, δεν έχει θέμα. Πονάει, αλλά μετά σε αφήνει ο διάβολος. Και εκεί σε κάνει δούλο. Σε κάνει δικό του, σε κάνει υποτακτικό. Γιατί όταν αρνηθείς το δώρο της ελευθερίας, αυτομάτως δουλοποιείσαι. Αυτό ισχύει σε όλες τις παραστάσεις. Το αντίθετο του θανάτου είναι η ζωή. Και το αντίθετο της υγείας είναι η αρρώστια, είναι η ασθένεια. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Φως και σκοτάδι δεν υπάρχουν μαζί. Η απουσία του ενός φέρνει αυτόματα το άλλο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου, γίνεται και με την παράδοση, με την εκούσια παράδοση της ελευθερίας μας. Αυτομάτως οδηγούμεθα σε σκλαβιά, σε πνευματική σκλαβιά. Αρνήσει το Θεό, αναλαμβάνει άλλος απλά τα πράγματα. Τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, δεκαετίες, έτσι ξέρω εγώ, αιώνες, δεν ήταν πολύ όριμες οι συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο και ο διάβολος περιοριζόταν στο να ξεπαστρεύει απλά μερικούς χριστιανούς. Έτσι, να τους βάζει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να κάνει στον υπόδρομο και αλλού, να τους κάνει μερικά σαδιστικά βασανιστήρια και να δημιουργήσει ανακατοσούρες τέτοιου τύπου. Αλλά τι γινόταν, την πατούσε, γιατί έτσι έβαζε και πολλούς μάρτυρες. Δηλαδή ήταν δωρονάδωρον όλο αυτό. Προσπαθούσε, ξέρω εγώ, να κλέψει μια ψυχή εδώ, μια παραπέρα, μια παραπέρα. Σήμερα όμως μπορεί να λάβει χώρα ένας τέλειος διωγμός. Τέλειος. Βελούδινος. Απόλυτος. Υπάρχουν τα μέσα που επιτρέπουν ταυτόχρονη δίωξη σε όλους τους ανθρώπους ανά την υφήλιο, ταυτόχρονα. Τέλεια καταιγίδα, τέλειος διωγμός, αγαπητοί μου. Λοιπόν, και αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πρόχειρη ανάγνωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φάση, ας πούμε, μου, ναι, έχει ξεκινήσει. Είναι μια γενικευμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κοινωνικού κονφορμισμού στις δυτικές τουλάχιστον, ας πούμε, κοινωνίες και κοινωνικού κομφορτισμού και υποταγή σε έναν νέο τρόπο ζωής, σε επιταγές που θέλει μια νέα τάξη των πραγμάτων. Επόμενο σημείο, λοιπόν, καθώς ξεδιπλώνουμε τη σχέση μας, τη σκέψη μας, είναι αυτό, ότι το γιατί και το ποιος, γιατί όλο αυτό, ποιος, και η απάντηση είναι ο διάβολος στο ποιος και η εκούσια παράδοση της ψυχής μας σε αυτό, το γιατί. Και συνεχίζουμε λίγο τη σκέψη μας. Κάποια στιγμή, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα εδώ πέρα, δεν παίρνω κάποια θέση, απλά θέλω να αναφέρω το γεγονός σαν γεγονός. Είχα ακούσει τον κύριο Ιωάννη Τομάζη, είναι καθηγητής εδώ πέρα, νομίζω στην Αθήνα, είναι διεθνολόγος. Αυτός έλεγε την εξής ιστορία. Βρέθηκε κάποιος στο Ισραήλ, αυτός και γίνονται εκεί πέρα τώρα ανακατοσούρες μεγάλες και πολύ, πολύ άσχημα πράγματα και τρομοκρατικά και από εδώ και βία από τη μία, βία και από την άλλη. Τέλος πάντων, είχε ρωτήσει μια κοπέλα. Είχε πάει, ας πούμε, μια κοπέλα, ήταν πάνω σε ένα φυλάκιο τώρα, δεν ξέρω αν ήταν Ισραηλινή, Παλαιστίνη, δεν ξέρω τι ήταν, μάλλον Ισραηλινή, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τη ρώτησε, έλεγε ότι ήταν με το όπλο αυτή, και λέει, κορίτσι μου, τι κάνεις εδώ πέρα, λέει, σπουδάζω στο πανεπιστήμιο και έχω σκοπιά. Και της λέει, δεν φοβάσαι, λέει, έτσι πως είσαι εκτεθειμένη. Και γυρνάει, λέει, ο Μάζης, ο καθηγητής, και απαντάει έτσι, πολύ στεναχωρεμένα, λέει, κύριε καθηγητά, λέει, Κουράστηκα να φοβάμαι. Και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κουράστηκα να φοβάται. Κουραστήκαμε κι εμείς να φοβόμαστε, αγαπητοί μου. Και νομίζω ότι φτάνει. Και είναι μια καλή, έτσι, μια καλή εποχή να πατήσουμε πόδι σε αυτό. Να βάλουμε μια αρχή. Και ας το βάλουμε μια αρχή, έτσι, μια μικρή αρχή, φεύγοντας, ας πούμε, σήμερα από εδώ πέρα. Να κάνουμε μια αρχή να ξορκίσουμε το φόβο. Καλά τα λέμε στα λόγια. Στα λόγια είμαστε. Όλοι πολύ καλά. Ο παπάς και ο παπατζής που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, στα λόγια το λέμε καλά. Αλλά πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος να μην φοβάται, αγαπητοί μου, πώς καταφέρνει? Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε το γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί. Γιατί εάν ο άνθρωπος δεν κατανοήσει, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο θέλει να ξέρει, ειδικά έτσι, εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό, ψαχνόμαστε, είμαστε λίγο περίεργοι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μην φοβάμαστε, γιατί πρέπει να μην φοβόμαστε, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με μικρά πρακτικά πραγματάκια που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την προσπάθειά μας. Λοιπόν, έχω ένα φίλο. Το Βαγγέλη είναι στην Αγγλία. Αυτός και μου είχε κάνει την εξής ερώτηση μια φορά. Λέει, Λευτέρη, εσύ, άμα σου με λέει ο πατέρας σου, ο μπάρμπας σου, ήταν ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Αμερικής. Λέω εγώ, το πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας, ένας. Λέει, θα φοβόσουν κανέναν. Λέω, τι να σου πω, Βαγγέλη, λέω, μάλλον όχι. Ακριβώς λέει, μου απάντησε. Εμείς, λέει, χριστιανοί, λέει, είμαστε χαζοί. Γιατί ενώ έχουμε, λέει, το Θεό μπάρμπα. Ενώ έχουμε το Θεό μπάρμπα, τρέμουμε, λέει, σαν τα μικρά ψαράκια. Και έχει απόλυτο δίκιο, αγαπητή μου, ο φίλος μου αυτός. Γιατί δεν έχουμε ψηλαφίσει Δεν έχουμε ψηλαφίσει το μεγαλείο του Θεού. Δεν έχουμε ψηλαφίσει το μεγαλείο της Εκκλησίας. Λέει ένας φίλος μοναχός, ο πατήρ Μάξιμος, ο Γρηγοριάτης, είναι από τη Γρηγορία, εδώ πέρα οι πατέρες είναι πολύ, αγαπάνε πολύ τη Γρηγορίου. Λέει το εξής, ότι δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο θαύμα για το Θεό. Το ίδιο εύκολο που είναι για το Θεό να κνήσει ένα καρτίνι μπροστά από μια εικόνα, το ίδιο εύκολο που είναι να κάνει την Παναγία την παρηγορήτρια να δακρύζει, το ίδιο εύκολο που σεβασμιότατε, όπως είπατε σε ένα ναό, σεβασμιότατε πριν ήσασταν. Ναι, να κάνει μια εικόνα, ας πούμε, να κάνει θαύματα, το ίδιο εύκολο του είναι να γυρίσει μια κατάσταση έτσι και να την αναστρέψει έτσι. Είναι το ίδιο εύκολο για το Θεό. Δεν υπάρχει μικρό και δεν υπάρχει μεγάλο θαύμα για το Θεό. Δεν υπάρχει εύκολο και δεν υπάρχει δύσκολο. Ανθρωπίνως, η κατάσταση ή οποιαδήποτε κατάσταση, εγώ ξεκινάω με αφορμή το κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά ας το πάρει ο καθένας, ας πούμε, και ατομικά. Ανθρωπίνως δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση, αγαπητοί. Ας το βάλουμε καλά στο νου μας. Δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση, όχι επειδή είμαστε αδύναμοι εμείς ή επειδή δεν έχουμε ανδρείο φρόνημα ή επειδή, ας πούμε, δεν έχουμε ικανότητες ή δεν μπορούμε να συνεταιριστούμε μεταξύ μας, όχι. Δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση γιατί το πρόβλημα, όπως λέει και ο Σαχάροφ, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο επίπεδο του πνεύματος. Όταν το πρόβλημα είναι πνευματικό, πνευματικό το τρόπο μόνο μπορεί να επέλθει μια λύση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό εδώ πέρα πάντα έτσι με εγωίτευε. Λοιπόν, νομίζω είναι στο Δέλτα Βασιλειών, όπου εκεί πέρα ήταν ένας βασιλιάς της Συρίας, ήταν λίγο παλαβιάρης αυτός, και είχε αποφασίσει να στείλει στρατό να μαζέψει τον Ελισαίο. Δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι γιατί, τον προφήτη Ελισαίο. Λοιπόν, και ήταν ο Ελισαίος, ας πούμε, καθόταν έτσι, ξέρω εγώ, Ελισαίος, με τον υποτακτικό του, καλή ώρα. Λοιπόν, και έστειλε ο βασιλιάς στρατό να τους μαζέψουν. Μόλις είδε ο υποτακτικός, λέει, να ανεβαίνει ο στρατός, πανικοβλήθηκε. Λέει, κοίτα, λέει, Ελισαίο, λέει, τι γίνεται, λέει, έρχονται να μας συλλάβουν και πώς θα γλιτώσουμε. Και τι θα κάνουμε, και τι θα γίνει, και τι δεν θα γίνει, και πώς θα τα βάλουμε πέρα. Τι λέμε σήμερα, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει όλα αυτά. Και λέει, απαντάει μια απάντηση που λέει, λέει πλήρωση με θυμών υπέρ τους μεταυτών. Λοιπόν, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που είναι μαζί μας, λέει, παρά αυτοί που στέκονται, λέει, εχθροί εναντίον μας. Και προσεύχεται ο Ελισσαίος και λέει στον Θεό, άνοιξε του τα μάτια. Και ανοίγει τα μάτια. Και ανοίγει τα μάτια στον υποτακτικό και βλέπει μια ολόκληρη, λέει, στρατιά γέλων, λέει, που κρατούσαν, λέει, πίδινα σπαθιά. Αυτό είναι στο Δέλτα Βασιλειών. Πα, και κατευθείαν ο υποτακτικός τι έγινε, χαλάρωσε. Έτσι. Και φυσικά δεν κατόρθωσαν ούτε να συλλάβουν τον Ελισσαίο, ούτε να τον θανατώσουν, ούτε τίποτα. Αυτό δεν γίνεται μόνο σε βιβλία ή, ας πούμε, σε μια άλλη εποχή, αγαπητοί μου. Αυτό εδώ πέρα γίνεται και σήμερα. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να γίνει και σήμερα. Απλά, για να γίνει το θαύμα, πρέπει και ο άνθρωπος έτσι να πει ότι να ανοίξει την πόρτα. Για να κάνει ο Θεός το θαύμα, ο άνθρωπος να ανοίξει την πόρτα. Αλλιώς ο Θεός δεν μπαίνει μέσα. Ιδού έστικα, λέει, επί την θύρα και κρού. Λέει ο παπάς μου ένα περιστατικό από το στρατό, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, είναι μαζεμένοι, λέει. Ήταν μαζεμένοι, λέει, εκεί πέρα. Επιτελείς, ήταν λοχαγοί. Έχουμε στρατηγούς εδώ πέρα, δεν ξέρω τους βαθμούς καλά. Λοιπόν, ήταν όλοι. Στρατηγούς τους φώναζα όλους στρατό. Στρατηγέ μου. Μπας και πάρουν καμιά άδεια. Λοιπόν, δεν γελούσαν πάντως πολύ. Λοιπόν, ήταν μαζεμένοι, λέει, σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα, στο πρώτο, δεύτερο γραφείο. Όλοι επιτελείς, ήταν λοχαγοί, ήταν υπασπιστές, ήταν αστεράτοι και μαλώνανε τι θα κάνουν. Έλεγε, όχι, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Όχι έτσι, όχι αλλιώς, πρέπει να γίνει από εδώ. Και ήταν και ένας φανταράκος στην άκρη. Μαλώνανε αυτοί, μαλώνανε, όχι εσείς έτσι, και να κάνουμε αυτό. Και ένας φανταράκος. Και έλεγε, συγγνώμη, λέει, ας ρωτήσουμε και τον κύριο διοικητή. Ας ρωτήσουμε και τον κύριο διοικητή τι έχει να πει. Όλοι έχουν άποψη. Και σήμερα όλοι έχουν άποψη. Και όλοι, ας ρωτήσουμε όμως και τον κύριο διοικητή. Μπορεί να έχει λίγο διαφορετική άποψη. Έτσι. Και ας ετοιμάζουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί ο κύριος διοικητής θα μιλήσει, αγαπητοί μου. Ο κύριος διοικητής μιλάει, και αυτό λέγαμε με τους πατέρες μέσα. Δεν αφήνει απαράκλητο τον κόσμο του. Και όπως έλεγε ο Παπαναννίας, που τον συμπαθώ, τον αγαπώ πάρα πολύ, έλεγε, λέει, τον έχει αγορασμένο, λέει, με το αίμα του. Δεν θα τον αφήσει έτσι τον κόσμο. Επόμενο σημείο, λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βαδίσουμε με μια βαθιά πεποίθηση μέσα μας. Με την πεποίθηση ότι υπάρχει ο κύριος διοικητής. Υπάρχει σημείο αναφοράς. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο αυτό το δικό μας χρέος, γιατί πρέπει να δούμε και τι κάνουμε εμείς. Είπαμε να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή. Λοιπόν, ο Χριστός θα τα φτιάξει τα πράγματα. Η Παναγία, αν την κρατάμε από το φουστάνι, θα τα φτιάξει τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πότε, δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα τα φτιάξει. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς, αγαπητοί μου, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, εγώ είμαι από πάνω, από πολύ ψηλά μαζί με το Σεβασμιότατο, είμαστε δίπλα-δίπλα, είμαστε συντοπίτες έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί πέρα πάνω έχουμε πολλά μαντριά. Έχουμε πολλά μαντριά, έχουμε τέτοιο, δεν ξέρω εδώ πέρα τι έχετε. Μέσα στην Αθήνα δεν έχετε, φαντάζομαι. Έχουμε πολλά πρόβατα και πολλά τέτοια. Εμείς πρέπει να μείνουμε μέσα στο μαντρί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να μείνουμε μέσα στο μαντρί. Και τι είναι το μαντρί? Η Αγία μας Εκκλησία. Και πώς μένουμε στο μαντρί? Με τα μυστήρια. Απλά πράγματα. Η Ορθοδοξία δεν είναι για σπουδαγμένους ή πρέπει να έχουν έξω δύο MSc, δύο PhD, ένα postdoc και εγώ δεν ξέρω τι κτλ. Όχι, όχι. Η Ορθοδοξία δύναται να βιωθεί. Είναι καλά τα διδακτορικά και καλά τα μεταπτυχιακά να κάνετε. Αλλά η Ορθοδοξία δύναται να βιωθεί και από την τελευταία αμόρφωτη γιαγιά πάνω στο τέτοιο. Στο καρυδοχώρι και σε βασμιότητα. Στο νευροκόπη, ξέρετε τι έχει. Έχει κρύο και πατάτες. Έτσι. Τα χαιρετίσματά μας στο νευροκόπη. Είναι στο νευροκόπη. Από την τελευταία μόρφωτη γιαγιά μπορεί να βιωθεί Ορθοδοξία πάνω στο νευροκόπη. Και θα πάρει τη γιαγιά αυτή και θα την κάνει μάρτυρα, θα την κάνει προφήτησα, θα την κάνει Αγία. Μέσα στο Μαντρί λοιπόν. Γιατί όταν είμαστε μέσα στο Μαντρί, τι γίνεται, κανονίζει ο Τσομπάνης. Προσέξτε. Κανονίζει ο Τσομπάνης. Μέσα στο Μαντρί άλλο ταΐζει, μέσα στο Μαντρί άλλο σκοτίζει, μέσα στο Μαντρί άλλο φυλάει, κουρεύει καμιά φορά. Καμιά ξυλιά μπορεί να δίνει μέσα στο Μαντρί, αλλά είσαι μέσα στο Μαντρί. Και ο Τσομπάνης τι κάνει, θέτει τον εαυτό του υπέρ των προβάτων. Ο Τσομπάνης τι κάνει, δεν σφάζει ποτέ πρόβατο. Ο καλός ο Τσομπάνης. Έτσι. Και νομίζω γι' αυτό δεν έτρωγε και κρέας ποτέ ο Χριστός, δεν ξέρω, υπάρχει ένα τέτοιο. Λοιπόν, βλέπετε πώς κουμπώνουν όλα. Πόση σοφία υπάρχει σε όλα. Γι' αυτό λέμε ότι τα πάντα είναι πνευματικό θέμα. Λοιπόν, αν αποφασίσει το πρόβατο να βγει από το Μαντρί, πότε θα ανοιχτεί. Ο Τσομπάνης το αφήνει ελεύθερο. Μα θα πει κάποιος, ναι, μα ο Θεός είναι πάντα από παρόν. Ναι, αλλά η έξοδος από το Μαντρί δεν είναι θέμα τόπου. Είναι θέμα τρόπου, αγαπητοί μου. Εάν δεν είχαμε τη δυνατότητα να απορρίψουμε τον Χριστό, δεν θα ήμασταν πραγματικά ελεύθεροι. Τώρα όμως τι κάνουμε, μπορούμε να απορρίψουμε τον Χριστό. Έχουμε και το δικαίωμα, έχουμε και τη δυνατότητα. Λοιπόν, και όταν το κάνουμε, βγαίνουμε έξω. Πού πάμε? Στο δάσος. Σε εμάς τώρα κατέβηκαν λύκοι και αρκούδες. Εκεί που μένω, κατέβηκαν όντως αρκούδες. Παίρνω τη γυναίκα μου, τη λέω προσχήμη, γιατί λέω έχει αρκούδα. Α, λέει εντάξει. Δεν τρομοκράτη, δηλαδή ναι, το ζούμε αυτό. Ναι, μπήκανε σε ένα φίλο μου προχθές, η αρκούδα και του χάλασε 150 καρυδιές. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα συμβαίνουν. Όταν είσαι λοιπόν έξω το Μαντρί, η αρκούδα θα έρθει, ο λύκος θα έρθει και θα σε φάει. Λοιπόν, να βρούμε πνευματικό, αγαπητοί μου. Είμαστε εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς, 200-300 άνθρωποι, είμαστε πολύ. Ξέρω, 400. Να μην υπάρχει ούτε ένας ανεξομολόγητος ανεμεταξύ μας. Από εκεί ξεκινάμε. Απλά πράγματα, χωριάτικα, εγώ είμαι από χωριό. Ούτε ένας ανεξομολόγητος μεταξύ μας. Και αν συμφωνούν και οι πατέρες και ο Σεβασμιότατος και πολλές θείες λειτουργίες, νομίζω βοηθάνε, αλλά αυτό ο πνευματικός θα τον πει, αυτό που εγώ δεν είναι δική μου, δεν δικό μου χωράφι αυτό. Λοιπόν, και άμα τα κάνει αυτά τα δύο άνθρωπος, δηλαδή άμα ας πούμε λειτουργείται και εξομολογείται, λύνει τα χέρια στο Τσομπάνη, του λύνει τα χέρια και τον βοηθάει να ταυτοποιήσει τα πάντα. Όσο είναι έξω, όσο αφήνει εκούσια τον εαυτό του εκτός δικαιοδοσίας του Τσομπάνη, εκεί πέρα αναλαμβάνει ο λύκος. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Πολλά πρόβατα είναι μέσα στο Μαντρί και απ' έξω πάνε λύκοι, ξέρω εγώ, και τι γίνεται, και στέλνουν ήχους, αυτά που λέγαμε πριν. Στέλνουν εικόνες, όλα καλά. Τέλεια, θα ζήσουν, ωραία. Λοιπόν, στέλνουν εικόνες, όπως κάνουν οι σιρήνες, τι κάνανε, λένε ένα τραγούδι ωραίο, και προκαλούν τρόμο, φωνάζουν, απειλούν. Προσπαθούν να προκαλέσουν ταραχή. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει μέσα στο Μαντρί να κλείσουμε όσο μπορούμε το μυαλό μας. Να ξυπνήσουμε αυτόν τον φύλακα που είπαμε πριν, που στέκεται εδώ πέρα. Γνωστική ψυχολογία είναι αυτό. Και να μην αφήνει να μπαίνουν μέσα ήχοι, σκέψεις, εικόνες. Πώς θα γίνει αυτό? Ας κλείσουμε καμιά τηλεόραση. Ας αποφύγουμε καμιά φυλάδα. Ας αφήσουμε κανένα site. Ας μην γεμίζουμε το μυαλό με πολλές τέτοιου τύπου πληροφορίες. Να διαβάζετε, αλλά διαβάζετε σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να στρέφουμε το νου μας έτσι κάπου αλλού. Κάπου αλλού, σε παρέες, σε φίλους, σε προσευχή. Μπορούμε να κάνουμε διαχείριση σκέψεων κάποια στιγμή, σεβασμιότητα εδώ πέρα, πατέρες. Να δείξουμε και πώς γίνεται αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Κυνηγήστε την ανθρώπινη επαφή. Κυνηγήστε τη μεταξύ σας επαφή. Στην ενορία, στο μπαράκι, στο σπίτι. Κυνηγήστε παρέες με ανθρώπους που εκπέμπετε λίγο σε ένα ίδιο μήκο κύματο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω να φτιάξουμε μια ελιτιστική κάστα, α πούμε. Όχι. Αλλά λίγο να μπορεί να συνεννοηθεί με κάποιον. Θα κερδίσει αυτήν εδώ πέρα τη συνύπαρξη. Όσοι είναι ελεύθεροι, ξέρω εγώ, ελεύθερες, ξέρω τώρα αυτοί, ψάξτε να βρείτε ανθρώπους να κάνετε χωριό, ανοίξτε λίγο τα μάτια σας, που να μπορείτε να συνοηθείτε καλά όλα τα άλλα, αλλά λίγο το mindset να είναι λίγο κοινό. Ο προορισμός να είναι κοινός. Η ταχύτητα να είναι κοινή. Λίγος φόβος Θεού, έτσι, το να είναι ταπεινός ο άνθρωπος. Να υπάρχει όλο αυτό. Έτσι. Και έπειτα εγρήγορση. Εγρήγορση τόσο σε επίπεδο σωματικό όσο και σε ψυχολογικό. Η αποχάβνωση. Η αποχάβνωση είναι κακός σύμβουλος, να το ξέρετε αυτό. Η χλιαρότητα, η αργία, χαλαρά, όλα χαλαρά. Να δουλεύει το μυαλό, να διαβάζετε, να μελετάτε, να προσέξετε, να γυμνάστε, να γελάτε, να τρώτε, να βγαίνετε με φίλους έξω. Χρειάζονται και τα δύο στον αγώνα αυτό. Και σωματική. Και σωματική εγρήγορση και πνευματική. Η μοναχή δεν είναι όλη μέρα, άιντε, προσευχή, μόνο προσευχή. Τι είναι μόνο προσευχή? Είναι 15 ώρες στο χωράφι και άλλες πόσες, ξέρω εγώ, μετά στο κυρία Λέισον και στην ακολουθία. Χαλαρές, η χαλαρότητα σκοτώνει. Χαλαρές σχέσεις, χαλαρή προσπάθεια, χαλαρά ήθη, χαλαρά σώματα, χαλαρές άμυνες. Θέλεις σφίξιμο, αγαπητή μου. Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει, σαν ψυχολόγος το λέω αυτό, μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα, μπορεί να βοηθήσει το ξύπνημα, να ξυπνάτε νωρίς, μπορεί να βοηθήσει η μελέτη, να διαβάζετε, Λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, η γυμναστική, μπορεί να βοηθήσει η προσευχή, η επαφή με τον κόσμο. Ένα πρόγραμμα σε όλα. Και γι' αυτόν τον λόγο έρχεται η Αγία μας Εκκλησία σοφά. Και τι κάνει? Ορίζει νηστείες, ορίζει γιορτές, ορίζει ακολουθίες. Γιατί? Για να έχει ένα πρόγραμμα, να υπάρχει ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει τον άνθρωπο στον αγώνα του αυτό. Λοιπόν. Το τελευταίο σημείο λοιπόν, το οποίο θέλω να κρατήσουμε σήμερα, είναι ακριβώς αυτό. Μέσα στο μαντρί. Και πώς μένει μέσα στο μαντρί ο άνθρωπος? Μένει με εξομολόγηση και μένει με θεία λειτουργία. Αυτό. Κλείστε τηλεοράσεις, κλείστε ραδιόφωνα, κλείστε μπουκωτικές πληροφορίες, κλείστε πληροφορίες άνθρωπων που προσπαθούν να στρωμάξουν, κλείστε τα, διαβάστε, βρεθείτε με φίλους, βρεθείτε με ανθρώπους, μελετήστε, γυμναστείτε, σφίξιμο, όχι χαλαρότητα. Πρόγραμμα. Το κρατάμε και αυτό. Σεβασμιότατε, πατέρες, εγώ αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω, κάνοντας έτσι μια επανάληψη, ένα sum up σε αυτά τα οποία είπαμε. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από σήμερα είναι ότι ο φόβος είναι ένα συνέστημα το οποίο παράγεται από τις σκέψεις που μπαίνουν στο μυαλό μας και μπαίνουν είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και μας βάζει σε μια κατάσταση εγρήγορησης ο φόβος, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά έναν επικείμενο κίνδυνο, είτε πλασματικό είτε πραγματικό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ο φόβος είναι συγκεκριμένος, διαρκής και έντονος, εκεί πέρα φτιάχνει μια φοβία. Η φοβία σκεπάζει το μυαλό, το μυαλό δεν μπορεί να είναι λειτουργικό και έτσι τι κάνει? Αρχίζει και βασίζεται, στη γνώμη, του δεξιά και του αριστερά, σε οποιονδήποτε προσφέρει πραγματική ή ψευδαίσθηση ασφαλείας. Το τρίτο κομμάτι, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να χειραγωγήσουν, λέει, ανθρώπους. Και τι χρησιμοποιούν? Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να κάμψουν έτσι τις άμυνες και μετά αρχίζουμε αριστολογία, φόβο, κινδυνολογία, κατανόητους όρους, για να νιώσει ο άνθρωπος λίγος, ανίσχυρος, μικρός και να καταντήσει όμως έτσι εύκολα διαχειρίσιμος. Θα θυμάστε όμως ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι η κοινωνική συμμόρφωση δουλεύει όπως ακριβώς είπαμε. Το γιατί και το ποιος, η απάντηση είναι η εκούσια παράδοση της ψυχής μας και ο διάβολος. Το επόμενο σημείο ας βαδίσουμε με την πεποίθηση ότι υπάρχει ο Κύριος Διοικητής. Ας ρωτήσουμε και τον Κύριο Διοικητή. Και ένα τελευταίο σημείο, μέσα στο μαντρί, με εξομολόγηση και με θεία κοινωνία. Κλείστε τηλεοράσεις, κλείστε ραδιόφωνα, κλείστε μπουκωτικές πληροφορίες, κάντε παρέες με ανθρώπους του ίδιου πνεύματος, βάλτε πρόγραμμα και ψάξτε να βρείτε ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να πορευτείτε και να έχετε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό σημείο αναφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Κουράστηκα να φοβάμαι», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου την 3η 7 Νοεμβρίου 2023. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. ...24 Σεπτεμβρίου... Μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Η Πρωτομάρτυρης Αγία Θέκλα κατήγεται από το εικόνιο της Μικράς Ασίας και ήταν θυγατέρα της ευγενούς υδρολάτρησας Θεοκλίας. Όταν ήταν 18 ετών, αραβωνιάστηκε με επιφανή νέο, άρχοντα της πόλεως, ονομαζόμενο Θάμηρη, ο οποίος την αγαπούσε με πάθος. Την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος, περνώντας από το εικόνιο, φιλοξενήθηκε στον οίκο του Ονησιφόρου, δίπλα στην οικία της Θέκλας, και εκεί νύχτα και ημέρα εδίδασκε το Λόγο του Θεού. Στους εικονιείς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, έλεγε πως αν διαφυλάττουν τη χάρη που λαμβάνουν στο Άγιο Βάπτισμα, αποφεύγοντας τις απατηλές ειδονές της αρκός και του κόσμου, θα γίνουν ναοί του Αγίου Πνεύματος, θα δοξαστούν με τον Χριστό μέσα στο φως, στα δεξιά του Πατρός, και θα απολαύσουν την αιώνια μακαριότητα. Η Θέκλα, σαγηνευμένη από τα ουράνια λόγια, επί τρία ημερονύκτια άκουγε τον Απόστολο κρυμμένη πίσω από ένα παράθυρο. Η Θεόκλια και ο Θάμηρης, βλέποντάς την απορροφημένη από τους λόγους του άγνωστου ξένου να έχει λησμονήσει τελείως κάθε τι γήινο, ανήσυχοι μήνυσαν στον ηγεμόνα ότι όλη η πόλη ήταν ανάστατη με τα κηρύγματα αυτού του ξένου που αποτρέπει τις Παρθένους από το γάμο. Ο Παύλος συνελήφθη αμέσως και φυλακίστηκε. Τη νύχτα η Θέκλα δόρισε τα χρυσά της κοσμήματα στους δεσμοφύλακες και εισήλθε στη φυλακή του. Κάθισε δίπλα στα πόδια του Μεγάλου Αποστόλου και καθώς εκείνος της εδίδας και τα μεγαλεία του Θεού, αυτή με πολύ ταπείνωση καταφυλούσε τα δεσμά του. Όταν την επομένη την ανακάλυψαν τετρωμένη από τον θείο έρωτα

να κάθεται δίπλα στον Απόστολο, οδήγησαν και τους δύο στον ηγεμόνα. Στις ερωτήσεις του η Θέκλα σιωπούσε και η μητέρα της εξοργισμένη ανεφώνησε: «Κατάκαυσε την εχθρά του γάμου στο μέσον του θεάτρου». Τότε εκείνος τον μεν Παύλο εφραγγέλωσε και τον απέλασε από το εικόνιο, τη δε Θέκλα κατεδίκασε στον διαπυρός θάνατο. Καθών χρόνων τα παιδιά και οι νέες συνέλεγαν θρήγανα για την πυρά, η Θέκλα είδε τον Χριστό με το σχήμα του Παύλου. Ενώ δε σκεπτόταν, επειδή είμαι μικρό ψυχή μου εμφανίστηκε ο διδάσκαλός μου για να με ενθαρρύνει, ο Κύριος μπροστά στα μάτια της ανελήφθη πάλι στους ουρανούς. Όταν την έριξαν στο μέσον της πυράς, θεία δύναμη την ενίσχυσε και έμεινε άθικτη από τις φλόγες. Εν τω μεταξύ έπεσε δυνατή βροχή ανάμεικτη με χαλάζι και η Αγία βρίσκοντας ευκαιρία από την σύγχυση του όχλου εξήλθε από την πόλη. Οδηγημένη από το Θεό η Θέκλα βρήκε τον Παύλο που κρυβόταν μαζί με την οικογένεια του Νησιφόρου σε νεόκτιστο τάφο κοντά στο εικόνιο και τον ακολούθησε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κατά την είσοδό του στην πόλη, κάποιος νεαρός άρχοντας, ονομαζόμενος Αλέξανδρος, αντικρίζοντας το κάλος της Αγίας, κυριεύθηκε από σατανικόν έρωτα και στο μέσον της αγοράς την εναγκαλίστηκε ανέσχυντα και την καταφυλούσε. Η Θέκλα, προσπαθώντας να αμυνθεί, του ξέσχισε την χλαμίδα και πέταξε το στεφάνι από την κεφαλή του. Για να αποπλύνει τη δημόσια κατεσχήνη του, ο Αλέξανδρος την παρέδωσε στον Ανθίπατο ως ιερόσυλη και η Αγία καταδικάστηκε σε θηριωμαχία στο στάδιο. Μέχρι να παραδοθεί στα θηρία, την παρέλαβε η χείρα βασιλής Τριφένη και την είχε υπό την προστασία της στη θέση της κεκοιμημένης θυγατέρας της Φαλκονίλας. Με την προσευχή της η Θέκλα μετέθεσε την Φαλκονίλα, αν και υδρολάτρησα, στον χορό των δικαίων, όπως η τελευταία σε όνειρο ζήτησε από τη μητέρα της. Την ορισμένη ημέρα η Αγία οδηγήθηκε στο στάδιο. Οι δήμοι εξαπέλυσαν εναντίον της αρκούδες και λέοντες. Μια αγριότατη Λένα στάθηκε δίπλα στην μάρτυρα και από σεβασμό προς την παρθενία της δεν άφηνε τα άλλα θηρία να την πλησιάσουν. Τότε ο ηγεμόν διέταξε να την ρίξουν σε μεγάλη λίμνη με φώκες. Η Θέκλα βιάστηκε να πέσει μόνη της στο νερό λέγοντας «Ιδού καιρός για να βαπτιστώ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Φρίκη, ανάμεικτη με συμπάθεια κατέλαβε τις παρευρισκόμενες γυναίκες στη σκέψη ότι θα κατασπαραχθεί τέτοια παρθένος, ωραιοτάτη, αλλά τη στιγμή που η Αγία βυθίστηκε στα ύδατα άνωθεν δύναμης εν είδη πυρός, νέκρωσε τις φώκες και νεφέλη φωτεινή εκάλυψε τη γυμνότητα της νύμφης του Χριστού. Οι δήμοι την παρέδωσαν σε άλλα αγριότερα θηρία, αλλά οι γυναίκες της πόλεως διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την άδικη καταδίκη της. Μερικές με τα αρώματα που έριχναν στην ατμόσφαιρα αποχάβνωσαν τα θηρία και δεν την έβλαψαν. Τέλος, την έριξαν δεμένη ανάμεσα σε δύο ταύρους, τους οποίους κατέκαιαν με πυρακτωμένα σίδερα για να εξαγριωθούν. Καθώς αυτοί αναπήδησαν από τους πόνους, το πυρ μεταδόθηκε στα σχοινιά, τα έκαυσε και η μάρτης βρέθηκε απελευθερωμένη. Θαυμάζοντας ο ηγεμόνος έβλεπε, ευλαβήθηκε την Αγία και την απέλησε. Για λίγες ημέρες η Θέκλα αναπαύθηκε στην οικία της Τριφένης. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Παύλος βρισκόταν στα μοίρα της Λυκίας, εκούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη με ανδρικά φορέματα έφυγε αμέσως προς συνάντησή του. Με την προτροπή εκείνου επανήλθε στο εικόνιο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ελεύθερη πλέον διότι ο Θάμυρης είχε πεθάνει. Αλλά επειδή έβλεπε τη μητέρα της αμετάθετη από την ασέβεια να κοφεύει στους λόγους της, εγκατέλειψε την πατρίδα της και ανεχώρησε για την Σελεύκεια. Εκεί στο όρος του Καλαμόνος, ένα μίλι έξω από την πόλη, βρήκε σπήλαιο όπου έζησε ως ασκήτρια 72 χρόνια ως το τέλος της ζωής της, υπομένοντας με ανδρεία τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι αρετές της και τα θαύματα που επιτελούσε την έκαναν παντού γνωστή και πολλοί την επεσκέπτοντο για να λάβουν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Οι δωρεάν θεραπείες των ασθενών προκάλεσαν τον φθόνο των ιατρών της Ελευκίας, οι οποίοι έστειλαν ασαλγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Θέκλα, που ήταν τότε 90 ετών, τους είπε με πραότητα: «Εγώ μεν είμαι ταπεινή γραία, περιμένετε όμως λίγο τέκνα μου και θα δείτε τη δόξα του Θεού».
και υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό ζήτησε από τον Κύριο να την λυτρώσει από τα χέρια τους. Κατά θεία παρέμβαση, ο βράχος που βρισκόταν μπροστά της άνοιξε, η Αγία εισήλθε στη ρογμή του και έκλεισε πάλι για να γίνει ο τόπος της αιωνίας κατοικίας της.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιλουανού του Αθωνίτου. Αυτό το νεοφανές άστρο του στερεώματος της Εκκλησίας, ο Όσιος Σιλουανός, κατά κόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ, γεννήθηκε το 1866 σε οικογένεια χωρικών της περιφερίας Ταμπόφ της Ρωσίας. Από την ηλικία των 4 ετών αναρωτιόταν «Πού είναι αυτός ο Θεός? Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας Τον». Όταν μεγάλωσε, οι βίοι των Αγίων και τα θαύματά τους πυρπόλησαν την ιανική καρδιά του από αγάπη προς το Θεό. Ο νους του προσκολήθηκε στην αδιάλειπτη μνήμη του και προσευχόταν πολύ, με δάκρυα. Η χαρισματική αυτή κατάσταση, που διήρκησε 3 μήνες, διήγηρε μέσα του τον πόθο για τη μοναχική ζωή. Νέος όμως, εύθυμος εκ χαρακτήρος και πρικισμένος με εξαιρετική φυσική δύναμη, επανήλθε στην κοσμική ζωή και συμμετείχε σε όλες τις διασκεδάσεις του χωριού. Κάποια ημέρα σε μια συμπλοκή παραλίγο θα σκότωνε ένα συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά από αυτό το επεισόδιο αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του ένα φίδι να σύρεται μέσα του από το στόμα. Μαζί με την αηδία που ένιωσε άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει με ασυνήθιστη γλυκύτητα. «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω τα έργα σου». Ύστερα από την κλίση αυτή η ζωή του άλλαξε ριζικά. Αισθάνθηκε βαθιά αποστροφή προς την αμαρτία και κυριευμένος από θερμή μετάνοια δεν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά μόνον το Άγιον Όρος και τη μέλουσα κρίση. Το 1892, αμέσως μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, ζήτησε από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης να εύχεται γι' αυτόν να μην τον κρατήσει ο κόσμος και ανεχώρησε για το περιβόλι της Παναγίας. Εισήλθε ως δόκιμος στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που τότε βρισκόταν στο ύψιστο σημείο της ακμής της και αριθμούσε 2.000 περίπου μοναχούς. Μετά τη γενική εξομολόγηση που έκανε στην αρχή της νέας του ζωής, ο πνευματικός του είπε ότι συγχωρήθηκαν όλες του οι αμαρτίες και ο νεαρός δόκιμος παραδόθηκε στη χαρά. Έτσι έχασε τη βαθιά του μετάνοια και άρχισε να πολεμείται από σαρκικούς λογισμούς που τον έδιωχναν στον κόσμο για να νυμφευθεί. Ο πνευματικός τον συμβούλευσε ποτέ να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, αλλά να τους διώχνει αμέσως με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από τη στιγμή εκείνη, ο μακάριος δούλος του Θεού δεν δέχτηκε κατά τα 45 χρόνια της μοναστικής του ζωής ούτε ένα απρεπή λογισμό. Με απόφαση είπε στον εαυτό του: «Εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου», και άρχισε με πύρινη αδιάλειπτη προσευχή να ζητά από τον Κύριο να τον ελεήσει, την μένη μέρα στην βαριά και κοπιαστική διακονία του μήλου, που εκτελούσε με ακρίβεια και ολοκληρωτική απάρνηση του ιδίου του θελήματος, κυρίως όμως τη νύχτα, την οποία περνούσε όλη σχεδόν με ζέουσα προσευχή, όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνί. Όταν απέκαμε από την εξάντληση, δεν ξάπλωνε, αλλά κοιμόταν καθισμένο στο σκαμνί 15 έως 20 λεπτά και σηκωνόταν πάλι για προσευχή. Συνολικά κοιμόταν 2 ώρες το 24ωρο και αυτές διακεκομένες. Είχαν περάσει 3 μόνον εβδομάδες από την άφηξή του στο μοναστήρι όταν κάποιο βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, η ευχή του Ιησού εισέδισε στην καρδιά του και άρχισε να ενεργείται εκεί μόνη της απαύστος ημέρα και νύχτα. Τη σπάνια και μεγάλη αυτή δωρεά που μερικές φορές χαρίζει ο Θεός στους αρχαρίους, ακολούθησε σκληρός αγώνας κατά των λογισμών που του υπέβαλαν οι δαίμονες. Άλλοτε του έλεγαν ότι είναι Άγιος, άλλοτε πάλι τον έρεχναν σε απόγνωση πως δεν θα σωθεί. Μία νύχτα, την ώρα της προσευχής, το κελί του γέμισε έξαφνα από ασυνήθιστο φως, που διαπέρασε όλο του το σώμα. Η ψυχή του ταράχθηκε. Η προσευχή, αν και συνέχισε να ενεργείται μέσα του, είχε χάσει την συντριβή και ο δόκιμος Σιμεών κατάλαβε ότι επρόκειτο περί σατανικής πλάνης. 6 μήνες πάλευε με αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις, προσευχόμενος με όλη τη δυνατή ένταση, οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στο ναό, είτε στο διακόνημα του μήλου, είτε στο κελί, ώσπου έφτασε σε εσχάτη απόγνωση. Καθισμένος μία ημέρα στο κελί του πριν από τον Εσπερινό, σκέφτηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος, πολύ σκληρός». Την ίδια στιγμή ένιωσε τελή εγκατάλειψη και η ψυχή του για μία ώρα περίπου βυθίστηκε στο σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Την ώρα του Εσπερινού, ενώ προσευχόταν με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν», έχοντας το βλέμμα του προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού του τέμπλου του παρεκκλησίου του Μήλου, ξαφνικά τον περιέλαμψε υπερφυσικό φως και είδε το Χριστό ζωντανό να τον ατενίζει με ανεκλάλλητη πραότητα. Η Θεία Αγάπη διεπέρασε όλη του την ύπαρξη και άρπαξε το πνεύμα του στη θεωρία του Θεού έξω από τα σχήματα του κόσμου. Στα επόμενα 45 χρόνια του μοναχικού του βίου, ακατάπαυστα μαρτυρούσε ότι δια του Αγίου Πνεύματος εγνώρισε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του εμφανίστηκε και του απεκάλυψε την χάρη του στην πληρότητά της. Το όραμα αλλίωσε τόσο την ψυχή του από άμετρη αγάπη προς τον Κύριο, ώστε ακόρεστα πια το πνεύμα του νύχτα και ημέρα στραμμένο προς τον αγαπημένο έκραζε: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Συ πρώτος με ζήτησες και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή μου σε αγάπησε ολοκληρωτικά». Μόλις πέρασε ο πρώτος καιρός μετά την εμφάνιση του Κυρίου, οι δαίμονες όρμησαν πάλι εναντίον του με λογισμούς τώρα υπερηφανίας. Ο Σιμεών συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για καθαρή προσευχή. Κατά καιρούς παρηγορείτο από λιγόχρονες επισκέψεις της Χάριτος, αλλά όταν αυτή τον εγκατέλειπε και ενεφανίζονται δαίμονες, η οδύνη της ψυχής του ήταν απερίγραπτη. Προκειμένου να κρατήσει αναφέρετη την χάρη μέσα του, άρχισε ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά επίπονον αγώνα. Το 1896 εκάρει μικρόσχημος μοναχός με το όνομα Σιλουανός. Εξωτερικά συνέχιζε να ακολουθεί τη γενική τάξη της μονής, αλλά η ένταση στο εσωτερικό του βίου τον εδίδασκε σταδιακά την τελειότερη ασκητική πράξη. Πέρασαν 15 χρόνια μαρτυρικών αγώνων από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος, και μία νύχτα όταν σηκώθηκε από το σκαμνί του για να κάνει μετάνοιες, ένας δαίμονας εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, περιμένοντας να δεχθεί αυτό την προσκύνηση. Ο Σιλουανός, με οδύνη καρδίας, εζήτησε τη βοήθεια του Κυρίου και άκουσε την απάντηση. Οι υπερήφανοι πάντα έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. «Κύριε», είπε ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και πήρε την απάντηση: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου». Με το λόγο αυτό, παρακαταθήκη στη γενεά μας, ο Θεός του απεκάλυψε ότι κάθε ασκητικός αγώνας πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού, και ότι αυτή η ταπείνωση είναι η βασιλική και ασφαλής οδός που οδηγεί στην καθαρή προσευχή και την απάθεια. Το 1911 εκάρει μεγαλόσχημος μοναχός. Εκείνη περίπου την εποχή, ποθώντας η αδιάλειπτη προσευχή του να είναι απερίσπαστη, ζήτησε από τον ηγούμενο την ευλογία να αφήσει το διακόνημα του οικονόμου που είχε και να πάει στο παλαιό Ρωσικό, όπου χάρη στην ερημική ησυχία του τόπου ζούσαν αυστηροί ασκητέ. Εκεί έπαθε ψήξη στο κεφάλι και έως το θάνατό του υπέφερε από μαρτυρικούς πονοκεφάλους, τους οποίους θεώρησε ως παιδαγωγική τιμωρία επειδή είχε κάνει το θέλημά του. Αυτός ο ταπεινός αγιορείτης μοναχός, που έζησε όλα τα χρόνια της μοναχικής του ζωής ένα μαρτυρικό αγώνα στην αφάνεια, άφησε ως κληρονομιά στην Εκκλησία σαν ένας νέος προφήτης την προσευχή υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η σύνθεση του χριστιανισμού και η συντομότερη οδός για την επίτευξη της τελειότητος. Στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του και δεόμενος τον Κύριο να τον γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίου όλοι οι λαοί της γης, ετελείωσε εν ειρήνη τον επίγειο δρόμο του στις 24 Σεπτεμβρίου 1938. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές όπου γης, από όπου και αν μας ακούτε τούτη την ώρα, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, εσείς στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Μείνετε μαζί μας, όπου γης papaki@hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε, και σήμερα, τούτη την ώρα, θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας, της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, της μεγάλης παρηγορήτριας, του προσώπου που έχουμε ανάγκη όσο κανένα άλλο στη ζωή μας να μας στηρίζει πολύ περισσότερο σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Αφορμή της συζήτησης που θα ακούσουμε στη συνέχεια με τον αγαπητό σε όλους μας Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση είναι η επανακυκλοφορία του βιβλίου του μακαριστού γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου «Παναγία η μητέρα του Κυρίου». Το βιβλίο αυτό επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Έχει πολλά χρήσιμα και ωφέλιμα στοιχεία για το πρόσωπο της Παναγίας μας και γίνεται αφορμή να κουβεντιάσουμε με τον πατέρα Εφραίμ για την μητέρα όλων μας. Πατέρα Εφραίμ, με ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να ευλογεί εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα αυτή της επικοινωνίας που μας δίνετε με αφορμή ένα βιβλίο του μακαριστού γέροντος, του Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου, με ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο και αυτό θα σηματοδοτήσει σήμερα και την κουβέντα μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου» και είναι το αγαπημένο πρόσωπο των χριστιανών όλων των εποχών.
1: Αφού σας ευχαριστήσουμε και τους ακροατές για την συνοδοιπορία στις εκδόσεις μας, αλλά και την συνοδοιπορία στην πνευματική ζωή γενικά, γιατί ο δρόμος είναι κοινός στην πνευματική ζωή και αυτό πρέπει έτσι να το συνειδητοποιούμε πάντοτε και να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι η σωτηρία μας είναι κοινή υπόθεση και μπορεί ο καθένας να πορεύεται το δρόμο του, αλλά τελικά ο σκοπός είναι ο ίδιος. Επομένως, αφού είναι ο ίδιος ο σκοπός, άρα και ο δρόμος είναι κοινός και συναντιόμαστε στη λατρεία, στην εκκλησιαστική ζωή, στην πνευματική ζωή. Πράγματι το θέμα του βιβλίου του μακαριστού γέροντα, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου, αφορά στην Παναγία, στο πιο αγαπημένο πρόσωπο όλων μας, όλων των Ορθοδόξων που ζουν, όλων των Ορθοδόξων που υπήρξαν, όλων των Ορθοδόξων που θα υπάρξουν. Πράγματι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι όποιος προσπερνά το πρόσωπο της Παναγίας, όποιος δηλαδή το θεωρεί ότι δεν είναι σε αυτή τη θέση που του χάρισε ο ίδιος ο Κύριος, που του χάρισε η Εκκλησία, ουσιαστικά δεν ζει ορθόδοξα, δεν ζει συνειδητά. Η ζωή του δηλαδή δεν έχει στοιχηθεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα ορθόδοξα. Το θέμα λοιπόν του βιβλίου αφορά στο πρόσωπο της Παναγίας, αφού η Παναγία για όλους μας είναι το πιο γλυκύ πρόσωπο μετά τον Κύριό μας. Είναι εκείνο το πρόσωπο της παγκόσμιας ιστορίας που αξιώθηκε να γίνει μητέρα του Χριστού. Και πρέπει να πούμε ότι η Παναγία δεν είναι μόνο μητέρα του Χριστού, είναι και μητέρα όλων μας. Και τη νιώθουμε πολύ κοντά μας. Σε κάθε μας ανάγκη οικετεύουμε αυθόρμητα και ζητάμε τη χάρη και τη βοήθεια της Παναγίας. Δεν απουσιάζει το εικόνισμά της από κανένα ορθόδοξο σπίτι και είναι το ιερό φυλακτήριό μας. Ακούει τους στεναγμούς και όπως η Εκκλησία μας λέει, ως παρησί ανέχουσα, πρεσβεύει κοντά στο γιο της για τη σωτηρία μας. Πολλές φορές όλοι μας, σε μικρές ή μεγάλες στιγμές, έχουμε να διηγηθούμε δύσκολα τη ζωή μας πράγματα, δύσκολες στιγμές, όπου η καταφυγή μας είναι στην Παναγία και υπήρξε και ήταν και είναι το βάλσαμο της καρδιάς και η θεραπεία του πόνου. Η Παναγία είναι δεωμένη για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Αυτή παρακαλούμε να μεταφέρει τις προσευχές μας στο Θεό και πραγματικά αυτή είναι και η πίστη μας, ότι εκείνη σπογγίζει τα δάκρυά μας που πολλές φορές σε ολόκληρη τη ζωή έχουν αυλακώσει το πρόσωπό μας. Η παράκληση, αν θυμάστε, λέει «Προς τι να καταφύγω άλλη να γνήν, που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι». Δηλαδή, πού αλλού να στρέψω την ανάσα μου, την ανάγκη της ψυχής μου, Παναγία, παρά σε σένα. Σε σένα λοιπόν θέλω να προστρέξω και να σωθώ. Το βιβλίο λοιπόν αυτό αποτελεί μια ευλαβική προσέγγιση στο πρόσωπο της Παναγίας, της μητέρας του Κυρίου, και είναι μια αυθόρμητη κίνηση της καρδιάς. Ο μακαριστός γέροντας στον πρόλογο του βιβλίου γράφει: «Με αξίωσε ο Θεός να γράψω τώρα στα γεράματα μερικά καρδιακά λόγια για την Παναγία Μητέρα. Ευχαριστώ το Θεό για το έλεος και την άπειρη συγκατάβασή Του». Αυτή λοιπόν η ευχή είναι που συνοδεύει ολόκληρο το βιβλίο, μια και η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο που συγκεντρώνει όλη την αγάπη και την τιμή των πιστών. Γι' αυτό και στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι και θεωρείται η καρδιά της Εκκλησίας, έχει κεντρικότατη θέση. Ο Άγιος Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Λουγδούν, γράφει: «Είναι η αιτία της σωτηρίας για όλο το γένος, απαρχή της σωτηρίας. Για την Παναγία έχουν μιλήσει προφήτες, στις προτυπώσεις τους, οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και κάθε πιστός που μιλά και ζει για το όνομά της. Η Παναγία είναι ο παράδεισος της Εκκλησίας. Είναι η καταφυγή των πιστών, η μεσήτρια και η γιάτρησα». Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, αυτό πραγματεύεται το βιβλίο, και πιστεύουμε πως η κατάθεσή του σε αυτούς τους καιρούς, της αναζήτησης προτύπων και προσώπων που θα κρατήσουν το άγχος και θα παρηγορήσουν την ταλαιπωρία των ανθρώπων, θα είναι πραγματικά ένα αντίδοτο με ελπίδα, με πίστη, κάτι δηλαδή που όντως πραγματικά χρειάζεται ο πιστός και κάθε άνθρωπος της εποχής μας.
0: Και ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο, όπως το είπατε, Πάτερ, κάθε άνθρωπος της εποχής μας, αλλά και κάθε άνθρωπος κάθε εποχής. Ο μακαριστός γέροντας προς το τέλος της ζωής του ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, και όλοι πολύ θα ωφεληθούμε καθώς θα μελετήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, τι γνωρίζουμε για την Παναγία? Γιατί τουλάχιστον μέσα στα κείμενα των Ευαγγελίων είναι λίγες οι αναφορές στο πρόσωπο της Θεοτόκου.
1: Πραγματικά οι γνώσεις μας, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αγία Γραφή για το πρόσωπο της Παναγίας, είναι ελάχιστες. Και αυτό γιατί το τετραβάγγελο, όπως λέει ο λαός μας, δηλαδή οι τέσσερις Ευαγγελιστές που περιγράφουν τη ζωή του Χριστού, ασχολούνται κυρίως με το πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή με τη ζωή του Χριστού. Αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι εάν είχαν γραφεί με λεπτομέρειες όλα όσα συνέβησαν που αφορούσαν στο Χριστό, ούτε όλα τα βιβλία του κόσμου θα χωρούσαν για να μπορούν να τα περιγράψουν με λεπτομέρεια. Με σοφία λοιπόν γράφησαν τα Ευαγγέλια και περιγράφουν μερικές μόνο στιγμές θαυμάτων και της βιωτής του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους, σε αυτό το τριετές έργο που αναφέρεται από τη βάπτισή του έως και την ανάληψή του, έως και την ανάστασή του. Η Παναγία λοιπόν αναφέρεται πάρα πολύ λίγο στην Αγία Γραφή, και οι γνώσεις μας για την Παναγία προέρχονται από την Αθήκη, που μιλούν για εκείνη με προφητείες και προτυπώσεις αλλά και προεικονίσεις, την Ιερά Παράδοση και ελάχιστα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη δηλαδή πιο συγκεκριμένα. Από την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας όμως διασώθηκαν μέσα στη συνείδηση την εκκλησιαστική πολλές πληροφορίες γύρω από την Παναγία. Σημαντικές ιστορικές αλήθειες για το πρόσωπό της είναι εγκατεσπαρμένες και στα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια, και δει στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Τα απόκριφα Ευαγγέλια δεν τα δέχτηκε η Εκκλησία μας βέβαια. Δέχτηκε όμως στη λατρεία και στο εορτολόγιο της μερικές πληροφορίες των αποκρίφων που κατοχυρώθηκαν βέβαια με τη διδασκαλία των μεγάλων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας. Μάλιστα ο Άγιος Ειρηναίος το 202 μετά Χριστόν, αξίζει να πούμε, πως επικυρώνει λόγια και πληροφορίες για την Παναγία που είπε για εκείνην ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και ο Άγιος Ιωστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Ειρηναίος είχε γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Πολύκαρπο, επίσκοπο Σμύρνης, και ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε σε βάθος την αντίθεση Εύας και Μαρίας της Παρθέν. Αξίζει να πούμε ότι ανέφερε την ανυπακοή της Εύας που φέρνει το θάνατο και την υπακοή της Παναγίας που φέρνει τη ζωή. Τη φράση ότι η Παναγία είναι η αιτία της σωτηρίας τη διατυπώνει ο Άγιος Ειρηναίος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Παναγία λέγεται Δεύτερη Εύα, και πραγματικά είναι εκείνη η οποία αντιγυρίζει, θα λέγαμε, τη στάση της Εύας, της προμήτωρος Εύας, η οποία εκείνη δέχτηκε με τον καρπό της παρακοής το μήνυμα αυτό του διαβόλου και εξορίζεται από τον παράδεισο. Η Παναγία λέει εκείνο το μεγάλο ναι, δείχνοντας την υπακοή της στο Θεό, και ουσιαστικά μπαίνει στον παράδεισο και μαζί της μπαίνει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Εγγύηση για τα γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης αποτελεί βέβαια η πατερική διδασκαλία. Πρέπει βέβαια να θυμόμαστε πως η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος επικυρώνει τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας και την Παναγία και ονομάζει την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο. Είναι η πρώτη φορά που καθιερώνεται αυτός ο όρος μέσα στην Εκκλησία. Γράφει «Η της ου Θεοτόκων ομολογεί την Αγία Παρθένων χωρίς αισθή της θεότητος». Δηλαδή όποιος δεν αναφέρει την Παναγία ως Θεοτόκο είναι μακριά από την θεότητα, είναι μακριά από την πίστη ουσιαστικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας οριοθετούν αυτή την αλήθεια από το ψέμα. Λένε δηλαδή μέχρι πού είναι η αλήθεια και από πού ξεκινά το ψέμα. Αυτή η οριοθέτηση της αλήθειας είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε εμάς τους επόμενους μας έκανε πάρα πολύ καλό, το λέμε έτσι απλά, γιατί ουσιαστικά ξέρουμε που βαδίζουμε ή γνωρίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινούμεθα.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αυτά που μόλις μας είπατε που αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας μας και οι πληροφορίες που αντλούμε και δημιουργούν έτσι και όλο τον εκκλησιαστικό κύκλο των εορτών της Θεομήτωρος. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας που ασχολήθηκαν περισσότερο με το πρόσωπο της Θεοτόκου, που μας άφησαν λόγους και περισσότερες λεπτομέρειες, ήδη μας είπατε κάποιους από αυτούς. Θα θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο εκτεταμένα, κάποια παραδείγματα αν έχουμε.
1: Κοιτάξτε, πάρα πολλοί πατέρες ομιλούν για την Παναγία και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικά θέματα με τα οποία δεν ασχολούνται όλοι οι πατέρες. Μερικά δεν ασχολούνται, για μερικά ασχολούνται ένας ή δύο. Αλλά δεν υπάρχει πατέρας της Εκκλησίας μας που να μην έχει μιλήσει για το πρόσωπο της Παναγίας. Δεν υπάρχει Άγιος που να μην έχει πει αυτά τα σημαντικά και τα σπουδαία, τα οποία ουσιαστικά μας διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας.
0: Κάποιοι που ασχολήθηκαν,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κάποιοι που ασχολήθηκαν έτσι επισταμένως με το πρόσωπο της Παναγίας, υπάρχουν κάποιοι Άγιοι, ναι.
1: Πρώτος και κορυφαίος βασικός διδάσκαλος για στα Ευαγγέλια, μετά τα Ευαγγέλια, συγγνώμη, για τη ζωή και την προσφορά της Παναγίας στη σωτηρία, είναι ο μεγαλύτερος δογματικός θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Βεβαίως του μεγάλου Ιωάννου του Δαμασκηνού, πάλι πολλοί πατέρες μίλησαν για την Παναγία, αναφέρομαι προηγουμένως στον Άγιο Ειρηναίο. Είναι ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρέας, είναι ο Τερτυλιανός, ακόμα και ο εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Οριγένης και βεβαίως και ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις, που έγραψαν και εκείνοι πάρα πολλούς λόγους και πολλούς λόγους, πολύ μεγάλες αναφορές, εκτενείς αναφορές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πρώτου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ακόμα μίλησαν οι Άγιοι Εφραίμ Σύρος, Πρόκλος, Μέγας Αθανάσιος, Κύριλλος Αλεξανδρίας, Μόδεστος, Σοφρόν Ιεροσολύμων κτλ. Μετά τον Άγιο Ιωάννου του Δαμασκηνού βλέπετε ότι το πρόσωπο του Ιωάννου του Δαμασκηνού είναι η γραμμή ουσιαστικά, γιατί εκεί κορυφώθηκε η θεολογία περί της Παναγίας. Γράφουν οι Άγιοι Θεόδωρος του Δίτης, Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Σημαίων Νέος Θεολόγος, Γρηγόριος ο Παλαμάς και πάρα πολλοί άλλοι, Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι οποίοι όλοι αυτοί στο σύνολό τους συντάσσουν λόγους για την Παναγία, εκκλησιαστικούς ύμνους. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή εκκλησιαστικών ύμνων, πολλές οδές που εξαίρουν το μεγαλείο της Παναγίας και πολλοί από αυτούς τους ύμνους είναι εκείνοι που έχουν συμπεριληφθεί στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Αξίζει να πούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο ποιητικότατος, ονομάζει την Παναγία Παράδεισο. Λέει «Σι Παρθένη υπήρξε σι Εδέμ πολύ περισσότερο ιερή και θεία από εκείνη την παλαιά». Ο Άγιος Πρόκλος, είναι αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, γράφει ότι η Παναγία είναι το αμόλυντο της Παρθενίας Κοιμήλιο, ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος, το εργαστήριο της ενώσεως των δύο φύσεων. Έχουμε και έναν άλλον μεγάλον Άγιο της Εκκλησίας, τον οποίο τον γνωρίζουμε από το Μεγάλο Κανόνα της Σαρακοστής, τον υπέροχο Άγιο Ανδρέα Κρήτης, τον ποιητή, που γράφει το πολύ όμορφο «Μήτηρα γνεύουσα και παρθένος θυλάζουσα, κάλους διάδημα και του γένους βασίλισσα, ιερότατον τέμενος». Ο Άγιος Κύριλλος, ακόμα Αλεξανδρίας, μιλά για την Παναγία και λέει ότι «χέρις υπερημών Μαρία Θεοτό και το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης». Πέρα από αυτούς που αναφερθήκαμε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα, πρέπει να πούμε γενικότερα ότι είναι πάμπολοι οι λόγοι, είναι πολλά τα εγκόμια των Αγίων Πατέρων για την Παναγία και θα λέγαμε ότι ανάμεσά τους κορυφαίοι και οι μεταγενέστεροι, Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης και βεβαίως ο τόσο προσφυλής και αγαπητός μας Άγιος Νεκτάριος, που έχει γράψει τόσα πολλά και αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας με ύμνους, κορυφαίο βιβλίο του, το Θεοτοκάριο, και αξίζει να πούμε και η αγάπη του Αγίου στην Παναγία, που ήταν τόσο ιδιαίτερη και είχε τόσο πολύ σεβασμό που της μίλαγε στον πληθυντικό, θεωρώντας έτσι, θέλοντας να της αποδώσει όλη την τιμή και την αγάπη που είχε μέσα στην καρδιά του προς το πρόσωπό της.
0: Πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό αυτό. Να μιλήσουμε λίγο και για τις θεομητρικές εορτές. Να αναφερθούμε για αρχή στο γενέσιο της Θεοτόκου, που είναι η γιορτή που ξεκινάει στην ουσία και το εκκλησιαστικό έτος, για να καταλήξουμε μετά και στην κοίμηση που κλείνει το εκκλησιαστικό έτος.
1: Σωστά. Η 1η Σεπτεμβρίου, όπως γνωρίζουμε, είναι η έναρξη του εκκλησιαστικού μας έτους. Το εκκλησιαστικό έτος δεν ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου. 1η Ιανουαρίου εορτάζομαι, μάλλον ξεκινά το κοσμικό έτος. Το έτος δηλαδή τον πολιτικό, θα λέγαμε. Το εκκλησιαστικό μας έτος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου. Πρώτη λοιπόν η εορτή του εκκλησιαστικού έτους είναι η γέννηση της Παναγίας. Η τελευταία εορτή του εκκλησιαστικού έτους είναι η κοίμηση της Παναγίας, δηλαδή 15 Αυγούστου, προσέξτε, σε ένα χρόνο από το Σεπτέμβριο μέχρι τον επόμενο Αύγουστο ζούμε ολόκληρο το θεομητορικό και μέσα σε αυτόν τον δεσποτικό κύκλο, δηλαδή τις εορτές της Παναγίας πρώτα, τις θεομητορικές και τις δεσποτικές αυτές δηλαδή που αφορούν στο πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού. Πιο ιδιαίτερα για την εορτή της γεννήσεως της Παναγίας θα λέγαμε το εξής. Το απολυτίκιο της εορτής της γέννησης της Παναγίας ξεκινά με τη φράση «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνησε πάσιτε οικουμένη. Εξού γαρανέκλειν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσα στην κατάραν, έδωκε την ευλογία, και καταργήσα στον θάνατον, εδωρήσα το ημίν, ζωήν την αιώνιον». Είναι μέγα και χαρμόσυνο γεγονός η γέννηση της Παρθένου Μαρίας. Είναι η μεγάλη χαρά. Γεγονός το οποίο άπλωνε τις ευεργετικές του ακτίνες σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Η Παναγία αξιώθηκε να υπηρετήσει και να υπουργήσει στο έργο της Θείας Οικονομίας, της σωτηρίας των ανθρώπων. Η γέννηση λοιπόν της Παναγίας από τους γέροντες γονείς της, τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα, είναι γεγονός το οποίο έγινε πρόξερο χαράς για ολόκληρη την οικουμένη. Η γέννηση της Παναγίας ήταν καρπός προσευχής του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννης. Και οι δυο ήσαν προχωρημένης ηλικίας και οι δυο ήσαν άτεκνοι. Η ατεκνία τότε, την εποχή εκείνη, μιλάμε για το πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν ένα μεγάλο όνειρος. Η παράδοση λέει ότι ο Άγιος Ιωακήμ ως άτεκνος εξεδιώχθη κάποτε από τον ναό που πήγε να προσφέρει το δώρο. Και ο Θεός, ακούγοντας τα σπλάχνα των νυκτηρμών και την προσευχητική αγάπη και θυσία των Αγίων Ιωακήμ και Άννα, τους χαρίζει στην γεροντική ηλικία όχι ένα παιδί, όχι απλώς ένα παιδί, αλλά παιδί το οποίο πρόκειτο να γίνει η χαρά για όλη την οικουμένη. Συνέλαβαν και γέννησαν ένα τη Μαρία, που θα γινόταν η μοναδική γυναίκα της παγκόσμιας ιστορίας, μητέρα του Χριστού και μητέρα όλου του ανθρωπίνου γένους. Η γέννηση της Παναγίας ήταν θαυματουργική, γιατί παρά το προχωρημένο της ηλικίας απέκτησαν τέκνα. Η σύλληψη βεβαίως από την Άννα και η γέννηση της Παναγίας είναι απόλυτα φυσιολογική. Δηλαδή δεν διέφερε καθόλου από τον τρόπο σύλληψης και γέννησης και των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και σε σαφή αντιπαράθεση με την τελείως λανθασμένη αντίληψη των καθολικών, οι οποίοι θεωρούν γεγονός αυτό και το θεολογούν εντός εισαγωγικών για την άμομη ή άσπυλο σύλληψη της Παναγίας. Δηλαδή ότι η Παναγία συνελήφθηκε, γεννήθηκε με τον τρόπο που γεννήθηκε ο ίδιος. Αυτό είναι λάθος και βρισκόμαστε σε μεγάλη σε απόσταση. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Πάπα Πίο το 1854.
0: Να ξαναπούμε λίγο τη χρονιά, έτσι μας έκανε μια διακοπή, Πάτσερ.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1800.
1: Το 1854 από τον Πάπα Πίο.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε.
1: Ο κύριος προήλθε λοιπόν από φυσιολογική μητέρα, η οποία ήταν γεννημένη με τρόπο, με το προπατορικό αμάρτημα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Με την εκπαρθένου γέννησή του προσλαμβάνει την ανθρωπότητα. Η αγιότητά της πρώτου Ευαγγελισμού ήταν έργο της θέλησής της. Η ίδια δηλαδή εργάζεται πνευματικά και καθίσταται δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Η Παναγία μας δεν είναι το αναμάρτητη εκφύσεως. Ήταν άνθρωπος σαν εμάς φυσιολογικό. Ακριβώς τη δική μας φύση. Δηλαδή και εκείνη τη ροπή προς την αμαρτία. Όμως εκείνη κατορθώνει με την πίστη, την προσευχή και την άσκησή της να καλλιεργήσει αυτές τις αρετές, να διατηρήσει την αγνότητά της και να φτάσει στα ύψη της αγιότητος. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν εμφανίζεται την ημέρα του Ευαγγελισμού, την λέγει και χαριτωμένη. Είναι λοιπόν και χαριτωμένη και πρώτου Ευαγγελισμού. Μόνον ένας γεννήθηκε από άσπηλη σύλληψη. Εκείνος είναι ο Κύριός μας. Άρα λοιπόν η Παναγία ήταν σαν εμάς, η οποία γεννά τον ίδιο τον Κύριό μας, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και έχουμε ένα άλλο γεγονός για τη γέννηση της Παναγίας που αξίζει έτσι να το πούμε, είναι ότι η Παναγία μας γεννάται από τους Αγίους Ιωακήμ και Άννα και χαρίζει πραγματικά στον κόσμο μια μεγάλη ευλογία. Ποια είναι η μεγάλη ευλογία? Είναι Χριστός ο Θεός ημών. Η απόλυτη χαρά είναι ότι δώρησε η Παναγία στον κόσμο τον Κύριό μας. Έδωσε δηλαδή την απόλυτη χαρά. Εμείς οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε ότι πολλές φορές όταν δυσκολευόμαστε στη ζωή μας, ζητούμε από το Θεό πράγματα και κάνουμε τα περίφημα τάματα, δηλαδή κάνουμε μια άτυπη συμφωνία θα λέγαμε με το Θεό, να μας δώσει κάτι και προκειμένου εμείς να το εξαργυρώσουμε αυτό το δώρο, του λέμε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Άλλοτε πάμε ας πούμε στην εκκλησία λάδι, κρασί, άλλοτε δίνουμε τις προσφορές των κεριών μας, άλλοτε δίνουμε κάτι πιο ακριβό, άλλοτε κάνουμε μερικά πράγματα. Η Αγία Άννα έταξε στον Θεό ότι όταν της δώσει ο Θεός ένα παιδί, εκείνη και σαν οικογένεια θα το αντιγυρίσουν πίσω σαν δώρο. Όταν δυσκολευόμαστε η αλήθεια του Θεού ότι λέμε πολλά, πάρα πολλά. Αλλά όταν έρθει ο καιρός της πληρωμής ή καλύτερα της αποπληρωμής, τότε γινόμαστε διστακτικοί. Ποιος δηλαδή θα ζήταγε από το Θεό κάτι τέτοιο, ποιος θα είχε βάλει ένα τέτοιο τίμημα για αυτό το δώρο και ποιος θα το εκπλήρωνε μέχρι το τέλος. Η Αγία Άννα, οι Άγιοι Θεοπάτορες είναι σημαντικοί, σπουδαίοι, μεγάλοι για τον λόγο ότι θυμήθηκαν το Θεό όχι όταν δυσκολεύονταν, αλλά και όταν είχαν στα χέρια τους την Παναγία. Γι' αυτό και την παραδίδουν στο ναό τα περίφημα εισόδια της Παναγίας, εκπληρώνοντας πραγματικά αυτό το ιερό τάμα, αυτή την ιερή υπόσχεση που είχαν δώσει στο Θεό. Χάρισέ μας ένα παιδί και εμείς θα στο αντιγυρίσουμε σαν δώρο σε σένα. Αυτό το έκαναν εκεί. Είναι πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας και πρέπει πολύ πολύ τους Αγίους Θεοπάτρους να τους μνημονεύουμε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε κάθε ακολουθία, μικρή ή μεγάλη, στο τέλος της ακολουθίας, λίγο πριν την απόλυση και πριν αναφερθούμε στον Άγιο της ημέρας, αναφέρονται τιμητικά και εν είδη οφειλής οι Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Πάντοτε τους μνημονεύουμε. Όλοι οι Άγιοι να απουσιάζουν, οι Άγιοι Θεοπάτορες δεν απουσιάζουν ποτέ. Πώς θα είναι δυνατόν, αφού εκεί, στην προσφορά μάλλον εκείνων, έχουμε την Παναγία και στην Παναγία έχουμε τον ίδιο τον Κύριό μας.
0: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από την συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει με τον αγαπητό σε όλους μας καθηγούμενο της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση, με αφορμή την επανακυκλοφορία του βιβλίου του μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κυρίου Καλλινίκου, Παναγία η Μητέρα του Κυρίου. Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία ή να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή διαδικτυακά στις εκδόσεις Χρυσοπηγή 22 95 0 22 22 8. Αναφορά λοιπόν στο πρόσωπο της Παναγίας μας, η συζήτηση είχε πολλά χρήσιμα και ωφέλιμα για όλους μας. Το δεύτερο μέρος από αυτήν την κουβέντα θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε στην επόμενη μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση. Να ευχηθούμε η Παναγία μας να γίνει σκέπη και προστασία για όλους μας στην κυριολεξία όπου γης. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Το ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς ησυχίας. Στο έργο αυτό επιχειρούμε να περιγράψουμε την πνευματική οδό που βάδισε ο γέροντας. Αυτή βρίσκεται βέβαια εξ ολοκλήρου μέσα στο ρεύμα της ασκητικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ως αληθινά ζωντανό φαινόμενο, φέρει επάνω του τη σφραγίδα της ιδιομορφίας και του ανεπανάληπτου. Τα δογματικά θέματα που θίγονται εδώ δεν αποτελούν θεολογική πραγματεία. Αναφερόμαστε σε αυτά γιατί βασιζόμαστε στο ότι η δογματική συνείδηση συνδέεται οργανικά με όλη την πορεία της εσωτερικής πνευματικής ζωής. Αν αλλάξετε κάτι στη δογματική σας συνείδηση, τότε αναπόφευκτα θα αλλάξει στο αντίστοιχο μέτρο και η πνευματική σας πράξη και γενικά η μορφή της πνευματικής σας υπάρξεως. Και αντιστρόφως, παρέκκληση από την αλήθεια στην εσωτερική πνευματική ζωή θα επιφέρει μεταβολή στη δογματική συνείδηση. Μιλώντας για την νοερά ησυχία την οποία τόσο αγαπούσε ο γέροντας, νομίζουμε πως δεν θα ήταν περιττό να εκθέσουμε με λίγα λόγια την ανθρωπολογική βάση αυτής της εργασίας, όπως φαίνεται μέσα από την ίδια την πείρα. Η ανθρωπολογία του γέροντα μπορεί να εκφραστεί με τα λόγια των Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Ισαάκ του Σύρου, των οποίων τα έργα γνωρίζεται άριστα. Ούτε γάρ φύσεως της θεότητος έστειν η ψυχή, ούτε φύσεως του σκότους της πονηρίας. Αλέστη κτίσμα την οαιρών και ωραίων και μέγαν και θαυμαστών και καλόν ομοίωμα και εικόν Θεού και δια την παράβασιν εισήλθεν εις αυτήν η πονηρία των παθών του σκότους. Ουκούν τα πάθη, προσθήκην εστίν εξαιτίας ψυχικής, ότι ο Θεός τον κατοικώνα απαθή πεποίηκεν και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, κανεν τούτης αυτή κινείται. Όταν δε συγκληθώς είναι αισθήσεις τη ησυχία, τότε θέαση τη έστην η φύση της ψυχής και ποιους θησαυρούς και κρυμμένους έχει αναφτεί. Όταν είπαμε ότι ο νους βρίσκεται σε ευκτική προσοχή μέσα στην καρδιά και βλέπει από εκεί κάθε λογισμό που πλησιάζει, προτού αυτός εισέλθει μέσα, είχαμε υπόψη την ενέργεια των πονηρών παθών, τα οποία πορεύονται από έξω εναντίον της ψυχής, αυτά δηλαδή που κατά τα λόγια του Αβά Ισακ είναι προσθήκη και πράγμα ξένο προς τη φύση της ψυχής. Σε κάθε τι πρόσθετο και ξένο που προσπαθεί να μπει στην καρδιά, ο νους αντιστέκεται με την προσευχή μέσα στην καρδιά και με την προσευχή αυτή το αποκρούει. Είναι όμως δυνατή και μια ακόμη βαθύτερη κατάβαση του νους στην καρδιά. Όταν με την ενέργεια του Θεού ενώνεται ο νους με την καρδιά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποβάλλεται κάθε εικόνα και έννοια, ακόμη και οι μη αρνητικές, και ταυτόχρονα οι εισόδοι της καρδιάς να κλείνονται για κάθε τι ξένο, τότε η ψυχή εισέρχεται σε γνώφο τελείως ιδιόμορφο και ακολούθως αξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού με καθαρό νου, κατά ανέκφραστον τρόπο. Κι όμως υπάρχει και κάτι ανώτερο. Μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος υπαρξιακά και με ακαταμάχητη οφθαλμοφάνεια κοινωνεί στην αιώνια ζωή και την ανέκφραστη ανάπαυση εν το Θεό. Αν όμως ο Κύριος ευδοκίσει, σύμφωνα με το θέλημά του, που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου στη γη, μια τέτοια κατάσταση δεν διαρκεί για πολύ, και επιστρέφει πάλι ο άνθρωπος στον κόσμο και δέεται σαν τον Πέτρο στο Θαβόρ.

«Κύριε, καλόν έστι ημάς ο δε είναι μαζί σου». Πείρα αιωνιότητος. Ανακόλουθη και αντιβατική γίνεται η περιγραφή της νοεράς ησυχίας, μια ζωής καταπληκτικής εξαιτίας του μεγαλείου της, αλλά και εξαιτίας της ιδιομορφίας της. Δεν αμφιβάλλουμε ότι σε πολλούς που είναι συνηθισμένοι να κινούνται μέσα στα όρια της τυπικής λογικής, μπορεί να φανούν ως καθαρός παραλογισμός τα λόγια ότι ο άνθρωπος σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα εισέρχεται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Εν τούτης, θα αποπειραθούμε να διασαφηνίσουμε κάπως την έκφραση αυτή. Ο χρόνος και η αιωνιότητα στην αντίληψη του ασκητή είναι δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρξεως. Ο πρώτος, δηλαδή ο χρόνος, είναι ο τρόπος της κτιστής υπάρξεως, η οποία διαρκώς γίνεται και εξελίσσεται μέσα στην κίνησή της και με ακατάληπτο τρόπο δημιουργείται από το Θεό εκ του μηδενός. Ο δεύτερος, η αιωνιότητα, είναι ο τρόπος της θείας υπάρξεως, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι έννοιες της εκτάσεως και της ακολουθίας. Η αιωνιότητα είναι η μοναδική ανέκτατη με ακατάλειπτο πλήρωμα ενέργεια του Θείου Είναι, το οποίο ως υπερκόσμιον περιβάλλει ανεπεκτάτως όλες τις εκτάσεις του κτιστού κόσμου. Αιώνιος κατά την ουσία είναι μόνο ο Θεός. Η αιωνιότητα δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι που υπάρχει καθεαυτό, αλλά ο ίδιος ο Θεός στην ύπαρξή του. Όταν ο άνθρωπος με την ευδοκία του Θεού δέχεται τη δωρεά της χάριτος, τότε ως κοινωνός θείας ζωής γίνεται όχι μόνο αθάνατος, με την έννοια της ατελεύτητης παρατάσεως της ζωής του, αλλά και άναρχος, γιατί η σφαίρα της θείας υπάρξεως στην οποία εισήλθε δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μιλώντας εδώ για τον άνθρωπο και λέγοντας ότι γίνεται άναρχος, δεν εννοούμε την προύπαρξη της ψυχής, ούτε τη μεταβολή της κτιστής φύσεως σε άναρχη θεία φύση, αλλά μετοχή στην άναρχη θεία ζωή με τη δύναμη της καταχάριν θεώσεως του κτίσματος. Όταν ο νους και η καρδιά στραμμένα προς τον Χριστό ενωθούν σε μια μυστική ένωση, όχι χάρη στις δικές τους προσπάθειες, αλλά με την ενέργεια του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά βρίσκει τον εαυτό του στο πιο ενδόμηχο βάθος του. Τότε ο άνθρωπος, ως νους θεοίκελος, ως πνεύμα θεοειδές, ως αθάνατη υπόσταση, βλέπει αοράτος το Θεό. Όσο όμως ο άνθρωπος είναι δεμένος με τη σάρκα, η γνώση του δεν κατορθώνει την τελειότητα και δεν μπορεί να εννοήσει τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή του στη σφαίρα του ανάρχου φωτός, αν ο Θεός ευδοκίσει να το δεχτεί όταν διαβεί και το τελευταίο όριο της επίγειας ζωής. Αλλά το ερώτημα τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή δεν προβάλλει την ώρα της οράσεως, όπου η ψυχή βρίσκεται ολότελα στο Θεό και δεν γνωρίζει αν είναι ενσώματη ή εκτός σώματος, αλλά τότε μόνο όταν δει ξανά τον κόσμο αυτό, όταν αισθανθεί πάλι ότι βρίσκεται στα δεσμά της σάρκας που την καλύπτει. Ο άνθρωπος δεν έχει την αιώνια ζωή μέσα του, δηλαδή στα όρια του κτιστού του, είναι ανεξάρτητα από το Θεό. Γίνεται αιώνιος με τη μετοχή του στη Θεία Ζωή κατά τη δωρεά της χάριτος. Και την αιωνιότητα αυτή μπορεί να τη βιώσει ακόμη και εδώ με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Τέτοιες εκφράσεις είναι παράδοξες, ίσως όμως περισσότερο κατανοητή θα είναι η εξής. Είμαστε αιώνιοι κατά το μέτρο της διαμονής μας εν το Θεό. Με το κατά το μέτρο εννοούμε όχι την ποσότητα, αλλά τη δωρεά του Θεού. Στην κατάσταση της οράσεως, η ψυχή ούκε ρωτά ουδέν. Η ανέκφραστη είσοδό της στο θείο κόσμο δεν γίνεται κατά το θέλημά της, γιατί η

και μολονότι εκ μέρους, όπως έλεγε ο γέροντας, παρόλα αυτά αυθεντικά τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατά εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε για την καθομοίωση ζωή. Όποιος βρίσκει σωτηρία στο Θεό, λαμβάνει ζωή όμοια με τη ζωή του ίδιου του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και παντογνώστης, και οι Άγιοι παίρνουν από το Πνεύμα το Άγιο το δώρο να είναι όμοιοι με Αυτόν ως προς την πανταχού παρουσία και παγνωσία. Ο Θεός είναι φως, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω γίνονται φως. Ο Θεός είναι αγάπη που περιβάλλει τα πάντα, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω περιβάλλουν με την αγάπη τους όλον τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω είναι Άγιοι. Και η αγιότητα δεν είναι έννοια ηθική, αλλά οντολογική. Άγιος δεν είναι όποιος είναι άμεπτος κατά την ανθρώπινη ηθική ή κατά τη φαινομενική διαγωγή του, με την έννοια της ασκήσεως ή ακόμη και της προσευχής. Και οι Φαρισαίοι νίστευαν και έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά όποιος έγινε φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος γίνονται ζωντανή και αληθινή, ενώ όσοι απομακρύνονται από το Θεό πεθαίνουν πνευματικά και πορεύονται στο σκότος στο εξώτερο. Είπαμε παραπάνω ότι ο άνθρωπος που κλήθηκε από το μείον στην ύπαρξη με τη δημιουργική πράξη του Θεού δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Με αυτό δεν εννοούμε ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος επιστρέφει και πάλι στο μηδέν, στην πλήρη ανυπαρξία. Όχι. Αλλά εννοούμε ότι όποιος φεύγει από το Θεό και τον αποστρέφεται, όντας αυτεξούσιος, φεύγει από τη ζωή και το φως στη σφαίρα του εξώτερου σκότους. Και το σκότος αυτό δεν είναι εκείνο το μηδέν, το μείον, από το οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος στην ύπαρξη. Πρόκειται για την κατάσταση του λογικού κτίσματος, στην οποία δεν μπορεί να εκμεδενιστεί κατά την ουσία του. Αλλά η αγάπη του Θεού και στον Άδη περιβάλλει όλους. Ενώ όμως είναι χαρά και αγαλίαση για όσους αγαπούν το Θεό, γίνεται βασανιστήριο για όσους το μισούν. Με όσα είπαμε για την πείρα της αιωνιότητας και την ανάσταση της ψυχής, είχαμε υπόψη τη μεγάλη εκείνη ευδοκία του Θεού, η οποία χύνεται στον άνθρωπο και τον αρπάζει στη βασιλεία του αιωνίου φωτός, δίνοντάς του να βιώσει με βεβαιότητα την ελευθερία του από το θάνατο, δηλαδή την αιωνιότητά του. Η επιστροφή από την κατάσταση της οράσεως επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίγειο σκήνομά του. Εν τούτης και η προσωπική του συνείδηση και η αντίληψή του για τον κόσμο τροποποιούνται ουσιαστικά και δεν μπορούν να μην τροποποιηθούν για πολλούς λόγους. Η πείρα της πτώσεως και των παθημάτων αποκαλύπτει την ίδια τραγωδία και σε κάθε άνθρωπο. Η πείρα της προσωπικής αθανασίας τον οδηγεί να βλέπει και στον κάθε άλλο άνθρωπο τον αθάνατο αδελφό. Η ζωντανή πείρα της αιωνιότητας και της εσωτερικής θεωρίας του Θεού έξω από την κτήση γεμίζει με ανεκλάλητο τρόπο την ψυχή με αγάπη για τον άνθρωπο και για κάθε κτίσμα. Γίνεται φανερό πως μόνο όσοι γνώρισαν το μεγαλείο του ανθρώπου με την πνευματική τους εμπειρία μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο. Να όμως και πάλι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Την ώρα της θείας εποπτείας, ο κόσμος, κατά την έκφραση του γέροντα, λησμονείται εντελώς. Η ώρα της θεωρίας δεν είναι ώρα στοχασμού. Η συνηθισμένη διαλεκτική σκέψη πάβει. Η ενέργεια του νου συνεχίζεται, αλλά ως ενέργεια τελείως ιδιαιτέρου είδους. Και είναι εκπληκτικό πως εκείνη η αορασία, όταν μειωθεί η έντασή της, παίρνει μορφή σκέψεων και αισθημάτων. Η κατάσταση της θέας είναι το φως της αγάπης του Θεού, και με την επενέργεια της αγάπης αυτής γεννώνται στην ψυχή νέα αισθήματα και νέες σκέψεις για τον Θεό και τον κόσμο. Η πρώτη αρπαγή στη θεωρία χαρίζεται άνωθεν, χωρίς να τη ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί ούτε θα μπορούσε να τη ζητήσει αφού την αγνοεί. Όταν όμως τη γνωρίσει, δεν μπορεί πια να τη λησμονήσει και την αναζητά πάλι με πολύ πόνο καρδιάς, και όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε άνθρωπο.

Αρχή της πνευματικής ζωής, ο αγώνας κατά των παθών. Στην ασκητική ανθρωπολογία που αφορά την ουερά προσευχή θα προσθέσουμε ακόμη λίγα για να αποσαφηνίσουμε το έργο αυτό και τα αποτελέσματά του. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει τον νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υπό δαιμονική επίρρεια ο άνθρωπος υφίσταται ήττα στην καδομίωση Θεού ελευθερία του και έτσι στερείται τη Θεία Ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. Πάσο ποιον την αμαρτίαν δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα.

Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως, η στερέωση έστω και μιας εμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στην ψυχή, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι, δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος εμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελεκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως. Και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι ο όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή, αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιώ ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στην ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που ενεργούνται μέσα της. Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως των αγώνων αυτών είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος, μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδηλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού, ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπεύδει ο ίδιος να το συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατασάρκα επίγεια ζωής, ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι η διατροφή, ο ύπνος κλπ. Που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμη περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στην ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στη βαθιά καρδιά με την πράξη αυτή της ευκτικής καθόδου του, αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτής της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την αναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ούκ έχει ζωή εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχτεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τον φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση τον ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στη βάση της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στοιχειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατον, και είδω εν τη στάφη σκημένη την κατοικώνα Θεού πλαστής εν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς ησυχίας. Στο έργο αυτό επιχειρούμε να περιγράψουμε την πνευματική οδό που βάδισε ο Γέροντας. Αυτή βρίσκεται βέβαια εξ ολοκλήρου μέσα στο ρεύμα της ασκητικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ως αληθινά ζωντανό φαινόμενο φέρει επάνω του τη σφραγίδα της ιδιομορφίας και του ανεπανάληπτου. Τα δογματικά θέματα που θίγονται εδώ δεν αποτελούν θεολογική πραγματεία. Αναφερόμαστε σε αυτά γιατί βασιζόμαστε στο ότι η δογματική συνείδηση συνδέεται οργανικά με όλη την πορεία της εσωτερικής πνευματικής ζωής. Αν αλλάξετε κάτι στη δογματική σας συνείδηση, τότε αναπόφευκτα θα αλλάξει στο αντίστοιχο μέτρο και η πνευματική σας πράξη και γενικά η μορφή της πνευματικής σας υπάρξεως. Και αντιστρόφως, παρέκκληση από την αλήθεια στην εσωτερική πνευματική ζωή θα επιφέρει μεταβολή στη δογματική συνείδηση. Μιλώντας για την νοερά ησυχία την οποία τόσο αγαπούσε ο Γέροντας, νομίζουμε πως δεν θα ήταν περιττό να εκθέσουμε με λίγα λόγια την ανθρωπολογική βάση αυτής της εργασίας, όπως φαίνεται μέσα από την ίδια την πείρα. Η ανθρωπολογία του Γέροντα μπορεί να εκφραστεί με τα λόγια των Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Ισαάκ του Σύρου, των οποίων τα έργα γνωρίζετε άριστα. Ούτε γάρ φύσεως της θεότητος έστην η ψυχή, ούτε φύσεως του σκότους της πονηρίας, αλλά έστι κτίσμα την οερών και ωραίων και μέγαν και θαυμαστών, και καλόν ομοίωμα και εικόν Θεού, και δια την παράβαση εισήλθεν εις αυτήν η πονηρία των παθών του σκότους. Ουκούν τα πάθη, προσθήκην εστίν εξαιτίας ψυχικής, ότι ο Θεός τον κατοικώνα απαθή πεποίηκεν, και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, κανεν τούτης αυτή κινείται. Όταν δε συγκληθώς είναι αισθήσει στη ησυχία, τότε θέαση τι έστιν η φύση της ψυχής και ποιους θησαυρούς και κρυμμένους έχει αναυτεί. Όταν είπαμε ότι ο νους βρίσκεται σε ευκτική προσοχή μέσα στην καρδιά και βλέπει από εκεί κάθε λογισμό που πλησιάζει, προτού αυτός εισέλθει μέσα, είχαμε υπόψη την ενέργεια των πονηρών παθών, τα οποία πορεύονται από έξω εναντίον της ψυχής, αυτά δηλαδή που κατά τα λόγια του Αβά Ισακ είναι προσθήκη και πράγμα ξένο προς τη φύση της ψυχής. Σε κάθε τι πρόσθετο και ξένο που προσπαθεί να μπει στην καρδιά, ο νους αντιστέκεται με την προσευχή μέσα στην καρδιά και με την προσευχή αυτή το αποκρούει. Είναι όμως δυνατή και μια ακόμη βαθύτερη κατάβαση του νους στην καρδιά. Όταν με την ενέργεια του Θεού ενώνεται ο νους με την καρδιά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποβάλλεται κάθε εικόνα και έννοια, ακόμη και οι μη αρνητικές, και ταυτόχρονα οι εισόδοι της καρδιάς να κλείνονται για κάθε τι ξένο, τότε η ψυχή εισέρχεται σε γνώφο τελείως ιδιόμορφο και ακολούθως αξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού με καθαρό νου, κατά ανέκφραστον τρόπο. Κι όμως υπάρχει και κάτι ανώτερο. Μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος υπαρξιακά και με ακαταμάχητη οφθαλμοφάνεια κοινωνεί στην αιώνια ζωή και την ανέκφραστη ανάπαυση εν το Θεό. Αν όμως ο Κύριος ευδοκίσει, σύμφωνα με το θέλημά του, που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου στη γη, μια τέτοια κατάσταση δεν διαρκεί για πολύ και επιστρέφει πάλι ο άνθρωπος στον κόσμο και δέεται σαν τον Πέτρο στο Θαβόρ. Κύριε, καλόν έστι ημάς ο δε είναι μαζί σου. Πείρα αιωνιότητος. Ανακόλουθη και αντιβατική γίνεται η περιγραφή της νοεράς ησυχίας, μια ζωής καταπληκτικής εξαιτίας του μεγαλείου της αλλά και εξαιτίας της ιδιομορφίας της. Δεν αμφιβάλλουμε ότι σε πολλούς που είναι συνηθισμένοι να κινούνται μέσα στα όρια της τυπικής λογικής, μπορεί να φανούν ως καθαρός παραλογισμός στα λόγια ότι ο άνθρωπος σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα εισέρχεται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Εν τούτης, θα αποπειραθούμε να διασαφηνίσουμε κάπως την έκφραση αυτή. Ο χρόνος και η αιωνιότητα στην αντίληψη του ασκητή είναι δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρξεως. Ο πρώτος, δηλαδή ο χρόνος, είναι ο τρόπος της κτιστής υπάρξεως, η οποία διαρκώς γίνεται και εξελίσσεται μέσα στην κίνησή της και με ακατάληπτο τρόπο δημιουργείται από το Θεό εκ του μηδενός. Ο δεύτερος, η αιωνιότητα, είναι ο τρόπος της θείας υπάρξεως, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι έννοιες της εκτάσεως και της ακολουθίας. Η αιωνιότητα είναι η μοναδική ανέκτατη με ακατάληπτο πλήρωμα ενέργεια του Θείου Είναι, το οποίο ως υπερκόσμιον περιβάλλει ανεπεκτάτως όλες τις εκτάσεις του κτιστού κόσμου. Αιώνιος κατά την ουσία είναι μόνο ο Θεός. Η αιωνιότητα δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι που υπάρχει καθεαυτό, αλλά ο ίδιος ο Θεός στην ύπαρξή του. Όταν ο άνθρωπος με την ευδοκία του Θεού δέχεται τη δωρεά της χάριτος, τότε ως κοινωνός θείας ζωής γίνεται όχι μόνο αθάνατος, με την έννοια της ατελεύτητης παρατάσεως της ζωής του, αλλά και άναρχος, γιατί η σφαίρα της θείας υπάρξεως στην οποία εισήλθε δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μιλώντας εδώ για τον άνθρωπο και λέγοντας ότι γίνεται άναρχος, δεν εννοούμε την προύπαρξη της ψυχής, ούτε τη μεταβολή της κτιστής φύσεως σε άναρχη θεία φύση, αλλά μετοχή στην άναρχη θεία ζωή με τη δύναμη της καταχάριν θεώσεως του κτίσματος.
Όταν ο νους και η καρδιά στραμμένα προς τον Χριστό ενωθούν σε μια μυστική ένωση, όχι χάρη στις δικές τους προσπάθειες, αλλά με την ενέργεια του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά βρίσκει τον εαυτό του στο πιο ενδόμηχο βάθος του. Τότε ο άνθρωπος, ως νους θεοίκελος, ως πνεύμα θεοειδές, ως αθάνατη υπόσταση, βλέπει αοράτος το Θεό. Όσο όμως ο άνθρωπος είναι δεμένος με τη σάρκα, η γνώση του δεν κατορθώνει την τελειότητα και δεν μπορεί να εννοήσει τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή του στη σφαίρα του ανάρχου φωτός, αν ο Θεός ευδοκίσει να το δεχτεί όταν διαβεί και το τελευταίο όριο της επίγειας ζωής.

Αλλά το ερώτημα τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή δεν προβάλλει την ώρα της Οράσεως, όπου η ψυχή βρίσκεται ολότελα στο Θεό και δεν γνωρίζει αν είναι ενσώματη ή εκτός σώματος. Αλλά τότε μόνο, όταν δει ξανά τον κόσμο αυτό, όταν αισθανθεί πάλι ότι βρίσκεται στα δεσμά της σάρκας που την καλύπτει. Ο άνθρωπος δεν έχει την αιώνια ζωή μέσα του. Δηλαδή στα όρια του κτιστού του, είναι ανεξάρτητα από το Θεό. Γίνεται αιώνιος με τη μετοχή του στη Θεία Ζωή κατά τη δωρεά της χάριτος. Και την αιωνιότητα αυτή μπορεί να τη βιώσει ακόμη και εδώ με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Τέτοιες εκφράσεις είναι παράδοξες, ίσως όμως περισσότερο κατανοητή θα είναι η εξής. Είμαστε αιώνιοι κατά το μέτρο της διαμονής μας εν το Θεό. Με το κατά το μέτρο εννοούμε όχι την ποσότητα, αλλά τη δωρεά του Θεού. Στην κατάσταση της Οράσεως η ψυχή ουκ ερωτά ουδέν. Η ανέκφραστη είσοδό της στο θείο κόσμο δεν γίνεται κατά το θέλημά της, γιατί η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να επιθυμεί εκείνο που δεν γνώριζε προηγουμένως. Αλλά και πάλι αυτό δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία της, με την έννοια ότι σε μια ορισμένη προκατακτική περίοδο στράφηκε φλογερά προς το Θεό, τηρώντας τις εντολές με αγαθή θέληση. Πριν την όραση προηγούνται μεγάλα παθήματα, βαθύ πένθος και καυτά δάκρυα μετανοίας που κατακαίουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική υπερηφάνεια στα ενδόμηχα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που φέρει σάρκα και κατοικεί μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να αποκτήσει τέλεια γνώση. Εκείνο όμως που χαρίζει σε αυτόν ο Θεός είναι αναμφίβολο υπαρξιακό βίωμα της αιώνιας βασιλείας. Και μολονότι εκ μέρους, όπως έλεγε ο Γέροντας, παρόλα αυτά αυθεντικά τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού δημιουργήθηκε για την καθομοίωση ζωή. Όποιος βρίσκει σωτηρία στο Θεό λαμβάνει ζωή όμοια με τη ζωή του ίδιου του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και παντογνώστης και οι Άγιοι παίρνουν από το Πνεύμα το Άγιο το δώρο να είναι όμοιοι με Αυτόν ως προς την πανταχού παρουσία και παγνωσία. Ο Θεός είναι φως και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω γίνονται φως. Ο Θεός είναι αγάπη που περιβάλλει τα πάντα και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω περιβάλλουν με την αγάπη τους όλον τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω είναι Άγιοι. Και η αγιότητα δεν είναι έννοια ηθική, αλλά οντολογική. Άγιος δεν είναι όποιος είναι άμεπτος κατά την ανθρώπινη ηθική ή κατά τη φαινομενική διαγωγή του, με την έννοια της ασκήσεως ή ακόμη και της προσευχής. Και οι Φαρισαίοι νίστευαν και έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά όποιος έγινε φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή, και οι κοινωνίοι του Αγίου Πνεύματος γίνονται ζωντανοί και αληθινοί, ενώ όσοι απομακρύνονται από το Θεό πεθαίνουν πνευματικά και πορεύονται στο σκότος το εξώτερο. Είπαμε παραπάνω ότι ο άνθρωπος που κλήθηκε από το μείον στην ύπαρξη με τη δημιουργική πράξη του Θεού δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Με αυτό δεν εννοούμε ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος επιστρέφει και πάλι στο μηδέν, στην πλήρη ανυπαρξία. Όχι. Αλλά εννοούμε ότι όποιος φεύγει από το Θεό και τον αποστρέφεται, όντας αυτεξούσιος, φεύγει από τη ζωή και το φως στη σφαίρα του εξώτερου σκότους. Και το σκότος αυτό δεν είναι εκείνο το μηδέν, το μείον, από το οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος στην ύπαρξη. Πρόκειται για την κατάσταση του λογικού κτίσματος, στην οποία δεν μπορεί να εκμεδενιστεί κατά την ουσία του. Αλλά η αγάπη του Θεού και στον Άδη περιβάλλει όλους. Ενώ όμως είναι χαρά και αγαλίαση για όσους αγαπούν το Θεό, γίνεται βασανιστήριο για όσους το μισούν. Με όσα είπαμε για την πείρα της αιωνιότητας και την ανάσταση της ψυχής, είχαμε υπόψη τη μεγάλη εκείνη ευδοκία του Θεού, η οποία χύνεται στον άνθρωπο και τον αρπάζει στη βασιλεία του αιωνίου φωτός, δίνοντάς του να βιώσει με βεβαιότητα την ελευθερία του από το θάνατο, δηλαδή την αιωνιότητά του. Η επιστροφή από την κατάσταση της Οράσεως επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίγειο σκήνομά του. Εν τούτης και η προσωπική του συνείδηση και η αντίληψή του για τον κόσμο τροποποιούνται ουσιαστικά και δεν μπορούν να μην τροποποιηθούν για πολλούς λόγους. Η πείρα της πτώσεως και των παθημάτων αποκαλύπτει την ίδια τραγωδία και σε κάθε άνθρωπο. Η πείρα της προσωπικής αθανασίας τον οδηγεί να βλέπει και στον κάθε άλλο άνθρωπο τον αθάνατο αδελφό. Η ζωντανή πείρα της αιωνιότητας και της εσωτερικής θεωρίας του Θεού έξω από την κτήση γεμίζει με ανεκλάλητο τρόπο την ψυχή με αγάπη για τον άνθρωπο και για κάθε κτίσμα. Γίνεται φανερό πως μόνο όσοι γνώρισαν το μεγαλείο του ανθρώπου με την πνευματική τους εμπειρία μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο. Να όμως και πάλι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Την ώρα της θείας εποπτείας, ο κόσμος, κατά την έκφραση του Γέροντα, λησμονείται εντελώς. Η ώρα της θεωρίας δεν είναι ώρα στοχασμού. Η συνηθισμένη διαλεκτική σκέψη πάβει. Η ενέργεια του νου συνεχίζεται, αλλά ως ενέργεια τελείως ιδιαιτέρου είδους. Και είναι εκπληκτικό πως εκείνη η αορασία, όταν μειωθεί η έντασή της, παίρνει μορφή σκέψεων και αισθημάτων. Η κατάσταση της θέας είναι το φως της αγάπης του Θεού, και με την επενέργεια της αγάπης αυτής
γεννώνται στην ψυχή νέα αισθήματα και νέες σκέψεις για τον Θεό και τον κόσμο. Η πρώτη αρπαγή στη θεωρία χαρίζεται άνωθεν, χωρίς να τη ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί ούτε θα μπορούσε να τη ζητήσει αφού την αγνοεί. Όταν όμως τη γνωρίσει, δεν μπορεί πια να τη λησμονήσει και την αναζητά πάλι με πολύ πόνο καρδιάς, και όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε άνθρωπο.

Αρχή της πνευματικής ζωής, ο αγώνας κατά των παθών. Στην ασκητική ανθρωπολογία που αφορά την ουερά προσευχή θα προσθέσουμε ακόμη λίγα για να αποσαφηνίσουμε το έργο αυτό και τα αποτελέσματά του. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει τον νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υπό δαιμονική επίρρεια ο άνθρωπος, υφίσταται ήττα στην καδομίωση Θεού ελευθερία του και έτσι στερείται τη Θεία Ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα». Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως, η στερέωση έστω και μιας εμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στην ψυχή, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι, δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος εμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελεκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως. Και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι ο όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή, αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιό ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στην ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που ενεργούνται μέσα της. Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως των αγώνων αυτών είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθή ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στο ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδηλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να το συναντήσει και ζει μαζί του.

Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής, ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι η διατροφή, ο ύπνος κλπ. Που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμη περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στην ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στη βαθιά καρδιά με την πράξη αυτή της ευκτικής καθόδου του, αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτής της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την αναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωή εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχτεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τον φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση τον ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στη βάση της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στοιχειρά, όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω το θάνατον και είδω εν τη στάφη σκημένη την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αοδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

τα είδη της φαντασίας και ο αγώνας εναντίον της. Αφού τολμήσαμε να γράψουμε για την ιερά ησυχία που τόσο αγαπούσε ο γέροντας Ιλουανός, πρέπει να μιλήσουμε και για τον αναπόφευκτο ασκητικό αγώνα κατά της φαντασίας. Και αυτό το κεφάλαιο της πνευματικής ζωής είναι εξαιρετικά λεπτό και πολύπλοκο και δεν ελπίζουμε πως θα το διεξέλθουμε ικανοποιητικά. Επειδή η βασική μας προσπάθεια είναι η έκθεση συγκεκριμένης πείρας, θεωρούμε υποχρεωτικό να περιγράψουμε απλά τη συνείδηση και τις παραστάσεις εκείνες που επικράτησαν μέχρι σήμερα στους ασκητικούς κύκλους των πατέρων του Άθο, τις οποίες συμμεριζόταν και ο ίδιος ο γέροντας. Αφήνουμε κατά μέρος τις θεωρίες της σύγχρονης επιστημονικής ψυχολογίας. Δεν προχωρούμε σε σύγκριση ή κριτική αυτών ή των άλλων θεωριών. Σημειώνουμε μόνο ότι σε πολλά δεν συμπίπτουν, γιατί οι δύο θεωρίες έχουν ως βάση διαφορετικές κοσμολογικές και ανθρωπολογικές παραστάσεις. Γράφει ο γέροντας. Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμία φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά του προς την ψυχή και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Η ικανότητα της φαντασίας εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο ασκητής παλεύει πριν απ' όλα με το είδος εκείνο της φαντασίας, η οποία συνδέεται με την ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Γνωρίζει ότι κάθε πάθος έχει τη μορφή του επειδή ανήκει στη σφαίρα του κτιστού κόσμου, η οποία αναπόφευκτα υπάρχει στη μια ή στην άλλη μορφή και παρέχει τη μια ή την άλλη εικόνα. Με κανονικές συνθήκες, η ενέργεια της εμπαθούς επιθυμίας τότε μόνο αποκτά δύναμη στον άνθρωπο, όταν η εμπαθής εικόνα γίνεται εσωτερικά δεκτή και προσελκύει το νου με το μέρος της. Αν ο νους απορρίψει την προτινόμενη σε αυτόν μορφή του πάθους, αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί και σβήνει. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται σαρκική επιθυμία, έστω και φυσιολογική, ο ασκητής προφυλάσσει το νου του από την εικόνα του πάθους που έρχεται από έξω. Μιλώντας εδώ για νου, έχουμε υπόψη όχι το λογικό, τη λογική σκέψη, αλλά αυτό που θα ορίζαμε ίσως καλύτερα ως προσοχή. Αν ο νους δεν δεχθεί αυτή την εικόνα, το πάθος δεν μπορεί να αναπτύξει την ενέργειά του. Μια τέτοια τήρηση του νου από την εικόνα του πάθους δίνει στον άνθρωπο την πραγματική δυνατότητα, αποδεδειγμένη από χιλιετή ασκητική πείρα, να φυλάξει πλήρως σε όλη τη ζωή την σόφρονα εγκράτεια, ακόμα και όταν το σώμα είναι ισχυρό, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του γέροντα. Αντίθετα, αν ο νους του ανθρώπου δέχεται με ειδονή την εμπαθή εικόνα, η ενέργειά της υποβάλλει σε τυραννικό βιασμό ακόμη και το ανίκανο ασθενικό και εξαντλημένο σώμα. Ας πάρουμε άλλο πάθος, λόγω χάρη το μίσος. Και αυτό έχει επίσης την εικόνα του. Και αν ο νους προφυλάγεται από το συνδυασμό με αυτήν, το πάθος δεν μπορεί να εξελιχθεί. Σε περίπτωση όμως που θα ενωθεί μαζί της, τότε το πάθος, ανάλογα με το μέτρο αυτής της ενώσεως, θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να φτάσει ως το βαθμό της κατοχής. Το άλλο είδος φαντασίας με το οποίο παλεύει ο ασκητής ονομάζεται συνήθως ονειροπόληση ρημβασμός. Ο άνθρωπος βγαίνει από την αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο και ζει στη σφαίρα της φαντασίας. Επειδή όμως η φαντασία είναι ανίσχυρη να δημιουργήσει κάτι εκ του μειόντος, τα απότοκά της θα έχουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν σε αυτά αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και στα όνειρα, στοιχεία του πραγματικού κόσμου και γι' αυτό το λόγο όχι τελείως απρόσιτα. Για παράδειγμα, ένας φτωχός φαντάζεται τον εαυτό του βασιλιά ή προφήτη ή μεγάλο επιστήμονα. Πράγματι, η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας που έγιναν αυτοκράτορες κλπ. Αλλά κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει σε αυτούς που ονειροπολούν. Ελπίζουμε ότι ο ακροατής κατάλαβε τι εννοούμε όταν μιλούμε για ονειροπόληση, και για να μην μακρηγορούμε, περνάμε σε άλλο είδος εκδηλώσεως της δυνάμεως της φαντασίας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης και της παραστάσεως και έτσι μπορεί να σκέπτεται για να βρει τη λύση κάποιου προβλήματος, λόγω χάρη τεχνικού. Τότε ο νους του αναζητά με την νόηση τη δυνατότητα έμπρακτης πραγματοποιήσεως αυτής ή της άλλης ιδέας. Το είδος αυτό της εργασίας του νου που συνοδεύεται από τη φαντασία έχει μέγιστη σημασία για τον πολιτισμό και είναι απαραίτητο στοιχείο στη δομή της ζωής. Ο ασκητής όμως που μεριμνά για την καθαρά προσευχή προσπαθεί με την ακτιμοσύνη να περιορίσει τον εαυτό του από κάθε τι, για να μην τον εμποδίσει αυτό το είδος της φαντασίας να δίνει στο Θεό την πρώτη του σκέψη και την πρώτη του δύναμη, δηλαδή να συγκεντρώνεται πλήρως στο Θεό. Τέλος, ένα ακόμη είδος φαντασίας για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο.
Αυτές οι απόπειρες συνοδεύονται αναπόφευκτα από τη φαντασία που πολλοί τείνουν να αποκαλέσουν με το υψηλό όνομα της θεολογικής δημιουργίας. Ο αθλητής της νοεράς ησυχίας και της καθαράς προσευχής παλεύει μέσα του αποφασιστικά εναντίον αυτού του είδους δημιουργίας που μπορεί να είναι διαδικασία αντίθετη προς την τάξη του αυθεντικού είναι. Δηλαδή μπορεί να δημιουργεί ο άνθρωπος τον Θεό κατά τη δική του εικόνα και ομοίωση. Ίσως αυτά που είπαμε να προκαλέσουν πολλές απορίες και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε διασαφήσεις, ελπίζοντας πως όπου υπάρχει διάθεση θα γίνουμε αντιληπτοί όπως πρέπει.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με ανίδεη προσευχή. Και αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά τον Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβασή του και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός εξολοθρεύουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη. Και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία. Η δημιουργική ιδέα του Θεού πραγματοποιείται και υλοποιείται στον κόσμο. Η κτιστή όμως ελευθερία πορεύεται αντίστροφο δρόμο. Αναζητά τον ίδιο τον Θεό στον οποίο βρίσκεται το απότερο τέλος. Ο σκοπός του κτιστού κόσμου δεν βρίσκεται στην ίδια την ύπαρξή του και για χάρη της, ή στη μορφή και στον τρόπο της υπάρξεώς του, αλλά στη γνώση του κτίστου και τη θεωρία και τη θέωση του κτίσματος. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η υπερχιλίζωσα αγαθότητα του Θεού και καθόλου η αναγκαιότητα της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Με άλλα λόγια, η σάρκωση του Θεού Λόγου δεν ήταν απαραίτητη για τον ίδιο τον Λόγο και η δημιουργία του κόσμου δεν ήταν απλώς προκαταρκτική πράξη για τη σάρκωση του Θεού. Η συγκατάβαση του Λόγου δεν είναι ένδειξη για την ενδογενή αξία του κόσμου. Το τέλος, η έννοια της Θείας Συγκαταβάσεως, αποκαλύπτεται στο ίδιο το όνομα που έλαβε ο Θεός Λόγος με την ταπεινή σάρκωσή του. Ιησούς Σωτήρ. Και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει των λαών αυτού. Ο Θεός δεν είναι ο ιδέατος κόσμος, δηλαδή ο κόσμος των ιδεών. Και η μορφή του δοθέντος εμπειρικού όντος δεν είναι υλοποίηση του θείου ιδέατου κόσμου, δηλαδή τέτοια που χωρίς αυτήν θα παρουσιαζόταν το θείο όν ως ελλιπές, ατελές. Η δημιουργική ιδέα του ανθρώπου που είναι στραμμένη προς τον κόσμο ζητεί την υλοποίησή της χωρίς την οποία παραμένει ανεκπλήρωτη στην εξέλιξή της. Στον θείο όμως κόσμο δεν συμβαίνει έτσι. Η ενσάρκωση του Θεού Λόγου δεν μπορεί να είναι το τελικό στάδιο μιας θεογονικής πορείας, δηλαδή η τελείωση μιας εξέλιξης στην ίδια τη θεότητα και συνεπώς αναγκαία για τον ίδιο τον Θεό προς ολοκλήρωση του είναι του. Αυτή είναι με λίγα λόγια η δογματική βάση της πνευματικής προσευχής για την οποία γίνεται λόγος. Η πνευματική προσευχή δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός, ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία. Η πνευματική ζωή δεν έγκυται στην ικανοποίηση των συναισθηματικών μας επιδιώξεων με την πραγματοποίησή τους, δηλαδή με τη μετατροπή τους σε βιώματα ή υλοποιημένες μορφές, παραδείγματος χάρη στην τέχνη. Όλα αυτά αποτελούν διάφορες όψεις εκδηλώσεως της φανταστικής ενέργειας του ανθρώπου. Άλλες μπορούν να τοποθετηθούν ψηλότερα, άλλες χαμηλότερα. Μπορεί δηλαδή να γίνει μια αξιολογική ιεράρχηση αυτών των μορφών. Όμως έτσι ή αλλιώς όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της φανταστικής ενέργειας, την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να φτάσουμε στην τέλεια προσευχή ή την αυθεντική θεολογία ή την αληθινά θεάρεστη ζωή.

Τέτοια είναι συνεπώς η οδός του Ορθόδοξου ασκητή. Αναζητά τον ποιητή του Θεός στο υπερβατικό του είναι. Γι' αυτό κατά την πράξη της νοεράς προσευχής αγωνίζεται εναντίον μυριάδων εικόνων και των εποπτικών, όσων δηλαδή έχουν τη μία ή την άλλη εξωτερική μορφή, περίγραμμα, έκθεση στο χώρο ή το χρόνο, το χρώμα κλπ., και των διανοητικών εικόνων, δηλαδή των ενιών, για να προσεύχεται γυμνός από κάθε κτιστή εικόνα στο Θεό, ενώπιο-σενωπίο, πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και η δημιουργία αυτή ακολουθεί την τάξη της εγκαταβάσεως. Ο άνθρωπος όμως που πορεύεται προς το Θεό, πορεύεται κατά την τάξη της αναβάσεως και κατά την ανάβασή του από την κτήση προς το Θεό, δεν αρνείται την πραγματικότητα και την αξία της κτήσεως, αλλά απλώς δεν την απολυτοποιεί και δεν την θεοποιεί. Δεν της προσδίδει αυτό σκοπό και αυτό αξία. Ο Θεός έκανε τον κόσμο όχι για να ζει ο ίδιος τη ζωή της κτήσεως, αλλά για να κοινωνήσει λογική κτήση στη θεία του ύπαρξη. Όταν ο λογικός άνθρωπος δεν πετύχει τη θέωση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του, τότε εξαφανίζεται και η ίδια η έννοια της υπάρξεώς του. Η συνείδηση του μεγαλείου της κλίσεώς του, ενωμένη με τη θεωρία της θείας δημιουργίας, γεννά στην ψυχή του ανθρώπου μεγάλο θάμβος ενώπιον του ποιητή των όλων, αλλά συγχρόνως και τελείως ρεαλιστική αντίληψη για κάθε πράγμα του κόσμου. Ταυτόχρονα όμως, η ίδια συνείδηση οδηγεί στην απόσπαση από κάθε κτιστό για χάρη της θεωρίας του μόνο Θεού. Αυτή η απόσπαση δεν είναι απέκδυση του πραγματικού κτιστού είναι, με την έννοια της απόρριψης ή της άρνησής του ως φάσματος. Δεν είναι η απόσπαση αυτή ποιητική ή φιλοσοφική αεροβασία στη σφαίρα των υψηλών και ωραίων μορφών ή των καθαρών ιδεών, όσο ψηλά αξιολογικά και αν βρίσκονται αυτές. Γιατί η στάση αυτή οδηγεί πάλι σε φαντασιώδη κόσμο. Όχι. Η απόσπαση ή η αποχή από όλα στην πνευματική προσευχή είναι συνέπεια της ολοκληρωτικής εφέσεως για το ζώντα και αληθινό Θεό. Ένεκα της απέναντης προς αυτόν αγάπης και της κλίσεώς μας να ζούμε εν αυτό ο οποίος είναι ο αυτοσκοπός και η αυτοαξία. Ο Θεός φως έστι και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένο από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Στην αναζήτηση αυτή του θελήματος του Θεού περικλείεται και η αποταγή του κόσμου. Η ψυχή θέλει να ζει με τον Θεό και γι' αυτό αποτάσσεται το θέλημά της και τη φαντασία της που δεν μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική ύπαρξη, αλλά εμφανίζονται ως σκότος εξώτερων. Ο κόσμος της ανθρώπινης φαντασίας είναι κόσμος των φασμάτων της αληθείας. Κοινός στους ανθρώπους και τους πεπτοκώτας αγγέλους και γι' αυτό η φαντασία γίνεται πολλές φορές αγωγός δαιμονικής ενέργειας. Τόσο οι δαιμονικές εικόνες, όσο και αυτές που επινοεί ο ίδιος ο άνθρωπος, μπορούν να επιδρούν στους ανθρώπους μετασχηματίζοντάς τους ή μεταμορφώνοντάς τους, αλλά πάντως ένα είναι αναπόφευκτο. Κάθε εικόνα, είτε δημιουργημένη από τον άνθρωπο, είτε εμπνευσμένη από τους δαίμονες που γίνεται δεκτή από την ψυχή, διαστρέφει την πνευματική μορφή του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Η ενέργεια της φαντασίας στην έσχατή της εξέλιξη οδηγεί σε αυτοθέωση του κτίσματος, δηλαδή στην αναγνώριση θείας αρχής στην ίδια την φύση του ανθρώπου. Με τη βάση αυτή η φυσική θρησκεία, δηλαδή η θρησκεία της ανθρωπίνης λογικής, αποκτά αναπόφευκτα πανθεϊστικό χαρακτήρα. Και οι ανθρώπινες και οι δαιμονικές εικόνες έχουν δύναμη συχνά πολύ μεγάλη. Όχι όμως γιατί είναι δημιουργικές καθεαυτές με την πλήρη σημασία της λέξεως, όπως η θεία δύναμη που κτίζει από το μηδέν. Αλλά επειδή η ανθρώπινη θέληση κλείνει προς το μέρος τους και μόνο με την υποταγή της μορφοποιείται ο άνθρωπος από τις εικόνες αυτές. Ο Κύριος όμως απελευθερώνει όσους μετανοούν από την εξουσία των παθών και της φαντασίας. Και όποιος χριστιανός απελευθερωθεί, καταφρονεί τη δύναμη των φανταστικών εικόνων. Η εξουσία του κοσμικού κακού στον άνθρωπο είναι τεράστια και κανένας απόγονος του Αδάμ δεν μπορεί να την νικήσει χωρίς τον Χριστό και έξω από αυτόν. Εκείνος είναι ο Ιησούς Σωτήρ με την κύρια και μοναδική σημασία της λέξεως. Αυτή είναι η πίστη του Ορθόδοξου ασκητή και γι' αυτό η ευχή της νοεράς ησυχίας γίνεται με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Από όπου η προσευχή αυτή πήρε και την ονομασία «Προσευχή του Ιησού». Ο ησυχαστής μοναχός αγωνιζόμενος κατά της φαντασίας που διαστρέφει την πνευματική ζωή συναντιέται με τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της που μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Ο γέροντας τις συνόψιζε στις τέσσερις μορφές που εκθέσαμε παραπάνω, μορφές που του έδιναν τη δυνατότητα να εκφράσει την ουσία του προβλήματος.

πρώτη μορφή αναφέρεται γενικά στον αγώνα κατά των παθών. Η δεύτερη χαρακτηρίζει όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο. Σε αυτή τη μορφή φαντασίας ανάγεται και η γνωστή μέθοδος του διαλογισμού. Όταν ο άνθρωπος με τη φαντασία δημιουργεί στο νου του εποπτικές εικόνες από τη ζωή του Χριστού ή άλλες ιερές παραστάσεις. Συνήθως στην εργασία αυτή καταφεύγουν οι αρχάριοι ή οι άπειροι ασκητές. Ο εργάτης μιας τέτοιας φαντασιώδους προσευχής δεν κλείνει το νου του στην καρδιά για χάρη της εσωτερικής νύψεως, αλλά τον προσιλώνει στην εποπτική πλευρά των θείων, όπως ο ίδιος φαντάζεται εικόνων, οδηγεί τον εαυτό του σε κατάσταση ψυχικής διεγέρσεως που σε περίπτωση εντατικής συγκεντρώσεως μπορεί να φτάσει ως την ιδιότοπη παθολογική έκσταση. Χαίρεται για τα επιτεύγματά του, αφοσιώνεται στις καταστάσεις αυτές, τις καλλιεργεί, τις θεωρεί πνευματικές, υψηλές και οφειλόμενες στην ενέργεια της χάριτος. Έχει την ιδέα πως και ο ίδιος είναι Άγιος και θεωρός των μυστηρίων του Θεού. Και τέλος, φτάνει σε παρεστήσεις και ψυχικές ασθένειες, ή στην καλύτερη περίπτωση παραμένει στην πλάνη, περνώντας τη ζωή του σε φανταστικό κόσμο. Η τρίτη και τέταρτη μορφή φαντασίας μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται σε βάση όλου του ορθολογιστικού πολιτισμού. Γι' αυτό η απόσπαση από αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον μορφωμένο άνθρωπο που βλέπει στον πολιτισμό αυτό τον πνευματικό του πλούτο. Η απόσπαση από αυτόν είναι ασυγκρίτως δυσκολότερη από την αποταγή του υλικού πολιτισμού. Όποιος προσεύχεται με τον τρίτο τρόπο γνωρίζει πόσο οδυνηρή είναι αυτή η αποταγή. Μας έτυχε να παρατηρήσουμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Ανάμεσα στους απλούς και ολιγογράμματους ασκητές που αγάπησαν την ουερά προσευχή, συναντάται συχνότερα η ανάβαση σε μεγαλύτερο ύψος και καθαρότητα παρά ανάμεσα στους μορφωμένους, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν στο δεύτερο τρόπο προσευχής. Όσοι έχουν βαθιά θρησκευτική και ασκητική διάθεση, κατανοούν πολύ γρήγορα ότι το τρίτο είδος της φαντασίας αποτελεί στροφή προς τη γη. Είναι λοιπόν οφθαλμοφανής η ετερογενία της στην προσευχή και ο αγώνας εναντίον της κατά την ώρα της προσευχής απλοποιείται. Διαφορετικά συμβαίνει με το τέταρτο είδος που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη λεπτότητα και να παρουσιάζεται ως ένθεη ζωή. Η αποκλειστική σπουδαιότητα του προβλήματος αυτού στην ασκητική μας αναγκάζει να παρατείνουμε εδώ το λόγο. Σε όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο, επικρατεί η ρεμβάζουσα φαντασία, ενώ σε όσους προσεύχονται με το δεύτερο, κυριαρχεί ο πειρασμός να κατορθωθούν τα πάντα με την οδό της λογικής. Σε αυτούς η ζωή συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο. Ο νους τους δεν είναι ενωμένος με την καρδιά, αλλά συνεχώς ορμά προς τα έξω, αγωνιζόμενος να τα κατατακτήσει όλα με την νόηση. Έχοντας μια ορισμένη πνευματική πείρα, ανεπαρκή όμως ακόμη, προσπαθούν με το νου τους να συμπληρώσουν τα κενά της πείρας αυτής και να εισχωρήσουν διανοητικώς στα μυστήρια της θείας υπάρξεως. Έτσι εισχωρούν αναπόφευκτα στις θεωρίες τους μερικά στοιχεία, γεννήματα φανταστικής ενέργειας. Η ιδεώδης εκείνη σφαίρα, στην οποία κινούνται σε μια τέτοια περίσταση, αν έχουν και μεγάλα διανοητικά προσόντα, τους δίνει μια φαινομενική υπεροχή απέναντι στους άλλους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους. Χαρακτηριστική διαστροφή στην οποία οδηγεί ο δεύτερος τρόπος προσευχής είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογιστής θεολόγος οικοδομεί το σύστημά του όπως ο αρχιτέκτονας οικοδομεί ένα ανάκτρο ή ένα ναό, χρησιμοποιώντας εμπειρικές και μεταφυσικές έννοιες ως οικοδομικά υλικά και φροντίζει όχι τόσο για τη συμφωνία της ιδεώδους οικοδομής του με την αντικειμενική αλήθεια του είναι, όσο για το μεγαλείο και την αρμονική ακεραιότητα του συστήματός του από λογική άποψη. Πολύ μεγάλοι άνθρωποι, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον ουσιαστικά αφελή αυτό πειρασμό που έχει ως κρυμμένη αρχή την υπερηφάνεια. Τα γεννήματα της ευφυΐας του διανοητικού θεολόγου είναι για αυτόν πολύτιμα, όπως είναι για τη μάνα αγαπημένα τα παιδιά της, ο καρπός της κοιλίας της. Αγαπά τη δημιουργία του σαν τον εαυτό του, γιατί ταυτίζεται μαζί της εγκλωβισμένος στη σφαίρα της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καμιά εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να του βοηθήσει. Αν ο ίδιος δεν αποκολληθεί μόνος του από αυτό που θεωρεί ως πλούτο του, δεν θα φτάσει ποτέ στην καθαρά προσευχή και την αληθινή θεωρία. Πολλοί θεολόγοι φιλόσοφοι, ουσιαστικώς ορθολογιστές, ανέρχονται στην υπερλογική, θα λέγαμε σφαίρα της διανόησης, αλλά η σφαίρα αυτή δεν είναι ακόμη ο θείος κόσμος. Περικλείεται στα όρια της ανθρώπινης κτιστής φύσεως και αυτή η ιδιότητα την κάνει εφικτή στη λογική σύμφωνα με τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Οι ενοράσεις του νου τους δεν χωρούν στα πλαίσια του ένομου συλλογισμού, δηλαδή στην τυπική λογική, αλλά εισχωρούν στη σφαίρα της μεταλογικής και του αντινομικού συλλογισμού, αλλά και σε αυτόν ουσιαστικά δεν πάβουν να είναι αποτέλεσμα διανοητικής εργασίας.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Η υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φτάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά και τότε βλέπουν την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτής της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πύρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους λογικός σε παρόμοιες καταστάσεις βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως και αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατόν να πάρει μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φτάνοντας μέχρι συντελείας φωτός μετασκότους, ο άνθρωπος βλέπει την οαιρή του ωραιότητα την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδύσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου. Σκόπιουν μη το φως, το εν συσκότος εστί. Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του αιωσφόρου ιού της πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του, θεωρίας που κατέληξε σε αυτοθέωση. Μιλούμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους ίσως θα πει «πράγματι φοβερό». Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση, υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο, είναι η προς τους εχθρούς αγάπη, έλεγε. Ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του. Και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλε

πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και με τα βίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασάφιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιον μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασάφιση. Και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά χορηγείται σε αυτόν άνωθεν, ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων. Της θείας που είναι άκτιστη και της ανθρώπινης που είναι κτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο. Αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό, ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Αν η κτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άκτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με το Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτόν, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτό το χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, όποτε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας, βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μια από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του Ορθόδοξου ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

Με την προσεκτική εξέταση του εαυτού του, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως, που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η θεία βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από τη θεωρητική ανάληψη των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασέλευτη βάση της, νεκρή στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται με τη δεύτερη αρχή, της επαρκούς αιτιολογήσεως. Πείρα αιώνων της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο Ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλον τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στο μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια του στη φύση η θεία δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παριστάται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος,

κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και η μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του Λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της θείας εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το θείο φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στην ψυχή μεγάλος πόλεμος.

Ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του θείου νόμου. Διαστρέφει τη θεία τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και το θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό. Η λογική προβάλλει τα επιχειρήματά της και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου. Ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Η λογική για να στερεώσει την υπεροχή της στο είναι προβάλλει τις επιτεύξεις, τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως, η διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωποι ως προς τους νόμους της λειτουργίας της συλλογική, η οποία είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της σε περίπτωση που της παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής της, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται εις τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, η λογική προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται ουκ έστι Θεός. Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία λέει «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατό να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι ο νους λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές της λογικής και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός η λάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, «Κύριε, σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής. Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος Γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε, μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως στο βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν, με χρυσό του έμεινε ανέσθητος.

φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν εξαπλωμένος. Οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απήντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει η εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις ως τον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ. Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμισε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι: «Θα τιμωρηθώ στον Άδη». Και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία. Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με τη λογική διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον Άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία της λογικής δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος: «Α οφθαλμό σου κείδε και ού σου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ού κανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση της ανθρώπινης λογικής ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών,
αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη, στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων. Άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Γιαννής.

Αμέτρητες είναι οι ονομασίες που αποδίδονται στην Παναγία σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, νησιωτικής και ηπειρωτικής. Κάθε τόπος της δίνει και ένα όνομα για να εξυμνήσει τη θέση της στα ουράνια, αλλά και σε ανάμνηση κάποιου γεγονότος, κάποιου θαύματος της Παναγίας. Ποιος δεν έχει ακούσει για την Παναγία της Τίνου, την Παναγία της Σουμελά, την Εκατοντοπλιανή, τη Χοζοβιώτισσα? Ποιος δεν έχει προσκυνήσει σε ένα μεγαλοπρεπή ναό ή σε ένα ταπεινό εξοκλήσι αφιερωμένο στη Θεοτόκο? Στα Κύθυρα την ονομάζουν Μυρτηριώτισσα. Οφείλει την ονομασία της στην θαυματουργική έβρεση της ιεράς εικόνας μέσα σε μυρτιές. Η θαυματουργή εικόνα βρέθηκε από έναν ευσεβή βοσκό σε ερημική τοποθεσία στα δυτικά παράλια των Κυθύρων. Το ιερότερο κοιμήλιο του κυθυραϊκού λαού βρέθηκε μέσα στις μυρτιές κατά τα μέσα του 15ου αιώνα. Κατά την παράδοση, ο βοσκός την εικόνα άκουσε μια υπερκόσμια φωνή μέσα στην ερημιά, η οποία τον οδήγησε στον τόπο της ευρέσεως. «Είμαι ζητήσεις, όδε που ευρύσεις την εικόνα μου». «Ηλθόν γάρ προπολού παρασχήν βοήθειαν το τόπο τούτο». Η εικόνα όταν βρέθηκε δεν είχε τις σημερινές διαστάσεις. Αυτές τις απέκτησε αργότερα όταν τοποθετήθηκε σε ξύλινο πλαίσιο. Το 1837 φιλοτεχνήθηκε το χρυσό ένδυμα έργο του καλλιτέχνη Νικολάου Σπιθάκη. Στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης απεικονίζονται τρία θαύματα της Μυρτηριώτισσας. Το θαύμα της Ευρέσεως, το θαύμα της Ίασης του Παραλίτου και το θαύμα της Διάσωσης του Φρουρίου από πτώση κεραυνού το 1829.

Στον τόπο της Ευρέσεως, ο Ευλαβής Βοσκός ίδρυσε μικρό εκκλησάκι όπου ενθρόνησε την εικόνα και αφιερώθηκε σε αυτό μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο μοναχός Λεόντιος που τον διαδέχτηκε μεγάλωσε τον ναό και πρόσθεσε δύο κλήτη. Το δεξιό αφιερώθηκε στον Όσιο Θεόδωρο, προστάτη των Κυθήρων, και το αριστερό στην Ζωοδόχο Πηγή. Σιγά σιγά τα Μυρτίδια ανεδείχθησαν σε πανκυθυραϊκό και πανορθόδοξο προσκύνημα. Το 1696 Τούρκοι πειρατές λαιλάτισαν τα Μυρτίδια, τα οποία βρίσκονταν σε απομακρυσμένη περιοχή και κοντά στη θάλασσα και δοκιμάζονταν συχνά από πειρατικές επιδρομές. Έτσι, κατά τον 17ο αιώνα, η Ιερά Εικόνα μεταφέρεται στο φρούριο της χώρας και φυλάσσεται στο λατινικό και μετέπειτα ορθόδοξο ναό του Κάστρου για λόγους ασφαλείας. Από το φρούριο η εικόνα λιτάνευε μέχρι και τα Μυρτίδια για την εορτή της στις 24 Σεπτεμβρίου και κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου στα χωριά των Κυθήρων. Έθιμο που τηρείται μέχρι και σήμερα, γνωστό ως γύρα. Η έβρεση έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου και η Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει 40 ημέρες μετά την κοίμηση, δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου. Είναι η κορυφαία εκκλησιαστική γιορτή των Κυθήρων. Η ίδρυση του νέου ναού. Το 1838, επί αγγλικής προστασίας των Κυθήρων, η τοπική κυβέρνηση διόρισε ηγούμενο στα Μυρτίδια τον αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Καλίγερο, ο οποίος πραγματοποίησε το μεγαλυπόβλυπο σχέδιο της ιδρύσεως του νέου ναού, ο οποίος εθεμελιώθη το 1841 και εγκαινιάστηκε το 1857.

Το 1838, επί αγγλικής προστασίας των κυθύρων, η τοπική κυβέρνηση διόρισε ηγούμενο στα Μυρτίδια τον αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Καλλίγερο, ο οποίος πραγματοποίησε το μεγαλυπίβολο σχέδιο της ιδρύσεως του νέου ναού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1841 και εγκαινιάστηκε το 1857. Το έργο ανατέθηκε στον φημισμένο ναοδόμο από την Τίνο Ζαχαρία Φιλιππότη. Το 1888 ανοικοδομήθηκε και το περίτεχνο κοδωνοστάσιο, έργο του κυθυρίου καλλιτέχνη Νικολάου Φατσέα. Το επιβλητικό τέμπλο, ο δεσποτικός θρόνος, ο άμβωνας και η Αγία Τράπεζα είναι εξαίρετα έργα του τινίου καλλιτέχνη Ιακώβου Βαρούση και έγιναν το έτος 1856. Ο περικαλής νέος ναός είναι η τρίκλητος ρυθμού βασιλικής με νεότερες στιχογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας μεταβυζαντινής περίοδου. Στον περίβολο χώρο υπάρχουν αρκετά κελιά για τους πιστούς που επισκέπτονται τη Μονή την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σε όλο αυτό το διάστημα η Μυρτιδιώτισσα θαυματουργεί και συμπαρίσταται με κάθε τρόπο στη θεάρεστη προσπάθεια. Μόλις δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη των εργασιών, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεξαν για να εργαστούν στα Μυρτίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο αυτή δεν συνέβη κανένα απολύτως δυστύχημα και δεν ακούστηκε καμία άσχημη κουβέντα ή κραυγή ή στεναγμός από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο και εργαζόταν. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι κοιμήθηκαν χειμώνα καιρό στην Ήπεθρο, κανένας δεν αρρώστησε, κανένα κεφάλι ή δάχτυλο δεν πόνεσε. Δούλευαν με τόσο κέφι και προθυμία, ώστε πολλές φορές ξέχναγαν να φάνε και να κοιμηθούν. Ένας εργαζόταν για 10 και 10 για 100. Στα διαλύματα της εργασίας τους χόρευαν και τραγουδούσαν τοπικά άσματα και έψελναν θεομητουρικούς ύμνους. Μία μέρα ο αρχιεργάτης που δούλευε ψηλά ζήτησε νερό και ένας εργάτης του πρότεινε μία στάμνα, μα την ίδια στιγμή έχασε την ισορροπία του και έπεσε από την σκαλοσιά. Πέφτοντας φώναξε «Μυρτιδιώτισσά μου» και η Θεοτόκος θαυματούργησε, γιατί ο εργάτης βρέθηκε όρθιος στο έδαφος κρατώντας τη στάμνα γεμάτη νερό. Κάποτε οι εργάτες χρειάστηκαν δυναμίτες για να σπάσουν κάτι βράχια. Στην αποθήκη υπήρχαν βαρέλια με πυρίτιδα. Ο ηγούμενος κατέβηκε ο ίδιος για να βγάλει την απαραίτητη ποσότητα. Τα βαρέλια όμως βρέθηκαν όλα σφραγισμένα. Εργαλεία κατάλληλα δεν είχε για να τα ανοίξει. Παίρνει τότε αφηρημένος ένα σίδερο και χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες το πυρακτώνει στη φωτιά και πλησιάζει να ανοίξει τρύπα σε ένα βαρέλι. Ένα δυνατό χτύπημα από αόρατο χέρι τον έριξε κάτω. Όταν συνήλθε έκανε το σταυρό του. Αναλογίστηκε έντρομος τι θα είχε συμβεί αν δεν επενέβαινε το αόρατο εκείνο χέρι που δεν ήταν άλλο από της Παναγίας.

Ναός των Μυρτιδίων στηρίζεται και στολίζεται εσωτερικά από δύο κολόνες που είναι μονοκόμματες και από πορόλιθο. Λατομία πορολίθου δεν υπήρχαν στο νησί. Γι' αυτό ο αρχιτεχνίτης ναύλωσε καΐκι και ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να κανονίσει την αγορά τους. Ξαφνικά έπιασε θαλασσοταραχή που κράτησε 15 ημέρες χωρίς διακοπή. Το ταξίδι ματαιώθηκε. Σε αυτό το διάστημα ο γιος του αρχιτεχνίτη έβλεπε επανειλημμένο στον ύπνο του μία σεβάσμια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα να του λέει «Να πας με τον πατέρα σου στο τάδε σημείο κοντά στο ναό των Μυρτιδίων, στον τόπο εκείνων υπάρχει ένα παλιό λατομείο πορολίθων». Έτσι και έγινε. Το λατομείο βρέθηκε και η ποιότητα του πορολίθου αποδείχθηκε άριστη. Είναι θαυμαστό επίσης ότι καμία κολόνα δεν έσπασε, ούτε στην εξαγωγή, ούτε στην επεξεργασία, ούτε στην τοποθέτηση μέσα στο ναό. Κάθε Σάββατο ο ηγούμενος είχε κανονίσει να πληρώνει τα ημερομίσθια των τεχνητών και των εργατών. Ένα Σάββατο δεν είχε καθόλου χρήματα και ετοιμαζόταν να πάει στην πόλη να δανειστεί. Πριν όμως ξεκινήσει, τον πληροφορούν πως βρέθηκαν χρήματα. Πηγαίνει στο χρηματοκιβώτιο που πριν είχε ερευνήσει και δεν είχε τίποτε και κατάπληκτος βρίσκει δύο σακουλάκια γεμάτα νομίσματα. Μία άλλη φορά πλησίαζε πάλι η μέρα της πληρωμής, αλλά χρήματα δεν υπήρχαν. Οι τεχνίτες και οι εργάτες ζητούσαν τα οφειλόμενα, αλλά ο ηγούμενος ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να πάει στην πόλη να δανειστεί. Νίστεψε τρεις ημέρες και προσευχήθηκε με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Το απόγευμα της τρίτης ημέρας, ενώ καθόταν στεναχωρημένο στο κελί του, άκουσε χτύπημα στην πόρτα. Σηκώνεται αμέσως, ανοίγει, αλλά δεν βλέπει κανέναν. Κοιτάζει τριγύρω ερευνητικά και διακρίνει σε αρκετή απόσταση κάποιον άρχεται προς το μέρος του. Φορούσε την παλιά κριτική ενδυμασία και κρατούσε σε κάθε χέρι από ένα σακουλάκι. Όταν πλησίασε τον ηγούμενο αγαθάγγελο, χαιρέτησε και του είπε «Κάποτε ζήτησα τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας για μια σπουδαία μου υπόθεση. Κέταξα να φέρω ο ίδιος στο ναό ένα ποσό από χρυσά και αργυρά νομίσματα. Η Παναγιά με βοήθησε, αλλά εγώ διαρκώς ανέβαλα να φέρω το τάμα μου. Εδώ και τρεις ημέρες λοιπόν βλέπω στον ύπνο μου μία μαυροφορεμένη και σεβαστή γυναίκα να μου λέει «Να πας το συντομότερο στα κύθυρα, στο ναό των Μυρτιδίων και να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου». Ύστερα από αυτά, ο ηγούμενος τον οδήγησε στο ναό. Εκεί ο κριτικός, αφού προσκύνησε, άδειασε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του γέροντα τα δύο σακουλάκια. Ο δίσκος του ναού γέμισε με νομίσματα. Όταν έφυγε ο κριτικός προσκυνητής, ο ηγούμενος μέτρησε τα νομίσματα. Τότε διαπίστωσε με κατάπληξη ότι το ποσό ήταν ακριβώς όσο χρειαζόταν για την πληρωμή των εργατών.

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες μαρτυρίες και τα έγγραφα στοιχεία που έχουν διασωθεί, το μοναστηριακό συγκρότημα των Μυρτιδίων από την πρώτη κτηριακή εγκατάσταση στην περιοχή και τη λειτουργία του σαν μονή και σαν προσκύνημα αναπτύχθηκε σταδιακά μέχρι την σημερινή του μορφή σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 αιώνων. Σύμφωνα με τη διήγηση του Σοφοκλή Καλούτσι, ο βοσκός της περιοχής που βρήκε την εικόνα της Παναγίας έκτισε τον πρώτο μικρό ναό Κάμαρο Σκεπή. Ο ναός αυτός που σήμερα αποκαλούμε το Καθολικό δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς χτίστηκε και από πότε το πρώτο κτηριακό συγκρότημα λειτουργήσε σαν μονή. Η παλιότερη έγγραφη αναφορά που έχει εντοπιστεί είναι σε κατάστοιχο του Αρχείου Κυθήρων του έτους 1675 με την ένδειξη «Ινβεντάριο Εκκλησιαστικό», στο οποίο καταγράφονται η κινητή και ακίνητη περιουσία της Μονής Μυρτιδίων μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων άλλων μονών και προσκυνημάτων στα Κύθηρα.

επέκταση του αρχικού ναού και εκατέρωθεν αυτού πραγματοποιήθηκε από τον μοναχό Λεόντιο με δύο επίσης καμαροσκεπή κλήτη, εκ των οποίων το δεξιό αφιερώθηκε στον Όσιο Θεόδωρο, προστάτη των Κυθήρων, ενώ το αριστερό στην Ζωοδόχο Πηγή. Αυτά τα παρεκκλήσια αργότερα καταργήθηκαν και το δεξιό του Οσίου Θεοδόρου σήμερα χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος κοιμηλίων της Μονής. Το δε άλλο παραμένει κλειστό και χρησιμοποιείται ως αποθήκη παλαιών επίπλων και αντικειμένων. Σε αυτό αργότερα κατασκευάστηκε κτιστό τυπόζητο λαδιού, το οποίο σώζεται μέχρι και σήμερα. Το 1838 ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλλίγερος, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της Μονής, συλλαμβάνει το μεγαλεπίβολο σχέδιο για την ανοικοδόμηση μεγαλοπρεπούς ναού και την ανάδειξη της Μονής σε θρησκευτικό σύμβολο των απανταχού κυθυρίων. Έτσι, το 1841 φτάνει στα Κύθυρα ο Ζαχαρίας Φιλιππότης από την Τίνο. Πρωτομάστορας εργολάβος, αρχιτέκτονας, ναοδόμος και μαρμαράς με άλλους τινιακούς τεχνίτες για το σκοπό αυτό. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τα χρόνια της αναγέννησης ο αρχιτέκτονας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο έχει αρχίσει να διαφοροποιείται από τις συντεχνίες των μαστόρων και τον παλιό μαΐστορα των μεσαιωνικών χρόνων, αποκτώντας εκτός από τις ειδικές γνώσεις και ένα είδος κλασικής παιδείας. Το ιδεώδες του είναι ο πλήρης άνθρωπος που προσπαθεί να φέρει σε ισορροπία την κουλτούρα και την καλλιτεχνική δημιουργία. Και δεν είναι μόνο αρχιτέκτονας, αλλά και ποιητής, συγγραφέας, μαθηματικός, ζωγράφος, γλύπτης. Έτσι, σταδιακά, βγαίνει από την ανωνυμία και αποκτά ατομικότητα και κύρος. Για την ανέγερση του νέου ναού συνέβαλαν οικονομικά οι κυθύριοι της Διασποράς, μέσω εράνων, τόσο με οικονομική βοήθεια όσο και με προσωπική εργασία. Κάθε χωριό εργαζόταν εκ περιτροπής υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα, πρωτομάστορα και των τεχνητών, φροντίζοντας εξιδίων την τροφοδοσία τους. Εργάτες, τεχνίτες κάθε λογής της εποχής και ζώα απαραίτητα για την μεταφορά των υλικών εργάζονταν αδιάκοπα στην μεταφορά και κατεργασία των λίθων, την παραγωγή άμμου, την οργάνωση και λειτουργία των ασβεστοκαμίνων και των δύο σιδηρουργείων, γύφτικων όπως λέγονταν τότε, στο στήσιμο των σκαλοσιών και γενικά ό,τι απαιτούσε το εργοτάξιο της εποχής. Ο νέος κύριος ναός εξωτερικών διαστάσεων 13,60 μέτρων επί 19,80 μέτρων και εσωτερικών διαστάσεων 11,70 επί 16,40 ακολούθησε τον επικρατέστερο τύπο της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής της Τρίκλητης Βασιλικής που τον χαρακτήριζαν η δρομική κάτωψη και οι μεγάλες διαστάσεις. Το πρώτο υπαγορευόταν από λειτουργικούς καθαρά λόγους και το δεύτερο από την ανάγκη να στεγαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πιστοί. Στηρίχθηκε πάνω στα υπάρχοντα προϊφιστάμενα κτίσματα με τις απαραίτητες ενισχύσεις και προσθήκες και ολοκληρώθηκε το 1857. Έχει σχήμα ορθογώνιο και καταλήγει προς ανατολά στην κόχη του ιερού. Το μεσαίο κλήτος, πλάτους 5,25 μέτρων και ύψους 10,25 μέτρων, εσωτερικά στεγάζεται με ημικυκλικό κτιστό θόλο και εξωτερικά με δίκλινη κεραμοσκεπή. Τα πλευρικά κλήτη του μικρότερου πλάτους και ύψους από τα μεσαία στεγάζονται με κτιστά αλληλοτεμνόμενα κλητά τμήματα που στηρίζονται σε ευθύγραμμες κοιονοστοιχίες και εξωτερικά με μονόκλινες κεραμοσκεπές. Οι στέγες, λόγω της υπερύψωσης του μεσαίου κλήτους, παρουσιάζουν εξωτερική κλιμάκωση που προσδίδει έντονη πλαστικότητα στο σύνολο. Ο κύριος ναός εξωτερικά από τις τρεις πλευρές του περιβάλλεται με στοές που στεγάζονται εσωτερικά επίσης με κτιστά αλληλοτεμνόμενα κλητά τμήματα και στηρίζονται με κοιονοστοιχίες από κοιονές απλής κυλινδρικής μορφής και εξωτερικά με δώμα βατό.
Για τη στήριξη της νότιας πλευρικής στοάς κατασκευάστηκε προσθήκη κατ' επέκταση του παλαιού δεξιού κλήτους, η οποία είναι χωρισμένη σε τρεις αποθηκευτικούς χώρους με ανεξάρτητες εξωτερικές πόρτες. Ενώ η αντίστοιχη βορεινή στοά θεμελιώθηκε στο φυσικό έδαφος. Στη δυτική πλευρά και στην απόλυξη των δύο πλευρικών στοών υπάρχουν δύο γωνιακές κλίμακες καθόδου με πλατίσκαλα στις γωνίες, πλάτους 1 μέτρου και 15 εκατοστών, που οδηγούν στο χαμηλό επίπεδο του περιβόλου και στην είσοδο του καθολικού. Η κόγχη του ιερού βρίσκεται στην ανατολική στενή πλευρά του κυρίως ναού, έχει σχήμα ημικυκλικό στην κάτωψη και εσωτερική διάμετρο 3,90 μέτρα, δηλαδή μικρότερη από το πλάτος του μεσαίου κλήτους, διαμορφώνοντας έτσι στο εσωτερικό του ιερού σχήμα υποδοχής που εξυπηρετεί την εσωτερική κυκλοφορία περιμετρικά της Αγίας Τράπεζας. Στο εσωτερικό, που αναπτύσσεται κυκλική σκάλα ανόδου, αποτελούμενη από σφινοειδή πόρινα σκαλομέρια, στηριζόμενα κεντρικά σε κολόνα κυκλικής διατομής από πόρινα τμήματα διαμέτρου 50 εκατοστών. Σταδιακά κατασκευάστηκε και το πλήθος των κελιών που περιβάλλουν το χώρο της μονής με τους απαραίτητους αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους για τη λειτουργία του προσκυνήματος. Τα παλαιότερα είναι ισόγεια, θολωτά, με χοντρούς τοίχους και πόρινα λαξευτά πλαίσια στα εξωτερικά ανοίγματα. Διατάσσονται γραμμικά σε δύο πτέρυγες, την ανατολική και την βορειοδυτική, που ακολουθούν την κλίση του εδάφους και συγκλίνουν στο χώρο της εισόδου της μονής, οριοθετώντας έτσι τον εσωτερικό περίβολο. Με το πέρασμα των χρόνων αυξήθηκε η ζήτηση σε κελιά από προσκυνητές. Έτσι, προσετέθηκαν πάνω από τα παλαιότερα κελιά και στις δύο πτέρυγες πλάτος και πίσω όροφοι με κελιά σε υποχώρηση στις εσωτερική πλευρά τους στον περίβολο, διαμορφώνοντας εξώστες διαδρόμους για την προσπελασία.

πρωτομάστορας του καμπαναριού των Μετιδίων υπήρξε ο Νικόλαος Φατσέας από το Λιβάδι, για τη ζωή του οποίου ελάχιστα μας είναι γνωστά. Ξέρουμε ότι σε νεαρή ηλικία επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπου παρέμεινε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μαθαίνοντας την τέχνη της αγιογραφίας. Την τέχνη αυτή θα ασκήσει αργότερα στα Κύθυρα. Έργα υπάρχουν διάσπαρτα στο νησί, με χαρακτηριστικότερο το κοδονοστάσιο των Μυρτιδίων. Η ανέγερση μεγαλοπρεπούς κοδονοστασίου στα Μυρτίδια θα πρέπει να έχει συλληφθεί σαν ιδέα αρκετά νωρίς. Ήδη στην λιθογραφία που τυπώθηκε και κυκλοφόρησε από τον Ιωάννη Κοροναίο το 1854 και δημοσιεύθηκε από την κυρία Ελένη Χάρου Κοροναίου, απεικονίζεται ένα σημεοστολισμένο καμπαναριό, το οποίο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το πραγματικό. Το 1857 εξάλλου, ο Σακελαρίδης στο έργο του «Τα Μυρτίδια» ή «Εν Κυθυρίος Ναός», ώστις και κατά την τέχνη και την χωρητικότητα διαφιλονική τα πρωτεία προς πάντας τους εν τη Ανατολή, η προφορική παράδοση αναφέρει ότι ήταν ο ηγούμενος των Μυρτιδίων Αγαθάγγελος Καλίγερος. Αναζητούσε μάστορες για την ανέγερση ενός καμπαναριού αντάξιου του νέου ναού. Ο Φατσέας τον πλησίασε και του έδειξε ένα σχέδιό του. Ο Αγαθάγγελος τον ρώτησε: «Μωρέ Νικολή, το έκαμε στο χαρτί, μπορείς να το κάνεις και στην πραγματικότητα?» Και ο Φατσέας του απάντησε: «Αν δεν μπορούσα να το κάνω στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσα να το κάνω και στο χαρτί». Ο Αγαθάγγελος συμφώνησε και η ανέγερση του κοδονοστασίου ξεκίνησε το 1887. Ο ιερέας Δανιήλ Βαρυπάτης Χρυσαίας αναφέρει στο χρονικό του την έναρξη των εργασιών, συνδέοντας την μάλιστα με ένα υπερφυσικό σημείο. Γράφει χαρακτηριστικά: «1887 μηνός Ιουλίου, 8 ημέρα Τετάρτη, άρχισε το κοδονοστάσιο εις τα Μυρτίδια. Ετελείωσε το έτος 1889 κατά μήνα Μάιο. Το πρωί της Τετάρτης, όπου άρχισαν το οικοδόμημα, άναβε μία λαμπάδα μόνη της, όταν εμείς εφύγαμε από το ναό εις το κυροπήγιον ενώπιον της Αγίας Εικόνας». Δεν γνωρίζουμε ποια υπήρξαν τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για το τελικό σχέδιο του έργου. Το μνημιακό κοδονοστάσιο του ναού της Ευαγγελιστρίας στην Τίνο, που είχε ολοκληρωθεί μερικά χρόνια πριν, θα πρέπει να ήταν ένα από αυτά. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι οι Τινιακοί μάστορες συμμετείχαν στην ανέγερση του ναού των Μυρτιδίων, η εκδοχή αυτή φαίνεται πολύ πιθανή και ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός που ανάμεσα στα λιγοστά αντικείμενα που άφησε πίσω του ο Νικόλαος Φατσέας περιλαμβάνεται και μία λιθογραφία του προσκυνήματος της Τίνου. Λέγεται ακόμη ότι ήταν το καμπαναριό πλησίαζε στην ολοκλήρωσή του, ο Φατσέας φιλοτέχνησε στην πρόσωψη μια ανάγλυφη παράσταση με τον ίδιο και τον ηγούμενο να επιβλέπει το έργο. Η παράσταση αυτή ήταν τόσο λεπτομερής ώστε να φαίνεται ακόμα και το κομποσκήνι του Αγαθαγγέλου. Στις ημέρες που ακολούθησαν, ωστόσο άγνωστο για ποιο λόγο, οι σχέσεις του Φατσέα και του Αγαθαγγέλου ψυχράθηκαν, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο καλλιτέχνης να καταστρέψει την παράσταση αυτή και στη θέση της να δημιουργήσει τη γλάστρα που υπάρχει σήμερα.

Κάτω από την παράσταση αυτή είναι χαραγμένο το όνομα του καλλιτέχνη και η χρονολογία αποπεράτωσης. Έργο Κυθυραίου Νικολάου Φατσέα Φουριάρη 1888. Η αναζήτηση κάποιου προσχεδίου, συμφωνητικού ή κατάστοιχου που δεν θα μπορούσαν να δώσουν κάποια επιπλέον πληροφορία για την ανέγερση του κοδονοστασίου μπορεί να απέβει άκαρπη. Ως προς τον αρχικό στόχο, έφερε όμως στα χέρια μας δύο ποίηματα στη μορφή εκκλησιαστικών ύμνων που ο ίδιος ο Φατσέας έγραψε για να εκφράσει το θαυμασμό και την εκτίμησή του στο πρόσωπο του Αγαθαγγέλου. Οι αυτοσχέδιοι ύμνοι